0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δική μας πάντοτε η χαρά και η τιμή για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων. Και θα πρέπει να πούμε εδώ εισαγωγικά ότι στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για μια ακολουθία που είναι σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους χριστιανούς, καθώς δεν τελείται σήμερα στις ενορίες παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας. Είχαμε πει λοιπόν ότι οι ακολουθίες των Μεσορίων προέκυψαν από τον υπερβάλλοντα ζήλο μοναχικών κύκλων για περισσότερη προσευχή, ώστε να επιτευχθεί το ιδεώδες της αδιάλειπτης δοξολογίας του Θεού κατά το πρότυπο των αγγέλων και ονομάστηκαν Μεσόρια, γιατί τελούνται στο ενδιάμεσο μεταξύ των ακολουθιών των ωρών. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας του πρώτου Μεσορίου και σήμερα θα διαβάσουμε τους δύο επόμενους, τους ψαλμούς 91 και 92, και ας ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε καθηγητά, από τον ψαλμό 91.
0: Βεβαίως κύριε Παπά, ο ψαλμός 91, για όσους ακροατές μας έχουν κάποια άλλη έκδοση της βίβλου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι ο ψαλμός 92. Είναι ο δεύτερος, όπως είπατε, από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας. Και ολόκληρος ο ψαλμός είναι στην ουσία ένας ύμνος για την τάξη του κόσμου υπό την διακυβέρνηση του Θεού. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς εννοούμε με αυτό, και γιατί είναι πραγματικά ένας περίεργος κατά κάποιο τρόπο ψαλμός. Αρχίζει ο ψαλμωδός το ποίημά του δηλώνοντας την πρόθεσή του να υμνήσει τον Θεό, είναι καλό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο. Αυτή η πρόθεση, η περιγραφή αυτής της πρόθεσης του πιάνει τους στίχους 2-5, και στη συνέχεια διακηρύσει το θαυμασμό του για τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός. Εκφράζει τη βεβαιότητά του για την τελική συντριβή των αμαρτωλών στους στίχους 6-8, και μετά από την διακήρυξη ότι ο Κύριος παραμένει ύψιστος μέσα στους αιώνες, στον στίχο 9, το ποίημα ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση του ψαλμωδού ότι οι εχθροί του Θεού θα συντριβούν και η ανταμοιβή των δικαίων θα είναι ευημερία και μακροβιότητα. Να πούμε ότι αξίζει να τονίσουμε ότι είναι ο μοναδικός ψαλμός ο οποίος δίνει σαφείς οδηγίες στην επιγραφή του για το πότε και πώς πρέπει να διαβαστεί. Η επιγραφή λέει «Οδή με τη συνοδεία ψαλτηρίου κατά την ημέρα του Σαββάτου». Και όπως βλέπουμε και από το περιεχόμενο του ψαλμού, επαναλαμβάνεται αυτή η οδηγία ότι πρέπει κανείς να ψέλνει με τη συνοδεία ψαλτηρίου και μάλιστα με δεκάχορδο ψαλτήρι, όπως τονίζει, και με κιθάρα, και βεβαίως όλα αυτά γίνονται στη λατρευτική σύναξη. Έτσι η Ιουδαϊκή παράδοση θέλει τον ύμνο αυτό να ψάλλεται από τους Λεβίτες στον ναό της Ιερουσαλήμ κατά το Σάββατο. Είναι πολύ σημαντικό και σε αυτές οι πληροφορίες, θα δούμε στη συνέχεια γιατί, διότι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον ψαλμό αυτό, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η χρονολόγησή του. Για να μην μιλάμε όμως έτσι γενικά και σκοτίζουμε τους ακροατές μας, ας διαβάσουμε πρώτα τον ψαλμό και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Διαβάζω όπως πάντα από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί με έγκριση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κυρίου Ιερονίμου, και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι, καλό είναι να κοιτάζουν τον ψαλμό είτε από μετάφραση είτε από το πρωτότυπο. Ειδικά για αυτόν τον ψαλμό είναι σημαντικό να έχει κανείς μπροστά του το κείμενο, γιατί θα συζητήσουμε πάρα πολύ για την δομή του ψαλμού αυτού. Ξεκινάω λοιπόν την ανάγνωση του ψαλμού. «Είναι καλό τον Κύριο να δοξολογεί κανείς, ύμνους σε σένα ύψιστε να ψάλει, για να απαγγέλει το πρωί την ασπλαχνία σου και τη νύχτα την πιστότητά σου. Με ψαλτήρι δεκάχορδο και με οδή συνοδευόμενη από κιθάρα, επειδή Κύριε με γέμισες χαρά με όσα δημιούργησες με όσα έκαναν τα χέρια σου αγάλωμε. Πόσο είναι, Κύριε, τα έργα σου σπουδαία, πόσο βαθιές οι σκέψεις σου. Άνθρωπος ανόητος δεν πρόκειται να τα γνωρίσει, δεν θα κατανοήσει όποιος δεν έχει σύνεση. Φυτρώνουν όπως το χορτάρι αμαρτωλοί, πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, μα είναι για να φανιστούν παντοτινά. Αλλά εσύ, Κύριε, ύψιστος παραμένεις στους αιώνες. Σύντομα, Κύριε, οι εχθροί σου, σύντομα οι εχθροί σου θα χαθούν. Θα διασκορπιστούν όσοι την ανομία πράττουν. Ενώ η δύναμή σου θα αυξηθεί σαν του αγριόταυρου και θα περάσω τα γυρατιά μου με άφθονα αγαθά. Την κατάντια των εχθρών μου με τα μάτια μου θα δω. Θα ακούσω με τα αυτιά μου την καταστροφή όσων με πονηριά στραφήκαν εναντίον μου. Οι δίκαιοι όπως ο Φίνικας θα ανθίσουν και όπως τον Λίβανο ο κέδρος θα αυξηθούν. Σαν να ήταν στον οίκο του Κυρίου ριζωμένοι, μες του Θεού μας τις αυλές θα ανθούν. Και ακόμα θα καρποφορούν στα βαθιά τους γερατιά και θα είναι ακμαίοι για να εξαγγέλουν πως είναι δίκαιος ο Κύριος ο Θεός μας και δεν υπάρχει αδικία μέσα του καμιά. Αυτός είναι ο ύμνος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου, κατά την δεύτερη ανάβαση του Μωυσή στο όρο Σινά, αφού την πρώτη φορά έσπασε τις πλάκες που του έδωσε ο Θεός με τις εντολές του, καθώς κατεβαίνοντας από το βουνό είδε τους συμπατριώτες του να λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι, τώρα ο Θεός του δίνει την οδηγία να ανέβει για δεύτερη φορά στο Σινά ώστε να του δώσει καινούργιες πλάκες με τις εντολές του χαραγμένες επάνω. Και όταν ο Μωυσής φτάνει στο βουνό, σημειώνει το κείμενο χαρακτηριστικά, ο Κύριος πέρασε μπροστά από τον Μωυσή και ακούστηκε μια φωνή. Ο Κύριος ο Θεός είναι όλος καλοσύνη και αγάπη, είναι ανεξίκακος, πολυέσπλαχνος και αξιόπιστος. Για αυτές τις ιδιότητες, την ευσπλαχνία και την αξιοπιστία με τις οποίες ο Θεός αυτοπαρουσιάζεται στους Ισραηλίτες όταν συνάπτει τη Διαθήκη μαζί τους, δηλώνει ο Ψαλμωδός αρχίζοντας το ποίημά του ότι είναι καλό τον Κύριο να δοξολογεί κανείς, ύμνους σε σένα ύψιστε να ψάλει. Είπαμε στην αρχή ότι ο ψαλμός είναι ένας ύμνος. Στην πραγματικότητα, αν προσέξει κανείς, συνδυάζονται μέσα στο ποίημα αυτό διάφορες κατηγορίες ποίησης. Υπάρχει η ευχαριστία, υπάρχει βεβαίως ο ύμνος, ο οποίος κυριαρχεί. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά στοιχεία από την λεγόμενη σοφιολογική παράδοση, που είναι όλα ενσωματωμένα σε μια ομόκεντρη δομή. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όταν λέμε σοφιολογική παράδοση εννοούμε μια παράδοση των σοφών του Ισραήλ, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας αυτής οι Ισραηλίτες, εγκατεστημένοι πλέον έξω από το κέντρο, το εθνικό τους κέντρο και το πνευματικό τους κέντρο, μακριά από την Ιερουσαλήμ και από την Ιουδαία, προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Σε αυτήν την προσπάθειά τους λοιπόν η θεολογία αρχίζει να υποχωρεί και αναπτύσσεται ένα καινούριο είδος σκέψης που το ονομάζουμε στην επιστημονική γλώσσα σοφιολογική γραμματεία. Δεν είναι ακριβώς φιλοσοφία, είναι περισσότερο μια προσπάθεια να μπορέσει κανείς να επιβιώσει μέσα στις παρούσες συνθήκες της ζωής, χωρίς να οραματίζεται ότι θα αλλάξει τον κόσμο ή ότι θα συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Προϊόν όλης αυτής της διεργασίας είναι βεβαίως το πιο αντιπροσωπευτικό προϊόν, είναι το βιβλίο των παροιμιών. Εκεί βλέπουμε να δίνονται παροιμίες, δηλαδή γνωμικά, τα οποία έχουν ελάχιστη θεολογική γλώσσα, κυρίως είναι πρακτικές συμβουλές της ζωής. Τέτοια στοιχεία βρίσκουμε επίσης μέσα στον ψαλμό και θα τα επισημάνουμε στην συνέχεια. να μιλήσουμε λίγο πρώτα για την δομή του ψαλμού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δει κανείς τον ψαλμό γραμμένο, θα διαπιστώσει ότι περιλαμβάνει 15 στίχους. Ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή, επομένως μένουν 15 στίχοι από τον 2 μέχρι τον 16. Οι 12 από τους στίχους αυτούς συγκροτούνται από δύο ημιστίχια. Δύο από τους στίχους έχουν τρία ημιστίχια και ένας, ο στίχος 9, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του ποίηματος, αποτελείται από μία μόνο σειρά. Δηλαδή έχουμε τον στίχο 9 ως κεντρικό άξονα, ο οποίος είναι μόνον μία γραμμή. Πριν και μετά από αυτόν τον στίχο υπάρχουν, είναι ο στίχος 8 και ο στίχος 10 που αποτελούνται από τρία ημιστίχια, και πριν και μετά από αυτούς τους στίχους είναι 6 στίχοι προηγούνται και 6 έπονται που έχουν δύο ημιστίχια. Έχουμε δηλαδή μια πολύ προσεκτικά δομημένη έτσι μορφή στον ψαλμό, ώστε να αναγνωρίζεται αμέσως αυτό το ομόκεντρο. Η διακήρυξη στο στίχο 9, που είπαμε ότι είναι κεντρική, «Εσύ Κύριε ύψιστος παραμένεις στους αιώνες», λειτουργεί στο σημασιολογικό, ρητορικό και δομικό κέντρο του ψαλμού. Αξιοσημείωτο επίσης για την δομή του ψαλμού είναι ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί 7 φορές το όνομα του Θεού. Στους 70 το όνομα του Θεού αποδίδεται ως Κύριος, γιατί όπως ξέρουμε το όνομα όπως προφέρεται στα εβραϊκά Γιαχβέ ήταν απαγορευμένο για τους Ισραηλίτες να το προφέρουν. Έτσι η 70, στη μετάφραση των 70, στην Αλεξανδρινή μετάφραση, όταν γίνεται η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπάρχει αυτό το ιερό τετραγράμματο όπως λέγεται, όπου υπάρχει το όνομα του Θεού, το αντικαθιστούν με την λέξη Κύριος. 7 φορές λοιπόν υπάρχει το όνομα Κύριος, και έχει τη σημασία του και αυτό, καθώς γνωρίζουμε ότι το 7 είναι ένας ιερός αριθμός, καθώς συμβολίζει τον ίδιο τον Θεό. Μία φορά υπάρχει στον κεντρικό στίχο, στο 9, και από 3 φορές στους στίχους που προηγούνται και στους στίχους που έπονται. Δηλαδή το όνομα του Θεού αναφέρεται στο στίχο 2, 5 και 6 και στους στίχους που ακολουθούν τον στίχο 9, 10, 14 και 16. Όλα αυτά βεβαίως ίσως ακούγονται λίγο κουραστικά, αλλά είναι σημαντικά γιατί καθιστούν προφανή την πρόθεση του ψαλμωδού να προσδώσει στο ποίημά του μια πολύ προσεκτικά δομημένη μορφή, που παραπέμπει, και εδώ είναι το σημαντικό, στην καλή λίαν δημιουργία του Θεού. Στο θέμα δημιουργία του Θεού παραπέμπει συνερμικά βεβαίως και η επιλογή των λέξεων, ιδιαίτερα στο εβραϊκό πρωτότυπο. Η επιλογή που κάνει ο ποιητής δηλαδή φέρνει στο μυαλό μας ότι έχει ορολογία δανεισμένη από την αφήγηση για τη δημιουργία του κόσμου. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Αρχίζει λοιπόν με την φράση «Είναι καλό», που παραπέμπει αμέσως στην επανάληψη της φράσης «Είναι καλό» που έχουμε κατά το δημιουργικό έργο του Θεού, και επίσης δηλώνει ότι ο ποιητής δηλώνει ότι του δίνουν μεγάλη χαρά τα όσα δημιούργησε και όσα έκαναν τα χέρια του Κυρίου, στο στίχο 5, και βεβαίως διαδηλώνει το θαυμασμό του για τα σπουδαία έργα και τις βαθιές σκέψεις του Θεού, στον στίχο 6. Όλα αυτά, όπως είπαμε, καθιστούν σαθές ότι ο στόχος του ψαλμωδού είναι να δηλώσει πως ο κόσμος είναι τέλεια οργανωμένος και λειτουργεί με βάση το σχέδιο του Θεού. Και βεβαίως στο στίχο 7 συμπληρώνει ότι αυτό το σχέδιο αδυνατούν να κατανοήσουν οι άφρονες και οι ασύνετοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν η πρώτη εφτάδα των στίχων ολοκληρώνεται με την διαβεβαίωση των τριών ημιστοιχείων του στίχου 8, πως «αν και φυτρώνουν όπως το χορτάρι οι αμαρτωλοί, πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, μα είναι για να αφανιστούν παντοτινά». Αν η ευημερία των αμαρτωλών δηλαδή δημιουργεί αρχικά την εντύπωση ότι έρχεται σε αντίθεση με τη διαβεβαίωση του στίχου 3 για την πιστότητα του Θεού στη Διαθήκη του, η προδιαγεγραμμένη πτώση τους μαρτυρεί τελικά ότι ο Θεός φροντίζει για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα ήταν και το κύριο πρόβλημα των εξορίστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων. Είναι τελικά δίκαιος ο Θεός? Οι προφήτες μας βεβαίωναν ότι η καταστροφή ήταν έργο της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή παραβήκαμε τη Διαθήκη, επήλθε ως τιμωρία η εχμαλωσία. Όμως βλέπουμε ότι οι αμαρτωλοί ευημερούν. Πώς συμβαίνει αυτό? Εάν ο Θεός κυβερνάει δίκαια τον κόσμο, τότε πώς συμβαίνει να ευημερούν οι αμαρτωλοί, ενώ άνθρωποι οι οποίοι είναι ευσεβείς φαίνεται πολύ συχνά να υποφέρουν? Ο ποιητής λοιπόν ξεκινάει με αυτήν την δήλωση εδώ, ότι μπορεί οι αμαρτωλοί να φυτρώνουν σαν το χορτάρι και να πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, όμως ο τελικός προορισμός τους είναι να αφανιστούν παντοτινά. Με την ίδια διαβεβαίωση, είπαμε ότι είναι ομόκεντρη η δομή του ποίηματος, αρχίζει και η δεύτερη εφτάδα των στίχων, πάλι με τρία ημιστίχια στο στίχο 10. «Σύντομα, Κύριε, οι εχθροί σου, σύντομα οι εχθροί σου θα χαθούν, θα διασκορπιστούν όσοι την ανομία διαπράττουν». Προκειμένου για να πετύχει ομοιομορφία στη δομή του στίχου 10 με τη δομή του στίχου 8, που αποτελείται, όπως είπαμε, από τρία ημιστίχια, ο ποιητής επαναλαμβάνει τη φράση «Ιδού η εχθροί σου, Κύριε», προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ένταση στην διαβεβαίωση πως οι εχθροί του Θεού δεν έχουν μέλλον. Όσο βέβαιο λοιπόν είναι ότι οι εχθροί του Θεού θα αφανιστούν, άλλο τόσο βέβαιο είναι ότι η δύναμη των δικαίων θα αυξηθεί και το τέλος τους προδιαγράφεται ευίωνο. Αντί της φράσης «η δύναμή μου θα αυξηθεί», το πρωτότυπο κείμενο χρησιμοποιεί την έκφραση «υψωθήσετε το κέρας μου». Είναι μια έκφραση την οποία ακούμε και σήμερα συχνά στις ακολουθίες «ύψωσον, Κύριε, κέρας χριστιανών ορθοδόξων». Είναι επηρεασμένο από αυτήν την φράση, η οποία βεβαίως αποτελεί χαρακτηριστικό του εβραϊκού τρόπου έκφρασης. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας ότι είναι χαρακτηριστικό για τον Εβραίο να αποφεύγει την χρήση αφηρημένων ουσιαστικών, αντικαθιστώντας τα με κάποιο συγκεκριμένο που αποδίδει παραστατικά την έννοια που δηλώνει το αφηρημένο. Έτσι, πολύ συχνά η λέξη «δύναμη» αντικαθίσταται από τη λέξη «κέρας», καθώς ο άγριος τάβρος είναι το δυνατότερο ζώο της περιοχής και τα κέρωτά του βέβαια είναι το σύμβολο της δύναμής του. Έτσι, αντί να μιλήσει για δύναμη, μιλάει για κέρας. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά βιβλικά χωρία αυτό το φαινόμενο της αντικατάστασης ενός αφηρημένου ουσιαστικού από ένα συγκεκριμένο. Πολύ συχνά γίνεται λόγος αντί για πόλεμο, για μάχαιρα, εφόσον με το ξύφος κανείς πολεμάει και ούτω καθεξής. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η εβραϊκή λέξη που δηλώνει τον αγριόταυρο αποδίδεται από τους Εβδομήκοντα, το κείμενο των Εβδομήκοντα, πάντα με τη λέξη «μονόκερος». Μια εξήγηση γι' αυτό θα μπορούσε να είναι ότι εφόσον η μετάφραση πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο και το δυνατότερο ζώο σε εκείνη την περιοχή ήταν ο ρινόκερος, αντικαθιστούν οι Εβδομήκοντα την λέξη για τον τάβρο με την λέξη για τον ρινόκερο. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 10, όπου για την δήλωση των άφθονων αγαθών χρησιμοποιείται η έκφραση «πίον έλεον», παχυλάδι δηλαδή, καθώς το λάδι, ιδιαίτερα το παχυλάδι, δηλώνει τον πλούτο. Κάποιος για να χρησιμοποιεί παχυλάδι δεν ήταν φτωχός. Έτσι, αντί για αφθονία των αγαθών, και εδώ έχουμε πάλι μια αυτήν την χαρακτηριστική έκφραση «ποιον έλεον». Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτές τις, αυτή την επιλογή των λέξεων τον ποιητή να προσπαθεί να δώσει με όσο γίνεται μεγαλύτερη έμφαση το πώς οι δίκαιοι θα ανταμυφθούν τελικά το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, της εχμαλωσίας, από τους, ενώ οι άδικοι θα τιμωρηθούν. Η αύξηση της δύναμης των δικαίων θα έχει ως συνέπεια βεβαίως να διαπιστώσει ο ποιητής με τα ίδια του τα μάτια και να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά την καταστροφή όχι μόνο των εχθρών του Θεού αλλά και των δικών του εχθρών. Αυτό το βλέπουμε στο στίχο 12. Η καταστροφή των εχθρών που ταυτίζονται με τους αμαρτώλους θα σημάνει με τη σειρά της την ευημερία των δικαίων, και σε αυτό το θέμα περνάει ο ποιητής στην επόμενη στροφή του ψαλμού, στους στίχους 13 και εξής. Εδώ έχουμε ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Είδαμε στο στίχο 8 ότι για την περιγραφή της πλήθυνσης των αμαρτωλών χρησιμοποιήθηκε μια εικόνα από το φυτικό βασίλειο. Φυτρώνουν όπως το χορτάρι οι αμαρτωλοί, μας είπε εκεί πέρα ο ποιητής. Από τον ίδιο χώρο ανάλογες εικόνες χρησιμοποιούνται και για την περιγραφή της ευημερίας των δικαίων. Διαβάζω τους στίχους 13-14 ξανά για να τους θυμηθούμε. Οι δίκαιοι όπως ο φοίνικας θα ανθίσουν και όπως στο Λίβανο ο κέδρος θα αυξηθούν. Σαν άτανε στον οίκο του Κυρίου ριζωμένοι, μες του Θεού μας τις αυλές θα ανθούν. Αυτή η παρομοίωση των δικαίων με δένδρα που ευδοκιμούν είναι συνήθις σε όλη την περίοδο της μετεχμαλωσιακής γραμματείας του Ισραήλ. Το βλέπουμε σε πολλά κείμενα αυτής της περίοδου. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον πρώτο ψαλμό που είναι το πιο γνωστό, όπου ο δίκαιος παρομοιάζεται με το δέντρο το φυτεμένο πλάι στα τρεχούμενα νερά που τον καρπό του δίνει στον καιρό του και ποτέ δεν πέφτουνε τα φύλλα του. Το βλέπουμε επίσης τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος μακαρίζει τον άνθρωπο που τον Κύριο εμπιστεύεται και ο Κύριος είναι η ελπίδα του, γιατί με δέντρο θα μοιάζει που δίπλα σε νερά ευδοκιμεί και σε μέρη υγρά τις ρίζες του απλώνει. Καύσωνας δεν θα έρθει, δεν πρόκειται να φοβηθεί, και πυκνά θα παραμένουν τα κλαδιά του. Ούτε σε χρονιά ανομβρίας πρόκειται να φοβηθεί, ούτε θα σταματήσει να καρποφορεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλώντας κανείς στην περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα εξαρτώνται από το αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, παρομοιάζοντας τον δίκαιο άνθρωπο με ένα δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά σε κανάλια νερού, έχει δηλαδή εξασφαλισμένο το πότισμά του και βεβαίως και την καρποφορία του, πόσο σημαντικό είναι και πόσο η εικόνα αυτή έδινε στους ακροατές του προφήτη ή του ψαλμοδού κουράγιο. Η ίδια εικόνα την έχουμε και στον ψαλμό 52, για να τελειώσουμε με τα παραδείγματα, όπου ο δίκαιος παρομοιάζεται με καρποφόρο κατάκαρπο ελέα. Βάζοντας όμως μια προσθήκη που είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική σε αυτόν τον ψαλμό, με την προσθήκη ότι η συγκεκριμένη ελιά βρίσκεται στον οίκο του Θεού. Η ίδια σύνδεση της καρποφορίας των δικαίων με τον οίκο του Θεού διαπιστώνεται και στον ψαλμό που εξετάζουμε, στον ψαλμό 91. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα των δικαίων να καρποφορούν εξαρτάται από την εγκύτητά τους προς τον ζωοδότη Θεό της Σιών, ενώ η αναφορά σε δέντρα που ευδοκιμούν μέσα στον οίκο του Θεού παραπέμπει τη σκέψη του αναγνώστη σε παραλληλισμό του ναού της Ιερουσαλήμ με τον Παράδεισο, και αυτός ο παραλληλισμός με τη σειρά του οδηγεί συνειρμικά τη σκέψη στο κύριο θέμα του πρώτου μέρους του ψαλμού, ότι δηλαδή όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά λίαν και ότι ο Θεός φροντίζει για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου και τη σταθερότητα της παγκόσμιας τάξης. Έτσι μπορεί πλέον ο ψαλμωδός να κλείσει το ποίημα του με τη διαβεβαίωση ότι οι δίκαιοι θα καρποφορούν στα βαθιά τους γεράματα και θα είναι ακμαίοι για να εξαγγέλουν πως είναι δίκαιος ο Κύριος ο Θεός μας και δεν υπάρχει αδικία μέσα του καμιά.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσωμε το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στη σημερινή εκπομπή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην ακολουθία του μεσορίου της πρώτης ώρας και πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε ήδη στον 91ο ψαλμό και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τον 92ο. Είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, κατά την ανάλυση του ψαλμού ότι η παρομοίωση των δικαίων των ευσεβών με δέντρα που καρποφορούν είναι χαρακτηριστικό των κειμένων της περίοδου της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Γιατί τάχα είναι τόσο σημαντικό για τα έργα αυτής της περίοδου να τονιστεί ότι ο Θεός ανταμείβει τους δίκαιους και τιμωρεί τους αμαρτωλούς?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Είναι πολύ κέριο αυτό το ερώτημα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο και την δομή του ψαλμού για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Η πτώση του βασιλείου του Ιούδα και η οριστική κατάληψη και καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η πυρπόληση του ναού και όλα όσα ακολούθησαν από τα βαβυλωνιακά στρατεύματα το 587 π.Χ. Βεβαίως, πέρα από τις καταστροφές που προκάλεσαν και μεταξύ άλλων και σοβαρά θεολογικά ερωτήματα στους εξόριστους στην Μεσοποταμία Ιουδαίους. Είχαμε πει και σε παλιότερη εκπομπή ότι στις αρχαιότερες παραδόσεις του Ισραήλ, αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε θεολογία, στην πραγματικότητα ήταν αφήγηση της ιστορίας. Λέει για παράδειγμα ο Μωυσής, όταν θα φτάσετε στη χώρα που σας χαρίζει ο Θεός και σας ρωτήσουν ποιος είναι ο Θεός σας, θα πείτε ότι ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο πατέρας μας και ο Θεός τον πήρε από τη χώρα του και του έδωσε αυτή τη χώρα και τον ευλόγησε και μετά μας υποδούλωσε ο Φαραώ, αλλά και πάλι με τη δύναμή του ο Θεός μας έβγαλε από την δουλεία της Αιγύπτου, μας οδήγησε μέσα από την έρημο και μας χάρισε αυτή την χώρα. Άρα ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος παρεμβαίνει καθημερινά μέσα στην ιστορία μας, είναι αυτός ο οποίος, τη δύναμη του οποίου την διαπιστώνουμε συνεχώς. Αυτή η βασική θεολογική βεβαιότητα ότι ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ ως λαό του, τον απελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου, τον προστάτευσε όπως είπαμε κατά την πορεία του στην έρημο και του χάρισε τη χώρα, κλονίζεται επικίνδυνα τώρα κάτω από το βάρος της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Πλέον τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Δεν μπορούμε πλέον να καυχόμαστε ότι ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος υπέταξε υπό τους πόδας ημών λαούς πολλούς και έθνη ισχυρά, διότι τώρα πλέον έχουμε κατακτηθεί. Έτσι, ο κόσμος που κάποτε φαινόταν προβλέψιμος και τακτοποιημένος τώρα φαίνεται να ανατρέπεται. Το κύριο πρόβλημα που απασχολεί την θεολογική σκέψη της περίοδου της Εχμαλωσίας συνοψίζεται στο ερώτημα: παραμένει ο Θεός εγγυητής της τάξης και της σωστής λειτουργίας του κόσμου, ή η δύναμη του πλέον έχει εξασθενήσει μπροστά στη δύναμη του βαβυλωνιακού θεού Μαρδούκ? Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι για τις αντιλήψεις της εποχής, κάτι που για μας σήμερα φαίνεται αστείο βέβαια, αλλά για τις αντιλήψεις της εποχής, ένας Θεός αποδεικνύει ότι είναι Θεός προστατεύοντας τον λαό του. Εάν δεν μπορεί να προστατεύσει τον λαό του, δεν είναι Θεός, και γι' αυτό έχουμε και τόσο εύκολες αλλαγές θεοτήτων και πίστης στον αρχαίο κόσμο. Κάθε φορά που ένας λαός καταλαμβάνονταν από κάποιον άλλον, άλλαζε ουσιαστικά και την θρησκεία του, αποδεχότανε τους θεούς των κατακτητών. Το ίδιο βλέπουμε σε όλη την ιστορία του Ισραήλ. Όταν οι Ασσύριοι καταλάμβαναν κάποια περιοχή του Ισραήλ, οι Ισραηλίτες αποδέχονταν την θεότητα του νικητή. Επομένως, ο Ψαλμός 91, τον οποίο είδαμε παραπάνω, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η θεολογική απάντηση

0: προβλήματα που γέννησε η Βαβυλώνια αιχμαλωσία, δηλώνοντας ότι ένας φαινομενικά διαταραγμένος κόσμος παραμένει τακτοποιημένος και κυβερνάται από το Θεό, ο οποίος Θεός, όπως είδαμε στον κεντρικό στίχο στον 9, παραμένει ύψιστος στους αιώνες. Ο Θεός παραμένει αναλύωτος. Δεν είναι λοιπόν ο Μαρδούκα ο ισχυρός Θεός επειδή οι Βαβυλώνοι νίκησαν, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός εξακολουθεί να κυβερνά τον κόσμο. Καθώς όμως αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί από την ιστορική πραγματικότητα, καθώς η ιστορική πραγματικότητα δεν μπορεί πλέον να προσφέρει μαρτυρία της δύναμης του Θεού, ο ψαλμοδός στρέφει τη σκέψη του στη δημιουργία του κόσμου για να καταστήσει σαφές αυτό που υποδηλώνει με την προσεκτικά δομημένη μορφή του ποίηματός του, δηλαδή ότι ο κόσμος παραμένει τακτοποιημένος στα χέρια του Θεού, ο οποίος Θεός τιμωρεί τους ασεβείς και επιβραβεύει τους δικαίους. Θα πρέπει όμως να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί σίγουρα προκύπτει το ερώτημα τι μας νοιάζει εμάς, τι πίστευαν οι Ιουδαίοι τον 6ο π.Χ. αιώνα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του ψαλμοδού δεν αφορούν μόνο τους Ιουδαίους του 6ου π.Χ. αιώνα, αλλά αφορούν και τους σύγχρονους χριστιανούς, καθώς είναι γνωστό ότι οι κοσμογονικές αλλαγές του τέλους του 20ου μετά Χριστόν αιώνα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο κλώνησαν τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων και γέννησαν σε πολλούς από αυτούς αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Το βλέπουμε αυτό στις συζητήσεις μας με τον κόσμο, το βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να απογοητευμένους από τα διάφορα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα να αναζητούν λύσεις και καταφύγιο σε εντελώς ανορθολογικά πράγματα. Βλέπουμε ανθρώπους να στρέφονται σε ανατολικές θρησκείες, βλέπουμε ανθρώπους να ψάχνουν ακόμα και στα κατακάθια του καφέ ή στο οροσκόπιο να βρουν κάποια ελπίδα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον γενικό αποπροσανατολισμό της σύγχρονης εποχής, νομίζω πως ο Ψαλμός 91 λειτουργεί για τους χριστιανούς σήμερα ως διαβεβαίωση ότι ο Θεός παραμένει ο εγγύητης της ηθικής διακυβέρνησης του κόσμου.
1: Με αυτές λοιπόν τις τελευταίες σας παρατηρήσεις, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε την ανάλυση του Ψαλμού 91, του δεύτερου ψαλμού της ακολουθίας του Μεσορίου της πρώτης ώρας, και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον τελευταίο ψαλμό της ακολουθίας, που είναι ο αμέσως επόμενος, ο Ψαλμός 92. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι και αυτός ο ψαλμός ένας ύμνος.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Πρόκειται για έναν δοξολογικό ύμνο που έχει ως θέμα του την εξύπνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Η κυριαρχία του Θεού πάνω σε ολόκληρη τη γη αποτελεί το περιεχόμενο μιας ειδικής κατηγορίας δοξολογικών ύμνων, στην οποία ανήκουν εκτός από τον Ψαλμό 92 που θα δούμε στην συνέχεια, οι Ψαλμοί 46 και οι Ψαλμοί 94-98. Όπως είπαμε, ο Ψαλμός 92, 93 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, είναι ο τρίτος από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας και υμνεί την μεγαλοπρέπεια του Θεού ως βασιλιά του σύμπαντος. Οι δύο πρώτοι στίχοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού στον κόσμο, ενώ οι στίχοι 3 και 4 διακηρύσουν την υπεροχή του απέναντι στις απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους, που σύμφωνα με τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής εκπροσωπούνται από τα ύδατα. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με την εξήμνηση της αξιοπιστίας του Θεού και της αγιότητας του ναού στον στίχο 5. Θα διαβάσω πάλι το κείμενο, όπως κάνουμε συνήθως, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. «Ο Κύριος βασιλεύει μεγαλοπρέπεια ντυμένος, δύναμη ζώστηκε ως εξάρτημα της φορεσιάς του της βασιλικής. Πράγματι στέριωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σελευτεί. Απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες. Κύριε, ηχούν οι ποταμοί με δύναμη, υψώσανε τον παφλασμό τους στα ποτάμια. Μα από τον θόρυβο του πλήθους των υδάτων, πιο θαυμαστά είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται και πιο πολύ ακόμα θαυμαστά αυτός ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη. Οι νοθεσίες σου αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Στον οίκο σου αρμόζει, Κύριε, αγιότητα παντοτινή. Είναι ένα μικρό σχετικά ποίημα, μόνο από 5 στίχους αποτελείται. Η πρώτη στροφή αρχίζει με τη διακήρυξη ότι ο Κύριος βασιλεύει και συνεχίζει με την περιγραφή του μεγαλείου και της δύναμης του Θεού. Η περιγραφή βεβαίως περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βασιλιά. Μιλάει για μεγαλοπρέπεια, για εξουσία, βασιλικά ενδύματα, θρόνους, διατάγματα κλπ. Η μεγαλοπρέπεια που περιβάλλει τον Θεό σαν μανδύας είναι η ίδια η δημιουργία, ενώ η δύναμή του αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής που η δύναμη του που είναι το αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής του έχει εδραιώσει σταθερά και για πάντα τον κόσμο. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν και σε αυτόν τον ψαλμό ότι ο ποιητής αναφέρεται και πάλι στην δύναμη του Θεού ως δημιουργού. Βρισκόμαστε σε εκείνο το τμήμα του ψαλτηρίου, το οποίο έχει ψαλμούς που προέρχονται από αυτήν την περίοδο, την περίοδο της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας, την περίοδο που, όπως είπαμε νωρίτερα, η ιστορία έχει χάσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της, και βεβαίως οι προφήτες και οι ποιητές στρέφονται στην δημιουργία του Θεού για να αποδείξουν την δύναμή του.
1: Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον σχολιασμό του ψαλμού, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας», διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου. Και στη σημερινή εκπομπή, όπως σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών στην οποία αναφερόμαστε στους ψαλμούς, έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από την ανάγνωση λοιπόν του ψαλμού που ακούσαμε από εσάς, κύριε καθηγητά, είδαμε ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Ποιος λοιπόν είναι ο στόχος όλων αυτών των παραστάσεων?
1: Είπαμε, κύριε Παπά, ότι ο στόχος του ποιητή είναι η εξύμνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού ως δημιουργού του σύμπαντος, επομένως δικαιολογούνται, θα μπορούσαμε να πούμε, οι πομπόδεις εκφράσεις. Ενδιαφέρον όμως από ερμηνευτική άποψη, παρουσιάζει η σύνδεση της βασιλείας του Θεού με την δημιουργία. Συγκεκριμένα η χρήση του αορίστου στη σύνταξη της φράσης «Ο Κύριος ευασίλευσεν» είναι ασυνήθιστη. Έτυχε σήμερα στην εκπομπή μας να μιλάμε πολύ για τις ιδιομορφίες της εβραϊκής γλώσσας. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως τα εβραϊκά, όταν το υποκείμενο προηγείται του ρήματος, όπως εδώ «Ο Κύριος ευασίλευσεν», το ρήμα μπαίνει σε μη τετελεσμένο χρόνο. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να λέει «Ο Κύριος βασιλεύει» και όχι «ευασίλευσεν». Ακολουθεί το υποκείμενο ως ενεργητική μετοχή. Και βεβαίως υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις συντακτικές. Θα μπορούσε να είναι ένα ουσιαστικό που δηλώνει την ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του υποκειμένου. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτή η περίεργη σύνταξη, η οποία για να μπορέσει να δικαιολογηθεί οδήγησε παλιότερους ερευνητές, παλιότερους ερμηνευτές σε υποθέσεις οι οποίες τελικά δεν αποδείχθηκαν ούτε έγιναν γενικότερα αποδεκτές. Να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, όταν λέμε «Ο Κύριος ευασίλευσε», σημαίνει ότι κάποια στιγμή ανέλαβε την εξουσία, τη διακυβέρνηση του κόσμου, ενώ προηγουμένως δεν ήταν βασιλιάς. Άρα τώρα έγινε βασιλιάς και αυτό διακηρύσει ο ψαλμόδος. Κάτι τέτοιο βεβαίως θεολογικά δεν θα μπορούσε να ευσταθεί, και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα, παλιότεροι ερμηνευτές υποστήριξαν την υπόθεση ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός ψάλλονταν σε κάποια γιορτή, την οποία, επειδή δεν μνημονεύεται στα κείμενα, την ονόμασαν γιορτή ανάρρησης του Κυρίου στο θρόνο του ως βασιλιά του Ισραήλ. Υπέθεσαν δηλαδή ότι υπήρχε κάποια γιορτή που γιορταζόταν το φθινόπωρο, ίσως κατ' επίδραση των βαβυλωνιακών γιορτών, ανάλογων βαβυλωνιακών γιορτών, όπου αναπαριστούσαν την άνοδο του Θεού στον θρόνο του, και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της γιορτής ψάλλονταν αυτός ο ύμνος, όπως και οι άλλοι ύμνοι για τους οποίους είπαμε ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Βεβαίως η ύπαρξη μιας τέτοιας γιορτής δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Επομένως είναι πολύ πιθανότερο να υποθέσουμε ότι η απαγγελία των συγκεκριμένων ψαλμών αποτελούσε μέρος κάποιου τυπικού ανανέωσης της Διαθήκης στο πλαίσιο μιας από τις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ. Το πιο πιθανό που μπορούμε να φανταστούμε ότι η απαγγελία του γινόταν στο πλαίσιο της γιορτής της Κοινοπηγίας. Τώρα, την αποφυγή της παρανόησης του νοήματος της αρχικής διακήρυξης νομίζω ότι ενισχύει η διευκρίνηση του στίχου 2, όπου τονίζεται σαφώς ότι «απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες». Επομένως, σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, η Βασιλεία του Θεού δεν προϋποθέτει τον κόσμο, αλλά αντίθετα ο κόσμος οφείλει την ύπαρξή του σε αυτήν. Υπό την προϋπόθεση αυτή γίνεται κατανοητός και ο διάλογος του Ιησού με τον Πιλάτο, όπως τον παραδίδει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Διαβάζω το σχετικό απόσπασμα. Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο. Διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς απάντησε «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο». Του λέει τότε ο Πιλάτος «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια μου». Εδώ βλέπουμε στα ερωτήματα που θέτει ο Πιλάτος στον Ιησού πόσο περιορισμένος είναι ο ορίζοντας της σκέψης του. Δεν θα μπορούσε βεβαίως να ήταν και αλλιώς, διότι είναι ένας πολιτικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εκεί είναι στραμμένα τα ενδιαφέροντά του. Αντίθετα, οι απαντήσεις του Ιησού μεταθέτουν τη συζήτηση σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, όπως αυτό που περιγράφεται από τον ψαλμό που εξετάζουμε, από τον ψαλμοδό μας, στη δεύτερη στροφή του ποίηματος. Στους στίχους δηλαδή 3 και 4, ο ποιητής προκειμένου να περιγράψει παραστατικά το μέγεθος της θείας μεγαλοπρέπειας, τη συγκρίνει με ό,τι πιο τρομακτικό μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος της εποχής εκείνης. Το νερό των φουσκωμένων ποταμών και τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Για να το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι τρομακτικό, θα πρέπει λίγο να στρέψουμε τις σκέψεις μας στις αντιλήψεις της εποχής, όπου τα νερά αποτελούν σύμβολο των δυνάμεων του χάους που απειλούν να αφανίσουν την δημιουργία του Θεού. Το βλέπουμε αυτό λίγο πολύ σε όλο το πνευματικό περίγυρο του Ισραήλ, ιδιαίτερα το βλέπουμε πολύ έντονα στο βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, το περίφημο έπος Ενούμα Ελής, όπου ο Θεός προκειμένου να δημιουργήσει τον κόσμο παλεύει με τα τέρατα του χάους, τα οποία είναι υδάτινα τέρατα. Η Τιαμάτ είναι αυτή η οποία εκπροσωπεί το χάος ως ένα υδάτινο τέρας, το οποίο νικάει τελικά ο Θεός Μαρδούκ και από τα κομμάτια της δημιουργεί τον κόσμο. Βεβαίως τέτοιες παραστάσεις δεν έχουμε στον Ισραήλ, υπάρχει όμως παντού διάχυτη μέσα στην Βίβλο αυτή η εικόνα ότι η θάλασσα και γενικά το πολύ νερό είναι κάτι απειλητικό για την ζωή, απειλητικό για την δημιουργία. Μια ιδέα η οποία πέρασε μέχρι και στην βυζαντινή εικονογραφία, αν παρατηρήσει κανείς τις βυζαντινές εικόνες, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει θάλασσα, υπάρχει ζωγραφισμένο και κάποιο περίεργο ψάρι εκεί μέσα ή κάποιος δράκος που δηλώνει ότι αυτό το νερό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Δηλώνοντας λοιπόν ο ποιητής ότι ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη είναι πολύ πιο θαυμαστός και από τα χαοτικά νερά, προσφέρει στους αναγνώστες του μια βεβαιότητα ασφάλειας και ένα μέτρο για την κατανόηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Αν τα νερά που είναι τόσο απειλητικά για την δημιουργία είναι υποταγμένα στον Θεό, επομένως ο Θεός είναι πολύ πιο μεγάλος από την η δύναμη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη από την δύναμη του χάους. Το μέγεθος της μεγαλοπρέπειας αυτής αισθητοποιείται και με την κλιμάκωση της έντασης των εικόνων. Ξαναδιαβάζω λίγο τον στίχο γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικός. «Οι ποταμοί ηχούν, οι ποταμοί ηχούν με δύναμη, οι ποταμοί υψώνουν τον παφλασμό τους, τα κύματα της θάλασσας υψώνονται». Ξεκινάει δηλαδή από τα ποτάμια και από τον θόρυβο που κάνουν, στη συνέχεια μιλάει για τον παφλασμό των νερών, για τα κύματα της θάλασσας και φτάνει στο τέλος να δηλώσει πως τίποτα δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με τον Κύριο που κατοικεί στα ύψη. Για να γυρίσουμε στο παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως, συγκρίνοντας με αυτό το μέτρο την εξουσία με την οποία ο Πιλάτος ως έπαρχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απευθύνεται στον Ιησού ρωτώντας τον «Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω?» δίνει στον Χριστό το δικαίωμα να του αντιτείνει βεβαίως «Ουκ είχες εξουσίαν ουδε μίαν κατ' εμού». Δεν έχεις καμία εξουσία επάνω μου, διότι εγώ είμαι Θεός, διότι η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, αλλά η βασιλεία η δική μου είναι, όπως δηλώνει ο ψαλμοδός, ο θρόνος είναι στερεωμένος προαιώνιος. στίχο 5, τον τελευταίο στίχο του ψαλμού, ο ποιητής προχωρεί διακριτικά από το θέμα δημιουργία στο θέμα διακυβέρνηση του κόσμου. Το θέμα που, όπως είπαμε, απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους εξόριστους στη Μεσοποταμία Ιουδαίους. Η νουθεσία του Θεού προς τους ανθρώπους, οι νουθεσίες μάλλον του Θεού προς τους ανθρώπους, ο νόμος του, αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Επομένως, ο άνθρωπος οφείλει να ανταποδίδει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, σεβόμενος την αγιότητα του οίκου του. Αυτή η σύνδεση του δημιουργικού έργου του Θεού με το νομοδοτικό και προνοιακό έργο καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα. Με ξεχωριστό τρόπο περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος την πρόνοια και τη φροντίδα του Θεού για ολόκληρη την κτήση, χρησιμοποιώντας τις ίδιες εικόνες από τον ψαλμό αυτόν. «Ο θαλάσσης και ανέμων Κύριος, εν το μικρό ζώο της μεγάλης εαυτού σοφίας, εν αργές ίχνος ενέθηκεν, ουδέν απρονόητον, ουδέν ημελημένον παρά Θεού». Έτσι, ο Θεός που είναι που κυρίαρχος στους ανέμους και στην θάλασσα, το βλέπουμε αυτό βεβαίως και στην περίπτωση του Χριστού κατά την το διάπλου της λίμνης της Γαλιλαίας, όταν ενώ αυτός κοιμόταν σηκώθηκε θαλασσοταραχή, και το πως οι τρομοκρατημένοι μαθητές αναγνώρισαν τελικά ότι είναι Θεός, καθώς ξεδήλωσε τη δύναμή του πάνω στα κύματα και στον άνεμο. Αυτός λοιπόν ο Κύριος, ο οποίος είναι κυρίαρχος της θάλασσας και των ανέμων, ακόμα και στο πιο μικρό ζώο αφήνει σαθές το ίχνος της σοφίας του. Τίποτα δεν έχει αφήσει έξω από την πρόνοιά του, τίποτα δεν έχει αμελήσει ο Θεός, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Ως διαχειριστής της κτήσης ο άνθρωπος τώρα, και επομένως υπόλογος απέναντι στον Θεό, έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με τον Θεό στη συντήρηση της δημιουργίας, και γι' αυτό το λόγο αναφέρεται προφητικά ο ποιητής στο αξιόπιστο των θείων νουθεσιών. Ο άνθρωπος σήμερα γνωρίζει κάτι που βεβαίως ο ψαλμωδός αγνοούσε προφανώς. Σήμερα ο άνθρωπος έχει αποκτήσει τη δύναμη και είναι σε θέση να καταστρέψει τη δημιουργία του Θεού. Σήμερα επομένως καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη επανενεργοποίησης, όπως σημαίνει όπως επισημαίνει ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, της πατερικής ιδέας του ανθρωπίνου προσώπου ως μεσίτη μεταξύ ουρανού και γης, ως κοσμικό λειτουργό, ως ιερέα της δημιουργίας, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει ο Σεβασμιότατος Κάλιστος. Αγκαλιάζοντας όλη την ποικιλία της δημιουργίας, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένας δεύτερος κόσμος, ένα μεγάλο σύμπαν μέσα σε ένα μικρό. Ίον την ακόσμων δεύτερον εν μεγάλο μικρό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και του ραδιοφωνικού χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Εμείς, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριες μας για την υπομονή τους.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον, αυτή την εβδομάδα, την τέταρτη εβδομάδα του αφιερώματος, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τον αέρα. Χθες ήταν η πρώτη εκπομπή μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και θα θυμάστε ίσως ότι αυτό που μας απασχόλησε κατά τη χθεσινή εκπομπή ήταν το εμφύσιμα στον Αδάμ, ξεκινώντας από το βιβλίο της Γένεσης. Μιλήσαμε με βάση τα συγκεκριμένα χωρία της Γέννησης και ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης μας ανέλησε τη σημασία τους. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην δεύτερη αυτή εκπομπή και πάλι ως πηγή έχουμε την Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για που μου απευθύνατε την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, αρχικά σκεφτήκαμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα ή αν θέλετε, αναφερόμενοι πάντα στην έννοια και στο στοιχείο του αέρα, η πρώτη έκπληξη είναι υπάρχουν αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, γίνεται λόγο, σημαίνει κάτι όπου υπάρχουν αναφορές στον αέρα κλπ. Στη συνέχεια όμως και μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα και μέσα από τη χθεσινή συζήτηση βλέπουμε ότι και αναφορές υπάρχουν και συμβολισμοί υπάρχουν. Χθες, ξέρετε, καθώς αναλύαμε το συγκεκριμένο γεγονός και με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός είδαμε τις προεκτάσεις του, τη σχέση σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη και τη σχέση του ακόμη και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα για την έννοια του αέρα.
1: Ναι, έχετε δίκιο και χαίρομαι που βγήκαν τόσα πολλά θέματα αναδείχθηκαν από την χτεσινή σας συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο άκουσμα φαντάζεται κανείς τι μπορεί να υπάρχει για το θέμα αυτό. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο αέρας είναι ένα δεδομένο της ζωής μας, ένα κοινό και αυτονόητο στοιχείο, διότι μας περιβάλλει, βρίσκεται παντού και είναι συνεχώς μπροστά μας και μέσα μας. Λοιπόν, και αυτή είναι μια εμπειρία την οποία όσο και αν δεν τη συνειδητοποιούμε, διότι είναι τόσο αυτονόητη, χωρίς αέρα δεν θα υπήρχαμε, είναι μια κοινή εμπειρία των ανθρώπων από την αρχαιότητα και επειδή ακριβώς είναι μια εμπειρία της καθημερινότητας, γι' αυτό το λόγο και έχει και την παρουσία της αισθητή και ζωντανή. Λοιπόν, και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου πραγματικά αυτό το τόσο έτσι κοινό και αυτονόητο στοιχείο της ζωής μας προσλαμβάνει όντως έτσι κάποιες ιδιαίτερες αποχρώσεις και γίνεται σύμβολο και όργανο της θεϊκής δύναμης και παρουσίας για να εκτελεστούν τα σχέδιά του στη γη. Και νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον όντως να το δούμε και να το μελετήσουμε λίγο αυτό το θέμα και ό,τι βγάλουμε ασφαλώς μέσα από αυτά.
0: Μάλιστα. Στην Παλαιά Διαθήκη θα ήθελα να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, η έννοια του αέρα, του ανέμου, της πνοής, με όσες λέξεις έτσι συναντάτε. Τι ακριβώς σημαίνει, με ποια έννοια την συναντούμε, με ποια έννοια συναντούμε τον αέρα ή με ποιες έννοιες, αν θέλετε, τον συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την καθαρά φυσική του έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό το φυσικό στοιχείο του ανέμου, του αέρα, της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη γη μας, που είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή ακριβώς την παρουσία του αέρα ή της ατμόσφαιρας, παρόλο που δεν γίνεται ευθέως λόγος, ακριβώς διότι πρόκειται για κάτι τόσο πολύ αυτονόητο, το συναντά κανείς από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου κατά τα γνωστά στις 6 ημέρες. Λοιπόν, αυτές οι 6 ημέρες, αν προσέξουμε ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται από τον Ιερό Συγγραφέα, δεν είναι τυχαίος. Αυτές οι 6 ημέρες καταρχήν μας παρουσιάζουν μία προοδευτικότητα από τα απλούστερα και πιο ατελή υλικά στοιχεία στα συνθετότερα και πολυπλοκότερα. Θυμίζω, την πρώτη μέρα δημιουργείται το φως, την 6η μέρα δημιουργείται ο άνθρωπος. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα μας λέγει ότι το απλούστερο υλικό στοιχείο που υπάρχει είναι το φωτόνιο και το πολυπλοκότερο πλάσμα που υπάρχει πάνω στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Και με αυτήν ακριβώς τη σειρά τα παρουσιάζει και ο Ιερός Συγγραφέας. Με λίγο περισσότερη προσοχή θα παρατηρήσουμε ότι αυτές οι 6 ημέρες χωρίζονται σε 2 τριάδες, οι οποίες αντιστοιχούν μεταξύ τους. Κατά το τι, στην πρώτη μέρα δημιουργείται το φως,
0: ναι.
1: Γεννηθεί το φως. Τη δεύτερη μέρα δημιουργείται το στερέωμα, δηλαδή ο θόλος του ουρανού, ο οποίος κατά την άποψη, την αντίληψη της εποχής εκείνης, το κοσμοείδωλο συγκρατεί τα ύδατα, τα κοσμικά, τα οποία είναι γεμάτος οποιοδήποτε χώρος μπορούσε να έχει εκείνη την εποχή ο άνθρωπος στη σκέψη του, τον θεωρούσε ότι είναι γεμάτος με νερά, ύδατα. Το στερέωμα λοιπόν είναι κάτι σαν η σκηνή, σαν το δέρμα μιας σκηνής, το οποίο προστατεύει τη γη από τα κοσμικά αυτά ύδατα που βρίσκονται πάνω από τον ουρανό. Την τρίτη μέρα δημιουργείται, χωρίζονται τα ύδατα, τα επίγεια, και δημιουργείται η θάλασσα και εμφανίζεται η ξηρά. Αυτές είναι οι 3 πρώτες μέρες. Αν δούμε τώρα στις δεύτερες 3 μέρες, στη δεύτερη τριάδα των ημερών, αυτά τα 3 πρώτα βασικά στοιχεία, θεμελιώδη στοιχεία του κόσμου που μας περιβάλλει, εξειδικεύονται και εξοραίζονται. Γιατί στην τέταρτη ημέρα δημιουργούνται τα φωτεινά σώματα, ο ήλιος και η σελήνη, κατά τη στοιχεία προς το φως της πρώτης ημέρας, και αυτά τοποθετούνται πάνω στο στερέωμα. Την πέμπτη ημέρα γεμίζει ο ενδιάμεσος χώρος, ο χώρος του που καταλαμβάνει ο αέρας, δηλαδή η ατμόσφαιρα, γεμίζει με ζωή, που είναι τα πουλιά. Και η θάλασσα, κατά τη στοιχεία μετά, με τα ψάρια. Και την 6η ημέρα, το στοιχείο της 3η ημέρας, η ξηρά που εμφανίζεται, γεμίζει και αυτή με ζωή, που είναι με τα ζώα της ξηράς και στο τέλος με τον άνθρωπο. Βλέπουμε δηλαδή αυτή την αντιστοιχία, ο Ιερός Συγγραφέας τον κόσμο που τον περιβάλλει να μην τον αφήνει έτσι κενό άδειο, αλλά ο Θεός με μια συστηματική και συνειδητή ενέργεια όλα αυτά τα πρωταρχικά βασικά στοιχεία, τα οποία τις 3 πρώτες μέρες είναι κενά, άδεια, έρημα, άγωνα από ζωή, τις δεύτερες 3 μέρες γεμίζουν από ζωή. Και ο αέρας καταλαμβάνεται, γεμίζει από ζωή, που είναι τα πτηνά, τα οποία πεντού μαντού και έτσι ομορφαίνουν αυτό το αχανές της ατμόσφαιρας που μας περιβάλλει. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο αέρας ως φυσικό στοιχείο, η ατμόσφαιρα, από την πρώτη αρχή της δημιουργίας εξοραίζεται, γίνεται και αυτή γόνιμη, ζουν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα πουλιά, τα οποία ομορφαίνουν τον ουρανό, τη γη, και φυσικά είναι και το στοιχείο από το οποίο εξαρτάται και η ζωή επάνω στη γη.
0: Μάλιστα. Μια και μιλάμε για τον αέρα ως φυσικό φαινόμενο στην Παλαιά Διαθήκη πάντα και στους χρόνους εννοείται της Παλαιάς Διαθήκης, επιτρέψτε μου κύριε καθηγητά να σας ρωτήσω κάτι. Στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας σήμερα βλέπουμε ότι ένα από τα αιτήματα είναι οι καλοί αέριδες υπέρ ευκρασίας.
1: Ευκρασίας αέρων.
0: Ακριβώς. Εκείνη την εποχή που ο Ισραηλιτικός λαός είναι κατ' εξοχήν ένας λαός που ασχολείται με την γεωργία. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έχουμε έτσι κάποιες πληροφορίες, είτε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, είτε μέσα από τις έρευνες έτσι των τελευταίων ετών, αν ο λαός, ας πούμε, αυτός προσεύχεται στον Θεό για τον αέρα, ζητάει να έχει καλό αέρα για τη γη του, για τις εργασίες του κλπ.
1: Ναι, και θα το ακριβώς έτσι συμβαίνει όπως λέτε, αλλά και θα το διευρύνουμε πάνω στη βάση ότι επειδή ακριβώς ο αέρας είναι, ο άνεμος είναι ένα βασικό στοιχείο της ζωής, γι' αυτό το λόγο και έχει πολλές διαφορετικές εκφράσεις και φανερώσεις και παρουσίες μέσα στην καθημερινότητα του ανθρώπου με διαφορετικούς τρόπους, όλη αυτή η διαφορετικότητα της λειτουργίας της ατμόσφαιρας, της φυσικής λειτουργίας, εμφανίζεται μέσα στην Παλαιά Θήκη και έχουμε καταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνεμος δηλαδή, και μάλιστα είναι οι καταγραφές αυτές όπως τον ζει τον άνεμο και τον αέρα ο άνθρωπος στην περιοχή εκείνη της Παλαιστίνης της Αιγαίας Ανατολής. Δηλαδή έχουμε καταγραφές όπου γνωρίζει ο Ισραηλίτης τον αέρα και ως δυνατό άνεμο που προκαλεί καταστροφή, αλλά και ως απαλό αεράκι που βοηθά στην ανάπτυξη έτσι, των γεωργικών του ασχολιών, να καρπίζουν τα πράγματα, να ποτίζεται η γη και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Διαβάζοντας έτσι στον και θα είναι χαρακτηριστικά αυτά, γιατί θα μας βοηθήσουν μετά να δούμε και το συμβολισμό που παίρνει ο αέρας.
0: Μάλιστα.
1: Διαβάζουμε, ας πούμε, στον προφήτη Εζεκιήλ, εκεί στο 11 κεφάλαιο, ο Εζεκιήλ να στρέφεται εναντίον των ψευδοπροφητών και ελέγχει τα ψεύτικα κηρύγματα των προφητών προς τον λαό, που αντί να υπηρετούν τον αληθινό Θεό της Διαθήκης, υπηρετούσαν στην ουσία τις δικές τους νοοτροπίες, τα συμφέροντά τους, επηρεασμένοι από την ειδωλατρία κτλ. Και τους κατηγορεί ο προφήτης Εζεκιήλ τους ψευδοπροφήτες ότι οικοδόμησαν μια τέτοια πνευματικότητα και μια τέτοια διδασκαλία ψεύτικη τον λαό του Θεού να μην τηρεί την αληθινή διαθήκη και την αληθινή πίστη στο Ιαχβέ, αλλά να έχει διάφορα ψευτοπράγματα. Λοιπόν, και λέγει ο προφήτης εκ μέρους του Θεού, απευθυνόμενος προς τον λαό, λέει ότι όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες βοηθούσαν το λαό να χτίζει τείχους με ξερολιθιά. Και ενώ σε αυτά τα ψέματα στα οποία βάσιζε ο λαός τα συμφέροντά τις επιθυμίες του, άρτους και θεάματα, οι λαοί είναι οι ίδιοι σε όλες τις εποχές, λοιπόν έρχονταν και οι ψευδοπροφήτες και αντί να τους ελέγχουν για να τους βοηθούν να χτίσουν σπίτια στέρεα και γερά, δηλαδή σύμφωνα με τη Διαθήκη, ερχόσασταν, λέει, εσείς οι ψευδοπροφήτες και αυτούς κτίχους με τις ξερολιθιές τους σοβατίζατε. Λοιπόν, χαϊδεύαν τα αυτιά, δηλαδή, που λέμε. Γι' αυτό, λέει, να τους πεις πως θα έρθει μια δυνατή βροχή, θα πέσει χαλάζι και θα ξεσπάσει ανεμοθύελα και ο τείχος θα πέσει. Και θα εξαπολύσω, λέει, γεμάτος οργή έναν ισχυρό άνεμο, θα έρθει δυνατή βροχή, θα πέσει χαλάζι με μανία καταστροφή και θα γκρεμίσω τους τείχους και ό,τι έχετε χτίσει. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε μία εμπειρία φυσικής καταστροφής από ανεμοστρόβιλους που ακόμα και σήμερα έτσι σε όλες τις εποχές ταλαιπωρούν τη γη και τους ανθρώπους, ανεμοστρόβιλους να έρχονται και να καταστρέφουν ακόμα και αυτά τα σπίτια.
0: Άρα δηλαδή ο λαός έχει ζήσει τέτοια καταστροφή, οπότε ο προφήτης χρησιμοποιεί ένα τέτοιο παράδειγμα με τέτοια ένταση για να...
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Έχουν ζήσει λοιπόν αυτό το δυνατό αέρα, την ανεμοθύελα, τον ανεμοστρόβιλο, ο οποίος καταστρέφει, γκρεμίζει ακόμα και τείχους και σπίτια. Λοιπόν, και αυτό ασφαλώς το παίρνει ο προφήτης για να κάνει την διδασκαλία του, και αυτό έχει και τη σημασία του. Σε Σε άλλο σημείο ο ίδιος προφήτης, πάλι ο Εζεκίλ, λέει παρακάτω έτσι για την πάλι ελέγχοντας την αταξία, την απιστία του λαού. Εδώ βέβαια αναφέρεται ιδιαίτερα για την Τύρο, για τους ειδωλολάτρες. Η Τύρος ήταν παραθαλάσσια πόλη και οι Τύροι είχαν αναπτύξει το εμπόριο. Λοιπόν, και τους ελέγχει για την ειδωλατρία τους και την εχθρική τους στάση απέναντι στο λαό του Θεού και προλέγει και την καταστροφή τους. Ανάμεσα λοιπόν στα άλλα με τα οποία απευθύνεται ο προφήτης Εζεκίλ στους ανθρώπους αυτούς, λέει: «Πλοία τεράστια μετέφεραν τα εμπορεύματά σου και ούσαν πλούσια και δοξασμένη στην καρδιά των θαλασσών, εμπορικός λαός. Οι κοπελάτες σου σε φέρναν σε βαθιά νερά, αλλά ο άνεμος ο ανατολικός μέσα στην καρδιά της θάλασσας σε τσάκισε». Να λοιπόν μια άλλη κοινή εμπειρία, τα πλοία που ταξιδεύουν στη θάλασσα, οι δυνατοί άνεμοι, οι θύελλες, οι κυματισμοί, οι οποίοι τσακίζουν και βυθίζουν τα πλοία. Ενώ, και ένα παράδειγμα να αναφέρουμε και από τον προφήτη Ιερεμία ακόμα ένα, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται και στην και στην έρημο, που είναι έτσι η παρουσία της έντονη στην περιοχή εκείνη του Ισραήλ, που είναι κατά βάση περιοχή που περιβάλλεται από ερήμους, ελέγχοντας και πάλι την έτσι αποστασία του λαού, λέγει ότι εδώ στο στίχο 24 στο κεφάλαιο 13 λέγει ότι ενώ εγώ σας έδωσα τα πάντα και με τους προφήτες και με τον νόμο και τα λοιπά και με την προστασία μου, εσείς απιστήσατε, στραφήκατε και πιστέψατε, ακολουθήσατε τους ψεύτικους θεούς ειδωλατρίας. Λοιπόν, κάτι που το κάνετε μόνον εσείς και έχετε μάλιστα πεισμώσει τόσο πολύ σε αυτήν σας την απιστία, ούτως ώστε λέει ακόμα λέει και η λεοπάρδαλη δεν μπορεί να αλλάξετε, όπως η λεοπάρδα δεν μπορεί να βγάλει τα στίγματά της. Όσο εσείς μπορείτε να αλλάξετε για να κάνετε το καλό, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, διότι έχετε μάθει να κάνετε το κακό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ λέει θα σας διασκορπίσω σαν το άχυρο που της ερήμου ο άνεμος το παίρνει. Αυτή η ισχυρή άνεμη της ερήμου, οι οποίοι φυσούν, σηκώνουν τους, γνωρίζουμε η εμπειρία από την περιοχή της Σαχάρας ακόμη, που σκορπούν τα πάντα. Και παίρνει την εικόνα αυτή ο προφήτης της καθημερινής εμπειρίας για να πει ότι όπως σκορπίζονται τα φύλλα και τα διάφορα στοιχεία μέσα στη σφοδρή ανεμοθύλα της ερήμου, έτσι λοιπόν και εγώ θα τη χρησιμοποιήσω αυτήν την τα ιστορικά γεγονότα, να σας σκορπίζω και εσάς με τον ίδιο τρόπο, επειδή έχετε φανεί αχάριστοι απέναντί μου.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η καθημερινή εμπειρία της παρουσίας του αέρα και μάλιστα στα παραδείγματα που αναφέραμε στην καταστροφική του διάσταση που προκαλεί ζημιές και είναι επίπονος και δυσάρεστος για τον άνθρωπο και προκαλεί δυσφορία, καταγράφεται έτσι ως εμπειρία, και φυσικά θα είχαμε πολλά παραδείγματα ακόμα να αναφέρουμε, αλλά μας ενδιαφέρει πως εδώ χρησιμοποιείται από τη διδασκαλία των προφητών συγκεκριμένα, ούτως ώστε να παράξουν ένα διδακτικό αποτέλεσμα για το λαό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Παπαρνάκη, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές. Το θέμα μας είναι ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Και κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής έχουμε δει τον αέρα ως φυσικό φαινόμενο, ως ένα φαινόμενο το οποίο ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, για τη ζωή των σημερινών ανθρώπων, αλλά και για τη ζωή του πρώτου ανθρώπου και για τη ζωή του Ισραήλ. Και βλέπουμε ότι οι προφήτες, όπως μας είπατε, χρησιμοποιούν πολλά παραδείγματα, θέλοντας να προειδοποιήσουν, θέλοντας να πούν κάποια πράγματα στον Ισραηλιτικό λαό, χρησιμοποιούν και το παράδειγμα του αέρα, καθώς είναι πολύ καθημερινό και ζωτικό, έτσι, το στοιχείο του αέρα, οπότε και οι Ισραηλίτες μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τι ακριβώς θέλουν να πούν οι προφήτες.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε τώρα ότι τα παραδείγματα που αναφέραμε ως τώρα είναι από την καταστροφική πλευρά του αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτή.
0: Ακριβώς αυτό θα σας ρώταγα τώρα για την ευεργετική.
1: Έτσι, ναι. Οι προφήτες βεβαίως έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά θα δούμε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου είναι η ευεργετική πλευρά του αέρα, που και σε αυτήν έχουμε καταγραφές. Αλλά και με τον ίδιο τρόπο αξιοποιείται και από τους προφήτες, και θα αναφέρω ως παράδειγμα από την πολύ γνωστή ιστορία του προφήτη Ηλία δύο περιστατικά. Το πρώτο είναι όταν γνωρίζουμε ο προφήτης Ηλίας είχε κάνει προσευχή εξαιτίας της απιστίας του λαού και πάλι, λοιπόν, και είχε σταματήσει την βροχή, είχε πέλθει ξηρασία επί 3 χρόνια. Λοιπόν, όταν είδε και από ειδωλός ότι δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτό το φυσικό φαινόμενο, κάτι που είναι πάρα πολύ σύνηθες στην περιοχή εκείνη, εδώ βεβαίως έχουμε μια εξαίρετη θαυματουργική, έτσι, παρέμβαση με τον προφήτη Ηλία, τι κάνουμε? Πηγαίνουν στον προφήτη Ηλία, ο λαός με επικεφαλής τον βασιλιά τον Αχάβ, τον Ασεβή, για να του πούνε μετανοούμε, επιτέλους όσο μας κάνει προσευχή στο Θεό για να επανέλθει η βροχή και να καρπίσουν και πάλι τα χωράφια μας και να τραφούνε τα ζώα μας. Λοιπόν, ο Ηλίας, παίρνοντας την οδηγία από το Θεό, του δίνει τη διαβέωση αυτή στον βασιλιά και του λέει λοιπόν, τους απεσταλμένους του βασιλιά εκεί στον Ηλία, πήγαινε, λέει, και πες στον Αχάβ, ζέψε τα άλογά σου και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή. Στον απεσταλμένο του πρόσληψε, πέστρεψε πίσω στον βασιλιά σου και μαζέψε τα άλογά σου να επιστρέψετε, γιατί αλλιώς θα αρχίσει να βρέχει τόσο πολύ που δεν μπορέσετε να γυρίσετε στο σπίτι σας. Μετά από μια περίοδο ξηρασίας, είπαμε, 3 ετών. Σε λίγο τα σύννεφα σκοτίνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο αέρας, λοιπόν, εδώ πέρα είναι αυτός ο οποίος φέρνει τα σύννεφα, μεταφέρει τα σύννεφα από το ένα σημείο στο άλλο και προκαλεί τη βροχή να πέσει πάνω στη γη και έτσι να βλαστήσει η γη, να υγραθεί και να καρπίσουν τα φυτά και το καθεξής, όλη αυτή η ευεργετική δράση. Ο αέρας είναι αυτός. Βλέπουμε πόσο φυσικός παρατηρητής της εποχής εκείνης, που παρατηρεί τα φυσικά φαινόμενα και με τον τρόπο με τον οποίο τα καταγράφει. Αυτό τώρα το στοιχείο του αέρα, που είπαμε το χρησιμοποιεί και ο Θεός και γίνει το όργανο του Θεού, είτε καταστροφικά είτε ευεργετικά πολλές φορές, και εδώ είναι τώρα πως ξεκινάει αυτή, ή μάλλον όχι, να αναφέρουμε πριν από αυτό, να αναφέρουμε ένα ακόμα παράδειγμα όπου της ευεργετικής δράσης του αέρα, όπου έχουμε στο πολύ γνωστό περιστατικό της εξόδου των Ισραηλιτών από την έρημο, από την Αίγυπτο. Γνωρίζουμε εκεί πέρα ότι φεύγοντας οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο βρέθηκαν μπροστά στο αδιέξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, την οποία γνωρίζουμε ότι διέσχισαν ως σε ξηρά, λοιπόν, με το σημείο του σταυρού που ύψωσε ο Μωυσής και ευχίστηκαν τα νερά. Εάν διαβάσουμε λοιπόν το κείμενο εδώ λίγο με περισσότερη προσοχή, θα δούμε να λέγει τα εξής, ότι φτάνοντας οι Ισραηλίτες μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα και μην έχοντας πουθενά να πάνε, γιατί δεν μπορούσαν να πέσουν μέσα στη θάλασσα ολόκληρος ο λαός, από πίσω τους ερχόταν ο Αιγυπτιακός στρατός με απειλητικές διαθέσεις να τους καταστρέψει. Λοιπόν, ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού

0: αισθάνοντας υστερία. Βλέπουμε δηλαδή και πάλι εδώ την παρουσία του ανέμου να γίνεται το όργανο στα χέρια του Θεού για μια ευεργεσία θαυματουργική, πέρα τώρα από τα φυσικά που είπαμε προηγουμένως, που είναι η αιτία της βροχής και τα λοιπά, που φαίνεται σύννεφα, σε ένα θαυματουργικό γεγονός ο Θεός να χρησιμοποιεί τον άνεμο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή τώρα για το λαό, που χωρίζουν τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και περνούν μέσα από εκεί και διασώζονται.
1: Μάλιστα.
0: Οι Ισραηλίτες, και έχουμε το γνωστό Πάσχα, έτσι, και που μετά στην Καινή Διαθήκη γίνεται και το σύμβολο του περάσματος από τον θάνατο, τον αιώνιο στη ζωή, όπως οι Ισραηλίτες γλίτωσαν από το θάνατο των Αιγυπτιακού στρατού που τους απειλούσε και πέρασαν στην ελευθερία και στη ζωή της γη της επαγγελίας.
1: Κύριε Παπαρνάκη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε καθηγητά, στα χωρία τώρα που γίνεται αναφορά στον άνεμο, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου κάνει εντύπωση από την Παλαιά Διαθήκη το πολύ έτσι ποιητικό φωνή άβρας λεπτής. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πούμε, να κάνουμε έτσι και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Βεβαίως θα κάνουμε το σχόλιο, διότι αυτή η άβρα λεπτή για την οποία αναφέρεστε, ναι, προέρχεται ασφαλώς από το στοιχείο, το περιστατικό εκείνο της θεοφάνειας στον προφήτη Ηλία. Είναι χαρακτηριστικό, διότι ακριβώς αυτό εξαρτάται από το γεγονός ότι ο άνεμος, ναι, είναι ένα στοιχείο της θεοφάνειας πλέον στην Παλαιά Διαθήκη, της παρουσίας του Θεού. Ως φυσικό φαινόμενο, ναι, το είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα να γίνεται είτε με διδακτικό τρόπο από τους προφήτες, είτε ευθέως με άμεσο τρόπο, όργανο στα χέρια του Θεού, ο άνεμος, ο αέρας, για να πραγματοποιήσει αποφάσεις του, για να παιδαγωγήσει τον λαό, και τον χρησιμοποιεί ως μέσον τον άνεμο ο Θεός, είτε για να καταστρέψει είτε για να ωφελήσει. Αυτή λοιπόν η εμπειρία της παρουσίας της στη ζωή του Ισραηλίτη του ανέμου συνδυάζεται και με το γεγονός ότι όταν ο λαός του Ισραήλ έχει για πρώτη φορά άμεση εμπειρία της παρουσίας του Θεού, έχουμε και εκεί παρουσία του ανέμου. Και αναφέρομαι στο γεγονός της Εξόδου και πάλι, και στο γεγονός της νομοδοσίας του Σινά. Από εκεί θα το ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στην Άβρα, διότι εκεί έχουμε την πρώτη εμπειρία της παρουσίας του Θεού στο λαό του Ισραήλ, η οποία καταγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου, καταγράφεται θα λέγαμε στη συλλογική μνήμη, και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και να εμφανίζεται πολλές φορές μετά μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και σε όπου γίνεται λόγος για την παρουσία του Θεού, είτε ως εμπειρία είτε ως διδαχή από τους προφήτες, ο άνεμος, ο αέρας, να είναι ένα στοιχείο αυτής της παρουσίας, ένα στοιχείο της θεοφάνειας. Τι διαβάζουμε λοιπόν στο περιστατικό αυτό της παρουσίας της θεοφάνειας επάνω στο Σινά? Εκεί στο 19 κεφάλαιο, άμα ανοίξουμε στο βιβλίο της Εξόδου, θα διαβάσουμε ότι την τρίτη ημέρα ο Μωυσής όρισε τους Ισραηλίτες 3 μέρες προετοιμασία πριν ανεβεί πάνω στο βουνό. Λοιπόν, την τρίτη μέρα όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές, και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Και μετά, το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Ο ήχος της σάλπιγγας ολοένα δυνάμωνε, και ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός του ανταποκρινόταν με βροντές. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ένα φαινόμενο μεικτό

0: ανεμοθύελλας, καταιγίδας, έκρηξης ηφαιστείου, σύννεφα, βροντές, όπου η παρουσία του ανέμου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία. Ο άνεμος είναι που προκαλεί όλη αυτή την ισχυρή εμπειρία της καταιγίδας. Και ο άνεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει και τον ήχο της άλπιγκος. Είναι αυτός που μεταφέρει τις βροντές, οι οποίες γινόταν αισθητές από το λαό του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την πρώτη εμπειρία της Θεοφάνειας, βλέπουμε τα όπου γίνεται λόγος για παρουσία του Θεού, ο άνεμος να είναι ένα βασικό στοιχείο, και μάλιστα αυτός ο άνεμος, διότι ο Θεός στον Ισραήλ έχει την, είναι ο ύψιστος, είναι ο παντοδύναμος, και επομένως είναι πάρα πολύ φυσικό ο άνεμος να έχει το στοιχείο αυτό της, να είναι ο δυνατός ο άνεμος της δύναμης, ούτως ώστε να εκφράζεται αυτή η δύναμη του Θεού. Και κάθε φορά που ο Θεός παρουσιάζεται, ο άνεμος αυτός συνοδεύεται, μάλλον η παρουσία του, από έναν πολύ ισχυρό άνεμο, ο οποίος επιβάλλει την παρουσία του Θεού στην περιοχή εκείνη και στην περίπτωση για την οποία εμφανίζεται. Έτσι λοιπόν μπορούμε να το δούμε αυτό σε πάρα πολλές βεβαίως περιπτώσεις και αναφορές. Μία θα αναφέρω μόνο, τέτοιου είδους θεοφάνειας που οραματίζεται ο προφήτης Ισαΐας να συμβεί στα έσχατα, τότε που θα εμφανιστεί ο Θεός και θα έρθει το τέλος της ιστορίας και θα επικρατήσει το θέλημά του και η βασιλεία του στη γη, όπου ο λαός του Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ θα είναι το κέντρο της γης. Πώς το παρουσιάζει αυτή την παρουσία του Θεού στην εποχή εκείνη στα έσχατα? Να, λέγει, ο Κύριος θα φανερώσει τη δύναμή του στους πιστούς του και στους εχθρούς του θα δείξει το θυμό του. Θα ξεπροβάλλει μέσα από τη φωτιά και τα άρματά του θα είναι σαν τον ανεμοστρόβιλο. Θα εκδηλώσει το θυμό του με μανία και την απειλή του με αστραπές. Και ούτω καθεξής, και θα εξολοτρεύσει και θα επικρατήσει πάνω στη γη. Βλέπουμε λοιπόν τον ανεμοστρόβιλο, τον άνεμο, να παίζει και εδώ έναν βασικό ρόλο που είναι το στοιχείο της θεοφάνειας. Το ιδιαίτερο όμως τώρα, και αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, φυσιολογικό, διότι η θεότητα σε όλη την εμπειρία, τη θρησκευτική εμπειρία του αρχαίου κόσμου, πάντοτε συνδέεται με τη δύναμη, και ιδιαίτερα μάλιστα με τη δύναμη του Θεού, και ιδιαίτερα μάλιστα για τους λαούς αυτούς, όπως αναφέρετε και εσείς, ότι είναι λαοί γεωργικοί, εξαρτώνται πολύ από τα φυσικά φαινόμενα, εξαρτώνται πολύ από την βροχή και από την καταιγίδα η οποία θα ποτίσει τη γη και θα αυξηθούν τα, θα βλαστήσουν οι καρποί τους, θα καρπίσουν τα χωράφια τους και θα ποτιστούν τα ζώα τους. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις να υπάρχουν ειδικές λατρείες για την για την εξευμένηση του θείου, ούτως ώστε να των θεών, των διαφόρων, ούτως ώστε να δώσουν την να είναι ευνοϊκή όλη αυτή τα φυσικά στοιχεία. Το ιδιαίτερο τώρα που έχει ο Ισραήλ είναι ότι εκτός από αυτήν την δύναμη η οποία περιβάλλει την παρουσία του ανέμου και γίνεται και σύμβολο, στοιχείο της θεϊκής παρουσίας, ο Θεός του Ισραήλ έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Είναι και προσωπικός Θεός, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο, με ευεργετική και απαλή διάθεση. Διότι μόνον έτσι ο άνθρωπος, όπου βλέπει την δύναμη και τα λοιπά, φοβάται, αποθείται, κρύβεται, αλλά βεβαίως εάν στα φυσικά φαινόμενα αυτή η δύναμη μπορεί να είναι και ευεργετική, αλλά όποτε είναι καταστροφή αναγκάζει τον άνθρωπο να κρύβεται. Επομένως δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό, ακριβώς λόγω της δυνάμεώς του αυτής. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη διασώζεται αυτό, η αδυναμία να προσεγγίσει κανείς το Θεό, να δει κανείς το πρόσωπο του Θεού, έτσι εκφράζεται, διατυπώνεται, διότι άμα θα το δει θα πεθάνει, διότι υπάρχει υπέρτατη δύναμη που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Γι' αυτό και σε όλες τις αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις έχουμε τον άνθρωπο μακριά από το Θεό και να προσπαθεί να εξευμενήσει αυτήν την ανεξέλεγκτη δύναμη του Θεού που εκδηλώνεται με τα ακραία φυσικά φαινόμενα που προκαλούν καταστροφές. Εδώ όμως στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε και μία άλλη ιδιαίτερη πτυχή που είναι η εγκύτητα και η αγάπη με την οποία σχετίζεται ο άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης με το Θεό. Και ο πιο χαρακτηριστικός ή μάλλον ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους που εκφράζεται αυτό είναι σε αυτήν την επιθυμία του προφήτη Ηλία να δει το Θεό. Και ζητά από το Θεό να του παρουσιαστεί, να του φανερώσει τον εαυτό του. Και έχοντας ο Ηλίας έτσι όλες αυτές τις αντιλήψεις που είπαμε προηγουμένως περί της δύναμης του Θεού, του υψίστου, τον περίμενε να εμφανιστεί με ένα τέτοιο εντυπωσιακό, δυναμικό, καταστροφικό τρόπο, αφού είναι ο ύψιστος. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 19 εκεί πέρα στο Γάμα Βασιλείων. Ο Ηλίας ζητά από το Θεό την παρουσία του προκειμένου να ενισχυθεί, διότι είχε προηγηθεί ο διωγμός από τον Αχάβ, την Ιεζάβελ και τα λοιπά, και είχε φτάσει σε ένα σημείο που αποθαρρυμένος ανθρωπίνος ο προφήτης ζήτησε την παρουσία του Θεού και την ενίσχυση του Θεού. Τότε λέει ο Κύριος, είπε στον Ηλία, βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιον μου, και εκείνη τη στιγμή θα διάβαινε ο Κύριος. Μεγάλες άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύνδρευε τους βράχους στο πέρασμά του. Ένα στοιχείο της Θεοφάνειας.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε εκείνο τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός. Αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά. Αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία, αν θυμάστε προηγουμένως που αναφέραμε τη Θεοφάνεια στο Σινά, σεισμός, φωτιά, καπνός, δυνατός άνεμος, τα πάντα. Ο Ηλίας περίμενε σε όλα αυτά τα στοιχεία της Θεοφάνειας να δει το Θεό, αλλά σε κανένα από αυτά δεν τον βρήκε. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Μόλις το άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει, «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Και αυτός απάντησε, «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσβαλαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν από μένα να με θανατώσουν». Και του δίνει μετά ο Θεός τις οδηγίες τι να κάνει παραπέρα. Βλέπουν δηλαδή εδώ ο Θεός να σχετίζεται με τον προφήτη του και ο προφήτης να προσεγγίζει το Θεό και να βρίσκει το Θεό σε μία λεπτή άβρα που είναι το αρχαίο. Σε ένα λεπτό αεράκι, απαλό. Σε κανένα από τα προηγούμενα στοιχεία της δύναμης τα οποία, αν θέλετε, χρησιμοποίησε και ο προφήτης Ηλίας στη διαμάχη του εκείνη με τους 400 προφήτες, τους ειδωλολάτρες της Βάλ και με την ξηρασία που είπαμε προηγουμένως, τα χρησιμοποίησε ο Ηλίας και ήξερε ότι είναι στοιχεία της θεοφάνειας, παρουσίας του Θεού, και ενώ περίμενε με έναν τέτοιο τρόπο να συναντήσει το Θεό, δεν το συναντά εκεί, αλλά το συναντά στο λεπτό αεράκι το οποίο φυσά στη λεπτή άβρα, και μόλις αισθάνεται αυτό το αεράκι και βγαίνει από τη σπηλιά του, τότε επικοινωνεί με το Θεό. Άρα εκεί βρίσκεται ο Θεός. Και ακριβώς αυτή το λεπτό αεράκι το οποίο όταν φυσά, ιδιαίτερα στην περιοχή εκείνη τη ζεστή, δροσίζει τον άνθρωπο, τον ανακουφίζει, του προκαλεί ευχάριστα αισθήματα, το αποζητά ο άνθρωπος αυτό το λεπτό αεράκι, ακριβώς σε όλη αυτή την τόσο ευχάριστη διάθεση που δημιουργεί στον άνθρωπο το λεπτό αεράκι, βλέπουμε να χρησιμοποιείται ως σημείο τώρα της θεοφάνειας για την επικοινωνία του με τον προφήτη, και για να είναι και η απαρχή, η συνέχεια της προφητικής αποστολής. Και αυτήν ακριβώς την θαλπορή, την εγκύτητα, τη φροντίδα, την αγάπη του Θεού προς το λαό του, βλέπουμε πάρα πολλές φορές οι προφήτες να την παρουσιάζουν και να την εμφανίζουν. Είναι ασφαλώς αυτό το αυστηρό πρόσωπο της δύναμης, της καταστροφής, για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι οι άνθρωποι είναι αχάριστοι, εγκαταλείπουν τον Θεό, παραβιάζουν την Διαθήκη. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και από την άλλη πλευρά οι περιπτώσεις εκείνες που όταν ο Θεός προσεγγίζει, όταν ο άνθρωπος προσεγγίζει τον Θεό, τότε δεν βρίσκει απέναντί του άνεμο και καταιγίδα και φωτιά και καταστροφή, αλλά βρίσκει το λεπτό, το απαλό αεράκι που τον δροσίζει, που τον αναπάβει, που τον αναψύχει, που τον ευχαριστεί, που τον αγκαλιάζει και του δίνει, του δημιουργεί ό,τι ευχάριστο. Άρα τώρα θα πει κανείς, τι Θεός είναι αυτός? Αν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την σχιζοφρενής, μια είναι έτσι και μια είναι αλλιώς, δεν ξέρει τι του γίνεται. Λοιπόν, Θεός είναι αυτός. Εδώ είναι τώρα το οποίο ερμηνεύεται από την ίδια την Αγία μας Γραφή ασφαλώς, αλλά στη συνέχεια και από τους πατέρες της Εκκλησίας μου τα ερμηνεύουν αυτά τα στοιχεία, ενώ ότι δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο ίδιος, ενιαίος και απαράλλακτος σε όλες τις περιπτώσεις. Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει? Αυτό το οποίο αλλάζει είναι οι δικές μας διαθέσεις απέναντι στο Θεό, που τη μια φορά είναι ενοχικές και αντιλαμβανόμαστε το Θεό ως φωτιά, καταστροφή, άνεμο και καταιγίδα, και την άλλη φορά τον αισθανόμαστε ως λεπτή άβρα και θαλπορή και αγάπη. Η δικιά μας η στάση απέναντι στο Θεό που τον διαφοροποιεί.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτού του είδους η εμπειρία καταγράφεται, βλέπουμε, με όλους αυτούς τους τρόπους, και στη φυσική ζωή αλλά και στην διδαχή των προφητών για την πνευματική ζωή, για τη θρησκευτική ζωή των Ισραηλιτών.
1: Μάλιστα. Πολύ όμορφη έτσι εικόνα και πολύ ποιητικό το απόσπασμα που διαβάσατε. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα και που αφορά στην πορεία της εκπομπής σε αυτό το σημείο, στις θεοφάνειες, το πώς έτσι εμφανίζεται ο Θεός με τη μορφή του αέρα ή του ανέμου ή της άβρας όπως εδώ.
0: Είναι το τρίτο και τελευταίο, θα λέγαμε ίσως, το Μάλιστα. ανώτερο σημείο στο οποίο φτάνει η Παλαιά Διαθήκη, και εδώ θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε ότι στην αρχαία ελληνική ο άνεμος ή ο αέρας ονομάζεται πνεύμα. Στα εβραϊκά είναι ο όρος ρούαχ, που θα πει ακριβώς τον άνεμο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνεμος, ο αέρας είναι στοιχείο της θεοφάνειας, βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να γίνεται, να εμφανίζεται πολλές φορές ως τόσο κοντά στο Θεό, ώστε να είναι ένα στοιχείο της ύπαρξής Του, της παρουσίας Του. Mm. Όχι μόνο σε ένα εξωτερικό φαινόμενο που κάνει αισθητή την ύπαρξη του Θεού, τον ανεμοστρόβιλο, τον δυνατό άνεμο μαζί με όλα τα υπόλοιπα, τη φωτιά, τον καπνό και τον σεισμό, αλλά να είναι και ένα κομμάτι της ύπαρξης του Θεού. Να είναι κάτι που ο Θεός το έχει δικό του ως στοιχείο του εαυτού του. Και η υπόθεση αυτή ξεκινάει από τα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως που έχουμε, τη δημιουργία. Είναι καταπληκτικά αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως, τα οποία σε όποιον και να τα αναφέρεις ή όποιος και να τα ακούσει να αναφερθεί σε αυτά, θα πει ότι τώρα μύθι, παραμυθάκια, τόσο απλοϊκές ιστορίες για να κοιμίζεις τα παιδιά το βράδυ είναι. Αλλά το παράδοξο είναι ότι ενώ είναι τόσο απλοϊκές ιστορίες και διηγήσεις, να έχουν μέσα τους τόσο θεμελιώδεις θεολογικές έννοιες που για οποιοδήποτε θέμα θα έλεγα και υψηλά θεολογικό και βαθύ θεολογικό να αναφερθεί κανείς, είτε για την παρουσία του Θεού, είτε για την Αγία Τριάδα, είτε για την σωτηρία, είτε για την ανθρωπολογία, είτε για την εκκλησιολογία, τα πάντα, όπου και να αναφερθείς, θα βρεις αναφορές σε αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια. Για μένα αυτό το στοιχείο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αυτό που ονομάζουμε θεόπνευστο κείμενο. Την ίδια στιγμή να είναι τόσο απλοϊκό και φαινομενικά ανόητο, αλλά και την ίδια ακριβώς στιγμή να είναι τόσο βαθιά θεολογικό, που να σου αλλάζει ολόκληρη τη φιλοσοφία της ζωής και του τρόπου με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο. Είναι αυτό που έλεγε ο Παύλος, ότι ενωστρακίνης σκέβεση να έχουμε το θησαυρό της Αποκαλύψης. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα εκεί πέρα πάλι ο ιερός συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως? Πώς ξεκινάει? Λέει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη». Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. «Η δε γη είναι άμορφος και ακατασκεύαστος, και σκότωσε πάνω της αβύσσου». Ήταν άμορφη, ακατασκεύαστη. Η γη δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα πυκνό βαθύ σκοτάδι που κανένας δεν έβλεπε τίποτα, δηλαδή η πλήρης ανυπαρξία. «Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Και το πνεύμα του Θεού επεφέρετο, φυσούσε, κινούνταν πάνω από τα νερά, τα κοσμικά ύδατα που είπαμε προηγουμένως. Επεφέρετο. Έχουμε δηλαδή εδώ ο συνδυασμός πνεύμα και επεφέρετο, μας παραπέμπει κατευθείαν στον άνεμο, ο οποίος φυσάει πάνω από τον στο χώρο. Λοιπόν, εδώ βοηθάει το εβραϊκό καλύτερα, που η λέξη την οποία έχει, το ρήμα που έχει για το επεφέρετο, είναι το εποάζω, δηλαδή μια δημιουργική δύναμη και παρουσία αυτού του πνεύματος του Θεού. Αλλά η πρώτη αναφορά είναι σε αυτό το φυσικό άνεμο. Η δεύτερη αναφορά, αν το πάει κανείς περαιτέρω, το τραβήξει περαιτέρω, είναι το ότι εφόσον είναι πνεύμα του Θεού, μιλάμε για μια δύναμη του Θεού, προσωπική δύναμη του Θεού, που είναι το πνεύμα, που είναι αυτός ο άνεμος, το πνεύμα. Λοιπόν, αλλά για να φτάσουμε όμως αργότερα στην ερμηνεία των πατέρων στα κείμενα αυτά, όπου με πρώτο το Μέγα Θανάσιο και τους άλλους στη συνέχεια, λέει ότι εφόσον εδώ το πνεύμα, ο άνεμος δηλαδή, ονομάζεται Θεού, είναι το πνεύμα του Θεού, προσδιορίζεται στο πνεύμα του Θεού, τότε εδώ δεν έχουμε ούτε τον απλό άνεμο, ένα απλό άνεμο να φυσάει πάνω από τα κοσμικά νερά εκείνη την εποχή, ούτε απλώς την δημιουργική δύναμη του Θεού, η οποία αποτυπώνεται, καταγράφεται με την εικόνα του ανέμου, του πνεύματος, αλλά έχουμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο ονομάζεται Πνεύμα Άγιον, ή Πνεύμα του Θεού. Και βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ, και θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει ασφαλώς τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη, Αγία Τριάδα, είναι αυτή η αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης, όμως ως ένα ιδιαίτατο στοιχείο κοντινό στην ύπαρξη του Θεού να είναι το πνεύμα, το οποίο εδώ πέρα το βλέπουμε να ενεργεί στις πρώτες ώρες της δημιουργίας, και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο πατήρ είναι εν αρχή επίησαν ο Θεός των ουρανών και τη γη, το πνεύμα είναι πνεύμα Θεού επεφέρετο πάνω του ύδατος, και το πνεύμα το Άγιον, και ο λόγος του Θεού, ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι «και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως». Να το ο λόγος, «και είπεν». Και βλέπει ο Μέγας Αθανάσιος την παρουσία της Αγίας Τριάδος, αυτά τα τρία πρώτα, τους πρώτους στίχους της Γενέσεως, τα οποία αποτυπώνει στη συνέχεια και ο Μέγας Βασίλειος, το γνωστό εκείνο τύπο που έχουμε, ότι ο πατήρ διού εμπνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την παρουσία του Πνεύματος του Θεού, και βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όπου αυτό το Πνεύμα του Θεού είναι δημιουργικό, δημιουργεί πράγματα όπως έχουμε εδώ, και συγχρόνως και ανακαινιστικό. Νομίζω ότι η πιο έτσι χαρακτηριστική έκφραση τη βρίσκουμε στους Ψαλμούς, εκεί που λέει «Εξαποστελείς το Πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης». Θα στείλεις, λέει, το πνεύμα σου και θα δημιουργηθούν. Έχουμε εδώ τον απόϊχο της Γενέσεως. Λοιπόν, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Το πνεύμα λοιπόν του Θεού, αυτή η ιδιαίτατη δύναμη, πολύ προσωπική δύναμη του Θεού, είναι δημιουργική και ανακαινιστική για τα πράγματα της γης. Και εδώ ακριβώς έχουμε, θα λέγαμε, το ανώτοτο σημείο στο οποίο φτάνει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν προχωρά παραπάνω. Φτάνει, θα λέγαμε, στο κατόφλι όμως της Καινής Διαθήκης, Ακριβώς διότι αυτό το πνεύμα, το οποίο εμφανίζεται ως θεϊκή δύναμη σε όλες τις σχετικές αναφορές, δημιουργική, ανακαινιστική του Θεού, λοιπόν, μετά στην Καινή Διαθήκη, εν Χριστώ, αποκαλύπτεται ότι δεν είναι μία απλή απρόσωπη δύναμη, ενέργεια του Θεού, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Παράκλητος, όπως τον ονομάζει ο Ιησούς, ο οποίος έρχεται, και όταν έρχεται στη γη διαδεχόμενος τον Ιησού, τον Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο, τον ενανθρωπίσαντα, Υιό και Λόγο του Θεού, επειδή ακριβώς είναι πνεύμα, εμφανίζεται και αυτός με το στοιχείο της θεοφάνειας, που είναι το πνεύμα, ο άνεμος, ο δυνατός. Και έχουμε στη περιγραφή του περιστατικού της Πεντηκοστής και στις πράξεις των Αποστόλων να φυσάει ένας δυνατός άνεμο στην Ιερουσαλήμ και γύρω από την περιοχή εκεί που ήταν μαζεμένοι οι Απόστολοι στο Υπερών, και κατεβαίνουν ως πύρινες γλώσσες, το πνεύμα κτλ. Και βλέπουμε πως εδώ αυτή η έννοια του αέρα, έτσι, ως φυσικού φαινομένου που παίρνει συμβολικό χαρακτήρα στην Παλαιά Διαθήκη και γίνεται το όργανο της πραγματοποίησης του θελήματος του Θεού στον κόσμο, αλλά και το σημείο της παρουσίας του, στοιχείο της θεοφάνειας, να εμφανίζεται και ως μια ιδιαίτατη προσωπική δύναμη, ένα στοιχείο της ύπαρξης του Θεού, το οποίο στη συνέχεια, όταν έρχεται η πληρότητα της Αποκαλύψης στην Καινή Διαθήκη, να εμφανίζεται και ως συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως πρόσωπο είναι ο Πατήρ, πρόσωπο είναι ο Υιός και Λόγος, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και πρόσωπο είναι και το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο ενεργεί πλέον μέσα στην Εκκλησία και είναι πλήθος των παραδειγμάτων και των περιγραφών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και στην υπόλοιπη Καινή Διαθήκη, το πώς ενεργεί πλέον ως πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιον.
1: Ή θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο, από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη, γιατί κάνατε τώρα μόλις τη γέφυρα, κύριε καθηγητά, για την αυριανή εκπομπή.
0: Θα συνεχίσετε εκεί, και πολύ φυσιολογικό βεβαίως, και εκεί θα έχετε ασφαλώς πολλά περισσότερα, έτσι, και ενδιαφέροντα στοιχεία να βγάλετε από αυτή την πληρότητα της Αποκαλύψεως που δίνεται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, για τη βοήθειά σας και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουζουρή.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θανάση Παπαρνάκη, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας ήταν ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη και η σχέση του με την πορεία του λαού του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά, από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Θα συνεχίσουμε τώρα την περιήγησή μας στο νησί της Πάτμου. Παρακολουθούσαμε συγκινημένη περιέργεια τον οδοκαθαριστή της Πάτμου. Το κάρο της καθαριότητας αντικαθιστούσε ένα φοβερά γραφικό γαϊδουράκι που κουβαλούσε στη ράχη του δύο κασόνια. Ο άνθρωπος ερχόταν ξοπίσω του. Μάζευε με τη σκούπα ό,τι είχε αφήσει το μελτέμι στα λιθόστρωτα. Το ρίχνε με το φαράσι στα κασόνια. Σιγά σιγά, προσεκτικά, με τον τρόπο που θα ψάρευε στην ακροθαλασσιά. Η αιωνιότητα θρηματίζεται στις μεγάλες πολιτείες. Μεταμορφώνεται σε επαχείρευστους, ποιώδεις, σταλαγμούς, άγχους. Στους ολιγοπρόσωπους σταματημένους μέσα στους καιρούς οικισμούς διατηρεί την στερεότητά της. Ο οδοκαθαριστής της χώρας είναι συνδρομητής σε μια τέτοια αιωνιότητα. Περνώντας από στενόχωρο ανηφορικό δρομάκι, είδαμε πόρτα ολάνυχτη και σε μεγάλο τραπέζι ξαπλωμένη μία νεκρή γυναίκα. Δύο άλλες γυναίκες την έλουζαν, την έντυναν χωρίς να μιλούν. Ο θρήνος είχε παγώσει μέσα στην απανεμιά. Ήταν όλα σιωπή και γαλήνη. Ένας μάρι παιδιά, ολόγυρα στην πόρτα, εγεύονταν βουβά το θέαμα της νοπής νεκρής. Δεν μπόρεσα να είδω το πρόσωπό της. Η αιωνιότητα του θανάτου με είχε κατακτήσει. Έλεγα, πόσο ήσυχο, πόσο φιλικό πράγμα είναι ο θάνατος. Έπειτα, στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού, στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, είχα την ευκαιρία να συναπαντήσω μορφές αντρών και γυναικών που εθύμιζαν κατανυχτικές αγιογραφίες, τον ασκητή Αμφιλόχιο ή τον αγιογράφο Θωμαή. Ήταν οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να συντηρήσουν τη μυστική ουσία του λόγου. Παντού στην Πάτμο, στην ατμόσφαιρα, στην πέτρα, στα σπίτια, στους τρόπους της καθοσίωσης, νιώθεις την απόπειρα της συνδιαλλαγής του εφήμερου με το αιώνιο, του φαρτού με το άφθαρτο. Ακόμη και η βυζαντινή τελετουργική παράδοση, καθώς προσπαθεί να διατηρηθεί ζωντανή, γίνεται ένα πολύτιμο στοιχείο αυτής της πάλης. Ας αναφέρω την τελετή του νηπτήρος που διεξάγεται με βάση το αρχαίο ιεροσολυμητικό τυπικό. Η Πάτμος, τόπος άλλοτε θαλασσομάχων, ανθρώπων του ανοιχτού πελάγους, ολοένα και σημαζώνεται, τώρα ολόγυρα στην ανάμνησή της. Μια ανάμνηση αρωματισμένη με τον θόνερο, που είναι η ξεχωριστή αγάπη του νησιού. Υπάρχει πολύς παλιός καιρός στην Πάτμο, αλλά δεν είναι στατικός, αποξεραμένος, μονότονος, αδρανής. Είναι ένας καιρός ενεργός. Η τέχνη τον έχει οραίσει, η ποίηση τον έχει εκφράσει. Έτσι παραμένει ζωντανός, πηγή ίστρου αήρωη, για όσους μπορούν να αισθανθούν το νόημά του και να οργανώσουν με τη βοήθεια αυτής της πολύτιμης παρακαταθήκης το μέσα τους πλούτος. Αυτός είναι ο αγνισμός, πολύτιμο δώρο της Πάτμου στους προετοιμασμένους. Οι άλλοι φυσικά περνούν απλοί θεατές. Το τοπίο μιλεί στην όρασή τους, όχι στην καρδιά τους, όχι στο πνεύμα τους. Και το δεύτερο, το μυστικό τοπίο της άλλης πραγματικότητας, απομένει άφωνο. Το ευτύχημα είναι που υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα κάποιοι τόποι που εποάζουν την εσωτερική ζωή. Αύριο μεθαύριο θα έχει καταντήσει και η Πάτμος αξιοθρήνητο λάφυρο του διεθνούς περιηγητισμού. Η βεβήλωσή της έχει ήδη αρχίσει. Και τότε δεν ξέρει πια κανείς τι θα απογίνει ο Ιωάννης. Θα πρέπει να αναζητήσει άλλη σπηλιά, βαθύτερη, για να κατορθώσει να κρύψει, να διασώσει την προφητική του παραφορά, την έναστρη νύχτα των λογισμών του. Να διατηρήσει την καθαρή του καρδιά, την αρετή του. Τόσους αιώνες η Πάτμος ήταν καλή για τη μνήμη του, γιατί ήταν πλασμένη,
για να προκαλέσει και να ξαναγεννήσει από τα έφορα σπλάχνα της μία αποκάλυψη. Να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει ευκολότερα τον εαυτό του και να τον συνδέσει με τη διάρκεια, με τον ακομμάτιαστο χρόνο. Αυτός ο χρόνος βρίσκεται και στην καθημερινή έκφραση του νησιού. Όταν άκουγα την μικρή κόρη της σπιτονικοκυράς να ονομάζει το πόσιμο νερό της βροχής θεϊκό νερό, αυτή η συνείδηση γινόταν μέσα μου πραγματικότητα. Είμαστε πολύ συχνά ένα κείμενο χωρίς περιθώρια. Και όταν κάποιες στιγμές μας επιτρέπουν να νιώσουμε πως υπάρχουν και τα περιθώρια, η ύπαρξή μας ανασένει πλατύτερα και βαθύτερα. Μια τέτοια ανάσα είναι η Πάτμος.

στο χώρο του Παπαδιαμάντη. Η Σκιάθος. Νομίζω πως μπόρεσα να την προλάβω τη Σκιάθο στις 12 παρατέταρτο, γιατί σε λίγο θα είναι αργά. Ήδη την έχουν ανακαλύψει πολλοί. Η Προκυμαία, οι Αμμουδιές, οι Ακτές, τα κεντρικά και τα απόκεντρα, όλα εγέμισαν από το γυμνό, μισόγυμνο, πολύγλωσσο, αδιάφορο και κατανόητο πλήθος του αιώνα. Θαλαμιγοί με δικές μας και ξένες σημαίες αράζουν στους κόρφους της. Σουηδοί και Βέλγοι και Ελβετοί και Λιποί κατασκηνώνουν στα ρόδυλα ακρογιάλια της, κάτω από τα μεγάλα πεύκα. Το καράβι της συγκοινωνίας πηγαίνει και έρχεται φορτωμένο. Ο κοσμοπολιτικός περιηγητισμός, αυτή η οικονομικά ωφέλιμη αλλά αισθητικά ανυπόφορη πειρατεία προχωρεί με γοργά βήματα στη νέα κατάκτηση. Σε λίγο θα έχει υποστεί και η Σκιάθος την τύχη της Ίδρας και της Μυκόνου. Θα προσπαθεί να διατηρήσει την αρχαία ψυχή της, το αρχαίγωνο φρόνημά της αδούλωτο, και δεν θα το κατορθώνει. Θα γίνει ένας τόπος πολύχρωμος, όλος επιφάνεια, όλος φλούδι, χωρίς στέρεο ύφος, μια γλιώδης μέδουσα που θα επιπλέει χωρίς νόημα στα νερά του Αιγαίου. Για την ώρα διατηρεί ακόμα κάτι από την ομορφιά της και τη γαλήνη της, διασώζει κάτι από τη λυρική της κατάνοιξη. Η Πολύχνη, στο βάθος του μεγάλου όρμου, όλοι ανηφορικά πλακοστρωμένα δρομάκια και ασβεστοχωρισμένα σπίτια με σκιερές εμπατές και αυλές γεμάτες λουλούδια, είναι απομονωμένη από την ύπαιθρη χώρα. Πολιτείες άλλες ή χωριά δεν υπάρχουν. Μονάχα σπιτάκια της ερημιάς από κατοτόπι σε κατοτόπι και βουβά εξοκλήσια, καλύβια ξωμάχων και άσυλα ψαράδων. Δρόμοι δεν έγιναν ακόμη. Γιδόστρατες και σκληρά μονοπάτια οδηγούν από βουνό σε λαγκάδι και από λαγκάδι σε βραχοτοπιά και από βραχοτοπιά σε κοιλάδα. Ένα νησί χωρίς αυτοκίνητο. Είδα ένα σταματημένο σου Προκυμαία, ασάλευτο, άνεργο. Ήταν μια δίκαιη τιμωρία. Την πρώτη βραδιά επήγα στο Μπούρτζι, το μικρό πευκόφυτο νησί που δένεται με την πολιτεία με σύντομο πετροχτισμένο δρομάκι. Εκεί βρίσκεται το μνημείο του Παπαδιαμάντη. Αντίκριτου η πρωτομή του Μωραϊτίδη, ένα κεφάλι ιερατικό με μακριά γενιάδα. Ήθελα να συνομιλήσω με τον Παπαδιαμάντη, να τον ρωτήσω πώς κατορθώνει να επιζεί ανάμεσα στο πολύχρωμο πλήθος, ανάμεσα σε αυτούς τους φράγκους, τους ανορθόδοξους, τους ακατάνικτους. Μα ήταν τόσο συλλογισμένος που δεν τα αποφάσισα να ταράξω τη σιωπή του. Ο Καρκαβίτσας είχε γράψει κάποτε: «Όμορφη είναι η Σκιάθος του Θεού, μα η Σκιάθος του Παπαδιαμάντη μου φαίνεται ωραιότερη». Ο λόγος είναι σωστός. Κανένας δεν κατόρθωσε για τον τόπο του όσα για τη Σκιάθο ο Παπαδιαμάντης. Πήρε τους γυαλούς της, τους λόφους της, τις σπηλιές της, τους κατακομματιασμένους της βράχους, τα εξοκλήσια της, τα μοναστήρια της, τα επώλειά της και τα καΐκια της και τα καπηλιά της και τα δρομάκια της και τα σπιτάκια της και τους ανθρώπους της, τους απλοϊκούς ανθρώπους της τεριάς και της θάλασσας. Πήρε την ιδιορυθμία και τη γοητεία του φυσικού και του ανθρώπινου τοπίου και τα ανέβασε με την νοσταλγία του, με τον καημό του, με τη λυρική δύναμή του, με την περιγραφική του ικανότητα, στην περιοπή της Αθανασίας. Έτσι υπάρχει πια μία Σκιάθος με τον Παπαδιαμάντη και μία Σκιάθος χωρίς τον Παπαδιαμάντη. Και η πρώτη δεν είναι μονάχα η ωραιότερη, καθώς είπε ο Καρκαβίτσας, είναι και η αληθινότερη. Μας έλαγε καπετάνιος καλοπροαίρετος και ομιλητικός, όχι βαρύς, καθώς είναι καμιά φορά η θαλασσινή,
όταν πήραμε το καΐκι να επιχειρήσουμε το γύρο του νησιού. Με πολλή προθυμία και συχνά απροσκάλεστος μας ονομάτιζε τον κάθε γυαλό, τον κάθε κάβο. Δεν άφηνε κατά τόπι ανυπομνημάτιστο. Πήγαινε με εκείνο το χαρακτηριστικό διήγημα του Παπαδιαμάντη, στο Χριστό, στο κάστρο, στη θύμησή μας. Οι συμπλωτήρες του διηγήματος, ο Παπαφραγκούλης και η συντροφιά του, πολεμούσαν με το γρεγορελεβάντε του χειμώνα. Εμείς είχαμε να λογαριαστούμε με τον Πουνέντε του Αυγούστου. Έτσι, επήραμε τον αντίθετο δρόμο. Βγήκαμε ανάμεσα στο νησάκι, το Μαραγκό και την Πούντα. Αφήσαμε τα άλλα νησιά, το Αρκάκι, τα Αραπάκια, τα Σπρονίσι, τους Σιδεριάδες. Αγναντέψαμε το Ξάνεμο και την απόκριμνη Κορακοφολιά, το Μέγα Γυαλό και το λιμανάκι του Νικοτσάρα. Ο τόπος πήρε το όνομα από τον ακαταδάμαστο πολεμιστή της στεριάς και της θάλασσας που τον έφεραν εκεί οι σύντροφοί του στα 1808 και τον έθαψαν. Έπειτα μπήκαμε σε βάρκα και ταξιδέψαμε μέσα στη σπηλιά τη λεγόμενη Σκοτεινή, βαθιά και απότομη, που πάει για λίγο με τους χρωματιστούς των βράχων της και του νερού τους, να μιμηθεί τη γαλάζια σπηλιά του Κάπρη. Περάσαμε τέλος την Τρύπια Πέτρα και τη γεμάτη άσπρα βότσαλα ακτή της Λαλαριάς, τα Λαλάρια, και πέσαμε στα ριζά του κάστρου, τον Ερυπιώνα με τις πολλές εκκλησιές, όπου σε φοβερή βραχοτοπιά ήταν άλλωστε στα χρόνια των κουρσάρων πυργωμένη η πολιτεία του νησιού, κατάληψη σαν βίγλα αντίκρι στο Μέγα Πέλαγος. Ανεβαίνουμε στο δύσκολο μονοπάτι στο κάστρο. Είναι μεμονωμένος ευθυτενής βράχος, εφού οι κάτοικοι εξ ανάγκης είχαν κλειστεί διαφύλαξη κατά των πειρατών και των βαρβάρων, εγκαταλειπώντες αυτόν έρημον μετά το 1821, όταν εκτίσθη η σημερινή μεσημβρινή πολύχνη. Μέχρι προλίγων ετών εσώζονται ακόμα, γράφει ο Παπαδιαμάντης, οικίε τινές με τα στέγας και τα πατώματα των εντός του φρουρίου. Σήμερα δεν απομένουν παρά χαλάσματα και εκκλησιές που τις φροντίζουν ηλικιωμένες μαυροφόρες, γυναίκες και μανάδες ξενιτεμένων ή και κοιμημένων που σκαρφαλώνουν από τους γύρω τόπους στο ερυπωμένο καστροπύργι. Η ώρα του κάστρου, αναδιπλωμένη επάνω στην ανάμεση του Παπαδιαμάντη, υπήρξε από τις πολυτιμότερες του μικρού ταξιδιού. Προχωρούμε προς τον κάβο του Αγίου Σώζοντος. Ο τόπος είναι σκληρός και υποβλητικός, σκηνικό τραγωδίας. Εκεί προσπάθησε να σωθεί, καταδιωγμένη από τους τακτικούς, η φόνησα του Παπαδιαμάντη, η Φραγκογιανού, η παιδευμένη γυναίκα που είχε ψηλώσει ο νους της. Εκεί εστάθηκε μια στιγμή πριν την πάρει το κύμα, μετέωρη ανάμεσα στη θεία και στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, σκοτεινή, απελπισμένη, ανυπεράσπιστη.

αντικρίζουμε τις Κυχριές, τη μεγάλη ολόστρωτη αμμουδιά και ύστερα τις άλλες θαυμαστές αγκάλες, το μικρό και το μεγάλο ασέλινο, την ελιά. Ο καπετάνιος, άξιος του Παπαδιαμάντη, γίνεται ο μικροσκοπικός στράβωνας του νησιού. Ορθός, με το δάχτυλο τεντωμένο, δείχνει με καμάρι, με δίκαιη κάφηση, τα κατατόπια. Περνούμε τους κάβους της Αγίας Ελένης και της Τουρκοβίγλας. Ξεμπαρκάρουμε στις Κουκουναριές, ένα θαυμαστό τόξο στην ούγια ζωντανού δάσους. Είναι η χρυσή αιμουδιά. Ασημένια έπρεπε σωστότερα να την πούν. Κάτω από το κάθετο φως του Αυγούστου απλώνεται ο άμμος γεμάτος φωσφορισμούς. Είναι το πέτρωμα της ακτής που θρυψαλίζεται και σμίγει με την άμμο και λάμπει και ασημογυαλίζει. Τα νερά αστράφτουν. Αστράφτηκε η αιμουδιά. Τα πάντα ζουν την εφηβεία του ελληνικού μύθου. Πώς να μην αποκτήσει διπλή ψυχή, πώς να μην γίνει ειδωλολάτρης και χριστιανός ο Παπαδιαμάντης, όλο φως και όλος κατάνοιξη. Και οι κάβοι διαδέχονται τους κάβους και οι γυαλοί τους γυαλούς. Ύστερα από τις Κουκουναριές, ο Πλατανιάς. Ύστερα από τον Πλατανιά, οι Αχλαδιές. Δεν αναφέρω παρά ό,τι ιδιαίτερα έχω προσέξει, γιατί ο τόπος αυτός είναι όλος καρδιά. Παντού ανοίγει καταφύγια για τους φιλέριμους, για τους αποκαμωμένους. Ακόμη και όπου ορθώνεται η πέτρα γυμνή και σκυθροπή και απότομη, υπάρχει κάποια φιλία, μια ανθρωπιά. Δεν είναι καθόλου παράδοξο που ο Παπαδιαμάντης δεν μπόρεσε να πλάσει κακούς ανθρώπους. Μία φώνησα έπλασε και εκείνη από κατατρεγμό και από καημό και από παραφροσύνη δικαιωμένη. Ναυτική πολιτεία η Σκιάθος έζησε την ακμή και την παρακμή της ναυτιλίας με το πανί και την ποίησή της. Άλλοτε η προκυμαία δεν υπήρχε. Η αμμουδιά κατέβαινε μαλακή ίσα με το ανήσυχο κύμα. Το λιμάνι ήταν γεμάτο καράβια, έτοιμα μόλις αγιάσουν τα νερά, έτοιμα να σαλπάρουν για όλες τις θάλασσες του Νότου και της Ανατολής, να ανεβούν ίσα με τη Μαύρη Θάλασσα. Τα καπηλεία ζούσαν τον μόχθο και την ομορφιά του πελάγου. Εκεί ο Παπαδιαμάντης, καθισμένος απόμερα, σιωπηλός, με το ραβδί ανάμεσα στα ρυκνά γονατά του, με το κεφάλι κατεβασμένο, η στάση της ηκεσίας ήταν η χαρακτηριστική του στάση. Εκεί άκουγε και σημάζωνε. Συγκόμιζε την αγαθήν μερίδα που δεν θα του αφαιρεθεί ποτέ όσο θα υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να νιώθουν τους ανθρώπους. Και ύστερα ανέβαινε στο πλάτωμα των τριών ιεραρχών, στην εκκλησιά τους ενορίας του, ανέβαινε να πει την προσευχή του. Ή ξεκινούσε για τα εξοκλήσια, τα ταπεινά, τα φτωχά, τα χτισμένα με πέτρα, με κεραμίδι και με ψυχή, φωλιές ασκητών, προσκυνήματα απλοϊκών γιδοβοσκών. Όπως όλα τα ελληνικά νησιά, έτσι και η Σκιάθος είναι κατάσπαρτη από εξοκλήσια, που σαν κατανυκτικό περιδέρεο περιβάλλουν το μεγαλώνυμο μοναστήρι της Παναγιάς της Κουνίστριας. Κι ύστερα χύνονται και κατεβαίνουν από κορφές και πλαγιές στους γυαλούς. Περιδέρεο σχηματίζουν και τα νησιάκια και οι μοναχικοί βράχοι και οι ερημικές ξέρες ολόγυρα στο νησί. Ο Τσουγκριάς, το Τσουγκριάκι, ο Μαραγκός, τα Μυρμικονίσια, το Αρκάκι, τα Αραπάκια, το Ασπρονίσι, οι Σιδεριάδες, τα Αστρονίσια, ένα πλήθος άλλα ασήμαντα, ανώνυμα, ψίχουλα βράχων που λάμπουν μέσα στο καλοκαιρινό φως, καθώς θρηματισμένα άστρα
μηνύματα από μακρινούς κόσμους. Και ο Παπαδιαμάντης αγρυπνεί. Το πατρογονικό του σπίτι, ανακαινισμένο τόσο που να μπορεί να στέκει στα πόδια του, φτωχό, αστόλιστο, στενάχωρο, και η ολόγυρα γειτονιά με τα στενά της δρομάκια, με τη στέρησή της, με τη θαλασσινή νοσταλγία της, διατηρούν κάποιο άρωμα ταπεινοφροσύνης, τη συνείδηση του θαυμαστού ελαχίστου που υπήρξε ο κόσμος του Παπαδιαμάντη, που είναι πάντα ισκιάθος. Στον άρθηκα της Παναγιάς της Μητρόπολης του νησιού βρίσκεται σε ξύλινο κουτί η κάρα του Παπαδιαμάντη. Εκεί σημά στις κοκόνες στο σπίτι που το χτίσε ο παλιός καπετάνιος με περισσή αρχοντιά και που το πεπρωμένο δεν τον άφησε να το συμπληρώσει και μένει από τότε χωρίς σκεπή, με τα πρωτοπαράθυρα ανοιχτά και με τους τοίχους ρημαγμένους. Όπως άλλοτε στους συνάρθηκες εζωγράφησαν τους αρχαίους σοφούς για να δείξουν πόσο άξιοι θα ήταν να περάσουν στο χριστιανικό αγιολόγιο αν οι χρονολογίες δεν τους είχαν προδώσει, έτσι και τώρα αυτόν τον χριστιανό που δεν πρόφτασε να αγιάσει τον έχουν αποθέσει στην είσοδο της μεγάλης εκκλησιάς να ακούει τα τραγούδια του Θεού και να εφραίνεται.

Ένας κλειστός κόσμος. Η επιβίωση του Παπαδιαμάντη. Είναι πολύ δύσκολο να εξαγκιστρωθεί κανείς από τη Σκιάθο. Όχι μόνο για την ομορφιά του νησιού, αλλά και για την έλξη που εξακολουθεί να ασκεί σε πολλά πνεύματα το έργο του Παπαδιαμάντη. Επεράσαμε ήδη οριστικά από το στάδιο της καθαρεύουσας, στη λογοτεχνία τουλάχιστον. Επεράσαμε και από το στάδιο της ηθογραφίας που εκαλλιεργήθηκε κατά τα τέλη του περασμένου και τις αρχές του σημερινού αιώνα με επιμονή που επροκάλεσε κάματο. Ο Παπαδιαμάντης ωστόσο δεν πάβει να υπάρχει, να θέλει και να συγκινεί. Δεν είναι ένα απλό όνομα στην ιστορία των νέων γραμμάτων μας, αλλά μία διαρκής παρουσία.

Παπαδιαμάντης είναι ένας κλειστός δρόμος που ανήκει στα περασμένα. Στο προηγούμενο άρθρο μου εσημείωνα πως ίσως έφτασα στη Σκιάθο στις 12 παρατέταρτο. Αύριο μεθαύριο θα καταποντιστεί και το θαυμάσιο αυτό νησί από την πλημμυρίδα του σνομπισμού, του αριβισμού. Ο Παπαδιαμάντης ως τυπικό περιεχόμενο έχει ήδη καταποντιστεί. Τι μπορεί να εκφράζει από τους καιρούς μας ο Μπαρμπαδιό μας ή ο Γέρον Μοναχάκης ή ο Φραγκούλης Φραγκούλας ή το Λαλιό ή η θεία του Μαλαμό ή η θεία Αχτίτσα? Τι μπορεί να εκφράζει από τη φαντασμαγορία των πυράβλων ή από το άγχος της βασανισμένης οικουμενικής ψυχής, από τη λεμαργία, την αγωνία, την ελπίδα και την αποκαρδίωση του αιώνα μας, ο λιτός όμιλος των απλών και των απλοϊκών ανθρώπων που αποτελεί την πινακοθήκη των ηρώων του? Αυτός ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, θεωρούμενος ως πρόσωπο φυσικό με την ολιγάρκειά του, με την ατιμελησία του, με την αμεριμνησία του ως προς τα εγκόσμια, αν τοποθετηθεί μέσα στα πλαίσια της εποχής μας, θα αποδειχθεί όλος διόλου απροσάρμοστος. Ουσιαστικά δεν είναι παρά μία μνήμη, μία αγαπημένη μνήμη, μία αναδρομή σε έναν κόσμο που κι αν εδώ και εκεί δεν έπαυσε να υπάρχει, δεν αντιπροσωπεύει ωστόσο τίποτε από το παρόν. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε πως όλοι οι κόσμοι, όσοι έδισαν, κατά κάποιο τρόπο εξακολουθούν να υπάρχουν, να επιζουν σε περιορισμένες ομάδες και σε αυστηρά περιχαρακωμένα τοπικά όρια. Αλλά τούτο δεν σημαίνει τίποτα. Η γη μπορεί ακόμη να μας παρουσιάζει δείγματα όλων των εποχών της ιστορικής της περίοδου, δείγματα ζωντανά και αδιαμφισβήτητα, αλλά όλα τα δείγματα δεν την αντιπροσωπεύουν σε κάθε στιγμή. Πολύ συχνά εστοχάστηκα στη Σκιάθο το θέμα Παπαδιαμάντης. Ήταν τόση η υποβολή του χώρου, ώστε σε κάθε μικροπεριστατικό, σε κάθε φαινόμενο, σε κάθε πρόσωπο ενόμιζα πως έβλεπα όσα μας έχει κληροδοτήσει το διήγημα του Παπαδιαμάντη. Αλλά είναι φανερό πως έπεφτα σε μέγα λάθος. Όταν ζούσε ο Παπαδιαμάντης, η προκυμαία δεν υπήρχε. Ανέβαινε ίσα με απάνω η αμμουδιά, η ηλεκτρική μηχανή που θορυβεί εξοργιστικά σημά στο πατρογονικό του ήταν άγνωστη, το ραδιόφωνο επίσης, ο κινηματογράφος που εξαντλεί τον κατάλογο των υπερθετικών για να προσελκύσει το κοινό θα προκαλούσε πανικό στον Παπαδιαμάντη. Περιττό είναι να αναφερθώ στις βαθύτατες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην κοινή συμπεριφορά των ανθρώπων. Το διήγημα, ωστόσο, δεν αδυνάτιζε, δεν εχλώμιανε, δεν έσβηνε. Το διήγημα υπήρχε και μάλιστα με δικαίωμα εξουσίας που έφτανε κάποτε έως την καταδυνάστευση. Σε κάθε βήμα μου ξυπνούσαν οι αρχαίοι αντίλαλοι. Επάνω στα σύγχρονα πρόσωπα κρεμούσαν τα προσωπία τους οι ήρωες του πεζογράφου. Τα τοπονύμια θύμιζαν πλασματικά ή φανταστικά περιστατικά. Και έπειτα υποστηρίζουν μερικοί πως η λογοτεχνία δεν παίζει ρόλο στην καθημερινή και στην άλλη ζωή. Η λογοτεχνία προσφέρει ανυπολόγιστο βάθος σε ασήμαντες φαινομενικά παρουσίες. Πλαταίνει τα όρια του πραγματικού και πολλές φορές αποκαλύπτει το γνησιότερο νόημά του ή και του δανείζει ένα νόημα. Ακόμα και τούτο κατορθώνει.

αλλά ας αντικρίσουμε από πιο σημά τα στοιχεία που δικαιολογούν την επιβίωση του Παπαδιαμάντη. Από την άποψη της μορφής και από την άποψη της ουσίας. Πιστεύω πως παρά τις αντιρρήσεις που προκαλεί το ύφος του, ο Παπαδιαμάντης είναι ένας βαθύτατα συνειδητός καλλιτέχνης. Δεν είναι ένας ασπούδαχτος που χρησιμοποιεί την πρώτη ύλη ακαμίνευτη, αβασάνιστη. Είναι ένας γνώστης που αισθάνεται και που κάνει αισθητή και στο γείτονα την μαγεία του λόγου, που ξέρει τι σημαίνει η λέξη, που εκλέγει με προσοχή το λεξιλόγιο του έτσι που να αποτελεί η κάθε του φράση και ένα αισθητικό γεγονός. Αν δεν είχε ισχυρό μορφοπλαστικό ένστικτο και αν αυτό το ένστικτο δεν τον δυνάμωνε με ακάματη άσκηση και με αδιάκοπο παραδειγματισμό από τα μεγάλα πρότυπα, είτε τα δικά μας είτε τα ξένα, δεν θα χρησιμοποιούσε την ιδιωματική γλώσσα του νησιού του στο διάλογο και δεν θα άφηνε τόσες λαϊκές παρεμβολές στην καθαρεύουσα της περιγραφής του. Ο αμφωτερόγλωσσος, καθώς τον ονόμασα σε κάποια άλλη περίσταση Παπαδιαμάντης, είναι στο βάθος και παρά την απέχθειά του προς τον ψυχαρισμό ένας δημοτικιστής. Και γι' αυτό άλλωστε η δημοτικιστική αναγέννηση τον ένιωσε, τον έκαμε δικό της και τον αξιοποίησε. Η γλώσσα του οφείλεται όχι σε ατιμελησία, αλλά σε μια οξύτατη γλωσσική συνείδηση που κατέχει τη δύναμη να δημιουργεί ολόγυρά της χώρο γοητείας. Δεν υπάρχει τίποτα πλαστό, καμιά επιτίδευση στη λεκτική και φραστική οργάνωση του κειμένου του Παπαδιαμάντη. Ένας άνθρωπος μεγαλωμένος μέσα σε παπαδόσπιτο, αναθρεμένος με μια παιδεία κυβερνημένη από το πνεύμα του Αττικισμού, φυλακόλουθος, ένας άνθρωπος που αισθανόταν ίσα με τα κατάβαθα της ψυχής του τη γοητεία του εκκλησιαστικού λόγου, της υμνολογίας. Δεν θα ήταν γνήσιος αν προσπαθούσε να γράψει διαφορετικά. Η παράδοση τον εχμαλώτησε. Δεν τον καθήλωνε ωστόσο στο χώρο της, δεν αποξήρενε την πνευματική και ψυχική του ζωντάνια, όπως συμβαίνει στις περισσότερες σελίδες του Μωραϊτίδη, που τον είπα κάποτε κρίθινο Παπαδιαμάντη. Και όχι αδικαιολόγητα. Ο Μωραϊτίδης είναι στατικός, δίσκαμπτος, ενώ ο Παπαδιαμάντης ολοένα κινείται. Η ψυχή του είναι ένα άγρυπνο κομμάτι της συλλογικής ψυχής, της ψυχής του λαού. Ακόμη και η θυμοσοφία του και η ειρωνευτική του διάθεση, η αδιάκοπη επαφή του με τη ζωή, με τους ανθρώπους του σκλήρου μόχθου, είναι ένα πρόσθετο δείγμα της καλλιτεχνικής του ιδιοφυΐας, που δεν ανέχεται θεωρητικές παραμορφώσεις του πραγματικού. Έπειτα, το ψυχικό βάθος του έργου του. Ο Παπαδιαμάντης δεν βρίσκεται μονάχα σημά στους ανθρώπους του. Βρίσκεται και σημά στον άνθρωπο. Αυτός ο φυγάνθρωπος, όχι μισάνθρωπος, ο κλειστός και ο δίστροπος, ο μονοκόμματος στην καθημερινή του ζωή, ο φιλέρημος, είναι γεμάτος ανθρωπιά και συμπόνια. Έτσι κατορθώνει να ανυψώσει τον περιορισμένο κόσμο της ηθογραφίας στην περιοπή ενός κόσμου συμβόλων ακατάλητης αξίας. Ο συναισθηματικός πλούτος και η βιωτική περιπέτεια των ανθρώπων του Παπαδιαμάντη, μολονότι ανήκουν σε ένα άλλο κόσμο, ανταποκρίνονται αένα σε μια ζεστή ανθρώπινη πραγματικότητα. Εκείνος ο Αμερικάνος, εκείνη η νοσταλγός, εκείνη η σταχομαζόχτρα, δεν είναι τύποι που πεθαίνουν. Ανήκουν στην ανθρώπινη διάρκεια. Ο Παπαδιαμάντης, παρά τους πλατιασμούς του, παρά τις λυρικές του εκκλήσεις, παρά τη φτώχεια του μύθου του, παρά τη στενότητα της φαντασίας του, βρίσκει τον τρόπο να αγγίζει ολόησια την καρδιά και να δημιουργεί ατμόσφαιρα. Ο λόγος του έχει κάτι το μνημιακό. Είναι λόγος που δεν επιδέχεται αντίρρηση.
επιβάλλεται, εχμαλωτίζει, αποτυπώνεται στη μνήμη, δηλαδή διαρκεί. Αν δεν τον κατακτήσεις, ή το σωστότερο, αν δεν τον αφήσεις να σε κατακτήσει, δεν θα μπορέσεις να αισθανθείς την ιδιότυπη ζέστα που αναδίνει αυτό το θάλπος, που είναι ολόκληρος ο Παπαδιαμάντης. Θυμούμε με πόση πίστη, με πόση αγάπη τον εδιαβάζουμε. Μια συντροφιά στα πικρά χρόνια του πολέμου. Μας έφερνε την Ελλάδα, τα νησιά της, τα χωριά της, τη θάλασσά της, τον ήλιο και το φεγγάρι της. Μας μιλούσε για τους φτωχούς και τους ταπεινούς, για τις Παναγιές τις γλυκοφιλούσες, για τους θάμνους των βουνών και τις ερημικές αμμουδιές. Μας μιλούσε για την πατρίδα που ήταν τότε σταυρωμένη και που την νιώθαμε μέσα από τα αφηγήματά του φωτεινή, ζωντανή. Την νιώθαμε ακίνητη και ακέραια. Ήταν μια ανάπαυση και μια εγκαρδίωση τότε ο Παπαδιαμάντης. Έτσι θα είναι πάντα. Όταν θέλει κανείς να ανοίξει μέσα στον πυρετό και τον πόνο των καιρών μια παρένθεση ευδείας, δεν είναι μάταιος κόπος η στροφή προς τον κόσμο του, τον περίκλειστο, αλλά και τόσο γεμάτο θέρμη ψυχής και κάλος.

Σποράδες. Γαλάζιος θησαυρός σμαραγδοφόρος. Είμαστε λοιπόν τόσο ανεπανόρθωτα άνθρωποι του παλιού καιρού? Ίζουμε και το παλιό και το νέο με την ίδια ένταση, σαν δίδυμη παρουσία? Θα επιθυμούσα να συμβαίνει το δεύτερο. Και μπορεί να συμβαίνει. Μολονότι πολύ πιο αναπαυστικό θα ήταν αν κατόρθωνε κανείς να ανήκει σε ένα καιρό που δεν προσπαθούσε να κρατεί την ισορροπία του, περπατώντας επάνω σου τεντωμένο σκηνή ανάμεσα σε δύο εποχές, και μάλιστα τόσο ανατρεπτικά διαφορετικές. Αλλά υπάρχουν, καθώς φαίνεται, ένα πλήθος ψυχές μέσα μας, και πότε αφυπνίζεται και μας παίρνει στην εξουσία της η μια και πότε η άλλη. Και έτσι, ενώ από τη μια μεριά δεν μας εγκαταλείπει η λαχτάρα για μια πλατύτερη γνωριμία με τον πλατύτερο κόσμο, από την άλλη μεριά νιώθουμε απερίγραπτη αναγάλια, συστέλλοντας το σύμπαν σε μια μικρή γειτονιά. Τέτοια συρρήκνωση, και πόσο ευτυχισμένη του σήμαντος υπήρξε η Σκιάθος, τώρα η Σκόπελος ή η Αλόνισσος. Είναι φυσική επιθυμία του ανθρώπου που βρίσκεται σε ένα τόπο να θέλει να γνωρίσει και όλους τους ολόγυρα τόπους, να εξαντλήσει μια γεωγραφική περιοχή. Καλοκαίρι, φως του Αιγαίου, απανεμιά, ευλογημένη ώρα αραστώνης. Τα νησιά στην Ελλάδα είναι άσπρα πουλιά αναπαμένα σε γραφικούς γράφους, γλάρι που αρμενίζουν ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα. Όπου σταθείς, νιώθεις να σε καλούν εκείνα που δεν έχεις γνωρίσει, γιατί το ένα αντικρίζει το άλλο. Ανοίγονται μέσα στο κύμα συγκρατητά, χειροπιασμένα, όπως οι γυναίκες του Σολομού. Σχηματίζουν συντροφιές, ομίλους, γειτονιές, συντομογραφικές πολυνησίες. Αφήνεις την Εύβοια, αντικρίζεις τη Σκύρο. Από τη Σκύρο αισθάνεσαι ελκυστικό το κάλεσμα της Σκιάθου. Από τις αμμουδιές της Σκιάθου βλέπεις να διαγράφεται στον ορίζοντα η Σκόπελος. Από τη Σκόπελο ένα σύντομο πέρασμα είναι η Αλόνισσος. Και ανάμεσά τους ένα πλήθος νησάκια μικρότερα, όπου η γεωγραφία διατηρεί αλόβητη τη λυρική της διάθεση. Αλλά η περιήγηση στα ελληνικά νησιά προϋποθέτει ακόμη πολύ κακοπάθεια. Τα δρομολόγια των καραβιών δημιουργούν κενά. Είναι έτσι καταρτισμένα ώστε να μην ευκολύνουν, αλλά να αποθαρρύνουν τον περιήγητή. Αυτό το λαμπρό Αιγαίο, ο γαλάζιος θησαυρός, ο σμαραγδοφόρος, καθώς το είπε ο ποιητής, δεν είναι μία εύκολη θάλασσα. Και μάλιστα, σαν αρχίσουν να κατεβαίνουν από το σκηθικό βοριά τα μελτέμια του Αυγούστου. Αλλά πώς διαφορετικά να γίνει, όταν βρίσκεται στη Σκιάθο, όλη η αποδημητική σου λαχτάρα στρέφεται προς την Σκόπελο? Έτσι αναγκάζεσαι να ξυπνήσεις στις 3 το πρωί για να πάρεις το καράβι που φεύγει στις 4. Πρέπει ωστόσο να ομολογηθεί πως η αποζημίωση είναι πλουσιοπάροχη. Ζεις την παρθενική ώρα, τη μέγιστη, όταν η πολιτεία είναι βυθισμένη στον κάματό της, όταν η θάλασσα φρύσει μαστιγωμένη ανάλαφρα από την άβρα της νύχτας και τα αστέρια μαρμέρουν στον καθάριον ουρανό και το φεγγάρι πάει να βασιλεύσει. Ένα μακρόθυμο πνεύμα ευδαιμονίας, μυστικής χαράς, ανασαλεύει τα φωτεινά του φτερά μέσα στην πρόωρα ξυπνημένη ύπαρξη. Τότε νιώθεις με πόση λιτότητα μπορεί να είναι οργανωμένη η εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Πόσο λίγα πράγματα χρειάζονται για να γεύεται κανείς την υπέρτατη ειδονή του υπάρχην. Ανεμικά φώτα τρεμοσβήνουν στην παραλία.
σιγά σιγά η σκιάθος αποσύρεται στο βάθος της σκηνογραφίας, χωρίς να σβήσει πέρα για πέρα, κι όλο ένα σημώνει σκόπελος, ακτές βασανισμένες από την αμάχη του νερού και πράσινες πλαγιές. Τη νύχτα διαδέχεται η αμφίβολη ώρα, τότε που αρχίζουν οι ίσκοι να γίνονται σχήματα, τα σχήματα να δένονται σε καθορισμένες μορφές. Είναι όχι το λαγνερικό λυκόφως, το λυκαυγές των θεών, η μυστική αμφιλίκη, η πρώτη αυγή, που ξεγεννιέται ολόδροση, πλασμένη από σιγαλές μαρμαριές, που αναδύεται καθώς η Αφροδίτη από τα σπλάχνα των κυμάτων. Και αν η ζωή και οι άνθρωποι δεν έχουν αποξηράνει οριστικά μέσα σου την ορμή και την έφεση του υπάρχειν, ξαναβρίσκεις τον καλύτερο εαυτό σου. Ανακαινίζεται ως αητού η νεότη σου. Με τον πρώτον ήλιο ανοίγεται μπροστά στα μάτια σου η αμφιθεατρική πολιτεία της Σκοπέλου με το ερυπωμένο μεσαιωνικό της κάστρο, θύμιση των φράγκων και των κουρσάρων και στεφάνι της. Είναι ένα όραμα που το παίρνεις μαζί σου για μια ζωή. Ό,τι άλλωστε περισσότερο αξίζει στη Σκόπελο είναι η χώρα, και ό,τι αξίζει περισσότερο στη χώρα είναι η αρχιτεκτονική της διάρθρωση. Κατά τα άλλα, το νησί μοιάζει με τα άλλα ελληνικά νησιά. Απόκρημνη βράχη, μαλακές αμμουδιές, μητρικές αγκαλιές, μικροσκοπικά ψαρολίμανα, σκιερά σίδεντρα, άσπρα ξοκλήσια, όλη η συμφωνία του πράσινου, του άσπρου και του γαλάζιου που χαρακτηρίζει το ελληνικό αρχιπέλαγος και τα άλλα ελληνικά πελάγη.

Αλυσκοπελίτες δεν είναι μονάχα άνθρωποι της θάλασσας και φιλόπονοι ξωμάχοι. Ανήκουν και σε μια φυλή οικοδόμων που έχει δημιουργήσει δική της παράδοση και τη μεταλαμπαδεύσει από γενιά σε γενιά. Παράδοση γεμάτη έμφυτη καλαισθησία, γεμάτη ψυχή. Αγαπούν να χτίζουν σπίτια ψηλά, τριόρφα και τετραόρφα, με μεγάλα απλόχωρα ξύλινα χαγιάτε. Οι στέγες είναι πλαγιαστές και σκεπασμένες με γκρίζες πλάκες και η διαρρύθμιση των αρχιτεκτονικών όγκων, μολονότι υπακούει σε ένα ενιαίο ρυθμό, παρουσιάζει εναλλαγές που δίνουν προσωπικό χαρακτήρα σε κάθε σπίτι. Περιπλανήθηκα ώρες και ώρες στα ανηφορικά πλακοστρωμένα δρομάκια της πολιτείας, στα συχνά αδιέξοδα. Βρέθηκα σε πλακοστρωμένα πλατώματα, σε εμπατές γεμάτες λουλούδια, σε κλισιές, μικρές και μεγάλες, στολισμένες με γραφικά αιγαιοπελαγίτικα καμπαναριά, παλιά ξυλόγλυπτα τέμπλα, παλιές εικόνες θαυμαστές. Ένας κόσμος που βγαίνει από την κατάθλιψη μακριά σκλαβιάς. Έχει αποτυπώσει παντού την κατάνοιξή του, τον καημό του, τη λαχτάρα του και την υψηλή συνείδησή του της ομορφιάς. Ο τόπος είναι στενός. Το ένα σπίτι σμίγει με τ' άλλο. Απ' τη μια στην άλλη πλευρά του δρόμου μπορούν, που λέει ο λόγος, να δώσουν το χέρι φίλοι. Και ωστόσο, πώς πλαταίνει, πώς ανοίγεται η ψυχή, πόσο καλυτερεύει ο άνθρωπος, σαν λάχει και νιώσει το νόημα αυτής της εγκάρδιας αρχιτεκτονικής. Ανάμεσα στα άλλα σπίτι και το σπίτι του Παύλου Νιρβάνα, το πατρογονικό, φρεσκοβαμμένο, χαρούμενο, αρμονικό στη γραμμή του και φιλικό συνάμα. Ο Νιρβάνας γεννήθηκε στη Ρωσία, στην Μαριανούπολη, αλλά το νησί του, η πρόγονη, η άσπρη θάλασσα, δεν πέθαναν μέσα του. Έγινε γιατρός του ναυτικού. Έζησε χρόνια στον Πειραιά και στο Παλαιό Φάληρο, σημά στο κύμα. Έγραψε θαλασσινές ιστορίες. Κάποτε, μιλώντας για τον Νιρβάνα, είπα πως η ψυχή του ήταν θαλασσινή. Στη Σκόπελο, μπροστά στο σπίτι του, το ξανασυλλογίζω με τούτο, και το βρίσκω σωστό. Ας θυμηθούμε εκείνο το «νιν απολύεις». Έτσι πήραμε το καίκι για την Αλόνισο, μια σειρά νησιά σε παράταξη, βράχοι που ανατείνουν τη γύμνια τους στο φως του καλοκαιριού, σμαράγδινες πλαγιές, μικρή όρμη, ένα νησί πιο μεγάλο στο τέρμα της θαλασσινής οροστοιχίας, ένα χωριό σκαρφαλωμένο σε μακρινή κορυφή, η Αλόνισος, δύο άλλα μικρότερα χωριά, το Πατητήρι και το Βότσι. Το Πατητήρι είναι το λιμάνι του χωριού. Μερικοί Αθηναίοι την ανακάλυψαν την Αλόνισο και ζουν εκεί το καλοκαίρι σε μικρές συντροφιές, μακριά από την αναταραχή των κοσμικών κέντρων παραθερισμού. Τόπος έρημος και φτωχός και λιγάνθρωπος, ψαράδες, ξωμάχοι, αμπελουργή. Το κρασί της Αλονίσου φημίζεται. Καραβοκύριδες. Μοναξιά. Πολύ μοναξιά. Είχαν σε όλο το νησί ένα γιατρό. Τους έφυγε και εκείνος. Η ζωή διατηρεί το απλό της σχήμα. Περιορίζεται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις. Έχει στερεότητα και διάβγεια. Η φυσική ροή των πραγμάτων δεν έχει αντικατασταθεί από πλατές καταστάσεις. Επιστρέφουμε τώρα στη Σκόπελο, έπειτα στη Σκιάθο. Θαλασσοπόροι του βορεινού Αιγαίου ζούμε την ώρα των θεών, μια πρόσχαρη ελληνική ώρα, κλασικού ρυθμού. Τα σχήματα, τα χρώματα, οι συνθέσεις των όγκων έχουν λιτότητα, διάβγεια και ευγένεια. Η νύχτα πέφτει φωτεινή. Το φεγγάρι μεγαλώνει. Το καράβι γεμίζει τραγούδια. Ξαναβρίσκουμε την προκυμαία της Κιάθου, καθώς
θα ξαναβρίσκαμε ένα τόπο δικό μας, μια πατρίδα, μια γη μητρική. Ο Παπαδιαμάντης περιμένει στην αναμνηστική του στήλη. Ο Παπαδιαμάντης περισσότερο από κάθε τι μας έχει κάμει οικία της Σκιάθο, μια γη φιλική. Είναι ένας δικός μας, του σπιτιού μας, ένας γνώριμος που μας υποδέχεται με καλοσύνη. Για τους ανθρώπους που ζουν με τα βιβλία, όπου υπάρχει ένας συγγραφέας, υπάρχει ένας φίλος. Ο τόπος δεν είναι πια ξένος. Έχεις ένα πρόσωπο να συνομιλήσεις, να του εμπιστευθείς τους στοχασμούς σου, να του ανοίξεις την καρδιά σου και ας έχει λείψει από χρόνια πολλά και ας μην μπορεί να σου αποκριθεί με μια ζεστή ανθρώπινη φωνή. Η απόκριση, η φωνή βρίσκεται μέσα στα βιβλία που άφησε. Μέσα στα βιβλία και μέσα στο πνεύμα σου. Μια μνήμη πολύτιμη. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές μας στους ψαλμούς και στη σημερινή εκπομπή, και στη σημερινή εκπομπή καλύτερα. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας πάντοτε η χαρά και η τιμή για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων. Και θα πρέπει να πούμε εδώ εισαγωγικά ότι στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για μια ακολουθία που είναι σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους χριστιανούς, καθώς δεν τελείται σήμερα στις ενορίες παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας. Είχαμε πει λοιπόν ότι οι ακολουθίες των Μεσορίων προέκυψαν από τον υπερβάλλοντα ζήλο μοναχικών κύκλων για περισσότερη προσευχή, ώστε να επιτευχθεί το ιδεώδες της αδιάλειπτης δοξολογίας του Θεού κατά το πρότυπο των αγγέλων, και ονομάστηκαν Μεσόρια, γιατί τελούνται στο ενδιάμεσο μεταξύ των ακολουθιών των ορών. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας του πρώτου Μεσορίου και σήμερα θα διαβάσουμε τους δύο επόμενους, τους ψαλμούς 91 και 92, και ας ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε καθηγητά, από τον ψαλμό 91.
1: Βεβαίως κύριε Παπά, ο ψαλμός 91, για όσους ακροατές μας έχουν κάποια άλλη έκδοση της βίβλου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι ο ψαλμός 92. Είναι ο δεύτερος, όπως είπατε, από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας, και ολόκληρος ο ψαλμός είναι στην ουσία ένας ύμνος για την τάξη του κόσμου υπό την διακυβέρνηση του Θεού. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς εννοούμε με αυτό, και γιατί είναι πραγματικά ένας περίεργος κατά κάποιο τρόπο ψαλμός. Αρχίζει ο ψαλμωδός το ποίημά του δηλώνοντας την πρόθεσή του να υμνήσει τον Θεό, είναι καλό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο. Αυτή η πρόθεση, η περιγραφή αυτής της πρόθεσης του πιάνει τους στίχους 2 έως 5, και στη συνέχεια διακηρύσει το θαυμασμό του για τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός. Εκφράζει τη βεβαιότητά του για την τελική συντριβή των αμαρτωλών στους στίχους 6 έως 8, και μετά από την διακήρυξη ότι ο Κύριος παραμένει ύψιστος μέσα στους αιώνες, στον στίχο 9, το ποίημα ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση του ψαλμωδού ότι οι εχθροί του Θεού θα συντριβούν και η ανταμοιβή των δικαίων θα είναι ευημερία και μακροβιότητα. Να πούμε ότι αξίζει να τονίσουμε ότι είναι ο μοναδικός ψαλμός ο οποίος δίνει σαφείς οδηγίες στην επιγραφή του για το πότε και πώς πρέπει να διαβαστεί. Η επιγραφή λέει «Οδή με τη συνοδεία ψαλτηρίου κατά την ημέρα του Σαββάτου». Και όπως βλέπουμε και από το περιεχόμενο του ψαλμού, επαναλαμβάνεται αυτή η οδηγία ότι πρέπει κανείς να ψέλνει με τη συνοδεία ψαλτηρίου, και μάλιστα με δεκάχορδο ψαλτήρι, όπως τονίζει, και με κιθάρα, και βεβαίως όλα αυτά γίνονται σε λατρευτική σύναξη. Έτσι η Ιουδαϊκή παράδοση θέλει τον ύμνο αυτό να ψάλλεται από τους Λεβίτες στον ναό της Ιερουσαλήμ κατά το Σάββατο. Είναι πολύ σημαντικό και αυτές οι πληροφορίες, θα δούμε στη συνέχεια γιατί, διότι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον ψαλμό, αυτό το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η χρονολόγησή του. Για να μην μιλάμε όμως έτσι γενικά και σκοτίζουμε τους ακροατές μας, ας διαβάσουμε πρώτα τον ψαλμό και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Διαβάζω όπως πάντα από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί με έγκριση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κυρίου Ιερονίμου, και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι, καλό είναι να κοιτάζουν τον ψαλμό είτε από μετάφραση είτε από το πρωτότυπο. Ειδικά για αυτόν τον ψαλμό είναι σημαντικό να έχει κανείς μπροστά του το κείμενο, γιατί θα συζητήσουμε πάρα πολύ για την δομή του ψαλμού αυτού. Ξεκινάω λοιπόν την ανάγνωση του ψαλμού. «Είναι καλό τον Κύριο να δοξολογεί κανείς, ύμνους σε σένα ύψιστε να ψάλει, για να απαγγέλει το πρωί την εσπλαχνία σου και τη νύχτα την πιστότητά σου. Με ψαλτήρι δεκάχορδο και με οδή συνοδευόμενη από κιθάρα, επειδή Κύριε με γέμισες χαρά με όσα δημιούργησες και με όσα έκαναν τα χέρια σου αγάλωμε. Πόσο είναι Κύριε τα έργα σου σπουδαία, πόσο βαθιές οι σκέψεις σου. Άνθρωπος ανόητος δεν πρόκειται να τα γνωρίσει. Δεν θα κατανοήσει όποιος δεν έχει σύνεση. Φυτρώνουν όπως το χορτάρι αμαρτωλοί, πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, μα είναι για να φανιστούν παντοτινά. Αλλά εσύ Κύριε ύψιστος παραμένεις στους αιώνες. Σύντομα Κύριε οι εχθροί σου, σύντομα οι εχθροί σου θα χαθούν. Θα διασκορπιστούν όσοι την ανομία πράττουν, ενώ η δύναμή σου θα αυξηθεί σαν του αγριόταυρου και θα περάσω τα γυρατιά μου με άφθονα αγαθά. Την κατάντια των εχθρών μου με τα μάτια μου θα δω. Θα ακούσω με τα αυτιά μου την καταστροφή όσων με πονηριά στραφήκαν εναντίον μου. Οι δίκαιοι όπως ο Φίνικας θα ανθίσουν και όπως τον Λίβανο ο κέδρος θα αυξηθούν. Σαν να ήταν στον οίκο του Κυρίου ριζωμένοι, μες του Θεού μας τις αυλές θα ανθούν. Και ακόμα θα καρποφορούν στα βαθιά τους γερατιά και θα είναι ακμαίοι για να εξαγγέλουν πως είναι δίκαιος ο Κύριος ο Θεός μας και δεν υπάρχει αδικία μέσα του καμιά. Αυτός είναι ο ύμνος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου, κατά την δεύτερη ανάβαση του Μωυσή στο όρο Σινά, αφού την πρώτη φορά έσπασε τις πλάκες που του έδωσε ο Θεός με τις εντολές του, καθώς κατεβαίνοντας από το βουνό είδε τους συμπατριώτες του να λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι, τώρα ο Θεός του δίνει την οδηγία να ανέβει για δεύτερη φορά στο Σινά, ώστε να του δώσει καινούργιες πλάκες με τις εντολές του χαραγμένες επάνω. Και όταν ο Μωυσής φτάνει στο βουνό, σημειώνει το κείμενο χαρακτηριστικά, ο Κύριος πέρασε μπροστά από τον Μωυσή και ακούστηκε μια φωνή. Ο Κύριος ο Θεός είναι όλος καλοσύνη και αγάπη, είναι ανεξίκακος, πολυέσπλαχνος και αξιόπιστος. Για αυτές τις ιδιότητες, την εσπλαχνία και την αξιοπιστία με τις οποίες ο Θεός αυτοπαρουσιάζεται στους Ισραηλίτες, όταν συνάπτει τη Διαθήκη μαζί τους, δηλώνει ο ψαλμωδός αρχίζοντας το ποίημά του ότι «Είναι καλό τον Κύριο να δοξολογεί κανείς, ύμνους σε σένα ύψιστε να ψάλει». Είπαμε στην αρχή ότι ο ψαλμός είναι ένας ύμνος. Στην πραγματικότητα, αν προσέξει κανείς, συνδυάζονται μέσα στο ποίημα αυτό διάφορες κατηγορίες ποίησης. Υπάρχει η ευχαριστία, υπάρχει βεβαίως ο ύμνος, ο οποίος κυριαρχεί. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά στοιχεία από την λεγόμενη σοφιολογική παράδοση, που είναι όλα ενσωματωμένα σε μια ομόκεντρη δομή. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όταν λέμε σοφιολογική παράδοση, εννοούμε μια παράδοση των σοφών του Ισραήλ, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας αυτής, οι Ισραηλίτες εγκατεστημένοι πλέον έξω από το κέντρο το εθνικό τους κέντρο και το πνευματικό τους κέντρο μακριά από την Ιερουσαλήμ και από την Ιουδαία, προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Σε αυτήν την προσπάθειά τους λοιπόν η θεολογία αρχίζει να υποχωρεί και αναπτύσσεται ένα καινούριο είδος σκέψης που το ονομάζουμε στην επιστημονική γλώσσα σοφιολογική γραμματεία. Δεν είναι ακριβώς φιλοσοφία, είναι περισσότερο μια προσπάθεια να μπορέσει κανείς να επιβιώσει μέσα στις παρούσες συνθήκες της ζωής χωρίς να οραματίζεται ότι θα αλλάξει τον κόσμο ή ότι θα συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Προϊόν όλης αυτής της διεργασίας είναι βεβαίως το πιο αντιπροσωπευτικό προϊόν, είναι το βιβλίο των παροιμιών. Εκεί βλέπουμε να δίνονται παροιμίες, δηλαδή γνωμικά, τα οποία έχουν ελάχιστη θεολογική γλώσσα, κυρίως είναι πρακτικές συμβουλές της ζωής. Τέτοια στοιχεία βρίσκουμε επίσης μέσα στον ψαλμό και θα τα επισημάνουμε στην συνέχεια. Να μιλήσουμε λίγο πρώτα για την δομή του ψαλμού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δει κανείς τον ψαλμό γραμμένο, θα διαπιστώσει ότι περιλαμβάνει 15 στίχους. Ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή, επομένως μένουν 15 στίχοι από τον 2 μέχρι τον 16. Οι 12 από τους στίχους αυτούς συγκροτούνται από δύο ημιστίχια. Δύο από τους στίχους έχουν τρία ημιστίχια και ένας, ο στίχος 9, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του ποίηματος, αποτελείται από μία μόνο σειρά. Δηλαδή έχουμε τον στίχο 9 ως κεντρικό άξονα, ο οποίος είναι μόνον μία γραμμή. Πριν και μετά από αυτόν τον στίχο υπάρχουν, είναι ο στίχος 8 και ο στίχος 10 που αποτελούνται από τρία ημιστίχια, και πριν και μετά από αυτούς τους στίχους είναι 6 στίχοι προηγούνται και 6 έπονται που έχουν δύο ημιστίχια. Έχουμε δηλαδή μια πολύ προσεκτικά δομημένη έτσι μορφή στον ψαλμό, ώστε να αναγνωρίζεται αμέσως αυτό το ομόκεντρο. Η διακήρυξη στο στίχο 9, που είπαμε ότι είναι κεντρική, «Εσύ Κύριε ύψιστος παραμένεις στους αιώνες», λειτουργεί στο σημασιολογικό, ρητορικό και δομικό κέντρο του ψαλμού. Αξιοσημείωτο επίσης για την δομή του ψαλμού είναι ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί 7 φορές το όνομα του Θεού. Στους 70 το όνομα του Θεού αποδίδεται ως Κύριος, γιατί όπως ξέρουμε το όνομα όπως προφέρεται στα εβραϊκά Γιαχβέ ήταν απαγορευμένο για τους Ισραηλίτες να το προφέρουν. Έτσι η 70, στη μετάφραση των 70, στην Αλεξανδρινή μετάφραση, όταν γίνεται η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπάρχει αυτό το ιερό τετραγράμματο όπως λέγεται, όπου υπάρχει το όνομα του Θεού, το αντικαθιστούν με την λέξη Κύριος. 7 φορές λοιπόν υπάρχει το όνομα Κύριος, και έχει τη σημασία του και αυτό, καθώς γνωρίζουμε ότι το 7 είναι ένας ιερός αριθμός, καθώς συμβολίζει τον ίδιο τον Θεό. Μία φορά υπάρχει στον κεντρικό στίχο, στο 9, και από 3 φορές στους στίχους που προηγούνται και στους στίχους που έπονται. Δηλαδή το όνομα του Θεού αναφέρεται στο στίχο 2, 5 και 6 και στους στίχους που ακολουθούν τον στίχο 9, 10, 14 και 16. Όλα αυτά βεβαίως ίσως ακούγονται λίγο κουραστικά, αλλά είναι σημαντικά γιατί καθιστούν προφανή την πρόθεση του ψαλμωδού να προσδώσει στο ποίημά του μια πολύ προσεκτικά δομημένη μορφή που παραπέμπει, και εδώ είναι το σημαντικό, στην καλή λίαν δημιουργία του Θεού. Στο θέμα δημιουργία του Θεού παραπέμπει συνερμικά βεβαίως και η επιλογή των λέξεων, ιδιαίτερα στο εβραϊκό πρωτότυπο. Η επιλογή που κάνει ο ποιητής δηλαδή φέρνει στο μυαλό μας ότι έχει ορολογία δανεισμένη από την αφήγηση για τη δημιουργία του κόσμου. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Αρχίζει λοιπόν με την φράση «Είναι καλό», που παραπέμπει αμέσως στην επανάληψη της φράσης «Είναι καλό» που έχουμε κατά το δημιουργικό έργο του Θεού. Και επίσης δηλώνει ότι ο ποιητής δηλώνει ότι του δίνουν μεγάλη χαρά τα όσα δημιούργησε και όσα έκαναν τα χέρια του Κυρίου, στο στίχο 5, και βεβαίως διαδηλώνει το θαυμασμό του για τα σπουδαία έργα και τις βαθιές σκέψεις του Θεού στον στίχο 6. Όλα αυτά, όπως είπαμε, καθιστούν σαφές ότι ο στόχος του ψαλμοδού είναι να δηλώσει πως ο κόσμος είναι τέλεια οργανωμένος και λειτουργεί με βάση το σχέδιο του Θεού. Και βεβαίως στο στίχο 7 συμπληρώνει ότι αυτό το σχέδιο αδυνατούν να κατανοήσουν οι άφρονες και οι ασύνετοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν η πρώτη εφτάδα των στίχων ολοκληρώνεται με την διαβεβαίωση των τριών ημιστοιχείων του στίχου 8, πως αν και φυτρώνουν όπως το χορτάρι αμαρτωλοί, πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, μα είναι για να αφανιστούν παντοτινά. Αν η ευημερία των αμαρτωλών δηλαδή δημιουργεί αρχικά την εντύπωση ότι έρχεται σε αντίθεση με τη διαβεβαίωση του στίχου 3 για την πιστότητα του Θεού στη Διαθήκη του, η προδιαγεγραμμένη πτώση τους μαρτυρεί τελικά ότι ο Θεός φροντίζει για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα ήταν και το κύριο πρόβλημα των εξορίστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων. Είναι τελικά δίκαιος ο Θεός? Οι προφήτες μας βεβαίωναν ότι η καταστροφή ήταν έργο της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή παραβήκαμε τη Διαθήκη, επήλθε ως τιμωρία η εχμαλωσία. Όμως βλέπουμε ότι οι αμαρτωλοί ευημερούν. Πώς συμβαίνει αυτό? Εάν ο Θεός κυβερνάει δίκαια τον κόσμο, τότε πώς συμβαίνει να ευημερούν οι αμαρτωλοί, ενώ άνθρωποι οι οποίοι είναι ευσεβείς φαίνεται πολύ συχνά να υποφέρουν? Ο ποιητής λοιπόν ξεκινάει με αυτήν την δήλωση εδώ, ότι μπορεί οι αμαρτωλοί να φυτρώνουν σαν το χορτάρι και να πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, όμως ο τελικός προορισμός τους είναι να αφανιστούν παντοτινά. Με την ίδια διαβεβαίωση, είπαμε ότι είναι ομόκεντρη η δομή του ποίηματος, αρχίζει και η δεύτερη εφτάδα των στίχων, πάλι με τρία ημιστοίχια στο στίχο 10. «Σύντομα, Κύριε, οι εχθροί σου, σύντομα οι εχθροί σου θα χαθούν, θα διασκορπιστούν όσοι την ανομία διαπράττουν». Προκειμένου για να πετύχει ομοιομορφία στη δομή του στίχου 10 με τη δομή του στίχου 8, που αποτελείται, όπως είπαμε, από τρία ημιστοίχια, ο ποιητής επαναλαμβάνει τη φράση «Ιδού η εχθροί σου, Κύριε», προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ένταση στην διαβεβαίωση πως οι εχθροί του Θεού δεν έχουν μέλλον. Όσο βέβαιο λοιπόν είναι ότι οι εχθροί του Θεού θα αφανιστούν, άλλο τόσο βέβαιο είναι ότι η δύναμη των δικαίων θα αυξηθεί και το τέλος τους προδιαγράφεται ευίωνο. Αντί της φράσης «η δύναμή μου θα αυξηθεί», το πρωτότυπο κείμενο χρησιμοποιεί την έκφραση «υψωθήσετε το κέρας μου». Είναι μια έκφραση την οποία ακούμε και σήμερα συχνά στις ακολουθίες «ύψωσον, Κύριε, κέρας χριστιανών ορθοδόξων». Είναι επηρεασμένο από αυτήν την φράση, η οποία βεβαίως αποτελεί χαρακτηριστικό του εβραϊκού τρόπου έκφρασης. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, ότι είναι χαρακτηριστικό για τον Εβραίο να αποφεύγει την χρήση αφηρημένων ουσιαστικών, αντικαθιστώντας τα με κάποιο συγκεκριμένο που αποδίδει παραστατικά την έννοια που δηλώνει το αφηρημένο. Έτσι, πολύ συχνά η λέξη «δύναμη» αντικαθίσταται από τη λέξη «κέρας», καθώς ο Άγριος Σταύρος είναι το δυνατότερο ζώο της περιοχής και τα κέρωτά του βέβαια είναι το σύμβολο της δύναμής του. Έτσι, αντί να μιλήσει για δύναμη, μιλάει για κέρας. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά βιβλικά χωρία αυτό το φαινόμενο της αντικατάστασης ενός αφηρημένου ουσιαστικού από ένα συγκεκριμένο. Πολύ συχνά γίνεται λόγος αντί για πόλεμο, για μάχαιρα, εφόσον είναι το με το ξύφος κανείς πολεμάει και ούτω καθεξής. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η εβραϊκή λέξη που δηλώνει τον αγριόταυρο αποδίδεται από τους Εβδομήκοντα, το κείμενο των Εβδομήκοντα, πάντα με τη λέξη μονόκερος. Μια εξήγηση γι' αυτό θα μπορούσε να είναι ότι εφόσον η μετάφραση πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο και το δυνατότερο ζώο σε εκείνη την περιοχή ήταν ο ρινόκερος, αντικαθιστούν οι Εβδομήκοντα την λέξη για τον τάβρο με την λέξη για τον ρινόκερο. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 10, όπου για την δήλωση των άφθονων αγαθών χρησιμοποιείται η έκφραση πίον έλεον, παχύ λάδι δηλαδή, καθώς το λάδι, ιδιαίτερα το παχύ λάδι, δηλώνει τον πλούτο. Κάποιος για να χρησιμοποιεί παχύ λάδι δεν ήταν φτωχός. Έτσι, αντί για αφθονία των αγαθών, και εδώ έχουμε πάλι μια αυτήν την χαρακτηριστική έκφραση ποιον έλεον. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτές τις, αυτή την επιλογή των λέξεων τον ποιητή να προσπαθεί να δώσει με όσο γίνεται μεγαλύτερη έμφαση το πώς οι δίκαιοι θα ανταμυφθούν τελικά το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, της εχμαλωσίας, από τους, ενώ οι άδικοι θα τιμωρηθούν. Η αύξηση της δύναμης των δικαίων θα έχει ως συνέπεια βεβαίως να διαπιστώσει ο ποιητής με τα ίδια του τα μάτια και να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά την καταστροφή όχι μόνο των εχθρών του Θεού αλλά και των δικών του εχθρών. Αυτό το βλέπουμε στο στίχο 12. Η καταστροφή των εχθρών που ταυτίζονται με τους αμαρτώλους θα σημάνει με τη σειρά της την ευημερία των δικαίων, και σε αυτό το θέμα περνάει ο ποιητής στην επόμενη στροφή του ψαλμού, στους στίχους 13 και εξής. Εδώ έχουμε ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Είδαμε στο στίχο 8 ότι για την περιγραφή της πλήθυνσης των αμαρτωλών χρησιμοποιήθηκε μια εικόνα από το φυτικό βασίλειο. Φυτρώνουν όπως το χορτάρι οι αμαρτωλοί, μας είπε εκεί πέρα ο ποιητής. Από τον ίδιο χώρο ανάλογες εικόνες χρησιμοποιούνται και για την περιγραφή της ευημερίας των δικαίων. Διαβάζω τους στίχους 13-14 ξανά για να τους θυμηθούμε. Οι δίκαιοι όπως ο Φίνικας θα ανθίσουν και όπως στο Λίβανο ο κέδρος θα αυξηθούν. Σαν άτανε στον οίκο του Κυρίου ριζωμένοι, μες του Θεού μας τις αυλές θα ανθούν. Αυτή η παρομοίωση των δικαίων με δένδρα που ευδοκιμούν είναι συνήθις σε όλη την περίοδο της μετεχμαλωσιακής γραμματείας του Ισραήλ. Το βλέπουμε σε πολλά κείμενα αυτής της περίοδου. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον πρώτο ψαλμό, που είναι το πιο γνωστό, όπου ο δίκαιος παρομοιάζεται με το δέντρο το φυτεμένο πλάι στα τρεχούμενα νερά, που τον καρπό του δίνει στον καιρό του και ποτέ δεν πέφτουνε τα φύλλα του. Το βλέπουμε επίσης τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος μακαρίζει τον άνθρωπο που τον Κύριο εμπιστεύεται και ο Κύριος είναι η ελπίδα του, γιατί με δέντρο θα μοιάζει που δίπλα σε νερά ευδοκιμεί και σε μέρη υγρά τις ρίζες του απλώνει. Καύσωνας δεν θα έρθει, δεν πρόκειται να φοβηθεί, και πυκνά θα παραμένουν τα κλαδιά του. Ούτε σε χρονιά ανομβρίας πρόκειται να φοβηθεί, ούτε θα σταματήσει να καρποφορεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλώντας κανείς στην περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα εξαρτώνται από το αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, παρομοιάζοντας τον δίκαιο άνθρωπο με ένα δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά σε κανάλια νερού, έχει δηλαδή εξασφαλισμένο το πότισμά του και βεβαίως και την καρποφορία του, πόσο σημαντικό είναι και πόσο η εικόνα αυτή έδινε στους ακροατές του προφήτη ή του ψαλμοδού κουράγιο. Η ίδια εικόνα την έχουμε και στον Ψαλμό 52, για να τελειώσουμε με τα παραδείγματα, όπου ο δίκαιος παρομοιάζεται με καρποφόρο κατάκαρπο ελέα. Βάζοντας όμως μια προσθήκη που είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική σε αυτόν τον ψαλμό, με την προσθήκη Αγαπημένη Ηλιά βρίσκεται στον οίκο του Θεού. Η ίδια σύνδεση της καρποφορίας των δικαίων με τον οίκο του Θεού διαπιστώνεται και στον ψαλμό που εξετάζουμε, στον ψαλμό 91. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα των δικαίων να καρποφορούν εξαρτάται από την εγκύτητά τους προς τον ζωοδότη Θεό της Σιών, ενώ η αναφορά σε δέντρα που ευδοκιμούν μέσα στον οίκο του Θεού παραπέμπει τη σκέψη του αναγνώστη σε παραλληλισμό του ναού της Ιερουσαλήμ με τον Παράδεισο. Και αυτός ο παραλληλισμός με τη σειρά του οδηγεί συνειρμικά τη σκέψη στο κύριο θέμα του πρώτου μέρους του ψαλμού, ότι δηλαδή όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά λίαν και ότι ο Θεός φροντίζει για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου και τη σταθερότητα της παγκόσμιας τάξης. Έτσι μπορεί πλέον ο ψαλμωδός να κλείσει το ποίημά του με τη διαβεβαίωση ότι οι δίκαιοι θα καρποφορούν στα βαθιά τους γεράματα και θα είναι ακμαίοι για να εξαγγέλουν πως είναι δίκαιος ο Κύριος ο Θεός μας και δεν υπάρχει αδικία μέσα του καμιά.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στη σημερινή εκπομπή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας και πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε ήδη στον 91ο ψαλμό και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τον 92ο. Είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, κατά την ανάλυση του ψαλμού ότι η παρομοίωση των δικαίων, των ευσεβών με δέντρα που καρποφορούν είναι χαρακτηριστικό των κειμένων της περίοδου της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Γιατί τάχα είναι τόσο σημαντικό για τα έργα αυτής της περίοδου να τονιστεί ότι ο Θεός ανταμείβει τους δίκαιους και τιμωρεί τους αμαρτωλούς?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Είναι πολύ κέριο αυτό το ερώτημα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο και την δομή του ψαλμού για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Η πτώση του βασιλείου του Ιούδα και η οριστική κατάληψη και καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η πυρπόληση του ναού και όλα όσα ακολούθησαν από τα βαβυλωνιακά στρατεύματα το 587 π.Χ., βεβαίως πέρα από τις καταστροφές που προκάλεσαν και μεταξύ άλλων και σοβαρά θεολογικά ερωτήματα στους εξόριστους στην Μεσοποταμία Ιουδαίους. Είχαμε πει και σε παλιότερη εκπομπή ότι στις αρχαιότερες παραδόσεις του Ισραήλ, αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε θεολογία, στην πραγματικότητα ήταν αφήγηση της ιστορίας. Λέει για παράδειγμα ο Μωυσής, όταν θα φτάσετε στη χώρα που σας χαρίζει ο Θεός και σας ρωτήσουν ποιος είναι ο Θεός σας, θα πείτε ότι ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο πατέρας μας και ο Θεός τον πήρε από τη χώρα του και του έδωσε αυτή τη χώρα και τον ευλόγησε και μετά μας υποδούλωσε ο Φαραώ, αλλά και πάλι με τη δύναμή του ο Θεός μας έβγαλε από την δουλεία της Αιγύπτου, μας οδήγησε μέσα από την έρημο και μας χάρισε αυτή την χώρα. Άρα ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος παρεμβαίνει καθημερινά μέσα στην ιστορία μας, είναι αυτός ο οποίος, τη δύναμη του οποίου την διαπιστώνουμε συνεχώς. Αυτή η βασική θεολογική βεβαιότητα ότι ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ ως λαό του, τον απελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου, τον προστάτευσε όπως είπαμε κατά την πορεία του στην έρημο και του χάρισε τη χώρα, κλονίζεται επικίνδυνα τώρα κάτω από το βάρος της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Πλέον τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Δεν μπορούμε πλέον να καυχόμαστε ότι ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος υπέταξε υπό τους πόδας ημών λαούς πολλούς και έθνη ισχυρά, διότι τώρα πλέον έχουμε κατακτηθεί. Έτσι ο κόσμος που κάποτε φαινόταν προβλέψιμος και τακτοποιημένος τώρα φαίνεται να ανατρέπεται. Το κύριο πρόβλημα που απασχολεί την θεολογική σκέψη της περίοδου της Εχμαλωσίας συνοψίζεται στο ερώτημα: παραμένει ο Θεός εγγυητής της τάξης και της σωστής λειτουργίας του κόσμου, ή η δύναμη του πλέον έχει εξασθενήσει μπροστά στη δύναμη του βαβυλωνιακού θεού Μαρδούκ? Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι για τις αντιλήψεις της εποχής, κάτι που για μας σήμερα φαίνεται αστείο βέβαια, αλλά για τις αντιλήψεις της εποχής, ένας θεός αποδεικνύει ότι είναι θεός προστατεύοντας τον λαό του. Εάν δεν μπορεί να προστατεύσει τον λαό του, δεν είναι θεός, και γι' αυτό έχουμε και τόσο εύκολες αλλαγές θεοτήτων και πίστης στον αρχαίο κόσμο. Κάθε φορά που ένας λαός καταλαμβάνονταν από κάποιον άλλον, άλλαζε ουσιαστικά και την θρησκεία του, αποδεχότανε τους θεούς των κατακτητών. Το ίδιο βλέπουμε σε όλη την ιστορία του Ισραήλ. Όταν οι Ασσύριοι καταλάμβαναν κάποια περιοχή του Ισραήλ, οι Ισραηλίτες αποδέχονταν την θεότητα του νικητή. Επομένως ο ψαλμός 91, τον οποίο είδαμε παραπάνω, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η θεολογική απάντηση στα προβλήματα που γέννησε η

0: δηλώνει αιχμαλωσία, δηλώνοντας ότι ένας φαινομενικά διαταραγμένος κόσμος παραμένει τακτοποιημένος και κυβερνάται από το Θεό, ο οποίος Θεός, όπως είδαμε στον κεντρικό στίχο στον 9, παραμένει ύψιστος στους αιώνες. Ο Θεός παραμένει αναλύωτος. Δεν είναι λοιπόν ο Μαρδούκα ο ισχυρός Θεός επειδή οι Βαβυλώνοι νίκησαν, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός εξακολουθεί να κυβερνά τον κόσμο. Καθώς όμως αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί από την ιστορική πραγματικότητα, καθώς η ιστορική πραγματικότητα δεν μπορεί πλέον να προσφέρει μαρτυρία της δύναμης του Θεού, ο ψαλμοδός στρέφει τη σκέψη του στη δημιουργία του κόσμου για να καταστήσει σαφές αυτό που υποδηλώνει με την προσεκτικά δομημένη μορφή του ποίηματός του, δηλαδή ότι ο κόσμος παραμένει τακτοποιημένος στα χέρια του Θεού, ο οποίος Θεός τιμωρεί τους ασεβείς και επιβραβεύει τους δικαίους. Θα πρέπει όμως να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί σίγουρα προκύπτει το ερώτημα τι μας νοιάζει εμάς, τι πίστευαν οι Ιουδαίοι τον 6ο π.Χ. αιώνα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του ψαλμοδού δεν αφορούν μόνο τους Ιουδαίους του 6ου π.Χ. αιώνα, αλλά αφορούν και τους σύγχρονους χριστιανούς, καθώς είναι γνωστό ότι οι κοσμογονικές αλλαγές του τέλους του 20ου μετά Χριστόν αιώνα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο κλώνησαν τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων και γέννησαν σε πολλούς από αυτούς αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Το βλέπουμε αυτό στις συζητήσεις μας με τον κόσμο, το βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να απογοητευμένους από τα διάφορα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα να αναζητούν λύσεις και καταφύγιο σε εντελώς ανορθολογικά πράγματα. Βλέπουμε ανθρώπους να στρέφονται σε ανατολικές θρησκείες, βλέπουμε ανθρώπους να ψάχνουν ακόμα και στα κατακάθια του καφέ ή στο οροσκόπιο να βρουν κάποια ελπίδα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον γενικό αποπροσανατολισμό της σύγχρονης εποχής, νομίζω πως ο Ψαλμός 91 λειτουργεί για τους χριστιανούς σήμερα ως διαβεβαίωση ότι ο Θεός παραμένει ο εγγύητης της ηθικής διακυβέρνησης του κόσμου.
1: Με αυτές λοιπόν τις τελευταίες σας παρατηρήσεις, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε την ανάλυση του Ψαλμού 91, του δεύτερου ψαλμού της ακολουθίας του Μεσορίου της πρώτης ώρας, και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον τελευταίο ψαλμό της ακολουθίας, που είναι ο αμέσως επόμενος, ο Ψαλμός 92. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι και αυτός ο ψαλμός ένας ύμνος.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Πρόκειται για έναν δοξολογικό ύμνο που έχει ως θέμα του την εξύπνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Η κυριαρχία του Θεού πάνω σε ολόκληρη τη γη αποτελεί το περιεχόμενο μιας ειδικής κατηγορίας δοξολογικών ύμνων, στην οποία ανήκουν, εκτός από τον Ψαλμό 92 που θα δούμε στην συνέχεια, οι Ψαλμοί 46 και οι Ψαλμοί 94-98. Όπως είπαμε, ο Ψαλμός 92, 93 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, είναι ο τρίτος από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας και υμνεί την μεγαλοπρέπεια του Θεού ως βασιλιά του σύμπαντος. Οι δύο πρώτοι στίχοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού στον κόσμο, ενώ οι στίχοι 3 και 4 διακηρύσουν την υπεροχή του απέναντι στις απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους, που σύμφωνα με τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής εκπροσωπούνται από τα ύδατα. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με την εξήμνηση της αξιοπιστίας του Θεού και της αγιότητας του ναού στον στίχο 5. Θα διαβάσω πάλι το κείμενο, όπως κάνουμε συνήθως, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. «Ο Κύριος βασιλεύει μεγαλοπρέπει αντιμένος, δύναμη ζώστηκε ως εξάρτημα της φορεσιάς του της βασιλικής. Πράγματι στέριωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σελευτεί. Απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες. Κύριε, ηχούν οι ποταμοί με δύναμη, υψώσανε τον παφλασμό τους στα ποτάμια. Μα από τον θόρυβο του πλήθους των υδάτων, πιο θαυμαστά είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται και πιο πολύ ακόμα θαυμαστός ο Κύριος που κατηγορείται. θυσίες σου αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Στον οίκο σου αρμόζει, Κύριε, αγιότητα παντοτινή. Είναι ένα μικρό σχετικά ποίημα, μόνο από 5 στίχους αποτελείται. Η πρώτη στροφή αρχίζει με τη διακήρυξη ότι ο Κύριος βασιλεύει και συνεχίζει με την περιγραφή του μεγαλείου και της δύναμης του Θεού. Η περιγραφή βεβαίως περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βασιλιά. Μιλάει για μεγαλοπρέπεια, για εξουσία, βασιλικά ενδύματα, θρόνους, διατάγματα κλπ. Η μεγαλοπρέπεια που περιβάλλει τον Θεό σαν μανδύας είναι η ίδια η δημιουργία, ενώ η δύναμή του αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής που η δύναμη του που είναι το αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής του έχει εδραιώσει σταθερά και για πάντα τον κόσμο. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν και σε αυτόν τον ψαλμό ότι ο ποιητής αναφέρεται και πάλι στην δύναμη του Θεού ως δημιουργού. Βρισκόμαστε σε εκείνο το τμήμα του ψαλτηρίου, το οποίο έχει ψαλμούς που προέρχονται από αυτήν την περίοδο, την περίοδο της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας, την περίοδο που, όπως είπαμε νωρίτερα, η ιστορία έχει χάσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της, και βεβαίως οι προφήτες και οι ποιητές στρέφονται στην δημιουργία του Θεού για να αποδείξουν την δύναμή του.
1: Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον σχολιασμό του ψαλμού, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας» «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Και στη σημερινή εκπομπή, όπως σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών στην οποία αναφερόμαστε στους ψαλμούς, έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από την ανάγνωση λοιπόν του ψαλμού που ακούσαμε από εσάς, κύριε καθηγητά, είδαμε ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Ποιος λοιπόν είναι ο στόχος όλων αυτών των παραστάσεων?
1: Είπαμε, κύριε Παπά, ότι ο στόχος του ποιητή είναι η εξύμνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού ως δημιουργού του σύμπαντος, επομένως δικαιολογούνται, θα μπορούσαμε να πούμε, οι πομπόδεις εκφράσεις. Ενδιαφέρον όμως από ερμηνευτική άποψη παρουσιάζει η σύνδεση της βασιλείας του Θεού με την δημιουργία. Συγκεκριμένα η χρήση του αορίστου στη σύνταξη της φράσης «Ο Κύριος εβασίλευσεν» είναι ασυνήθιστη. Έτυχε σήμερα στην εκπομπή μας να μιλάμε πολύ για τις ιδιομορφίες της εβραϊκής γλώσσας. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως τα εβραϊκά, όταν το υποκείμενο προηγείται του ρήματος, όπως εδώ «Ο Κύριος εβασίλευσεν», το ρήμα μπαίνει σε μη τετελεσμένο χρόνο. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να λέει «Ο Κύριος βασιλεύει» και όχι «εβασίλευσεν». Ακολουθεί το υποκείμενο ως ενεργητική μετοχή. Και βεβαίως υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις συντακτικές. Θα μπορούσε να είναι ένα ουσιαστικό που δηλώνει την ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του υποκειμένου. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτή η περίεργη σύνταξη, η οποία για να μπορέσει να δικαιολογηθεί οδήγησε παλιότερους ερευνητές, παλιότερους ερμηνευτές σε υποθέσεις οι οποίες τελικά δεν αποδείχθηκαν ούτε έγιναν γενικότερα αποδεκτές. Να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένο, όταν λέμε «Ο Κύριος εβασίλευσε» σημαίνει ότι κάποια στιγμή ανέλαβε την εξουσία, τη διακυβέρνηση του κόσμου, ενώ προηγουμένως δεν ήταν βασιλιάς. Άρα τώρα έγινε βασιλιάς και αυτό διακηρύσει ο ψαλμωδός. Κάτι τέτοιο βεβαίως θεολογικά δεν θα μπορούσε να ευσταθεί, και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα, παλιότεροι ερμηνευτές υποστήριξαν την υπόθεση ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός ψάλλονταν σε κάποια γιορτή, την οποία, επειδή δεν μνημονεύεται στα κείμενα, την ονόμασαν γιορτή ανάρρησης του Κυρίου στο θρόνο του ως βασιλιά του Ισραήλ. Υπέθεσαν δηλαδή ότι υπήρχε κάποια γιορτή που γιορταζόταν το φθινόπωρο, ίσως κατ' επίδραση των βαβυλωνιακών γιορτών, ανάλογων βαβυλωνιακών γιορτών, όπου αναπαριστούσαν την άνοδο του Θεού στον θρόνο του, και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της γιορτής ψάλλονταν αυτός ο ύμνος, όπως και οι άλλοι ύμνοι για τους οποίους είπαμε ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Βεβαίως η ύπαρξη μιας τέτοιας γιορτής δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Επομένως είναι πολύ πιθανότερο να υποθέσουμε ότι η απαγγελία των συγκεκριμένων ψαλμών αποτελούσε μέρος κάποιου τυπικού ανανέωσης της Διαθήκης στο πλαίσιο μιας από τις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ. Το πιο πιθανό που μπορούμε να φανταστούμε ότι η απαγγελία του γινόταν στο πλαίσιο της γιορτής της Κοινοπηγίας. Τώρα, την αποφυγή της παρανόησης του νοήματος της αρχικής διακήρυξης νομίζω ότι ενισχύει η διευκρίνηση του στίχου 2, όπου τονίζεται σαφώς ότι «απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες». Επομένως, σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, η Βασιλεία του Θεού δεν προϋποθέτει τον κόσμο, αλλά αντίθετα ο κόσμος οφείλει την ύπαρξή του σε αυτήν. Υπό την προϋπόθεση αυτή γίνεται κατανοητός και ο διάλογος του Ιησού με τον Πιλάτο, όπως τον παραδίδει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Διαβάζω το σχετικό απόσπασμα. Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο. Διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς απάντησε «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο». Του λέει τότε ο Πιλάτος «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια μου». Εδώ βλέπουμε στα ερωτήματα που θέτει ο Πιλάτος στον Ιησού πόσο περιορισμένος είναι ο ορίζοντας της σκέψης του. Δεν θα μπορούσε βεβαίως να ήταν και αλλιώς, διότι είναι ένας πολιτικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εκεί είναι στραμμένα τα ενδιαφέροντά του. Αντίθετα, οι απαντήσεις του Ιησού μεταθέτουν τη συζήτηση σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, όπως αυτό που περιγράφεται από τον ψαλμό που εξετάζουμε, από τον ψαλμοδό μας, στη δεύτερη στροφή του ποίηματος. Στους στίχους δηλαδή 3 και 4, ο ποιητής προκειμένου να περιγράψει παραστατικά το μέγεθος της θείας μεγαλοπρέπειας, τη συγκρίνει με ό,τι πιο τρομακτικό μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος της εποχής εκείνης. Το νερό των φουσκωμένων ποταμών και τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Για να το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι τρομακτικό, θα πρέπει λίγο να στρέψουμε τις σκέψεις μας στις αντιλήψεις της εποχής, όπου τα νερά αποτελούν σύμβολο των δυνάμεων του χάους που απειλούν να αφανίσουν την δημιουργία του Θεού. Το βλέπουμε αυτό λίγο πολύ σε όλο το πνευματικό περίγυρο του Ισραήλ, ιδιαίτερα το βλέπουμε πολύ έντονα στο βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, το περίφημο έπος Ενούμα Ελής, όπου ο Θεός προκειμένου να δημιουργήσει τον κόσμο παλεύει με τα τέρατα του χάους, τα οποία είναι υδάτινα τέρατα. Η Τιαμάτ είναι αυτή η οποία εκπροσωπεί το χάος ως ένα υδάτινο τέρας, το οποίο νικάει τελικά ο Θεός Μαρδούκ και από τα κομμάτια της δημιουργεί τον κόσμο. Βεβαίως τέτοιες παραστάσεις δεν έχουμε στον Ισραήλ, υπάρχει όμως παντού διάχυτη μέσα στην Βίβλο αυτή η εικόνα ότι η θάλασσα και γενικά το πολύ νερό είναι κάτι απειλητικό για την ζωή, απειλητικό για την δημιουργία. Μια ιδέα η οποία πέρασε μέχρι και στην Βυζαντινή εικονογραφία, αν παρατηρήσει κανείς τις Βυζαντινές εικόνες, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει θάλασσα, υπάρχει ζωγραφισμένο και κάποιο περίεργο ψάρι εκεί μέσα ή κάποιος δράκος που δηλώνει ότι αυτό το νερό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Δηλώνοντας λοιπόν ο ποιητής ότι ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη είναι πολύ πιο θαυμαστός και από τα χαοτικά νερά, προσφέρει στους αναγνώστες του μια βεβαιότητα ασφάλειας και ένα μέτρο για την κατανόηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Αν τα νερά που είναι τόσο απειλητικά για την δημιουργία είναι υποταγμένα στον Θεό, επομένως ο Θεός είναι πολύ πιο μεγάλος από την η δύναμη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη από την δύναμη του χάους. Το μέγεθος της μεγαλοπρέπειας αυτής αισθητοποιείται και με την κλιμάκωση της έντασης των εικόνων. Ξαναδιαβάζω λίγο τον στίχο γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικός. Οι ποταμοί ηχούν με δύναμη, οι ποταμοί υψώνουν τον παφλασμό τους, τα κύματα της θάλασσας υψώνονται. Ξεκινάει δηλαδή από τα ποτάμια και από τον θόρυβο που κάνουν, στη συνέχεια μιλάει για τον παφλασμό των νερών, για τα κύματα της θάλασσας και φτάνει στο τέλος να δηλώσει πως τίποτα δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με τον Κύριο που κατοικεί στα ύψη. Για να γυρίσουμε στο παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως, συγκρίνοντας με αυτό το μέτρο την εξουσία με τον οποίο ο Πιλάτος ως έπαρχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απευθύνεται στον Ιησού ρωτώντας τον «Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω?», δίνει στον Χριστό το δικαίωμα να του αντιτείνει βεβαίως «Ουκ είχες εξουσίαν ουδε μίαν κατ' εμού». «Δεν έχεις καμία εξουσία επάνω μου, διότι εγώ είμαι Θεός, διότι η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, αλλά η βασιλεία η δική μου είναι, όπως δηλώνει ο ψαλμοδός, ο θρόνος είναι στερεωμένος προαιώνιος». στίχο 5, τον τελευταίο στίχο του ψαλμού, ο ποιητής προχωρεί διακριτικά από το θέμα δημιουργία στο θέμα διακυβέρνηση του κόσμου. Το θέμα που, όπως είπαμε, απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους εξόριστους στη Μεσοποταμία Ιουδαίους. Η νουθεσία του Θεού προς τους ανθρώπους, οι νουθεσίες μάλλον του Θεού προς τους ανθρώπους, ο νόμος του, αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Επομένως, ο άνθρωπος οφείλει να ανταποδίδει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, σεβόμενος την αγιότητα του οίκου του. Αυτή η σύνδεση του δημιουργικού έργου του Θεού με το νομοδοτικό και προνοιακό έργο καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα. Με ξεχωριστό τρόπο περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος την πρόνοια και τη φροντίδα του Θεού για ολόκληρη την κτήση, χρησιμοποιώντας τις ίδιες εικόνες από τον ψαλμό αυτόν. Ο θαλάσσης και ανέμων Κύριος, εν το μικρό ζώο της μεγάλης εαυτού σοφίας, εναργές ίχνος ενέθηκεν, ουδέν απρονόητον, ουδέν ημελημένον παρά Θεού. Έτσι, ο Θεός που είναι που κυρίαρχος στους ανέμους και στην θάλασσα, το βλέπουμε αυτό βεβαίως και στην περίπτωση της, του Χριστού κατά την το διάπλου της λίμνης της Γαλιλαίας, όταν ενώ αυτός κοιμόταν σηκώθηκε θαλασσοταραχή, και το πως οι τρομοκρατημένοι μαθητές αναγνώρισαν τελικά ότι είναι Θεός, καθώς ξεδήλωσε τη δύναμή του πάνω στα κύματα και στον άνεμο. Αυτός λοιπόν ο Κύριος, ο οποίος είναι κυρίαρχος της θάλασσας και των ανέμων, ακόμα και στο πιο μικρό ζώο αφήνει σαφές το ίχνος της σοφίας του. Τίποτα δεν έχει αφήσει έξω από την πρόνοιά του, τίποτα δεν έχει αμελήσει ο Θεός, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Ως διαχειριστής της κτήσης ο άνθρωπος τώρα, και επομένως υπόλογος απέναντι στον Θεό, έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με τον Θεό στη συντήρηση της δημιουργίας, και γι' αυτό το λόγο αναφέρεται προφητικά ο ποιητής στο αξιόπιστο των θείων νουθεσιών. Ο άνθρωπος σήμερα γνωρίζει κάτι που βεβαίως ο ψαλμωδός αγνοούσε προφανώς. Σήμερα ο άνθρωπος έχει αποκτήσει τη δύναμη και είναι σε θέση να καταστρέψει τη δημιουργία του Θεού. Σήμερα επομένως καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη επανενεργοποίησης, όπως σημαίνει όπως επισημαίνει ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, της πατερικής ιδέας του ανθρωπίνου προσώπου ως μεσίτη μεταξύ ουρανού και γης, ως κοσμικό λειτουργό, ως ιερέα της δημιουργίας, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει ο Σεβασμιότατος Κάλιστος. Αγκαλιάζοντας όλη την ποικιλία της δημιουργίας, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένας δεύτερος κόσμος, ένα μεγάλο σύμπαν μέσα σε ένα μικρό. Ίον την ακόσμων δεύτερον εν μεγάλο μικρό.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και του ραδιοφωνικού χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Εμείς, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για την υπομονή.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

συναφήσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεαού και έχει, καθώς με θεωρείτε έχοντα. Και ταύτα λοιπόν επέδειξεν αυτής τας χείρας και τους πόδας, έτι δε απιστούντο

την Επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, ημίδε καθίσετε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως ο εν λύσεις τε δύναμιν εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βηθανίαν, και πάρος το σχήρας αυτού,

και αυτοί προσκυνήσαντες σε αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλα.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμε. Το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντηση πιστή, προσκυνήσομε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγίου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξων.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξ άστας του μνήματος, του στεθνεώτας ήγυρας, και τον Αδάμ ανέστησας, και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση, και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι, τι εκ νεκρών εγέρσι σου, πολύ

Τα του άδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γίνε ξύμυρο φόρη συνήντισας, αντιλήπης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμήνυσας τα της νίκης σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα και την χτίσιν εφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμος η χέρι τι εκ νεκρών εγέρσι σου.

τη 27η του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναυτό Αγίων 49 μαρτύρων. Τμηθείς ο Καλλίστρατος αυχένα ξύφη, στρατός συνύφθη καλλινίκων μαρτύρων. Δεκάς τετραπλή μαρτύρων συνενάδει, δια ξύφους άθλησιν αθλήτη μία. Ικάδι εβδομάτι Καλλίστρατος ένθεν αέρθει. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος επιχάραιος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιγνατίου, ηγουμένου γενωμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, του επιλεγωμένου βαθαίος ρίακος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος, Επισκόπου και Φορτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 15 μαρτύρων, ήτινες εν πλοίο εμπληθέντες, του πλοίου πυρπολιθέντος εν τη θαλάσση απεπνίγησαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Παρθένου, κοιμηθήσεις εν έτη 1764. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

μου, ότι αυτός εγώ είμαι, ψηλαφίσατε με και είδετε, ότι πνεύμα τον δόξα.

Ανάγκη του Θεασάμενη προσκυνήσω με Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο αμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ευγνώμη και δοξάζομαι. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου αλλού είδαμεν. Το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε σε δυσή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρη του Θεία του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαβαντός ευλογούνται στον Κύριο, ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρή υπομείνεται ημάς, θανάτω θάνατον όλες.

Θεού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουράνιων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του και ιδρύτου της Εκκλησίας ημών, και των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων, Σύλλα Λουκά και Τιμοθέου,

Εκκλησίας, Μητρός ημών ξένης, και του Οσίου Πατρός ημών, Φιλοθέου του Χριστοπολίτου.

0: Άχης, σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνετρο.
1: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, συ δόξα.

των αδελφών και συλλειτουργών ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

Πατρός επάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνες όντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριον το Ζωοποιόν το Επιπατρός ερχοεργόμενον το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Υιόν, ως αυτός ον, σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων, ονίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκας ηχείας.

της ουρανούς αναβάσεω, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Και δώσει μην ενένει στο μάτι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

Την άπειρη ευγνωμοσύνη μας εκφράζουμε πάλιν και πολλάκις, αδελφοί μου αγαπητοί, προς τον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστάντα Σωτήρα μας, γιατί μας δίνει και πάλι την χάρη και το προνόμιο να συναχθούμε επί το ονόματί Του σε αυτόν τον πάνσεπτο καθεδρικό ναό και να Του προσφέρομαι την ανέμακτο ιερουργία, την Θεία Λειτουργία, την Θεία Λειτουργία η οποία ανοίγει για όλους όσοι συμμετέχουμε σε αυτήν οδούς ζωής. Ανοίγει την οδό, τον δρόμο για την Βασιλεία του Θεού και είναι πηγή ευλογιών που δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Η Ευαγγελική περικοπή που αναγνώστηκε στην Θεία Λειτουργία αφορά στο κάλεσμα των πρώτων μαθητών. Ο Χριστός επιλέγει τους ανθρώπους εκείνους που θα γίνουν μαθητές Του και θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο με τον λόγο Τους, με την μετάνοιά Τους, με το ήθος Τους, με την αγιότητα και με το μαρτύριό Τους. Γιατί το μαρτύριο, η αφοσίωση και η πιστότητα στον Κύριο Ιησού Χριστό, είτε αυτό είναι λευκό, δηλαδή μαρτύριο της συνειδήσεως, είτε είναι ερυθρό μαρτύριο αίματος, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από την δύναμη των λόγων. Ο Χριστός βρίσκεται στην θάλασσα της Τιβεριάδος, στην λίμνη της Γαλιλαίας, λίμνη Γενισαρέτ, ονομασίες της ίδιας μεγάλης λίμνης που ονομαζόταν θάλασσα εξαιτίας του μεγέθους της. Θέλει να μιλήσει στους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν. Ζητεί να επιβιβαστεί στο ψαροκάικο του Πέτρου για να ακούγεται καλύτερα και αρχίζει να κηρύττει, να ομιλεί στους ανθρώπους. Ο Πέτρος με τον Ανδρέα, ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο κοπίασαν όλη την νύχτα να αλλιεύσουν ηχθείς. Δεν τα κατάφεραν. Μετά την ομιλία, ο Χριστός δίνει εντολή στον Απόστολο Πέτρο να πάνε βαθύτερα στην λίμνη και να χαλάσουν, δηλαδή να ρίξουν τα δίχτυα τους στην θάλασσα για να ψαρέψουν. Ο Πέτρος, έμπειρος στην αλιεία, λέγει ότι η ώρα αυτή είναι τελείως ακατάλληλη. Όμως, και αυτό ας κρατήσουμε βαθιά μέσα μας αδελφοί μου, επειδή το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυον, επειδή δηλαδή μου το ζητάς εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα στην θάλασσα. Ακούσαμε στην περικοπή μας ότι συνέλεξαν τόσα πολλά ψάρια
που τα δίχτυα ήταν έτοιμα να σχιστούν και να βυθιστούν τα πλοιάρια. Καταλαβαίνετε τα συναισθήματα που κυρίευσαν τις συνειδήσεις των πρώτων μαθητών του Χριστού. Ο Πέτρος, όπως ακούσαμε, γονατίζει ενώπιον του Χριστού, ομολογεί την αναξιότητά του για να ακούσει από τον Χριστό αυτόν τον λόγο: «Μη φοβού, μη φοβάσαι, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Από τώρα και στο εξής θα αλλιεύεις ανθρώπους για την Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, πώς η χάρις του Θεού μετέβαλε τις συνειδήσεις αυτών των απλών ανθρώπων, οι οποίοι γνώριζαν τον Χριστό. Αλλά μετά από αυτό το θαύμα, τον γνώρισαν και τον αναγνώρισαν ως κατεξοχήν διδάσκαλο, άνθρωπο του Θεού, άνθρωπο που δεν βρισκόταν στα συνηθισμένα μέτρα του κοινού ανθρώπου. Και σύν το χρόνο, με την συναναστροφή τους αναγνώρισαν ότι δεν είναι απλώς ο Ιησούς Χριστός ένας σπουδαίος διδάσκαλος και κάποιος σημαντικός άνθρωπος, αλλά είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ότι είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Γι' αυτό και τον υπακούν οι πάντες και τα πάντα, οι άνεμοι, η φύση, η θάλασσα, οι δαίμονες, οι άγγελοι, οι άνθρωποι, αρκεί μόνον να πει ένα λόγο, τον λόγο της αγάπης που εκείνος γνωρίζει να λέγει σε αυτούς που έχουν ανοιχτά τα ότα της καρδιάς τους και τους οφθαλμούς της ψυχής τους. Αυτό που μας εντυπωσιάζει από την περικοπή μας είναι η υπακοή που έκανε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι στον Λόγο του Χριστού. Τα ρήματα του Χριστού, ο Λόγος του Χριστού, είναι γεμάτα από θεία ενέργεια. Γι' αυτό και απόδειξη ότι αγαπούμε τον Χριστό και ότι πιστεύουμε σε Αυτόν είναι η προσπάθειά μας να τηρήσουμε, να εφαρμόσουμε τον Λόγο Του και να ζήσουμε σύμφωνα με τις θείες εντολές. Έτσι ο άνθρωπος αναγεννάται εν Χριστώ Ιησού. Έτσι ανακαινίζεται. Έτσι γνωρίζει τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, του οποίου εχθές εορτάσαμε την μνήμη, λέγει στην πρώτη καθολική επιστολή του αυτήν την πολύ σημαντική φράση: «Αυτή γάρεστην η αγάπη του Θεού, είναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν». Έτσι δηλαδή φανερώνεται, αποκαλύπτεται η αγάπη που έχουμε προς τον Θεό, η πίστη, όταν προσπαθούμε να τηρήσουμε τις εντολές Του. Και ο Ευαγγελιστής συνεχίζει λέγοντας ότι «εντολέ αυτού βαρύε ούκηση». Δεν είναι δύσκολες
οι εντολές Του, όταν έχουμε την συνείδηση ότι είμαστε Υιοί και θυγατέρες Του, ότι είμαστε δικοί Του άνθρωποι, μέλη του σώματός Του, κύτταρα ζωντανά του Κυριακού σώματος. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτήν την αίσθηση, γεμίζει από την χάρη του Θεού και αυτά που φαίνονται ακατόρθωτα γίνονται κατορθωτά. Δεν μπορώ να αγαπήσω αληθινά. Δεν μπορώ να συγχωρήσω, να κατανοήσω, να έχω επιείκεια, να εξέλθω από την αυτάρκεια και τον εγωισμό μου και να επικοινωνήσω αληθινά με τον άλλο άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Δεν είναι γεγονός ότι η εποχή μας πάσχει από την έλλειψη αληθινής επικοινωνίας. Βρισκόμαστε τόσοι άνθρωποι ο ένας δίπλα στον άλλον, συγκατοικούμε, συμπορευόμεθα και δεν υπάρχει κανένας σύνδεσμος, καμιά μορφή επικοινωνίας, αλλά πολλές φορές ο ένας είναι έτοιμος να καταστρέψει τον άλλον. Για ποιον λόγο? Γιατί η παρουσία του άλλου ενοχλεί τον εγωισμό μου και τον εγκλισμό μου μέσα σε ένα κόσμο που έχω δημιουργήσει και διαπλάσει ο ίδιος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο του Θεού, που είναι κόσμημα, που είναι δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και τον συνάνθρωπο και να ενωθεί με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με την δύναμη των εντολών του Θεού με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Οι εντολές του Θεού, η προσήλωσή μας στο Πνεύμα Τους μας βοηθεί να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας στην χάρη και την αγάπη του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει, αδελφοί μου, ότι ζούμε μέσα σε αυταπάτες και εκτός πραγματικότητος. Διαβιούμε σε έναν κόσμο που όντως κυριαρχεί το κακό, η αδικία, το μίσος. Όμως, όπως ο Θεός, όπως ο Υιός του ζώντος Θεού, δεν πάβει να μας αγαπά και να μας συγχωρεί παρόλες τις αδυναμίες, τις αμαρτίες, την αναξιότητα και την αθλειότητά μας, έτσι και εμείς πρέπει να επιδεικνύουμε κατανόηση στους ανθρώπους γύρω μας που μας θλίβουν και μας αδικούν. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην γινόμαστε πολλές φορές χειρότεροι από αυτούς. Γιατί όπως λέγει και η σοφία του λαού μας, κινδυνεύουμε να γίνουμε χειρότεροι από αυτούς τους οποίους κατακρίνουμε. Εμείς πρέπει να προσβλέπουμε στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού και πρέπει αγωνιζόμενοι να τον αγαπήσουμε, να τον εμπιστευθούμε, να παραδοθούμε σε Αυτόν, να τηρούμε τις Άγιες εντολές Του. Γιατί όσο περισσότερο κάποιος πιστός ζει με το πνεύμα των εντολών του Χριστού, τόσο περισσότερη γνώση του Θεού αποκτά και τόσο περισσότερο ελευθερώνεται, απελευθερώνεται από τον εγωισμό του, από τις αμαρτίες του και από τα πάθη που είναι από τις χειρότερες μορφές δουλείας.
ας ευχηθούμε, ιστάμενοι ενώπιον του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού, να του ομολογούμε και εμείς με το στόμα και την καρδιά μας, επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον, επειδή εσύ το λες Χριστέ μου, θα αγαπήσω, θα συγχωρήσω, θα αποδεχθώ, θα ζήσω σύμφωνα με το Άγιο θέλημά σου, για να είμαι βέβαιος ότι ζεις μέσα μου και εγώ μέσα σε εσένα.

0: Άρτη των ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι παρούσε η μέρα κατεξίωσης ημάς των επουρανίωσων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες της εν δόξω Θεοτόκου και η Παρθένου, Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Τις ή ο Αγιασμός ημών, την δόξα αναπέμπομεν,

τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζων τους επισύπεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησον.

γνώσεις ερωθήκε παν δόρημα τέλειον άνωθ ανέστη καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προστήσιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και

0: Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου, με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου κατηχητικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς, σε μία εποχή ραγδαίων ταχυτήτων, διαρκών αλλαγών και πολλών πληροφοριών, παρατηρούμε συχνά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να αισθάνονται μόνοι μέσα σε έναν άκρος συνδεδεμένο αλλά παράλληλα άδειο και απρόσωπο κόσμο. Η καθημερινότητα κατακλείζεται από θόρυβο, άγχος και ψηφιακές εικόνες, στερώντας μας την ηρεμία και την ζεστή διαπροσωπική επικοινωνία. Ως πνευματικός πατέρας, βλέπω την δίψα των παιδιών μας για καθαρό αέρα, για ένα σταθερό καταφύγιο όπου μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός της ζωής τους. Η Εκκλησία μας δεν προσφέρει απλώς θεωρητικές γνώσεις ή στήρους κανόνες. Προσφέρει και προβάλλει ένα πρόσωπο, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, το λυτρωτή μας, που είναι το φως του κόσμου και η πηγή της αληθινής ειρήνης. Σε κάθε ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που είναι μία μεγάλη οικογένεια, ετοιμάζουμε και φέτος έναν ζεστό χώρο και φιλόξενο για κάθε παιδί και για κάθε νέο. Με την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους, καλούμε τα παιδιά και τους νέους μας να γίνουν μέλη μιας ζωντανής συντροφιάς. Εκεί όπου η μάθηση γίνεται βίωμα, η φιλία αποκτά βάθος και οι δημιουργικές δράσεις, τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και οι εξορμήσεις προσφέρουν εμπειρίες στη νεανική ηλικία και θωρακίζουν την ψυχή. Σας παρακαλώ θερμά, αγαπητοί μου γονείς, να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό το βήμα, να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της εκκλησιαστικής ζωής, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αναπτύξουν ένα γερό πνευματικό υπόβαθρο που θα τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τους υπευθύνους ιερείς της νεότητος, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες και όλα τα στελέχη της ποιμαντικής της νεότητας που αναλαμβάνουν εθελοντικά με ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια αυτήν την ιερά διακονία. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειές σας και να χαρίζει υγεία, πρόοδο και ειρήνη, ώστε η νέα κατηχητική χρονιά να είναι για όλους καρποφόρα και γεμάτη από τις δωρεές του Θεού. Με τα πατρικών ευχών και αγάπης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος ο Δεύτερος.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου

0: του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλιστράτου και των συν αυτό Αγίων Μαρτύρων, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θα μου επιτρέψετε και εμένα, αγαπητοί μου αδελφοί, να σας ανακοινώσω ότι την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, 30 του μηνός, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εδώ, στον Μητροπολιτικό μας Ναό, αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο προς τιμήν του συνδέσμου ιεροψαλτών της περιφερίας Αττικής. Θα ψάλει η χοροδία του συνδέσμου ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είστε άπαντες προσκεκλημένοι και ευπρόσδεκτοι. Τετάρτη, 6 το απόγευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή 27 του μηνός Σεπτεμβρίου και για λίγο θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και πρώτα-πρώτα θα θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Το θέμα είναι το εξής. Τι είναι μέτρο για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο. Θα ακουστούν οι προσκεκλημένοι Σταύρος Τερζής, θεολόγος εκπαιδευτικός, Ηλίας Βαβούρας, δόκτωρ φιλοσοφίας, μέλος ΕΔΥΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος εκπαιδευτικός. Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας θα ακούσουμε, ενώ στις 2.30 την εκπομπή ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Σήμερα ο Δημήτρης Βερίκιος θα διαβάσει το 7ο μέρος του διηγήματος του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται στις 4 με την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Στις 4.30 ακολουθεί η εκπομπή «Η Θεολογία στη ζωή μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιερόθεο. Θέμα «Η θλίψη και η κατάθλιψη». Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6.30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας με την παιδίατρο Κατερίνα Θεοδόση που διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό από τις εκδόσεις Γιαλέλη. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Στις 9 θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου και στις 9.30 η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση το τραπέζι της Κυριακής με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Μια ματιά τώρα σύντομη στο νυχτερινό μας πρόγραμμα. Στις 12 ξεκινάμε με την εκπομπή με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού. Συνεχίζουμε στις 2 με την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Στις 3 θα ακούσουμε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» με τον Δημήτρη Βερίκιο. Στις 4 αφιέρωμα στο περιβάλλον με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Και στις 5 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει από το βιβλίο «Το περιβόλι της Παναγίας» του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου από τις εκδόσεις Ακρίτας.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η ώρα είναι 10:30, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί, περίπου 25 λεπτά θα σας κρατήσουμε συντροφιά αγαπητοί ακροατές και να δούμε πολύ σύντομα την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα έχουμε βροχές, τοπικές καταιγίδες, τις Ποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμού, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25, στην Ήπειρο από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 μέχρι 27, στην Κρήτη το θερμόμετρο δείχνει από 10 έως 23 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 25, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείχνει από 16 έως 25 βαθμούς. Στο Αιγαίο τώρα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 6 και 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοανατολικούς ανέμους έχουμε με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στην Αττική αναμένουμε νεφώσεις με βροχές στα βόρεια και ανατολικά του νομού με σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 έως 5 μποφόρ η έντασή του, στα ανατολικά του νομού 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού Αττικής οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε νεφώσεις αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις η έντασή τους 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Να δούμε όμως τι έγινε χθες με την κακοκαιρία που έπληξε χθες το βράδυ την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Είχαμε αρκετές καταστροφές σε Εύβοια και Σκιάθο.

της παραγωγής να έχει καταστραφεί. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο προς τη Βόρεια Εύβοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο αντιπεριφερειάρχης της Ενότητας Εύβοιας δήλωσε ότι ο δρόμος προς τη Βόρεια Εύβοια κλείνει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εξαιτίας κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στη θέση Δερβαίνη. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε αρκετά σημεία και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους της περιοχής που θέλουν να μεταβούν σε άλλα σημεία. Υπάρχει πρόβλημα σε δρόμους που έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το δυνατό μπουρίνι που χτύπησε και τη Σκιάθο με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για εικόνες που θύμισαν Ντάνιελ. Από χθες το απόγευμα πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο του νησιού, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύρθηκαν τραπεζοκαθίσματα από τα καταστήματα. Η κακοκαιρία προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Σκιάθου και υπήρχε και μεγάλη ένταση βροχής. Είχαν πέσει μέχρι τις 8 το βράδυ πάνω από 130 χιλιοστά βροχή σε μία ώρα. Τώρα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας είχαμε ανεμοστρόβιλο χθες. Στον Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια και οι κάτοικοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα. Αύριο και την Τρίτη θα έχουμε αισθητά βελτιωμένο καιρό. Λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Βοριάδες όμως έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες στη χώρα θα παραμείνουν σε φθινοπορεινά επίπεδα, με τα τριαντάρια να αποτελούν παρελθόν για το επόμενο διάστημα.

Κάθε μέρα νέα μέρα, 27 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα, κυρίως ιστορικά, που συνέβησαν στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από το

1066. Ο Γουλιέλμος ο κατακτητής τότε σάλπαρε με το στρατό του από τις εκβολές του ποταμού Σόμ με πρόθεση να κατακτήσει την Αγγλία. 1529 άρχισε η πρώτη πολιορκία της Βιέννης όταν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής επιτέθηκε στην πόλη. Προχωρώντας τα χρόνια φτάνουμε στο 1650 και σαν σήμερα έχουμε την έκρηξη του ηφαιστείου Κολούμπο κοντά στη Σαντορίνη. 1822 ο Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν ανακοινώνει ότι αποκρυπτογράφησε τη στήλη της Ροζέτας. Φτάνουμε στο 1831 και έχουμε ένα τραγικό γεγονός να συμβαίνει στην Ελλάδα. Δολοφονείται στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης πια χώρας, Ιωάννης Καποδίστριας, με πολλά δεινά που ακολούθησαν από τότε μέχρι σήμερα. 1922. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος παρετείται από το θρόνο του υπέρ του μεγαλύτερου γιού του, Γεωργίου του Δευτέρου. Φτάνουμε στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαστε στο 1940 και σαν σήμερα υπογράφεται στο Βερολίνο το τριμερές σύμφωνο του άξονα από τη Γερμανία, την Ιαπωνία και την Ιταλία. 1941 στην Αθήνα ιδρύεται το ΕΑΜ. Και προχωρώντας διατρέχουμε τα γεγονότα και τα χρόνια και περνάμε στο 1963. Παρετείται η κυβέρνηση Πιπινέλη και υπάρχει εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης που την αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Στυλιανός Μαυρομιχάλης. 1975. Στην τελευταία χρήση της θανατικής ποινής στην Ισπανία εκτελούνται 5 μέλη μαχητικών οργανώσεων προκαλώντας παγκόσμιες διαμαρτυρίες κατά της ισπανικής κυβέρνησης και την ανάκληση πολυάριθμων πρέσβευτών προκαλεί το ζήτημα αυτό. Και φτάνουμε στο 1996, την εξουσία στο Αφγανιστάν καταλαμβάνουν οι Ταλιμπάν. Είχαμε μια περίοδο ελευθερίας τα τελευταία χρόνια, όμως και πάλι οι Ταλιμπάν είναι στην εξουσία στο Αφγανιστάν με πολύ θλιβερές συνέπειες. Φτάνουμε στο 2001 και σαν σήμερα ένοπλος μασκοφόρος εισβάλλει στο τοπικό κοινοβούλιο στο καντόνι Τσούγκ της Ελβετίας και ανοίγει πυρ. Σκοτώνονται 14 άνθρωποι. Είναι η πρώτη δολοφονία πολιτικών στη χώρα από το έτος 1899. Και το 2002 το Ανατολικό Τιμόρ γίνεται μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Δεν γίνεται, αγαπητοί ακροατές, σήμερα να μην αναφερθούμε έστω και με συντομία στην δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στο ναύπλιο έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος πολύ πρωί της Κυριακής. Ξέρουμε ότι ο κυβερνήτης πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία, διάβαζε τον εξάψαλμο κατά τη διάρκεια του όρθρου. Έτσι λοιπόν και εκείνη τη χρονιά, 27 του μηνός, ημέρα Κυριακή του 1831, ξεκίνησε να πάει στην εκκλησία. Την προηγούμενη μέρα, στις 26 του μηνός, πρόκειτο να συναντηθεί ο Καποδίστριας με μέλη της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων και να μπορέσουν οι δύο πλευρές να ειρηνεύσουν, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων. Να θυμίσουμε ότι ο Πετρόμπεης ήταν φυλακισμένος στο Ιτσκαλέ και ο γέροντας Μανιάτης, ο Πετρόμπεης, θεωρούνταν ότι μετά από αυτή την συνάντηση του Καποδίστρια με μέλη της οικογένειάς του στην ναυαρχίδα του Ρώσου ναυάρχου Πιόρτ Ρίκορντ θα οδηγούσε σε έναν συμβιβασμό που θα ικανοποιούσε και τις δύο πλευρές, και βέβαια μετά από αυτή την κίνηση ο Πετρόμπεης θα απελευθερωνόταν. Όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί ο κυβερνήτης επηρεάστηκε από αντικυβερνητικά δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο και έτσι ακύρωσε τη συνάντησή του με την οικογένεια. Διέταξε μάλιστα να επιστρέψουν τον Πετρόμπεη στη φυλακή. Οι συγγενείς του, ο γιος του Γιωργάκης και ο αδελφός του Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, που βρίσκονταν στο ναύπλιο σε περιορισμό, πληροφορήθηκαν την εξέλιξη των γεγονότων και θύμωσαν πάρα πολύ. Είχαν συναισθήματα οργής και απόγνωσης. Είχαν πιστέψει ότι η δύσκολη περίοδος για την οικογένεια είχε περάσει, ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να απελευθερωθεί. Να θυμίσουμε ότι η οικογένεια κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε θυσιάσει πολλά μέλη. Ο Πετρόμπεης είχε χάσει δύο γιους, τον πρωτότοκο Ηλία και τον Ιωάννη, αλλά και τον αδελφό του Κυριακούλη. Μεγάλο μέρος της περιουσίας της οικογένειας είχε διατεθεί για τις ανάγκες του αγώνα. Ο Πετρόμπεης ήλπιζε ότι ο κυβερνήτης θα αναγνώριζε όλες αυτές τις θυσίες της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και ότι με κάποιο τρόπο θα είχε ανταμείψει τα μέλη της. Οι σχέσεις μεταξύ του Καποδίστρια και του Πετρόμπεη δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Πετρόμπεη στασσόταν από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης υπέρ της έλευσης του Καποδίστρια στην Ελλάδα. Το 1824, ως πρόεδρος του εκτελεστικού, είχε αποστείλει πρόσκληση στον Καποδίστρια να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει την πολιτική ηγεσία. Μόνον η εξοχότησου του έγραφε δύναται να επιφέρει ευκταίαν μεταβολήν, να εμπνεύσει τον πατριωτισμό, να ενισχύσει τον νόμο, να στερεώσει την ανεξαρτησία του έθνους. Αυτά του έγραφε τότε, όμως οι σχέσεις τους ψυχράθηκαν όταν ο κυβερνήτης αρνήθηκε να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις οικονομικού χαρακτήρα των Μαυρομιχαλαίων, επικαλούμενος τα λιγοστά έσοδα του κράτους αλλά και τη γενικότερη φτώχεια των Ελλήνων. Επιχείρησε όμως να περιορίσει και την ισχύ των Μαυρομιχαλαίων καθώς και άλλων οικογενειών προυχόντων. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά ήρθαν σε ρήξη, πολλά μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη φυλακίστηκαν ή τέθηκαν σε περιορισμό, ανάμεσά τους ο ηγέτης της οικογένειας, ο Πετρόμπεης. Αυτά είχαν γίνει, αυτό έγινε και την παραμονή 26 Σεπτεμβρίου, όμως το πρωί της Κυριακής 27 του μηνός, σαν σήμερα δηλαδή, ο Καποδίστριας ακολούθησε το συνηθισμένο κυριακάτικο πρόγραμμά του. Ξεκίνησε για την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο ναύπλιο, πήγαινε για την Θεία Λειτουργία. Κινούμενος προς την εκκλησία, λένε ότι αντίκρισε τον Γιωργάκη και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη να στέκονται αριστερά και δεξιά της κεντρικής πύλης, εμποδίζοντας την είσοδό τους στην εκκλησία.
Προς στιγμήν ο κυβερνήτης κοντοστάθηκε. Θυμήθηκε τις προειδοποιήσεις των συνεργατών του σχετικά με τις φήμες ότι κάποια μέλη της αντιπολίτευσης σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν. Όμως αποφάσισε να μην κάνει πίσω. Προχώρησε και όταν πλησίασε στην είσοδο του Αγίου Σπυρίδωνα, οι Μαυρομιχαλαίοι έκαναν τη δική τους κίνηση. Ο Κωνσταντίνος πυροβόλησε τον κυβερνήτη στο κεφάλι, ο Γεώργιος τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Ο θάνατος του κυβερνήτη ήταν ακαριέως. Η σωματοφυλακή του αντέδρασε, τραυμάτισε τον Κωνσταντίνο. Ο αδελφός του Πετρόμπεϊ υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα, αφού πρώτα το εξαγριωμένο πλήθος που θρηνούσε για τον θάνατο του κυβερνήτη τον διαπόμπεψε. Ο Γιωργάκης, ο γιος του Πετρόμπεϊ, πρόλαβε να ξεφύγει, βρήκε καταφύγιο στη γαλλική πρεσβεία, όμως υπό τον κίνδυνο της εισβολής του μενόμενου πλήθους στο χώρο της πρεσβείας, ο επικεφαλής της γαλλικής αποστολής Ρουάν παρέδωσε το γιο του Πετρόμπεϊ στις αρχές της πόλης. Λίγες μέρες αργότερα ο νεαρός Μαυρομιχάλης δικάστηκε και εκτελέστηκε, πληρώνοντας έτσι το τίμημα των πράξεών του. Όμως το κακό είχε γίνει. Ο κυβερνήτης δεν ζούσε πλέον και ήταν τα πράγματα πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια είναι λίγος ο χρόνος, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τον κυβερνήτη, για τον Καποδίστρια, για τον άνθρωπο εκείνον που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα είχε καταφέρει να δώσει μια νέα πνοή, είχε ξεκινήσει να θεμελιώνει τα ζητήματα της εκπαίδευσης, του κράτους, είχε ξεκινήσει να κόβει νομίσματα, να κάνει τυπογραφείο. Θα μπορέσετε όσοι θέλετε να ρίξετε τη ματιά σας, βιβλία υπάρχουν, πηγές υπάρχουν και να πούμε και κάτι άλλο. Στην Παλιά Βουλή που βρίσκεται στη Σταδίου και είναι σήμερα το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε το γραφείο, το κάθισμα του κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια και άλλα προσωπικά του αντικείμενα, έτσι σαν μια τιμή στο πρόσωπο του κυβερνήτη, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, που αν ζούσε τα πράγματα στον τόπο θα ήταν πολύ διαφορετικά. Να πούμε όμως και κάτι άλλο στα λίγα λεπτά που μας μένουν, αγαπητοί ακροατές, και να πάμε στη νεότερη ιστορία σε σχέση με τα χρόνια εκείνα του κυβερνήτη, του πρώτου κυβερνήτη, δηλαδή να φύγουμε από το 1831, να πάμε στο 1905 στην Μακεδονία, στον Μακεδονικό Αγώνα, και να πούμε ότι σαν σήμερα ο καπετάν Κώτας ή Κωνσταντίνος Χρήστου δολοφονήθηκε, συνελήφθη από τις Οθωμανικές αρχές, φυλακίστηκε και εκτελέστηκε. Ο καπετάν Κώτας, που ήταν σλαβόφωνος, είχε όμως ελληνικό αίμα και συνείδηση, ονομαζόταν Αετός των Κορεστίων. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την Ελλάδα, έδωσε το αίμα του για αυτή. Είχε από το 1899 επαφές με τον Μητροπολίτη Καστορίας, με τη Μητρόπολη Καστοριάς, και ήθελε να υπερασπιστεί την πατρίδα του, ήθελε να ελευθερώσει την Μακεδονία. Να πούμε ότι στην αρχή συνεργάστηκε με τη βουλγαρική πλευρά, νόμιζε ότι αυτοί θα ελευθερώσουν τον τόπο, θα ελευθερώσουν τη Μακεδονία. Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό ο Κώτας βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Μητροπολίτη στις αρχές του 1901, τον νέο Μητροπολίτη Καστορίας, Γερμανό Καραβαγγέλη, και να δει πώς έχουν τα πράγματα.
Αγωνίστηκε λοιπόν για την ελευθερία του τόπου, όμως από το 1902 με την συνδρομή του Μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη μπόρεσε να συγκροτήσει ένοπλα σώματα Ελλήνων σε διάφορα χωριά των Κορεστίων και των Πρεσπών, όπου ακόμα η δράση των Βουλγάρων ήταν πολύ έντονη. Με τον τρόπο αυτό και υπό τη συνεχή καθοδήγηση του Κώτα, οι κάτοικοι των χωριών ένιωθαν ασφαλείς από τις επιθέσεις των βουλγαρικών σωμάτων. Οι ιερείς και οι δάσκαλοι μπορούσαν ξανά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο, χωρίς επιθέσεις, χωρίς προβλήματα. Όμως οι Βούλγαροι δεν ήθελαν αυτή τη δράση του Κώτα, γι' αυτό μπόρεσαν να τον παγιδεύσουν και έτσι ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε να είναι εγκλωβισμένος, παρότι η συμβολή του ήταν πάρα πολύ καθοριστική για την έναρξη του Μακεδονικού αγώνα, για τη συνέχεια της και για όλα αυτά. Τον συνέλαβαν, τον δολοφόνησαν, το τέλος του ήταν πάρα πολύ έτσι δύσκολο και τραγικό. Προς τιμήν του υπάρχει η οδός Κώτα στην περιοχή του παλαιού σταθμού στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει οδός στην Αθήνα και σε πάρα πολλές πόλεις της Μακεδονίας. Πρωτομές ανεγέρθηκαν στην πατρίδα του που σήμερα φέρει το όνομά του, λέγεται το χωριό Κώτας, υπάρχει το σπίτι του που έχει μετατραπεί σε μουσείο Καπετάν Κώτα, και να ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι είμαστε ευγνώμονες τον άνθρωπο που μας έμαθε τον καπετάν Κώτα στις εκπομπές της Δευτέρας, και μιλάμε για τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Ήταν η εκπομπή Κάθε Μέρα, Νέα Μέρα. Να είστε όλοι καλά, καλή Κυριακή.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
7: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Συρτό Πρεβεζάνικο και στο κλαρίνο ήταν ο κορυφαίος Τάσος Χαλκιάς. Μαζί του λοιπόν σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Ήπειρο μέσα από ηχογραφήσεις του, αλλά και κάποιες θύμισες και σημειώσεις, όπως χαρακτηριστικά επιγράφεται ένα βιβλίο του Ανδρέα Χρονόπουλου, όπου αποτυπώνει αφηγήσεις αυτού του κορυφαίου δεξιοτέχνη στο λαϊκό μας κλαρίνο και στην ηπειρώτικη μουσική παράδοση. Μικράκι ακόμη, αφηγείται ο Τάσος Χαλκιάς, από τη μέρα που άρχισα να καταλαβαίνω, θυμάμαι το ταλαιπώριο της μιζέριας. Μιζέρια από τη μέρα που γεννήθηκα, όλοι μας. Το λέμε πως ήμασταν φτωχοί, δυσκολευτήκαμε πολύ τα μικρά μας χρόνια, μέχρι που πήγαμε φαντάρι, αλλά στη συνέχεια είναι αλήθεια πως ζήσαμε, έζησα καλά. Πενευόμουν για τον παππού μου, τον Δημήτρη, την ιστορία του, που όπως μας λέγανε καταγόταν από το Δελβινάκι του Πογονίου. Υπηρετούσε σε χωριό της Βορείου Ηπείρου, δάσκαλος και ήταν ζωηρός. Αυτή του όμως τη λεβεντιά την πλήρωσε μια μέρα με το όνομά του. Λογόφερε με τους εκεί αρβανίτες, χτύπησε δύο και κατόπιν έφυγε κρυφά από εκείνα τα μέρη, από τον τόπο του. Έφτασε σε ένα χωριό της Παραμεθωρίου που λέγεται Λιά και από εκεί πήγε δάσκαλος στην Κοσόλιανη, που σήμερα λέγεται Αετόπετρα. Ο παππούς ο Δημήτρης έπαιζε και μαντολίνο, πράγμα που τον βοήθησε να γνωρίσει και τη γιαγιά μου, μια πολύ ωραία γυναίκα γεννημένη στο κοντινό χωριό Φωτεινό, πρώην Ζελίστα. Μισή ώρα απόσταση από την Αετόπετρα. Την παντρεύτηκε ο παππούς και ύστερα άλλαξε το όνομά του γιατί καταδιωκότανε. Από κάμψος το έκανε Χαλκιάς, για να μην μπορούν να τον βρουν. Έτσι ξεκίνησε η φαμίλια των Χαλκιάδων.

Τάσος Χαλκιάς στο κλαρίνο και χορός Λεσκοβικιάρικος από το Λιασκοβίκι της Βορείου Ηπείρου. Και συνεχίζει στις αφηγήσεις του ο κορυφαίος αυτός δεξιοτέχνης του λαϊκού κλαρίνου, ο Τάσος Χαλκιάς, για τα παιδικά του χρόνια. Ο παππούς μου ο Δημήτρης με τη γιαγιά κάναν τρία παιδιά, ένα κορίτσι, τη θεία και τα δύο αγόρια, τον Χρόνη που ήταν ο πατέρας μας και τον οποίο ο παππούς μου τον έμαθε μάλιστα να παίζει λαγούτο και να τραγουδάει, και το θείο τον Λάμπρο που τον έμαθε κλαρίνο. Πήγε καλά ο παππούς ο Δημήτρης, τελείωσε περήφανος, με παιδιά καλά πίσω του, βολεμένα για εκείνη την εποχή και με τα σχέδιά τους όλα πιασμένα, γιατί ό,τι είχαν τα δύο αδέλφια βάλει στο νου τους είχε πιάσει, το είχαν καταφέρει. Ο πατέρας και ο θείος Λάμπρος, ανεξάρτητα που είχαν ξεκινήσει να παίζουν επαγγελματικά τα όργανά τους, είχαν παντοπολείο, τσαγκαράδικο, ένα χασάπικο και το σιδηρουργείο στο χωριό. Καλά εγκατεστημένοι ήτανε, και αυτό γιατί από παιδιά είχαν αγωνιστεί αμοίραστα οι δυο τους. Αλλά και παρέα τα χάσανε όλα το 1913, όταν βούλιαξε το χωριό από το πολύ νερό και εξαφάνισε τα πάντα. Λένε πως ήταν τέτοια η καταστροφή που έφερε ακόμη και τον νομάρχη από τα Γιάννανα επί τόπου. Άλλο από το να διατάξει να κενωθεί το χωριό δεν μπορούσε να κάνει, όμως και έτσι κοντά στους άλλους χωριανούς φύγανε και τα δύο αδέρφια με τις οικογένειές τους και φτάσανε τελικά στη Γρανιτσοπούλα, όπου γεννήθηκα εγώ το 1914.

Και ο Τάσος Χαλκιάς συνεχίζει τις αφηγήσεις του για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Γεννήθηκα λοιπόν στη Γρανιτσοπούλα το 1914. Φτωχή πια, στον τόπο μας πρόσφυγες, ζητιανέψαμε για να ζήσουμε τα χρόνια εκείνα. Και γι' αυτό χρειάστηκε να φύγουμε σύντομα από το χωριό που γεννήθηκα. Με τα λίγα χρήματα που είχαν τα δύο αδέλφια, μας φτάσανε στην Κρατσουνίτσα, το σημερινό Δεσποτικό. Όλα αυτά βέβαια, μικράκι καθώς ήμουνα, δεν τα καταλάβαινα και ούτε θυμάμαι 3 ετών που ήμουνα την άλλη τη μιζέρια που χτύπησε την οικογένεια. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια είχαν καταφέρει τα 2 αδέρφια, ο πατέρας μου και ο θείος μου, να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Φτιάξανε ένα σπίτι και είχαν στο νου να χτίσουν κι άλλο ένα, το οποίο φτιάσανε μισάδι. Αλλά το άφησαν. Τα παράτησαν τότε και αυτό το σπίτι έμεινε στη μέση, γιατί η πρώτη κοπέλα, το πρώτο παιδί της οικογένειας, η Πολυξένη, το 1917, τότε που έγινε η Επανάσταση στη Ρωσία, απέκτησε ένα παιδί και απάνω στη γέννα πέθανε. Τότε, το 1917, με μια μεγάλη γρίπη, αλλά και στεναχωρημένος επειδή είχε χάσει το παν, ο πατέρας μας πέθανε και εκείνος. Από εκεί και ύστερα η ζωή της οικογένειας μαύρησε. Έγινε πιο μαρτυρική. Χάρη στο θείο μας το Λάμπρο, που στάθηκε μπροστά της, μας πρόσεχε, δεν μας άφησε να πεθάνουμε, όπως και η μητέρα μας που ξενοδούλευε και ζητιάνευε, καταφέραμε τελικά να ζήσουμε τα 6 αδέρφια που άφησε ο πατέρας. Εγώ, ο Μίτσος, ο Φώτης, ο Νίκος, ο Κυριάκος και η Σοφία. Για μένα πάντα λέγανε πως μοιάζω του πατέρα μας.

και ο Τάσος Χαλκιάς συνεχίζει τις αφηγήσεις για τα παιδικά του χρόνια. Η μητέρα ήταν άνθρωπος πολύ δυνατός. Δεν θα μου ήταν εύκολο να την περιγράψω, όπως και κανείς μας από την οικογένεια, γιατί ήταν πολύ ταπεινή γυναίκα και πήρε πολλά, πάρα πολλά μαζί της. Όμως τη θυμάμαι πάρα πολύ. Από μικρός που ήμουνα και δεν ήξερα τι είχε τραβήξει η Φουκαριάρα, τη θυμάμαι. Θυμάμαι ακόμη που τραγουδούσε, μονάχα που δεν μπορούσε να είναι κεφάτη. Χειρεμένη τόσο νέα, με 6 παιδιά, να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, αποκλείεται να ήταν κεφάτη. Το τραγούδι όμως το ένιωθε πάρα πολύ καλά, όπως και η αδελφή μου η Σοφία. Θυμάμαι στο βράδιασμα με βάζανε πάνω στην καρέκλα και του ζητούσα το τραγούδι. Τους έλεγα να μου τραγουδάνε και μου λέγανε τον Κωνσταντή, την Αλεξάνδρα και άλλα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια ήταν τα παραμύθια, οι ιστορίες μου.

Τα αγαπούσα από παιδί τα τραγούδια όλα, αφηγείται ο Τάσος Χαλκιάς. Όλοι τρέχανε από το πρωί για να τα βγάλουν με πέρα και εγώ ζητούσα τραγούδια από την ταλαιπωρημένη τη μάνα μου και την αδελφή μου τη Σοφία που δούλευε στα χωράφια. Μου άρεσαν πολύ τα τραγούδια, αλλά περισσότερο μου άρεσαν τα μυρολόγια. Δεν ξέρω τι έβρισκα μέσα στα υπηρώτικα μυρολόγια. Ίσως και γι' αυτό να ζητούσα από τη μητέρα μου και τη Σοφία τραγούδια, επειδή από μόνες τους στο σπίτι το ρίχναν στο μυρολόι που βγαίνει μέσα από την ψυχή τους. Το μυρολόι το έχω κάνει ένα με την ιστορία της οικογένειας, γιατί οι δικοί μου μεταξύ τους είχαν μεγάλο πάθος, ήταν πολύ αγαπημένοι, και ένα μυρολόι έχει πάθος μεγάλο και μεγάλη ιστορία. Και αυτά είναι τα μυρολόγια που μου αρέσουν και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τόσο που νομίζω πως κάπως τα παίζω καλύτερα από άλλους. Δακρύζουν τα μάτια μου και μου σηκώνεται η τρίχα όταν παίζω τέτοιο πράγμα, αλλά και όταν σολάρω τα κλέφτικα.

Γέρασα ο Μαύρος, γέρασα, ένας κλέφτικος σκοπός με τον Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο, τον Τάσο Χαλκιά, ο οποίος μας ταξιδεύει σήμερα στην Ήπειρο μέσα από τις αφηγήσεις για τα παιδικά του χρόνια. Αποσπάσματα από μια έκδοση με τον γενικό τίτλο «Θύμησες και σημειώσεις» του Τάσου Χαλκιά και την επιμέλεια του Ανδρέα Χρονόπουλου, στον οποίο ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του Λαϊκού Κλαρίνου εμπιστεύτηκε τις αφηγήσεις για τα παιδικά του χρόνια και την πορεία της ζωής του. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

13, όταν λευτερωθήκαμε. Από τη Βόρεια Ήπειρο έφτασε, η οποία ήταν επίσης σκλαβωμένη στους Τούρκους για πολλά χρόνια και οι άνθρωποι δεν είχαν τι άλλο από το μυρολόι, με πολύφωνα, πολλές φωνές να λένε, πράγμα που υιοθετήσαμε κι εμείς. Γιατί ταξίδευε τότε ο κόσμος, χανόντανε για πολλά χρόνια και αυτός είναι ο σπουδαιότερος από όλους λόγος που να μην μπορεί κανείς να ξεχάσει τις γυναίκες που περίμεναν και το ρίχναν στο μυρολόι. Έχω κρατήσει μέσα μου πολύ δυνατά αυτή την εικόνα. Αυτό συμβαίνει με το μυρολόι. Χαίρομαι που με φέρνει σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Με πηγαίνει στον τόπο μου, θυμάμαι. Όλα είναι πάνω μου εκείνη τη στιγμή, όποτε τα ακούσα να το λένε καλά ή όποτε το παίζω κι εγώ, κλαίγοντας από χαρά. Εκείνη τη στιγμή όλη η Ήπειρος είναι πάνω μου. Η μάνα μου, τα αδέρφια μου, φίλοι και άλλοι πολλοί, γιατί απ' όλα έχω περάσει.

Και ο Τάσος Χαλκιάς συνεχίζει στις αφηγήσεις του. Πρέπει να τα κρατάς όλα επάνω σου, να μην ξεχνάς αυτά που πέρασε, είδες ή πάθανε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχω επάνω μου όταν παίζω, διότι πάντα μέσα μου υπάρχει αυτή η εικόνα που με φέρνει εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω αν έχουν αγαπήσει κι άλλοι τα μυρολόγια τόσο όσο εγώ. Για μένα είναι ένα άλλο πράγμα. Ίσως γιατί ό,τι και αν θυμάμαι στο μυρολόι καταλήγει. Γάμοι, γλένδια και πανηγύρια, ακόμη και το Πάσχα. Θυμάμαι όταν ερχότανε και μαζεύονταν οι ξενιτεμένοι του χωριού. Γινότανε μεγάλο γλέντι με τα έθιμα του τόπου. Έρχονταν καλοντημένοι οι ξενιτεμένοι μας, με λεφτά, χορεύανε, κολούσαν

χιλιάρικα στις κομπανίες που παίζανε. Έθιμο υπηρώτικο που ακόμα και τώρα μου αρέσει. Για μένα που ήμουνα μικρός και ζούσα αυτή τη χαρά μια φορά το χρόνο, μου έκαναν μεγάλη εντύπωση οι ξενιτεμένοι, γιατί είχαν πάνω τους και κάποιο άλλο στοιχείο που βοηθούσε να εμπιστευτείς τον ξενιτεμό τους. Έρχονταν δηλαδή πίσω με λεφτά, καλοντημένοι, γλεντούσαν. Αλλά και αυτοί πάλι με το μυρολόι ευχαριστιόνταν. Σημάδι που με βοήθησε να βάλω μέσα στην ψυχή μου, όπως και τα αδέρφια μου, από μικρά παιδιά ακόμη, να είναι στο νου μας το ταξίδι, για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Επειδή ήταν φτώχεια και μιζέρια μεγάλη στο χωριό, και εμείς ζητάγαμε μια καλυτέρεψη στη ζωή μας.

Οι κλέφτες οι παλιοί και Τάσος Χαλκιάς στο κλαρίνο που συνεχίζει τις αφηγήσεις για τα παιδικά του χρόνια. Ήταν ο έρωτάς μου το κλαρίνο, το είχα αγκαλιά, παραμάσχαλα. Τι να πιστέψω. Έπαιζα χωρίς να παίζω, το πάλευα στο μυαλό μου συνέχεια, τα κλειδιά, το καλάμι, όλα. Μέχρι που άρχισα να παίρνω και μαθήματα από ένα ξάδερφό μου, το Μάνθο, ο οποίος υπηρετούσε όπως και ο αδελφός μας ο Μίτσος και είχε έρθει από τη Μικρά Ασία. Πολλά είναι τα παλικάρια που γύρισαν από τη Μικρά Ασία με κουσούρια πάνω τους. Και ο Μίτσος μας τραυματίας γύρισε με βλήμα στο στήθος που του έφυγε από εκείνο το σημείο και του βγήκε τελικά από τον αστράγαλο. Ανάγκη για Ομόνοια είχε όλος ο κόσμος τότε και ιδιαίτερα οι πρόσφυγες. Πιστεύω πως νιώθαμε όπως οι πρόσφυγες κι εμείς, οι οποίοι ήταν πιο αγαπημένοι μεταξύ τους από ότι οι ντόπιοι. Γι' αυτό και πιστεύω πως νιώθαμε περισσότερο όπως οι πρόσφυγες και είμαστε πιο ενωμένοι. Και ήταν μια καλή ανάγκη, γιατί πια σε αυτή την ηλικία ξέρω τι μπορεί να τσακίσει τον άνθρωπο. Τους θυμούμε τότε στα Γιάννηνα τους πρόσφυγες. Μας είχε πάρει η μητέρα μας και μέναμε μαζί σε μια ξαδέρφη της, πάρα πολύ καλή, με δικό της σπίτι, πολύ πιασούμενη. Θυμάμαι τους πρόσφυγες με κάτι μπαράδες όλους φορτωμένους. Όλοι με μπαράδες. Άλλος τσαγκάρης, άλλος ράφτης. Όλα τα επαγγέλματα μας τα φέρανε στα γύρω χωριά και στα Γιάννενα. Μια μεγάλη δυστυχία πάνω στους ανθρώπους αυτούς που εμείς περισσότερο την καταλαβαίναμε. Παρόλη την ταλαιπώρια τους παρέμεναν άνθρωποι καλοί. Ανάμεσά τους υπήρχαν άνθρωποι των γραμμάτων, τεχνίτες και εργατικοί. Τι να πω. Ήταν άνθρωποι σωστοί, καθαροί. Αυτοί οι άνθρωποι μας δώσανε τα φώτα σε πολλά πράγματα. Αυτοί φέρανε τις τέχνες. Εμείς από μεριά μουσικής δεν κάναμε και πολλά μπροστά τους. Οι πρόσφυγες ήταν ανώτεροι όλων και είναι. Έχουν γράψει πολλά τραγούδια συνθέτες που η καταγωγή τους είναι από τη Μικρά Ασία και αυτά τα τραγούδια είναι που πιάνουν τον κόσμο, τα Σμυρναίικα. Η δικιά μας, η υπηρώτικη μουσική, έχει μέσα της μεγάλο θησαυρό. Και είναι αυτό που αισθάνομαι και κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει. Αλλά άλλο το δημοτικό και άλλο το λαϊκό που έρχεται από τη Μικρά Ασία.

ζεϊμπέκικο αϊβαλιώτικο, παιγμένο στο κλαρίνο από τον Τάσο Χαλκιά. Ένας υπηρώτης λοιπόν γνωρίζει στα Γιάννενα την μικρασιάτικη μουσική παράδοση. Από τις αφηγήσεις του Τάσου Χαλκιά στον Ανδρέα Χρονόπουλο, θύμισες και σημειώσεις του Τάσου Χαλκιά τα παιδικά του χρόνια στο σημερινό μουσικό διπορικό με το «Αλάτι της Γης». Αναφέρεται επίσης στη γνωριμία του με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του λαϊκού κλαρίνου από την Ήπειρο, τον Κίτσο Χαρισιάδη. Ο Χαρισιάδης, αφηγείται ο Τάσος Χαλκιάς, έτυχε μια μέρα να περάσει από το χωριό για να πάει στην Αετόπετρα να παίξει σε ένα γάμο και είχε φτάσει στην Αετόπετρα όταν το μάθαμε. Τον περίμενε η μητέρα μου, γιατί άλλος δρόμος δεν υπήρχε για το γυρισμό παρά να περάσει από το σπίτι για την επιστροφή του στη Βελτσίστα από όπου καταγόταν. Έτσι τον συνάντησε η μητέρα μου και του ζήτησε να με πάρει για να με μάθει κλαρίνο. Ο Χαρισιάδης δέχτηκε και εγώ, αφού πρώτα φορτώθηκα 20 οκάδες καλαμπόκι, το πήγα στους Μήλους, το άλεσα και από εκεί το ξαναφορτώθηκα και πήρα δρόμο για το χωριό του Χαρισιάδη. 2 με 3 ώρες με τα πόδια ήταν. Με έπιασε συνάμα και μια βροχή, ένας κατακλυσμός. Βροχή που έκανε το αλεύρι ακόμη πιο βαρύ, ασήκωτο. Μικρός που ήμουνα, τρόμαξα για να τα βγάλω πέρα. Μέσα στη βροχή έχασα και τα παπούτσια μου από τα νερά που τρέχανε αντίθετα στο δρόμο για να φτάσω στο χωριό του Χαρισιάδη. Στη Βελτσίστα είχαμε συγγενείς, οι οποίοι με φιλέψανε φαΐ, κάθισα κοντά τους και στέγνωσα καλά, μου δώσανε και ρούχα και ύστερα με πήγανε στο Χαρισιάδη. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο. Ακόμη και η τιμή ήταν από τη μητέρα μου κανονισμένη για να μου δείξει ο Χαρισιάδης την τέχνη του κλαρίνου. 500 δραχμές το μήνα είχε συμφωνήσει η μητέρα μου. Είναι μεγάλη βοήθεια να παίρνεις όταν μαθαίνεις την τέχνη σου δίπλα σε δάσκαλο καλό. Και ο Χαρισιάδης ήταν ένα ονομαστό κλαρίνο. Είναι αλήθεια πως τότε είχε πάνω από 10 μαθητές και τους έδειχνε. Ο Χαρισιάδης για πρώτη φορά κιόλας, αφού με έβαλε να καθίσω απέναντί του σε ένα σκαμνάκι, μου ζήτησε να πιάσω το κλαρίνο και να παίξω. Εγώ όμως ντρεπόμουν, τι να έπαιζα, αφού δεν ήξερα. Τότε μπροστά του κατάλαβα πως δεν ήξερα τίποτα. Μπροστά στους σπουδαίους καταλαβαίνεις πόσο είσαι στη δουλειά σου. Μπροστά σε τέτοιους τεχνίτες μπορείς να καταλάβεις για τον εαυτό σου, τι κάνεις δηλαδή, τι ξέρεις. Και εγώ εκείνη τη στιγμή πίστεψα πως δεν ήξερα τίποτα. Μου έδωσε όμως θάρρος και μου ζήτησε να παίξω. Επέμενε αρκετά και τότε σε έπιασα το κλαρίνο και έπαιξα κάτι. Αυτό ήταν όλο.

Εγώ είμαι η Βλάχα η έμορφη, η Βλάχα η πενεμένη, άλλο ένα δείγμα της σπουδαίας τέχνης του Τάσου Χαλκιά στο Λαϊκό Κλαρίνο. Στην τέχνη αυτή ήταν αφιερωμένο το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης, με αναφορές αφηγήσεις του Τάσου Χαλκιά για τα παιδικά του χρόνια στην Ήπειρο. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε προέρχονται από ένα βιβλίο με τον γενικό τίτλο «Θύμησες και σημειώσεις του Τάσου Χαλκιά» και την επιμέλεια του Ανδρέα Χρονόπουλου. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σήμερα στην Τρίπολη και παρέστη μέχρι στιγμής τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Μήνυμα για την διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες, στις μαρτυρίες και στο βιντεοληπτικό υλικό στρέφεται η έρευνα για να αποτυπωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και σημείωσε ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Μεγάλη έρευνα γίνεται στην Βρετανία για τα εκρηκτικά που βρέθηκαν σε βάση που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συγκεκριμένη περιοχή. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στα βορειοανατολικά. Σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος σήμερα, 22 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα πραγματικά με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, πραγματικά ανεξάντλητο. Θα δούμε τι σημαίνει όριο, τι σημαίνει μέτρο, τι σημαίνει όριο για την Εκκλησία, τι σημαίνει όριο για τον κόσμο, πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αυτήν την έννοια του μέτρου και του ορίου, και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια των καλεσμένων μας. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να φωτίσουμε αρκετές πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος πραγματικά. Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Τερζής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Τερζή, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι πάντοτε χαρά μας να μιλάμε μαζί σας. Και ξεκινώντας, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε, μάλλον να το ψηλαφίσουμε το σημερινό μας θέμα, κατά τη γνώμη σας κύριε Τερζή.
1: Νομίζω θέσατε την επικαιρότητα και την διαχρονικότητα ταυτόχρονα του θέματος, διότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το σημερινό κόσμο, για τη σημερινή πραγματικότητα, νομίζω ότι όλοι μας είτε έχουμε διατυπώσει είτε ακούμε τέτοιου είδους διατυπώσεις και γνώμες για το πού βρίσκεται ο σημερινός κόσμος. Συνήθως ακούμε τη φράση ότι σήμερα υπάρχει μία έλλειψη μέτρου, έχουμε απουσία ορίων, δηλαδή μάλλον κατάργηση των ορίων. Οπότε τίθεται ότι το θέμα ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στον εαυτό μας, στον κόσμο, στην κοινωνία, γενικότερα απέναντι στην ζωή. Διότι όλοι, όπως είπαμε, διαπιστώνουμε ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στο επίπεδο θα το προσεγγίσω εγώ, μιας και η ιδιότητά μου είναι του εκπαιδευτικού. Καμιά φορά κάνουμε αρνητικά σχόλια, ας το πούμε, για το επίπεδο της νέας γενιάς, όπου δεν έχει όρια, δεν μεγάλωσε με όρια.
0: Ναι.
1: Κρίσεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι ότι υπονοούμε ότι χρειάζονται τα όρια και το μέτρο στη ζωή μας. Βέβαια, το πώς προσεγγίζουμε αυτήν την οριοθέτηση ή την ύπαρξη των ορίων και του μέτρου έχει να κάνει ανάλογα με τον πολιτισμό ή με αυτό που λέμε με την πνευματικότητα ή με το πολιτιστικό γενικότερα επίπεδο. Διότι η αίσθηση και η έννοια του μέτρου υπάρχει ήδη ακόμη από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Βέβαια, χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα την ίδια ορολογία, την λέξη δηλαδή όριο και μέτρο, αλλά ήταν πολύ διαφορετικό το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα της απέτησης να υπάρχει μέτρο στη ζωή του ανθρώπου, όπως το αντιλαμβάνονταν ο αρχαίος Έλληνας στις διάφορες εκδοχές της ελληνικής πνευματικής παράδοσης, διότι δεν υπάρχει μία πνευματική παράδοση, υπάρχουν αρκετές εκδοχές και εκφάνσεις της αρχαίας ελληνικής, του αρχαίου ελληνικού κόσμου, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Αυτή η αίσθηση του μέτρου, η απέτηση του μέτρου, την βλέπουμε ακόμη και μέσα στην χριστιανική παράδοση, μέσα στην παράδοση της Βίβλου. Πολύ συχνά και στις παροιμίες του Σολομώντος, Σοφίας Σειράς, στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται η έννοια του μέτρου και μάλιστα επιβραβεύεται και μάλιστα επικαλείται κάθε φορά ο προφήτης επικαλείται την αίσθηση του μέτρου και την ταυτίζει πολλές φορές και με την ένδειξη σοφίας. Mm. Άρα λοιπόν παίρνει ένα άλλο περιεχόμενο στην βιβλική παράδοση, πολύ δε περισσότερο αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο του μέτρου και του ορίου στην καινοδιαθηκική πνευματικότητα, δηλαδή στην χριστιανική θεολογία, ουσιαστικά με την έλευση, με την παρουσία, με την σωτηριώδη με το σωτηριώδες έργο του Ιησού Χριστού. Και βέβαια φτάνουμε και στις σημερινές ημέρες στον εωτερικό κόσμο, που και εκεί πάλι έχουμε μια εντελώς διαφορετική αίσθηση του μέτρου. Με όλα αυτά θέλουμε να πούμε ότι ναι μεν υπάρχει μια απαίτηση στην καθημερινή μας ζωή να λειτουργούμε με βάση το μέτρο, αλλά ποιο είναι αυτό το μέτρο, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία θέτουμε ένα μέτρο ή ένα όριο στη ζωή μας, διαφοροποιείται από παράδοση σε παράδοση.
0: Πάντως το μέτρο, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, κύριε Τερζή, ότι το μέτρο είναι ένα αίτημα, θα λέγαμε, διαχρονικό για τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν είναι ταυτόχρονα, ίσως δεν είναι και μια παγιωμένη πραγματικότητα, τουλάχιστον για τον κόσμο, για την αντίληψη του κόσμου εννοώ.
1: Για τη σημερινή αντίληψη του κόσμου, ναι, γιατί σήμερα λειτουργούμε με αυτό το κριτήριο ότι μέτρο πάντων άνθρωπος. Μάλιστα. Δηλαδή, για να μετρήσουμε την αλήθεια της ζωής και της ύπαρξής μας, βάζουμε καθαρά ανθρωπολογικά κριτήρια και ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής νεωτερικής, όπως και αν την ονομάσουμε, είτε νεωτερική είτε μετανεωτερική εποχή. Λοιπόν, κριτήριο νομίζω ότι μπαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχει καθαρά μία προσέγγιση αυτονόμησης του ανθρώπου. Δίνουμε απόλυτη αξία σε αυτό που ο άνθρωπος αισθάνεται, σε αυτό που ο άνθρωπος βιώνει, σε αυτό που ο άνθρωπος καταλαβαίνει με όλη του την ύπαρξη και με το νου του, με τις σκέψεις του, με την καρδιά του, τα συναισθήματά του και με το ίδιο του το σώμα.
0: Αυτό από πότε ίσως ξεκινά, αν θέλαμε να το δούμε κάπως χρονικά, δηλαδή να το βάλουμε μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο?
1: Ναι, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, διότι απλώς λέμε γενικά ότι είναι χαρακτηριστικό της νεωτερικής εποχής. Ναι. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι η νεωτερική εποχή, ο άνθρωπος της αναγέννησης μετά τον 15ο-16ο αιώνα κυριαρχεί μια τάση να απεγκλωβιστεί, να απομακρυνθεί, να απαλλαγεί από κάθε είδους εξωτερική αυθεντία που εκείνη την εποχή εκφράζονταν μέσω της Εκκλησίας, κυρίως της Δυτικής Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι ένα όριο χρονικό είναι η εποχή της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο να το προσδιορίσουμε χρονικά, όσο να εντοπίσουμε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αλλαγής πλέον, της νοηματοδότησης και του περιεχομένου του μέτρου και του ορίου. Μέχρι εκείνη την εποχή, δηλαδή στην κλασική, θα λέγαμε, στην παραδοσιακή χριστιανική περίοδο, mm-hmm. που είναι από την εποχή της γέννησης του Χριστού μέχρι τον διαφωτισμό, θα λέγαμε κριτήριο του μέτρου, της ζωής, της αλήθειας του ανθρώπου δεν ήταν ο άνθρωπος, ο αυτονομημένος, ο ανεξάρτητος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος στα δικά του όρια, στις δικές του επιθυμίες και ανάγκες, αλλά κριτήριο ήταν αυτό το οποίο έχουμε μέσα στην δική μας χριστιανική βιβλική παράδοση, είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να μετρήσει την αλήθειά του σε σχέση με τη σχέση του με το πρόσωπο του Χριστού. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέει στην προς Εφεσίους επιστολής, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε όλοι οι πάντες, όχι αυτονομημένα, όχι ο καθένας μεμονωμένα και ανεξάρτητα. Άρα το μέτρο έχει ένα συλλογικό περιεχόμενο, μια συλλογική νοηματοδότηση, συλλογική με την έννοια της κοινότητας και της κοινωνίας, Το μέτρο λοιπόν δεν το καθορίζει ο κάθε άνθρωπος αυτονομημένα ως μια αυτόνομη ύπαρξη, αλλά το μέτρο είναι αποτέλεσμα μιας συνύπαρξης μαζί με τον άλλον. Και αυτός ο άλλος βέβαια μπορεί να είναι ο συνάνθρωπός μας, αλλά ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η Εκκλησία λοιπόν μας καλεί να ζήσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις μέτρων τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.
0: Αυτό τι σημαίνει εδώ, τι έννοια έχει το μέτρο σε αυτά τα λόγια του Παύλου?
1: Δεν είναι απλώς το όριο το οποίο υπάρχει στην αρχαία ελληνική παράδοση, όπου λέμε ότι παν μέτρων μας έχει κληρονομηθεί από ως ένας τρόπος συμπεριφοράς, ως ένας τρόπος βίωσης.
0: Κυρίως έχει ένα ηθικό πρόσημο.
1: Έτσι. Έχει μεν ηθικό, αλλά δεν είναι μόνο ηθικό πρόσωπο. Θα άξιζε βέβαια να κάνουμε μια μικρή σύντομη αναφορά στο πώς βλέπει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος την έννοια του μέτρου, που είναι μεν ηθικό, ναι, είναι ένα ηθικό παράγγελμα, αλλά δεν περιορίζεται στα όρια της ηθικής. Θα έλεγα ότι διευρύνεται, έχει ένα οντολογικό, έχει ένα υπαρξιακό νόημα το μέτρο. Δεν είναι απλώς να είμαστε άνθρωποι μετρημένοι ή όπως λέμε, πάλι η έννοια, χρησιμοποιούμε την ίδια έννοια αλλά με άλλο περιεχόμενο, σόφρονες, να ζούμε με σοφροσύνη. Η έννοια του μέτρου και της σοφροσύνης και του ορίου στην αρχαία ελληνική παράδοση, η οποία πάλι θα υπενθυμίσω για να μην απολυτοποιούμε, έχει πολλές εκδοχές. Είναι άλλο η έννοια του μέτρου στους προσοκρατικούς φιλοσόφους, άλλη η έννοια του μέτρου στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, και άλλη η έννοια του μέτρου στους Πυθαγόριους φιλοσόφους. Εκεί δεν είναι μόνο το ηθικό, έχει ένα αντολογικό, με την έννοια ότι ο άνθρωπος καλείται στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, καλείται να συνειδητοποιήσει τα όρια της ύπαρξής του. Αυτά τα όρια της ύπαρξής του καθορίζονται κυρίως από τον κόσμο, από την φύση.
0: Καλείται να γνωρίσει δηλαδή ουσιαστικά το πώς λειτουργεί ο κόσμος, έτσι.
1: Ακριβώς, να γνωρίσει τη δική του θέση μέσα στην αρμονική λειτουργία του κόσμου. Άρα λοιπόν, ακόμη και στην αρχαία ελληνική παράδοση υπάρχει αυτή η έννοια της συλλογικότητας και της κοινωνικότητας, θα τη λέγαμε με χριστιανική ορολογία, η έννοια της εκκλησιαστικότητας. Δεν είναι αυτόνομος, κυρίως αυτό τονίζει η αρχαία ελληνική παράδοση, ότι ο άνθρωπος δεν του επιτρέπεται να ξεπεράσει τα όρια του σε σχέση με το πώς λειτουργεί η φύση, σε σχέση με το πώς λειτουργεί η πολιτεία, είναι τρία τα επίπεδα, και σε σχέση με το πώς λειτουργεί η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη. Επομένως ο άνθρωπος καλείται να προσαρμόσει κατά κάποιον τρόπο, αφού συνειδητοποιήσει, αφού γνωρίσει τα όρια του εαυτού του, αφού γνωρίσει και ενταχθεί μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο που ονομάζεται πολιτεία, και αφού συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί ένα απαραίτητο στοιχείο του κόσμου ολόκληρου, όλης της φυσικής δημιουργίας, καλείται λοιπόν να προσαρμόσει τον τρόπο συμπεριφοράς του, να προσαρμόσει τη ζωή του στα όρια και στο μέτρο που θέτει η ίδια η φύση. Με έναν και μοναδικό σκοπό, να μην διαταράξει αυτήν την αρμονική συνύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι γνωρίζουμε ότι αυτή η διαταραχή, γνωρίζουμε όλη και την έκταση αλλά και το τι σημαίνει, αυτή η διαταραχή οδηγεί στην ύβρη, δηλαδή στην υπέρβαση των ορίων. Υπέρβαση δεν έχει μόνο χαρακτήρα ηθικό, ότι υπερβαίνω και στην καθημερινή μου ζωή ζω υπερβαίνοντας τα όρια, αλλά υπερβαίνω αυτό που μου επιτρέπει, υπερβαίνω τον κανόνα με τον οποίο λειτουργεί αρμονικά η φύση. Άρα είναι μια υπέρβαση όχι ενός απλώς νόμου, είναι υπέρβαση και η κατάργηση, η απώλεια της ίδιας της αρμονίας.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε πάλι να επιστρέψουμε στον Απόστολο Παύλο και τα όσα μας λέει περί μέτρου εκεί στις επιστολές του, τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι είναι αυτό που τον απασχολεί εκεί περισσότερο, τι θέλει να τονίσει
1: εδώ λοιπόν στην στην χριστιανική παράδοση, στην ορθόδοξη θεολογία, η οποία εδράζεται στην Αγία Γραφή, κυρίως και βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου, βλέπουμε μία ριζική μετάθεση από το όριο, από το φυσικό όριο, από το όριο που το θέτει και το απαιτεί, και το απαιτεί η ίδια η φύση, ακόμη και, οι ίδιοι οι θεοί στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν αυτήν τη φυσική αρμονία. Mm-hmm. Είναι το γνωστό απόφθεγμα «ανάγκα και θεοί πείθονται», που σημαίνει ότι οι ίδιες οι θεϊκές δυνάμεις, δηλαδή οι δυνάμεις που υπερβαίνουν τα όρια του ανθρώπου, και αυτές είναι αναγκασμένες να υποταχθούν στις απαιτήσεις της ανάγκης. Και η ανάγκη για τους αρχαίους είναι το μέτρο, είναι η αρμονία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έρχεται και μεταθέτει αυτήν την νοηματοδότηση του μέτρου της ανάγκης και του ορίου από ένα εξωτερικό όριο, μεταθέτει το μέτρο στη σχέση μας με ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και ακριβώς λέει με επίφαση ότι μέχρι να καταντήσουμε όλοι εις άνδρα τέλειο. Άρα μιλάμε για μία πληρότητα. Αν το όριο στους αρχαίους και το μέτρο ήταν η αποφυγή της ύβρεως και της υπερβολής για να μην διαταραχθεί η αρμονία μέσα στον κόσμο, για τη χριστιανική παράδοση, για την Εκκλησία, το μέτρο και το όριο έχει να κάνει με την σχέση μας, με το πλήρωμα της σχέσης. Βλέπετε, εδώ βρίσκεται η αντίθεση. Όριο και μέτρο στην αρχαία ελληνική παράδοση, πλήρωμα ζωής, η οποία προέρχεται και πηγάζει, είναι αποτέλεσμα μιας σχέσης μας μαζί με τον Χριστό.
0: Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πλήρωμα, αυτή η λέξη? Νομίζω έχει βαθύ νόημα αυτή η λέξη, ακριβώς, και θα άξει λίγο να τη συζητήσουμε.
1: Ναι, δίνει ακριβώς αυτήν την υπαρξιακή, όπως λέμε, διάσταση. Η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι μια σχέση ενός νομοθέτη ο οποίος ορίζει κάποιους, βάζει, θέτει κάποιους νόμους, κάποιες κανόνες, τους οποίους εμείς ως δημιουργήματά του καλούμαστε να τα εφαρμόσουμε κατά γράμμα. Mm. Αλλά μιλάει για μια ελευθερία αποδοχής ενός προσώπου μέσα στη ζωή. Αυτή είναι η έννοια του πληρώματος. Να φύγουμε από την υποχρέωση και την ανάγκη και να οδηγηθούμε σε μια ελεύθερη σχέση μας μαζί με τον Χριστό. Αυτή η ελεύθερη σχέση είναι που θα μας οδηγήσει σε αυτήν την πληρότητα ζωής. Δηλαδή στην αποκάλυψη της ζωής, ότι η ζωή είναι μια κοινωνία και μια σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο ξεπερνάει τα όρια της φύσης, ενώ ξεπερνάει τα όρια της φύσης, ταυτόχρονα, ενώ είναι άμετρος ο Θεός και άπειρος, καταδέχεται να μετρηθεί με τα ανθρώπινα όρια. Mm-hmm. Είναι αυτό πάλι που λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έστειλε τον Γιο Του να γίνει άνθρωπος. Δηλαδή να μπει μέσα στα ανθρώπινα όρια. Για ποιο λόγο? Για να απελευθερώσει ουσιαστικά τον άνθρωπο από τα όρια της φύσεώς του. Και να του δώσει την όθηση και την δυνατότητα να κινηθεί σε μια πληρότητα ζωής που έχει να κάνει όχι με ένα φυσικό πρόσωπο, αλλά έχει να κάνει με ένα θεανθρώπινο πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν καταργεί την ανθρωπότητα, το ακριβώς αντίθετο, προσλαμβάνει όλο τον άνθρωπο σε όλες του τις εκφάνσεις, σε όλες του τις διαστάσεις, νους, ψυχή, σώμα, όλη η ύπαρξη του ανθρώπου προσλαμβάνει, για να μπορέσει να τον οδηγήσει σε μια τελειότητα, δηλαδή να τον οδηγήσει σε μια σχέση η οποία δεν ατελέφθη τη σχέση μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μέτρο πλέον για την χριστιανική, για τον χριστιανό άνθρωπο, για τη χριστιανική παράδοση. Δεν γίνεται ένας φυσικός, δεν είναι ένας φυσικός νόμος, αλλά είναι η σχέση, το μέτρο της, κατά πόσο σχετιζόμαστε, κατά πόσο πραγματοποιούμε, κατά πόσο ολοκληρώνουμε αυτή τη σχέση μας με ένα θεανθρώπινο πρόσωπο, με το πρόσωπο.
0: Και τι σημαίνει εδώ σχέση με το Χριστό, με σχέση με το πρόσωπο του Χριστού, κύριε Τερζή?
1: Η σχέση με τον Χριστό, όπως ο ίδιος μας το αποκάλυψε, έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξη, με το πρόσωπο του Χριστού, που δεν είναι μία αυτόνομη ατομική ύπαρξη, αλλά είναι μία συλλογική ύπαρξη. Αυτό που λέμε στην θεολογική γλώσσα, και καμιά φορά μπορεί να δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Ο Χριστός μας αποκάλυψε τον εαυτό του ως την κεφαλή του σώματος, όπως πολύ ωραία το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Η σχέση μας λοιπόν μαζί με τον Χριστό δεν είναι μία ατομική σχέση, δεν είναι μία σχέση που έχει να κάνει ο κάθε άνθρωπος με ένα άλλο πρόσωπο, ακόμη και θεϊκό πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σχέση μας με τον Χριστό περνάει μέσα από τη σχέση μας με τον συνάνθρωπο, αλλά κυρίως και κατεξοχήν περνάει μέσα από τη σχέση μας και την πρόσληψη του κόσμου, της δημιουργίας, του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν είναι μια σχέση ολοκληρωτική και καθολική. Δεν είναι μια σχέση ατομική, είναι μια σχέση συλλογική. Πρέπει να προσλάβω τον κόσμο, να τον κάνω δικό μου στοιχείο, και μέσα από την πρόσληψη αυτού του κόσμου να ανακαλύψω και να σχετιστώ και με τον συνάνθρωπό μου, αλλά και με το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό δηλαδή που πραγματοποιούμε κυρίως και κατεξοχήν στο γεγονός και στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η σχέση μας μαζί με τον Χριστό. Mm-hmm. Έχει ένα καθαρά ευχαριστιακό, θα λέγαμε εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να σχετιστούμε μαζί με τον Χριστό εάν πρώτα δεν γίνουμε ζωντανά, ενεργά, δυναμικά και δημιουργικά μέλη του σώματος του Χριστού. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Χριστός όπως μας τον αποκαλύπτει και ο ίδιος ο Χριστός, εγώ και ο Πατέρας μου. Βλέπετε ότι ο Χριστός μας αποκαλύπτει ότι δεν είναι μία μονάδα, δεν είναι ένα άτομο, δεν είναι ένα εγώ. Mm-hmm. Αλλά βρίσκεται ολόκληρος, βρίσκεται μέσα στον Πατέρα του, όπως και ο Πατέρας του βρίσκεται μέσα στον Υιό, στον Ιησού Χριστό. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η διαδική σχέση ανοίγεται και σε ένα άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Όπως λοιπόν ο Θεός της Εκκλησίας είναι ένας Θεός κοινωνίας, κοινότητας, συνύπαρξης, mm-hmm. κατά παρόμοιο τρόπο καλούμαστε κι εμείς όχι απλώς να μιμηθούμε. Δεν πρόκειται για έναν ηθικό μιμητισμό, δηλαδή να μιμηθούμε το ηθικό παράδειγμα του Χριστού, αλλά να ζήσουμε με τον τρόπο ύπαρξης του Χριστού. Είναι αυτό που παρακαλεί ο Χριστός στον Θεό Πατέρα στην αρχιερατική προσευχή, δηλαδή στην προσευχή λίγο πριν την παράδοσή του. Πατέρα μου, θέλω να τους κρατήσεις ενωμένους. Πατέρα μου, θέλω να, όπως εμείς, εγώ και εσύ Πατέρα μου, είμαστε ένα, έτσι θέλω και οι μαθητές μου, δηλαδή τα μέλη του σώματος του Χριστού, να έχουν, να βιώνουν αυτό το γεγονός της ενότητας. Όχι κατά μίμηση, αλλά να βιώνουν αυτή την πληρότητα της ζωής. Αυτό είναι η πληρότητα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Είναι να μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας ως σχέση, ως κοινωνία, ως συνύπαρξη μαζί με τον άλλον. Και αυτό είναι το μέτρο της χριστιανικής, θα λέγαμε, ζωής.
0: Μάλιστα. Εδώ έχουμε, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την αρχαιότητα, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στη συζήτησή μας, τι είναι αυτό το καινούριο δηλαδή που φέρνει ουσιαστικά ο χριστιανισμός πάνω σε αυτή την έννοια του μέτρου, κύριε Τερζή?
1: Όπως προσπαθήσαμε έτσι ενδεικτικά να παρουσιάσουμε στη μεν αρχαίλληνική φιλοσοφία, είναι η συμμόρφωση. Η συμμόρφωση, και να μην διαταράξουμε mm-hmm. την αρμονία που υπάρχει, είπαμε, και στην ύπαρξή μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος κατά τους αρχαίους πρέπει να ζει λογικά με βάση το λόγο, δηλαδή να γνωρίσει, να συνειδητοποιήσει το λόγο της ύπαρξής του mm-hmm. και να τον καθορίσει. Αυτός ο λόγος όμως της ύπαρξης δεν είναι αυτονομημένος, αυτό που εγώ θεωρώ ως λόγο και αλήθεια της ύπαρξής μου. Ο λόγος ο δικός μου της ύπαρξής μου και αλήθεια του εαυτού μου καθορίζεται και προσδιορίζεται και από την πολιτεία, κυρίως τον Πλάτωνα, εντάξει, αλλά και από την φύση και από την αρμονία που υπάρχει στη φύση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία συμμόρφωση, για μία δυνατότητα, για μία άσκηση, διότι υπάρχει και η πλευρά της άσκησης μέσα στην, ακόμη και στην αρχαία. Ο άνθρωπος πρέπει να ασκήσει τον εαυτό. Γι' αυτό και μιλάμε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι για τη σοφροσύνη, για την εγκράτεια,
0: για τη φρόνηση και τα λοιπά, ναι.
1: Και λοιπά, ναι. Αλλά όλα αυτά προκειμένου να μην προσβληθεί, να μην διαταραχθεί η φυσική αρμονία. Στη χριστιανική παράδοση, ναι μεν πάλι μιλάμε για μία αρμονία και συμμόρφωση, και εδώ μπορούμε να κάνουμε μία μικρή αναφορά για το πώς προσλαμβάνεται στη χριστιανική παράδοση η έννοια της πτώσης. Η πτώση και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα δεν είναι απλώς η παράβαση του θεϊκού νόμου. Αντίστοιχα θα λέγαμε με αρχαιοελληνική ορολογία υπερβαίνω τα όρια της φύσης, αλλά είναι η διαταραχή μιας η διάρρηξη μάλλον, όχι μόνο η διαταραχή, ξεκινάει από διαταραχή και οδηγεί η διάρρηξη μιας σχέσης μαζί με τον Θεό. Και αυτή η διάρρηξη έχει αποτελέσματα, έχει συνεπαγωγές και στη διάρρηξη της σχέσης μαζί με τον ίδιο μου τον εαυτό, με τον συνάνθρωπό μου και με το φυσικό περιβάλλον. Βλέπουμε εκεί πως με μια γλώσσα έτσι ανθρωπολογική ο συγγραφέας της Γένεσης μας περιγράφει ακριβώς αυτές τις συνέπειες της ελεύθερης απόφασης του ανθρώπου. Μιλάμε για μια ελεύθερη απόφαση του ανθρώπου, ενώ στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ο άνθρωπος είναι τι, υποχρεωμένος ακόμη και οι ίδιοι οι θεοί, όπως είπαμε, να ακολουθήσει τη φυσική αρμονία. Στη χριστιανική παράδοση, στη βιβλική παράδοση, ο άνθρωπος, τον κύριο Χατζικό του, είναι η ελευθερία του. Επομένως, αποφασίζει ελεύθερο ο Αδάμ να διαρρήξει, να διακόψει αυτή τη σχέση του μαζί με τον Θεό. Και αυτό συνεπάγεται διάρρηξη της σχέσης με τον συνάνθρωπο.
0: Οπότε εκεί χάνεται το μέτρο, θα λέγαμε έτσι, χάνεται το όριο.
1: Χάνεται το όριο, χάνεται το όριο, είπαμε, είναι η σχέση μας μαζί με τον Θεό. Έχουμε λοιπόν απώλεια αυτής της σχέσης. Και όλη η σωτηριώδη οικονομία του Θεού, και η οποία διατρέχει την Παλαιά Διαθήκη και πραγματοποιείται την Καινή Διαθήκη, βρίσκεται ακριβώς στο να έρθει ο ίδιος ο Χριστός να μπει μέσα στην ιστορία, να προσλάβει τον άνθρωπο και να τον επανατοποθετήσει σε αυτήν την σωστή, σωστή με την έννοια αυτή που δίνει ένα πλήρωμα, μια ολοκλήρωση,
0: ναι,
1: τη σωστή του σχέση μαζί με τον ίδιο τον Θεό, αλλά και με τον συνάνθρωπο και με το ίδιο το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε στη χριστιανική παράδοση ανοίγεται αυτό το μέτρο εξαιτίας του προσώπου του Χριστού, το οποίο είπαμε ότι είναι ένα πρόσωπο που μας αποκαλύπτει το είναι και την αλήθεια του Τριαδικού Θεού, που είναι αλήθεια κοινωνίας και σχέσης, και μας καλεί ελεύθερα τον κάθε ένα από εμάς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ως μέλη ενός σώματος να πραγματοποιήσουμε αυτό το πλήρωμα της σχέσης μαζί
0: Μάλιστα.
1: με τον Χριστό.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τερζή, αλλά σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Στο μέτρο αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει μέτρο, τι σημαίνει όριο, πώς ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται αυτό. Και θα πάμε τώρα λίγο στην φιλοσοφία, στη φιλοσοφική σκέψη, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα βεβαίως, να δούμε εκεί πώς οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αντιλαμβάνονται, προσεγγίζουν αυτή την έννοια του μέτρου και του ορίου. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ηλία Βαβούρα, ο οποίος είναι μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, θα μας βοηθήσει. Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας περί μέτρου? Τι σημαίνει μέτρο? Γνωρίζουμε τη γνωστή φράση, έτσι, μέτρων άριστον. Δεν ξέρω αν ξέρουμε και αν γνωρίζουμε όλοι ποιος την είπε αυτή τη φράση.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ βαθιά συζήτηση και νομίζω ότι βρίσκεται και στην απαρχή της θεμελίωσης της αρχαίας ελληνικής ηθικής. Αυτή η φράση την ξέρουμε εμείς καλύτερα από τον Αριστοτέλη, όμως διαβάζοντας τον Διογέννη Λαέρτιο και τους δύο των φιλοσόφων, βλέπουμε ότι αυτή η φράση έχει από

0: που ήταν στο αέτομα του μαντιού των Δελφών. Mm-hmm. Πρώτο είναι το γνώθις αυτόν και δεύτερο το μηδέν άγαν.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο ρητό σημαίνει το να γνωρίζεις τον εαυτό σου, τις φυσικές σου δυνατότητες, ουσιαστικά να γνωρίζεις την ανθρώπινη φύση από την οποία είσαι φτιαγμένος. Και το μηδέν άγαν είναι το δεύτερο ρητό που σχετίζεται περισσότερο με το μέτρο, που σημαίνει τίποτα σε υπερβολικό βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή τίποτα προς την πλευρά της υπερβολής και τίποτα προς την πλευρά της έλλειψης εν σχέση mm-hmm. με τη γνώση του εαυτού σου. Αυτά λοιπόν τα δύο ρητά έχουν άμεση σχέση με την έννοια του μέτρου, η οποία, για να προχωρήσουμε λίγο αν θέλετε, τη βλέπουμε για παράδειγμα και στην, στο μόνο ρητό του Αναξιμάνδρου που έχει σωθεί, όπου εκεί πέρα λέει ότι τα όντα πληρώνουν την αδικία που έκαναν το ένα στο άλλο κατά το χρέον και κατά τη του χρόνου τάξη. Αυτό το χρέον λοιπόν σχετίζεται και με την έννοια του μέτρου, όπως θα δούμε αργότερα και στον Ηράκλειτο, γιατί λέει ότι οι κοσμικές διεργασίες έχουν μια συγκεκριμένη τάξη, μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα, ένα συγκεκριμένο μέτρο μέσα από το οποίο πρέπει να διεξέρχονται.
1: Α, το μέτρο εδώ με την τάξη συνδέεται, και αν ναι, πώς?
0: Άμεσα, διότι δεν μπορεί κάτι να γίνει σε υπερβολικό ή σε ελπές βαθμό, αλλά μόνο μέσω μιας αναγκαιότητας, μιας φυσικής τάξης που δεσμεύει αυτή την φυσική διαδικασία. Mm-hmm. Και όπως γνωρίζουμε και στο περίφημο απόσπασμα του Ηρακλήτου με τον ήλιο και τις ερημίες, ότι ακόμη και ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο, mm-hmm. αλλιώς θα επέμβουν οι ερημίες, οι υπηρέτες της δικαιοσύνης, και θα τον φέρουν στην τάξη πάλι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι η έννοια του μέτρου, της τάξης και της αναγκαιότητας βρίσκονται σε απόλυτη σχέση μεταξύ τους, και πραγματικά ακόμη και φυσικά φαινόμενα όπως η δικαιοσύνη μεταξύ των όντων ή η κίνηση του ηλίου δεν μπορεί να υπερβεί αυτά εδώ πέρα, δηλαδή το μέτρο, την τάξη και την αναγκαιότητα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για να συνδέσουμε την έννοια του μέτρου με τη φύση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η έννοια του μέτρου δεν μπορεί να βρίσκεται ποτέ σε αντίφαση με την φύση και συγκεκριμένα την ανθρώπινη φύση.
1: Οπότε αυτά τα δύο συνδέονται άμεσα. Θα λέγαμε ότι το μέτρο, αυτό το μέτρο ορίζει τον άνθρωπο, ορίζει την ανθρώπινη φύση κατά κάποιο τρόπο.
0: Το αντίστροφο θα έλεγα, ότι η ανθρώπινη φύση,
1: ναι,
0: ορίζει το μέτρο. Για να μπορέσουμε να βρούμε το μέτρο στις πράξεις μας, στις σκέψεις μας και γενικότερα στην ηθική πολιτική μας έκφραση, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποια είναι η αναγκαιότητα της φύσης μας. Mm-hmm. Αν καταφέρουμε να γνωρίσουμε το πώς λειτουργεί η φύση μας και συμβιβαστούμε με αυτή τη φυσική αναγκαιότητα, τότε θα αποκτήσουμε και ένα μέτρο στη συμπεριφορά μας. Mm-hmm. Μπορώ να σας το κάνω ακόμη πιο σαφές αυτό, πριν πάμε στον Αριστοτέλη, αναφερόμενος σε έναν ακόμη προσοκρατικό φιλόσοφο, mm-hmm. τον Δημόκλητο τον Αβδηρίτη. Δεν γνωρίζουμε πολλά εμείς σήμερα για την ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Δημοκρίτου, όμως ο Δημόκριτος έχει αναφερθεί πολύ συγκεκριμένα στην έννοια του μέτρου. Λέει λοιπόν ο Δημόκριτος, για να καταλάβουμε λίγο πώς πάμε από τη φυσική στην ηθική και στην πολιτική, λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δομείται από ψυχή και σώμα. Η ψυχή αυτή, παρόλο που είναι υλική, κινείται με μια συγκεκριμένη τάξη. Όταν αυτή η ψυχή κινείται με μια συγκεκριμένη τάξη και μια συγκεκριμένη συμμετρία, αναφέρει και τη λέξη συμμετρία, τότε ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Mm-hmm. Άρα η ανθρώπινη ευτυχία συνδέεται άμεσα με την υλική κίνηση της ψυχής, με την έμετρη υλική κίνηση της ψυχής. Λέει μάλιστα ο Δημόκριτος ότι αυτή η κίνηση της ψυχής επηρεάζεται από την επιλογή των ειδονών, mm-hmm. δηλαδή από τις ανθρώπινες επιλογές. Λέει λοιπόν ότι αν επιλέγουμε ειδονές που υπερβαίνουν το μέτρο, δηλαδή παραδείγματος χάρη άμα τρώμε πολύ ενώ δεν πρέπει να τρώμε τόσο πολύ, αυτό θα οδηγεί σε μια άτακτη και ασύμμετρη κίνηση της υλικής ψυχής μας, με αποτέλεσμα να είμαστε δυστυχισμένοι. Mm-hmm. Αντιστρόφως, ανάλογα, αν μπορέσουμε και επιλέγουμε το ορθό μέτρο μεταξύ των ειδονών ή μεταξύ των ανθρώπινων επιλογών, τότε η ψυχή mm-hmm. μας θα κινείται αρμονικά

0: σύμμετρα και άρα θα είμαστε ευτυχισμένοι. Mm-hmm. Συνεπώς, κατά το Δημόκριτο υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ της φυσικής υλικής κίνησης της ψυχής και των ανθρώπινων επιλογών που πρέπει να γίνονται με συμμετρία. Πρέπει δηλαδή να προσαρμόζονται στο φυσικό μέτρο. Αυτό νομίζω είναι μια καλή, ένα καλό παράδειγμα για την κατανόηση του πώς οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν τη φύση με την ανθρώπινη επιλογή.
1: Και με την ευτυχία, όπως είπατε, έτσι, και με την ευτυχία του ανθρώπου προφανώς. Εδώ, έτσι, αυτό που συζητάμε και με αφορμή τον Δημόκριτο, τον Αυδηρίτη, αυτό που μας είπατε, ίσως συνδέεται και με το, με άλλο, με ένα γνωστό ρητό που είπατε και εσείς στην αρχή της συνομιλίας μας, το γνώθης αυτών, να γνωρίζουμε δηλαδή τον εαυτό μας, ίσως και τα όρια της φύσης μας.
0: Ακριβώς. Ο Δημόκριτος αυτό ακριβώς λέει, ότι πρέπει να γνωρίσουμε το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη φύση και να προσαρμόσουμε τις ανθρώπινες επιλογές μας σε αυτήν εδώ την αναγκαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογές που θα είναι ασύμμετρες, με αποτέλεσμα να μεταδίδουμε και στον εσωτερικό μας κόσμο αυτήν εδώ την ασυμμετρία, διότι θα είμαστε δυστυχισμένοι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε εδώ, πέρα από τα όσα ήδη έχουμε αναφέρει εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Βαβούρα? Βρισκόμαστε ουσιαστικά εδώ στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα, στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Αναφερθήκαμε σε ορισμένους από αυτούς και σε κάποιους προσοκρατικούς.
0: Ναι, τώρα, πριν πάμε στον Αριστοτέλη, πρέπει να κινηθούμε και εμείς όπως ακριβώς κινούνταν και ο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, πριν καταθέσει την ηθική του πρόταση, αναφέρεται σε δύο προηγούμενους φιλοσόφους, χωρίς βέβαια να κατονομάζει ακριβώς το τι έχει αναλύσει από αυτούς. Ο ένας είναι ο Δημόκριτος, mm-hmm, και ο άλλος είναι ο Πλάτωνας. Mm-hmm. Το Δημόκριτο αναφερθήκαμε λίγο, δεν είπαμε όμως ένα κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Δημόκριτος αναφέρει στα ρητά του και το μέτρον, δηλαδή και τη λέξη μέτρον αυτούσια και τη λέξη συμμετρία αυτούσια, αλλά κυρίως τις έννοιες της υπερβολής και της έλλειψης. Mm-hmm. Μας λέει λοιπόν ότι η υπερβολή και η έλλειψη είναι κάτι κακό και ότι οι ανθρώπινες επιλογές πρέπει να κινούνται μεταξύ του ορθού μέτρου. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η ψυχή κατά την κίνησή της. Μάλιστα χρησιμοποιεί δύο εκφράσεις, την ευωγή, δηλαδή ότι η ψυχή πρέπει να, τα ψυχικά άτομα πρέπει να κινούνται κατά τις ορθές αποστάσεις, αλλά και κατά την ορθή πυκνότητα, όπως μας λέει ο Δημόκριτος. Και το ίδιο λέει και για τις ανθρώπινες επιλογές. Άρα, μέτρο, υπερβολή, έλλειψη υπάρχει πρώτα στο Δημόκριτο, τον mm-hmm οποίο μνημονεύει ο Αριστοτέλης. Δεύτερο, προτού πάμε στον Αριστοτέλη, πρέπει να αναφερθούμε στον Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Ο Πλάτωνας, λοιπόν, στο διάλογο του Πολιτικός, ο οποίος είναι ένας ύστερος διάλογος, κάνει μια εκτεταμένη αναφορά στην έννοια του ορθού μέτρου. Πρώτον, ενώ ξέρουμε ότι ο Πλάτωνας χρησιμοποιούσε την λεγόμενη ανωδική διαλεκτική, δηλαδή από τα όντα, τα φυσικά όντα, εδώ πήγαινε στον κόσμο των ιδεών, τώρα εφαρμόζει μια αντίστροφη μέθοδο που από τα φυσικά όντα πηγαίνει στην ουσία των όντων, στη φύση των όντων. Δηλαδή, τι λέει ο Πλάτωνας? Ότι για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε την έννοια, ας πούμε, του ανθρώπου, πρέπει πρώτα να κάνουμε μια φυσική ανατομία του ανθρώπου. Πρέπει να στραφούμε όχι στην ιδέα του ανθρώπου που βρίσκεται στον κόσμο των ιδεών, αλλά στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Mm-hmm. Αφού λοιπόν κόψουμε την ανθρώπινη φύση, όπως ένας γιατρός ανατομίας, μεταφορικά το λέει αυτό ο Πλάτων, λογική είναι αυτή η διαδικασία, όχι φυσική, θα βρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ορισμένο μέτρο μέσα σε αυτή τη φύση. Αυτό λοιπόν το μέτρο θα μας δώσει και τον ορισμό του ανθρώπου. Αυτή η κίνηση που κάνει ο Πλάτωνας, αυτή παίρνει ο Αριστοτέλης μετά και στρέφει την βιολογική και την ηθική του επιστήμη στα ίδια τα όντα και όχι στον κόσμο των ιδεών. Άρα η κίνηση του Αριστοτέλη έχει γίνει πρώτα από τον Πλάτωνα, αυτή η κίνηση προς τη φύση. Ο Πλάτων λοιπόν εκεί πρώτον αναφέρεται στο ορθό μέτρο εντός της ανθρώπινης φύσης και ότι ο πολιτικός επιστήμων είναι ο γνώστης αυτού του ορθού μέτρου, μεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης, Πλάτων εκεί προσπαθεί να το μεταφέρει αυτό και σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο, λέγοντας ότι μέσα στην πολιτεία ο πολιτικός ως άριστος υφαντής πρέπει να διασταυρώσει τις αντίθετες ανθρώπινες τάσεις, ώστε η πολιτεία τον αποκτήσει ένα ορθό μέτρο. Δηλαδή, ο Πλάτων λέει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οργισμένοι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρεμοι. Mm-hmm. Άρα, ο πολιτικός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να συνυφάνει αυτές τις αντίθετες τάσεις μέσα στην πολιτική κοινωνία.
1: Κάπως να τις συγκεράσει, δηλαδή, έτσι.
0: Ακριβώς, να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μέτρου εκεί. Mm. Αυτό είναι μια κίνηση που κάνει ο Πλάτωνας αντίθετη από αυτή της πολιτείας, γιατί όπως γνωρίζουμε στην πολιτεία είχε διαχωρίσει τους πολίτες με βάση την ανθρώπινη φύση σε τρεις τάξεις, οι οποίες δεν υπήρχε αυτός ο συγκερασμός μεταξύ τους. Mm-hmm. Στο πολιτικό λέει ότι αυτές οι ανθρώπινες τάσεις πρέπει ουσιαστικά να αποκτήσουν μια μίξη μεταξύ τους, ώστε να μπορέσει η πολιτεία mm-hmm. να λειτουργήσει σωστά.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τον Πλάτωνα, που αυτές οι απόψεις του Πλάτωνα περί μέτρου, έτσι, του μέτρου της ανθρώπινης φύσης ουσιαστικά, βλέπουμε εδώ ότι οι απόψεις του αυτές επηρεάζουν και τον Αριστοτέλη, κύριε Βαβούρα, έτσι δεν είναι? Βασίζεται σε αυτές και ο Αριστοτέλης, τις παίρνει
0: ο Αριστοτέλης
1: για να τις εξελίξει
0: ως μαθητής του Πλάτωνα και ως πολύ καλός γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Όταν διαβάζουμε τον Αριστοτέλη καταλαβαίνουμε ότι έχει έρθει σε επαφή με όλη την προγενέστερη ηθική παράδοση, γνωρίζει όλα αυτά. Τα φέρνει λοιπόν σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να διατυπώσει τη δική του ηθική θεωρία που βασίζεται στη λεγόμενη μεσότητα. Mm-hmm. Ο Αριστοτέλης λοιπόν δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να αξιοποιεί, ας πούμε, τα δύο ρητά των Δελφών, το γνώσεις αυτών και το μηδέν άγαν, λέγοντας τι? Ότι η αρετή είναι μια συνήθεια, μια έξις, έτσι όπως μας λέει συγκεκριμένα, που αποκτάται από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, είναι προαιρετική, όπως μας λέει. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι βασίζεται σε μια ελεύθερη ανθρώπινη επιλογή δια του ορθού λόγου. Mm-hmm. Επιλέγει το ορθό μέτρο, μέσο μεταξύ δύο ακροτήτων αρνητικών, που είναι η υπερβολή και η έλλειψη, και μάλιστα μας λέει ότι αυτό το ορθό μέτρο μπορεί να οριστεί μόνο από τον φρόνιμο άνθρωπο. Δηλαδή μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επαρκώς την αρετή της φρόνησης μπορεί να καθορίσει την ορθότητα του μέτρου.
1: Δηλαδή εδώ πώς την εννοεί τη φρόνηση ο Αριστοτέλης? Ποιος είναι αυτός ο φρόνιμος άνθρωπος?
0: Κοιτάξτε, η έννοια της φρόνησης, αν αφαιρθούμε στο Δημόκριτο για παράδειγμα ή στον Πλάτωνα που αναφερθήκαμε πριν, η φρόνηση ήταν ουσιαστικά ταυτόσιμη με τη σοφία. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορούσε να γνωρίζει το πώς θα γίνει ευτυχισμένος, ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Κάποιος που γνώριζε όχι μόνο τη φύση του ανθρώπου αλλά γενικά και τη φύση του κόσμου. Mm-hmm. Ήταν ένας φρόνιμος άνθρωπος. Ο Αριστοτέλης κάνει ένα κρίσιμο διαχωρισμό μεταξύ φρόνησης και σοφίας, λέγοντάς μας ότι ο σοφός είναι αυτός που γνωρίζει το καθολικό, δηλαδή αυτός που γνωρίζει τη φύση του κόσμου και πώς λειτουργεί, αλλά αυτή η έννοια της σοφίας χρειάζεται ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή χρειάζεται ένα σοφό άνθρωπο ο οποίος να είναι απομονωμένος κάπως στις παρυφές της πολιτικής κοινωνίας και να ασκεί το λεγόμενο θεωρητικό βίο, όπου θα μπορέσει να γίνει υπέρτατα σοφός. Mm-hmm. Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της καθολικής σοφίας, όπως την περιγράφει ο Αριστοτέλης, υπάρχει ο φρόνιμος άνθρωπος. Ο φρόνιμος άνθρωπος είναι μια αντανάκλαση του σοφού, ο οποίος κινείται μέσα στις πολιτικές, μέσα στην πόλη, ας πούμε, μέσα στις πολιτικές διεργασίες, ο οποίος όμως λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορεί να γίνει ποτέ υπέρτατα σοφός. Mm-hmm. Άρα, ο φρόνιμος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος με περιορισμένη κάπως σοφία όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι, για να χρησιμοποιήσω έναν ορισμό του Αριστοτέλη, φρόνηση είναι η γνώση των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη ενάρετων σκοπών. Mm. Άρα, ουσιαστικά, ο φρόνιμος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το πώς να γίνει ευτυχισμένος όσον αφορά τα ανθρώπινα, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα.
1: Mm.
0: Άρα, είναι ουσιαστικά μια μορφή φιλοσόφου όσον αφορά τα ανθρώπινα, όχι όσον αφορά την καθολική σοφία. Ας πούμε, ο φρόνιμος μπορεί να μην γνωρίζει, ας πούμε, το πώς κινείται ο ήλιος ή το πώς κινείται ο κόσμος, αλλά τουλάχιστον γνωρίζει το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει ευτυχισμένος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι άλλο εδώ που έχουμε να προσθέσουμε όσον αφορά τον Αριστοτέλη, κύριε Βαβούρα.
0: Για τον Αριστοτέλη πρέπει να προσθέσουμε ότι εδώ έχουμε πλέον μια ξεκάθαρη τοποθέτηση όσον αφορά την ηθική αρετή και τη μεσότητα, mm-hmm. λέγοντας ότι κάθε επιλογή που κάνουμε καθημερινά ως απλοί άνθρωποι, ως εργαζόμενοι, ως πολιτικοί, πρέπει να βασίζεται σε αυτή την αξιολόγηση δια του ορθού μέσου. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά να βάζουμε μπροστά μας τις επιλογές που έχουμε και να βλέπουμε ποιες επιλογές μας οδηγούν στην υπερβολή, ποιες μας οδηγούν στην έλλειψη, και με βάση τη δική μας υπόσταση, mm-hmm. τη δική μας φύση, να μπορούμε να επιλέξουμε το σωστό. Άρα το σωστό δεν ορίζεται εκ προημίου, αλλά αποτελεί μια συνεχή αξιολόγηση του μέτρου σε κάθε περίσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, καθώς η ηθική δεν είναι ένας κανόνας παγιωμένος, mm-hmm. αλλά μια συνεχής διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν είναι κάτι στατικό.
1: Οπότε ίσως εδώ το μέτρο είναι ένα διαρκές αίτημα για τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Μια συνεχής αξιολόγηση των περιστάσεων και, και της δικής μας φύσης. Δηλαδή, με διαφορετικούς κανόνες θα αποφασίσουμε όταν είμαστε, ας πούμε, νέοι και μπορούμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες πιο έντονα, και με διαφορετική αξιολόγηση θα αποφασίσουμε όταν είμαστε πλέον γυρεοί και βρισκόμαστε σε μια σωματική κάμψη. Δηλαδή αυτό αλλάζει κάθε στιγμή μέσα στο βίο μας.
1: Μάλιστα
0: ο Αριστοτέλης το χρησιμοποιεί παραδείγματα και από την καθημερινότητα, αναφερόμενος για παράδειγμα στο Μήλωνα, τον αθλητή του δεκάθλου, ο οποίος χρειάζεται διαφορετική προπόνηση από έναν κοινό άνθρωπο και διαφορετικές μερίδες φαγητού, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι η ηθική αξιολόγηση ίδια για όλους τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει προϋποθέτει μια κοινή ανθρώπινη φύση, η οποία όμως βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή μέσα στον κόσμο της κίνησης και της φθοράς, και εκεί πέρα πρέπει να εστιάσουμε ώστε να είμαστε συνεχώς στην ορθή μεσότητα. Mm-hmm.
1: Οπότε ίσως η έννοια του μέτρου είναι κάπως υποκειμενική, κύριε Βαβούρα.
0: Υποκειμενική δεν θα το έλεγα, αλλά θα χρησιμοποιήσω την έκφραση μη στατική. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια αντικειμενικότητα πάνω στις επιλογές μας, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και κατά κάποιο τρόπο η φύση μας είναι κοινή, αλλά είναι υποκειμενική, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας έκφραση, όταν βρισκόμαστε σε περιστάσεις οι οποίες διαφέρουν η μία από την άλλη.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό χρησιμοποιεί, ναι, για να αναφέρω και το αρχαίο κείμενο, χρησιμοποιεί την προς εμάς ο Αριστοτέλης. Δηλαδή είναι σχέση με εμάς, mm-hmm. Στη σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή όταν κάνουμε την επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στον ορισμό της ηθικής.
1: Οπότε το μέτρο, αυτή η μεσότητα έχει ένα ηθικό πρόσημο, έτσι, για τον Αριστοτέλη.
0: Είναι ουσιαστικά ταυτίζεται με την ηθική. Δεν μπορεί να υπάρξει ηθική χωρίς όλα αυτά που περιγράψαμε, δηλαδή χωρίς μεσότητα, mm. Και αποφυγή της υπερβολής και της έλλειψης, χωρίς προαίρεση, που σημαίνει ελεύθερη ορθολογική επιλογή, και χωρίς έθος, δηλαδή χωρίς ομοιότροπη επανάληψη όμοιων ενεργειών, mm. που ουσιαστικά μας φτάνουν σε ένα σημείο στο να επαναλαμβάνουμε ηθικές πράξεις αυτόματα, mm. κατά κάποιο τρόπο.
1: Όλες αυτές οι απόψεις εδώ, οι σκέψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, πώς επηρέασαν και μεταγενέστερους, έτσι, διανοητές, φιλοσόφους, σε μεταγενέστερες εποχές, κύριε Βαβούρα?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή η έννοια του μέτρου έχει περάσει και στην εωτερικότητα, mm-hmm. σε φιλοσόφους που ίσως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν επηρεαστεί από αυτό, όπως ο Μακιαβέλη για παράδειγμα ή ο Χόμπς, mm-hmm. τους οποίους θεωρούμε άκρως υποκειμενικούς, ότι θεωρούν ότι μόνο η δύναμη μπορεί να επιβάλλει κάποιο μέτρο ή κάποια δικαιοσύνη στα πράγματα. Αντιθέτως δεν συμβαίνει αυτό. Αν διαβάσει κανείς το Μακιαβέλη και συγκεκριμένα τις διατριβές πάνω στα 10 πρώτα βιβλία του Τίτου Λίβιου, το μεγαλύτερο έργο του Μακιαβέλη, βλέπει εκεί ότι ο Μακιαβέλη δημιουργεί μια εικόνα ενός ενάρετου ανθρώπου, ο οποίος κινείται ακριβώς ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. Το βλέπουμε και στον ηγεμόνα αυτό. Αλλά
1: στην υπερβολή και την έλλειψη του μέτρου εννοείται.
0: Ναι. Λέει, όταν αξιολογώ τις ιστορικές περιστάσεις και πρέπει να δράσω, πρέπει να καταλάβω ότι δεν μπορώ ούτε, να είμαι ούτε υπερβολικός, ούτε ελλιπής ως προς αυτό. Ούτε να είμαι δηλός, για παράδειγμα, ούτε να είμαι εντελώς αποφασιστικός. Αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα ο Μακιαβέλη. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή οι πράξεις μου να κινούνται μέσα στα όρια μιας μεσότητας, αξιολογώντας τις περιστάσεις. Mm-hmm. Ο Μακιαβέλη, λοιπόν, αναγνωρίζει αυτή τη μεσότητα ως χαρακτηριστικό του σοφού άνδρα, του ενάρετου άνδρα. Mm-hmm. Απλά ο Μακιαβέλη τι λέει? Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν είναι σε θέση να φτάσουν σε αυτή τη σωστή αξιολόγηση. Άρα, κάποιοι μπορούν, οι περισσότεροι όμως δεν μπορούν να το πράξουν αυτό. Τι σημαίνει άρα αυτό για τον Μακιαβέλη? Ότι όταν πάμε στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή στη συγκρότηση μιας πολιτικής κοινωνίας, δεν μπορούμε να, να εμφυσίσουμε τη μεσότητα στο σύνολο των ανθρώπων, αλλά μόνο να τους ελέγξουμε, λέει ο Μακιαβέλη. Συνεπώς, τι γίνεται? Ενώ για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Δημόκριτο, η μεσότητα μπορούσε να επιτευχθεί από όλους τους ανθρώπους, και μάλιστα και οι τρεις αυτοί φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι αυτό μπορεί να αποκτήσει και πολιτικό έρισμα, δηλαδή ότι μπορεί η πολιτεία να εφαρμόσει τη μεσότητα στο σύνολο των πολιτών, ο Μακιαβέλη διαφωνεί ως προς αυτό και λέει ότι όχι, μπορεί ένας ιδιώτης να γνωρίζει την ηθική αρετή και τη μεσότητα, το σύνολο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτήν εδώ τη φιλοσοφική τάση. Και συνεχίζοντας να πάω λίγο αυτό το παράδειγμα και στον Hobbes, όπου διαβάζοντας τον Hobbes βλέπουμε να υπάρχει η αρετή της αυτοεκτίμησης. Συγκεκριμένα στο έργο του Hobbes, De Homine, το οποίο ο Hobbes έγραψε μόνο στα λατινικά και δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ακόμη. Τώρα το προσπαθούμε να το μεταφράσουμε. Και λέει εκεί λοιπόν ότι υπάρχει μια αρετή της αυτοεκτίμησης. Αυτή η αρετή είναι ουσιαστικά η αξιολόγηση της υπερβολής και της έλλειψης. Δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο εαυτός μας έχει υπερβολικές δυνατότητες, ούτε όμως να ενεργούμε ελλιπώς, δηλαδή ενώ ο εαυτός μας έχει κάποιες δυνατότητες, εμείς να μην τις αξιοποιούμε. Αυτός, λέει ο Hobbes, που έχει αυτή την αρετή της αυτοεκτίμησης και τη συνδυάσει με την αιτιοκρατική γνώση των αιτιών και των αποτελεσμάτων, δηλαδή μια μορφή σοφίας, αυτός ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά σε ανώτερη βαθμίδα από τους υπόλοιπους ανθρώπους και είναι σοφός.
1: Μάλιστα.
0: Απλά ο Hobbes τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι αυτή η ηθική γνώση της αυτοεκτίμησης και η σοφία των αιτιών και των αποτελεσμάτων δεν μπορεί και αυτή να γίνει κτήμα όλων των ανθρώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι υποκινήτα από τα πάθη και ιδιαίτερα από το πάθος του φόβου του βίου θανάτου, και άρα χρειάζεται η πολιτική κοινωνία ώστε να ελέγχει τους ανθρώπους, γιατί αλλιώς είναι ανεξέλεγκτοι και φτάνουν στην αυτοκαταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ο Hobbes τι κάνει? Καταργεί την ατομική ηθική, αυτό που είδαμε στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στον Δημόκριτο κτλ. Λέει δεν μπορεί να υπάρξει ατομική ηθική παρά μόνο αν ευθυγραμμίζεται με τους σκοπούς του κράτους. Mm-hmm. Άρα το κράτος θεμελιώνει εκεί την ηθική και όχι ένας ιδιώτης ή ένας υπήκοος, όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο Hobbes.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον έχουν όλα όσα μας είπατε, κύριε Βαβούρα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στο δύσκολο θέμα του μέτρου. Δεν είναι εύκολο, το ακούμε ως εύκολο, αλλά στην ουσία χρειάζεται πολύ ανάλυση και εμβάθυνση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή συνομιλία. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, έτσι να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Βαβούρα, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Η ώρα είναι...

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Αναφερόμαστε σήμερα στο μέτρο, το όριο, τι σημαίνει μέτρο, τι σημαίνει όριο για την Εκκλησία και τι σημαίνει για τον κόσμο. Ένα θέμα τεράστιο πραγματικά, από πού να ξεκινήσει κανείς, από πού να τελειώσει. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, για να μιλήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, ο οποίος είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα? Εξ αρχής έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι είναι μεγάλο, ανεξάντλητο, για το ζήτημα του μέτρου και του ορίου. Πώς θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε, να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και μέσα βεβαίως από το δικό σας το γνωστικό αντικείμενο?
1: Εντάξει, όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι ένα τεράστιο θέμα. Από πού να το πιάσει κάποιος και πού να το αφήσει. Και όλα θα μπορούσαμε να πούμε και από πλευράς ηθικής και βιοηθικής και οποιασδήποτε άλλης έτσι, κατεύθυνσης των ανθρωπολογικών ενδιαφερόντων ασχοληστεί κάποιος, συγκλίνουν όλα σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία νομίζω ίσως θα ήταν καλό να πούμε εξ αρχής για να μπορέσουμε μετά να πατήσουμε πάνω σε αυτά τα μαξιλαράκια. Νομίζω το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι ο σπουδαίος Αριστοτέλης μας έχει αφήσει την έννοια της μεσότητας, την αρετή της μεσότητας, η οποία όπως και ο ίδιος τονίζει είναι το να μπορείς να κινείσαι μεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης. Και αυτό, οι πράξεις δηλαδή του κάθε ανθρώπου όταν προσπαθεί να κινηθεί μεταξύ υπερβολής και έλλειψης, όταν δηλαδή βαδίζει στη μέση οδό, αυτή που έχουμε, που άλλωστε τη λένε και βασιλική οδό, τότε ο άνθρωπος ακολουθεί το μέτρο. Τώρα, βεβαίως, το εύλογο ερώτημα όχι μόνο των ακροατών, όλων ημών κάθε φορά είναι και ποιο είναι το μέτρο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, τι μπορούμε να πούμε.
0: Και ενδεχομένως ποιος το ορίζει ή από πού ορίζεται αυτό το μέτρο,
1: Ακριβώς. Και η απάντηση είναι ότι δεν ορίζεται από πουθενά παρά μόνο από την ίδια την διάβια του ανθρώπου, την ικανότητά του να κρίνει με κάποια αδιάψευστα κριτήρια το ποιο είναι το μέτρο για την προσωπική του ζωή. Διότι ας πούμε είναι πολύ γνωστή η ιστορία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος είχε σκανδαλίσει έναν προσκυνητή γιατί έτρωγε πολύ περισσότερο φαγητό από όσο ασκητικά ήταν επιτρεπτό να τρώει, αλλά όταν ο Άγιος του εξήγησε ότι ήθελε υπερδιπλάσιο από αυτό που ήδη φαινόταν πολύ στον προσκυνητή για να μπορέσει να χορτάσει, διότι πρόκειτο περί ενός δίμετρου γίγαντα στην ουσία, ο οποίος δούλευε ασκητικά με την προσευχή, με τις δουλειές στο μοναστήρι, και εξαντλήτω, κατάλαβε τότε ο προσκυνητής ότι είναι άλλο το μέτρο για εκείνον, που πιθανότατα θα ήταν ένας άνθρωπος λιτοδίαιτος, λιποβαρής, ο οποίος θα είχε ανάγκη μόνο λίγο να φάει και σοκαρίστηκε ας πούμε από ένα τέτοιο θέμα, ενώ για τον Άγιο ήταν έλλειψη μέτρου στην ουσία ή αν θέλετε ένα ασκητικό μέτρο, διότι στην πραγματικότητα δεν χόρτενε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια του μέτρου είναι πολύ δύσκολη για έναν και συγκεκριμένο λόγο, ότι δεν υπάρχει κανόνας του μέτρου.
0: Δηλαδή εδώ υπάρχει μια υποκειμενικότητα, ίσως λίγο είναι υποκειμενικό το ζήτημα, ο καθένας ενδεχομένως το βλέπει διαφορετικά.
1: Υπάρχουν αντικειμενικά όρια. δεν μπορεί να τα αντικειμενικά όρια, ίσως είναι καλό που το λέτε για να το ξεχωρίσουμε εξ αρχής, αν υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ας πούμε, το να μπορείς να συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό σύνολο, τουλάχιστον απαιτεί κάποιες συγκλήσεις, τις οποίες ονομάζουμε μέτρο. Και αυτές οι συγκλήσεις νομοθετούνται ή κατά κάποιο τρόπο γίνονται, παίρνουν την έννοια του δικαιώματος, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν, ας πούμε, το δικαίωμα στη ζωή. Εκεί δεν χωράει μέτρο, έλλειψη, υπερβολή. Απαγορεύεται το να σκοτώνεις, να κλέβεις, να μειώνεις την προσωπικότητα του άλλου, να το ασκείς βία, να προσπαθείς να τον εξουθενώσεις. Εκεί δεν υπάρχει μέτρο, έλλειψη και υπερβολή. Δεν μπορείς να πεις με μέτρο σκοτώνω ή με μέτρο εξουθενώνω ή με μέτρο προσβάλλω. Αλλά αυτά είναι κάποιες αντικειμενικές αρχές οι οποίες απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει. Απ' την άλλη βέβαια πλευρά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές απαραβιάζονται. Ας πούμε, στην αρχή της αυτοδικίας, λέω ένα παράδειγμα, ποιο είναι το μέτρο? Δηλαδή, αν ένας πατέρας έχει μία μονάκριβη κόρη, την οποία την δει κακοποιημένη, διαλυμένη, θυμάμαι το παράδειγμα ενός κοριτσιού πάνω στην Ξάνθη προετών πολλών, που βγήκε να πάει σε εποχή έτσι χριστουγεννιάτικων διακοπών μία βόλτα με τις φίλες της, και την άλλη μέρα την βρήκαν βιασμένη και καμένη στο πάρκινγκ του σπιτιού. Ένας πατέρας ο οποίος τρελαμένος θα θελήσει να πάρει αυτοδικία, δεν λέω ότι ο άνθρωπος εκείνος πήρε, είναι ένα παράδειγμα που παίρνω τώρα και προσπαθώ να το προεκτείνω. Αν ένας άνθρωπος δηλαδή θελήσει να πάρει τον νόμο στα χέρια του, γιατί η νομοθεσία με τον τρόπο της πολλές φορές δικαιώνει τους εγκληματίες, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει? Κάνει το σωστό, κάνει το λάθος, λειτουργεί σύμφωνα με το μέτρο? Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα από ό,τι μπορούμε να νομίζουμε. Δεν υπάρχει μέτρο. Υπάρχει ένα μέτρο, ας το πούμε έτσι, διότι κάποιες αρχές, αξίες στην ανθρώπινη ζωή είναι απαραβίαστες, αδιαπραγμάτευτες, και εκεί σταματάει η κουβέντα. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε μέσα στην ίδια κοινωνία ότι ο Βίκτορ Ουγκό, ο Γιάννης Αγιάννης, έκλεβε για να ζήσει. Δεν έκλεβε για να κάνει κακό, ούτε έκλεβε για να, πώς να το πούμε τώρα, ζημιώσει άλλους ανθρώπους. Έκλεβε για να ζήσει εκείνος και οι προστατευόμενοι του. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το πώς μετά η κοινωνία βλέπει αυτές τις αρχές είναι κάτι άλλο. Αλλά γενικά αυτές είναι ένα μέτρο. Δεν πειράζουμε. Όμως, η διαφορά με αυτό που λέγα προηγουμένως είναι ότι στην προσωπική μας ζωή αυτά τα πράγματα μας δυσκολεύουν, όχι αυτές οι αρχές, άλλες μας δυσκολεύουν, γιατί το μέτρο που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε είναι προϊόν ενός διαλόγου με τον εαυτό μας, μιας αυτοσυνειδησίας, που πολλές φορές βέβαια δεν είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Έτσι, η ψυχολογία μας έχει πει ότι το ασυνείδητο και άλλες δυνάμεις ψυχικές μας πνίγουν, και πολλές φορές λειτουργούμε κάτω από το βάρος αυτών των δυνάμεων. Αλλά ας μείνουμε στο ότι δεν είναι εύκολο το μέτρο στη ζωή μας, γιατί απαιτείται κάτι που οι πατέρες το έχουν πει με την ωραιότητα αυτή η λέξη, διάκριση. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο απαιτείται από εμάς για να δούμε για την προσωπική ζωή του καθενός ποιο είναι το μέτρο. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, να πούμε ότι το μέτρο στην πνευματική ζωή είναι ότι νηστεύουμε αυστηρά, χωρίς παρέκκληση, τόσες μέρες από λάδι, από τα πάντα τρώμε παξιμάδι. Αυτό μπορεί ένας άνθρωπος στον κόσμο να το αντέξει, αλλά ένας άλλος μπορεί να πέσει κάτω. Ένας άλλος είναι άρρωστος ή ένας άλλος έχει άλλα ζητήματα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει εκεί η διάκριση, με τη βοήθεια πάντοτε βέβαια του εξομολόγου, μάλλον ας το έλεγα του πνευματικού πατρός καλύτερα, ο οποίος θα βοηθήσει να διαμορφώσουμε αυτή την αρετή της διάκρισης για κάθε πειρασμό, κάθε πρόκληση στη ζωή μας.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει, να ισχυριστεί ίσως, κύριε Κορναράκη, ότι για την Εκκλησία το μέτρο είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού?
1: Αυτό είναι ότι θυμάμαι μια παλιά αφίσα που έλεγε «Μη ρωτάς την αγάπη, δες το σταυρό». Όντως αυτό είναι, αυτό είναι το μέτρο, αλλά ακόμα και έτσι πάλι πρέπει να δουλέψουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν Άγιοι, ας πούμε ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, μεγάλοι Άγιοι, οι οποίοι ζήσαν τη σχέση τους με τον Χριστό έτσι ώστε έγιναν Χριστοφόροι, Χριστοειδείς και έλαμψαν ως Χριστός για τους άλλους ανθρώπους. Εμείς οι απλοί άνθρωποι του κόσμου τούτου παλεύουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αν δεν αγαπήσεις τον Χριστό, πώς θα πεις ποιο είναι το μέτρο, ότι ο Χριστός είναι μέτρο της ζωής σου? Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, σε έναν σκληρό κατηχητικό λόγο που πολλές φορές γίνεται και χειραγωγικός, ένας λόγος που προσπαθεί να στριμώξει τους ανθρώπους, να τους βάλει σε καλούπια ή πολλές φορές δημιουργεί άλλα προβλήματα, το να πεις ότι ο Χριστός είναι το μέτρο μπορεί να γύρει πολλές παρεξηγήσεις. Και ποιο είναι το μέτρο για κάθε άνθρωπο στη σχέση του με τον Χριστό? Αν εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνω στην εκκλησία σχεδόν όποτε έχει ακολουθία και νηστεύω και βοηθά τους φτωχούς και μέσα μου γεννιέται μια εικόνα ναρκισιστική ότι είμαι ο τέλειος χριστιανός και αυτό μου δίνει και την ψευδέστηση ότι είμαι και ο αγαπημένος του Χριστού γιατί κάνω αυτά που η θρησκεία λέει, μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνω πολύ κακός ή πάρα πολύ πιεστικός προς άλλους ανθρώπους, γιατί αυτό που εγώ νομίζω ότι ζω δεν το ζουν εκείνοι, κατά τη γνώμη μου πάντα.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: το μέτρο είναι ο Χριστός, αυτή είναι η βασική, αυτό το ξέρουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να δουλευτεί μέσα στην πνευματική ζωή.
0: Αυτό, όπως είπατε, πρέπει να δουλευτεί μέσα στην πνευματική ζωή, πρέπει να δουλευτεί μέσα στη ζωή μας, στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, έτσι δεν είναι? Στην συμμετοχή μας, στη μετοχή μας στη ζωή,
1: ναι,
0: της Εκκλησίας.
1: Μα μίλησα για πνευματικό, οπότε αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ζωή μέσα στην Εκκλησία, ότι είναι μια ζωή που πρέπει να είναι μυστηριακή. Φυσικά το κορυφαίο μυστήριο είναι η Θεία Ευχαριστία. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι αν ζούμε πραγματικά τη Θεία Ευχαριστία ως τρόπο ζωής, είναι μέτρο. Γιατί και οι θεολόγοι τονίζουν όλοι, δηλαδή πήρανε αυτό που οι πατέρες λένε και του δώσανε ένα ονοματάκι, το ονομαστήσανε μεταλειτουργία. Ποια είναι η μεταλειτουργία? Είναι η λειτουργία, δηλαδή ο ευχαριστιακός τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα μετά τη λειτουργία. Δηλαδή τελειώνει, ολοκληρώνεται η λειτουργία, αλλά η λειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει. Ολοκληρώθηκε μεν ως ένα γεγονός, αλλά εξακολουθεί στις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος να διατρέχει το είναι μου. Ναι. Οπότε εάν εγώ ζω το ευχαριστιακό γεγονός, τότε είμαι σύνεμος και σύσσωμος με τον αδελφό μου, γιατί είμαι σύνεμος και σύσσεμος με τον Χριστό, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή την ομοουσιότητα της φύσεώς μας. Αλλιώς τι ασπόμεθα? Λειτουργούμε ως άτομα. Η Θεία Ευχαριστία ήταν απλώς...
0: Αλλιώς ίσως υπερβαίνουμε κάπως τα όρια μας. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει μια, μάλλον όχι, ίσως έχουμε έλλειψη ορίου, έλλειψη μέτρου.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αλλά δεν το πάω τόσο απλοϊκά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, ναι, να φαίνεται ότι δεν έχουμε μέτρο, αλλά όταν δεν έχω αυτόν τον ευχαριστιακό τρόπο σκέψης, αναφοράς και ζωής, τότε βιώνω μία ατομικοποίηση η οποία με κάνει εμένα να γίνομαι μέτρο για τους άλλους ανθρώπους. Άρα δεν είναι ο Χριστός μέτρο, είμαι εγώ ίδιος. Εκείνη τη στιγμή βεβαίως και υπάρχει ως αποτέλεσμα έλλειψη μέτρου, γιατί το υποκειμενικό κριτήριο εγώ δεν αντικειμενικοποιείται από τη σχέση με τον Χριστό, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο το οποίο λειτουργεί με την ψευδαίσθηση ότι είμαι καλός χριστιανός και ξέρω τι.
0: Αυτό ίσως είναι λίγο ναρκισιστικό, έχει να κάνει με τον ναρκισισμό, με τον εγωισμό, τον εγωκεντρισμό μας.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, προφανώς. Νομίζω συνάγεται και από τα προηγούμενα που είπα, ότι όταν εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πρότυπο, αυτό είναι εγωισμός. Είναι δηλαδή, πώς να το πω διαφορετικά, σαν να αντικαθιστούμε τον Χριστό, με τον εαυτό μας, γιατί ξέρετε και λέμε ο Χριστός είναι πρότυπο, ωραία, μέτρο μάλλον. Αλλά για σκεφτείτε ότι πόσοι άνθρωποι που δηλώνουν χριστιανοί, στατιστικά είναι μέσα στα δείγματα που λένε ότι 90% είναι χριστιανοί στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε πώς καταλαβαίνουν το Χριστό. Άλλοι τον καταλαβαίνουν ως ένα ανώδυνο συνοδοιπόρο, άλλοι ως ένα τροχονόμο, άλλοι ως έναν προστάτη, άλλοι δηλαδή είναι και πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον Χριστό. Οπότε εκεί πέρα, ναι, και ο εγωισμός είναι η πρώτη πληγή, ας το πούμε, στη πνευματική ζωή.
0: Προκύπτουν ίσως και άλλα ζητήματα καθώς συζητάμε για το μέτρο, για το όριο, τι σημαίνει μέτρο και όριο, κύριε Κορναράκη. Ίσως και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική, αλλά να το πάμε και λίγο πιο πέρα, με την βιοηθική. Έχουν να κάνουν λίγο δηλαδή και με την... ενδεχομένως πώς αντιλαμβανόμαστε και την επιστήμη, πώς αντιλαμβανόμαστε και την τεχνολογία, αν εκεί βλέπουμε ίσως κάποια όρια ή αν θέλουμε να υπερβούμε τα όρια και το μέτρο.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κατεξοχήν εκεί, το υπογραμμίζω, εντάξει και η πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το λέω σε επίπεδο εφαρμογών, γιατί το ζούμε πλέον μέσα στην κοινωνία ως άμεσες, ως άμεσα αιτήματα, ως άμεσες ανάγκες. Προφανώς εκεί απαιτείται ακόμα περισσότερο. Εγώ να σας πω σε ό,τι αφορά μεν στην ραγδαία αύξηση της, μάλλον στη ραγδαία ανάπτυξη και έκρηξη αυτού που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή πραγματικότητα, με τα σύμπαν και ακόμα και την εικόνα του μεταανθρώπου που πηγαίνουμε. Θα έχετε διαβάσει, κατά καιρούς βγαίνουν, δεν είναι να πει κάποιος σήμερα, χθες ή προχθές, βγαίνουν κατά καιρούς συνεντεύξεις από ειδικούς πάνω στο χώρο, οι οποίοι και τονίζουν, οι οποίοι άλλοι από αυτούς παρετούνται, άλλοι από αυτούς δηλώνουν τρομοκρατημένοι από την ραγδαία αυτή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί? Γιατί έχει χαθεί το μέτρο. Γιατί έχει χαθεί το μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να τεθεί κάποιος υπάρξει μάλλον κάποιος έλεγχος, κάποιο όριο, όταν μιλάμε για τεχνολογία και για επιστήμη, έτσι και για σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Αν είναι εύκολο και εκεί να τεθούν όρια.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί πλέον η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν χώρες, Ιταλία, Αυστραλία και τα λοιπά, οι οποίες προσπαθούν να φέρουν την έννοια του μέτρου στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα έφηβα, από τους έφηβους και τα παιδιά που είναι πρώτης εφηβείας. Γελάω διότι έχει τόσο πολύ εξελιχθεί η τεχνολογία ώστε είναι πάρα πολύ εύκολο η ίδια η τεχνολογία, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη την οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, συμβουλεύει τρόπους με τους οποίους μπορεί το παιδί να ξεκλειδώσει ένα κλείσιμο, ένα κλείδωμα ίσως της εφαρμογής, ή να βρει άλλους τρόπους να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, δεν είναι ότι πλέον, έχω την αίσθηση ότι πλέον κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι χάθηκε το μέτρο, όμως τώρα πλέον έχουν αναλάβει οι μηχανές. Και εκεί είναι κάτι το οποίο είναι μάλλον ανεξέλεγκτο, αν λάβουμε υπόψη μας και όλη αυτή την θεωρία που υπήρχε προετών για το deep learning, τη βαθιά μάθηση, ναι. Το πώς, ας πούμε, αλληλοδιδάσκονται πλέον μεταξύ τους τα συστήματα και αλληλοσυμμορφώνονται. Mm. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Μήπως αυτονομούνται όμως όλα αυτά τα συστήματα σιγά σιγά της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Βέβαια.
0: Το βλέπουμε αυτό και το ακούμε πολύ συχνά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό εννοώ. Και πολλοί επιστήμονες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον ο χρόνος που θα φτάσουμε σε αυτό που το ονομάζουν τεχνική μοναδικότητα. Mm-hmm. Ότι δηλαδή, ας πούμε, θα μπορεί πλέον να υπάρχουν ατομικές τεχνικές υπάρξεις που δεν θα χρειάζονται ανθρώπινη ενίσχυση. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν θα ήθελα να αφήσουμε το άλλο, mm-hmm. που για μένα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε για τη βιοειθική.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εκεί είναι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιος χώρος όπου φαίνεται η έλλειψη μέτρου. Mm-hmm. Σε όποιον τομέα και αν θέλετε. Θέλετε στην ευθανασία, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι φεύγουν, πολλές φορές όχι γιατί υπάρχουν αναγκαιότητες που ακόμα και εκεί βέβαια η Εκκλησία μας στέκεται απέναντι, όπως ξέρω εγώ, μια δύσκολη αρρώστια, παρότι η Εκκλησία μας, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοειθικής, ας πούμε στο θέμα της ευθανασίας, λέω ένα παράδειγμα τώρα, έχει βάλει το μέτρο, mm-hmm. και έχει πει ότι δεν είναι σωστό ο άνθρωπος να φεύγει με την ευθανασία από επιλογή του, ιδιαίτερα όταν είναι ενεργητική ευθανασία και ο ίδιος το επιλέγει, είναι παρόν, mm-hmm. δεν είναι δηλαδή σε καταστολή, δεν είναι σε, ας το πούμε, σε αναισθησία, αλλά ο ίδιος το επιλέγει, είναι σε εγρήγορση κτλ. Ωστόσο αφήνει ένα παραθυράκι σε περιπτώσεις που είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Ο άνθρωπος υποφέρει και η αξιοπρέπειά του έχει καταπατηθεί και εκεί μάλιστα δεν λέει για ενεργητική, λέει απλώς ότι θα μπορούσαν οι γιατροί να αντικαταστήσουν την επιθετική αγωγή που χρησιμοποιείται στους καρκινοπαθείς με την φαρμακευτική ανακούφιση, ώστε ο άνθρωπος αυτός να φύγει ήρεμος, αφού ούτως ή άλλως θα φύγει, και οι συγγενείς του να μην μπαίνουν σε πειρασμό ή στενοχωριούνται. Αυτό είναι ένα είδος μέτρου, γιατί βάζεις ένα μέτρο, λες υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ πλέον η ευθανασία έχει γίνει και για μικρά παιδιά και για μεγάλους, για καταθλιπτικούς, για μη καταθλιπτικούς. Την άλλη φορά αυτοκτόνησε στην ουσία. Γιατί αυτό είναι μια κοπελίτσα η οποία είχε τον σύζυγό της, είχε το σπίτι της, είχε την άνεσή της, αλλά λέει τίποτα δεν την ευχαριστούσε, άρα μιλάμε για κατάθλιψη. Πλέον οι άνθρωποι φεύγουν. Εκεί έχει χαθεί το μέτρο. Mm-hmm. Στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει χαθεί το μέτρο. Η φύση πολλές φορές μας δίνει μηνύματα, δηλαδή το μήνυμα της ατεκνίας, το να μην μπορείς δηλαδή να γεννήσεις παιδί, όσο σκληρό κι αν είναι, είναι μια ασκητική. Τώρα ήρθε η σύγχρονη επιστήμη και είπε όχι, δεν ισχύει αυτό, εγώ μπορώ να σας φέρω παιδιά. Ωραία, ακόμα και εκεί ψάχνουμε να δούμε το μέτρο. Mm-hmm. Ποιο είναι το μέτρο? Να είναι η σύζυγος, το γενετικό υλικό να είναι από τον σύζυγο και τη σύζυγο. Κάποιοι στενοχωριούνται, κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια, κάποιοι αντιτίθενται όταν το γενετικό υλικό, ας πούμε, δεν είναι από τον σύζυγο αλλά είναι από κάποιον άλλο, αλλά το γενετικό υλικό είναι τη σύζυγο. Τέλος πάντων, εκεί μπορούμε να πούμε με μία, πολλές φορές έτσι, παραβίαση κάποιων πραγμάτων, κατανοείς, λες εντάξει, αλλά πλέον όταν έχουμε διαφορετικά γενετικά υλικά, παρένθετες μητέρες, έχουμε μια βιομηχανοποίηση της γέννησης, όταν γιαγιάδες κυοφορούν τα παιδιά των θυγατέρων τους, δηλαδή εκεί έχει χαθεί το μέτρο.
0: Ναι.
1: Οπότε σε κάθε περίπτωση, και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα, γιατί έχουμε και για τις γενετικές εξετάσεις, έχουμε τους γονιδιακούς ελέγχους, έχουμε ακόμα και το σχεδιασμό του γονιδιώματος, ποια η γενετική τεχνολογία έχει φύγει μπροστά. Και εκεί πλέον σκέφτεσαι τι είναι ο άνθρωπος. Άρα αν δεν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, τι αξία έχει, αν είναι ψυχοσωματική ολότητα, αν είναι δημιούργημα του Θεού, και το κυριότερο, εάν μέσω του Θεού, μάλλον μέσω του ανθρώπου, ο Θεός φέρνει ύπαρξη στον κόσμο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός με τον Θεό, αλλά δεν είναι εκείνος ο κατεκτοχήν δημιουργός.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν τα λύσουμε αυτά, το μέτρο θα χάνεται πάντοτε. Ας πούμε, λένε οι επιστήμονες ότι μέχρι τη 14η μέρα ο ζυγότης, δηλαδή το έμβριο, το οποίο όμως έχει πολλαπλασιαστεί και είναι στο στάδιο της βλαστοκίστης, τέλος πάντων, μέχρι τη 14η μέρα είναι ρες, πράγμα. Από τη 14η ημέρα και μετά θεωρείται υποψήφιος άνθρωπος. Mm. Μέχρι και τον 4ο μήνα μπορούν να γίνουν εκτρώσεις, γιατί λέει, δεν έχουν διαμορφωθεί τα όργανά του και δεν θεωρείται άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε, ναι. Επομένως, όταν λέμε για μέτρο, έλλειψη, διάκριση και τα λοιπά, τι προβλήματα γεννιούνται στη σύγχρονη τεχνολογία και
0: βία. Και ιδίως στους τομείς που έχουν να κάνουν με την βιοηθική, που και αυτοί εξελίσσονται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, όπως μας είπατε, κύριε Κορναράκη, κύριε καθηγητά, σε πάρα πολλούς τομείς βλέπουμε ότι, νομίζω, όλο και περισσότερες και νεότερες προκλήσεις έχουμε, όπου βλέπουμε ότι το όριο, το μέτρο, κάπως είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, έτσι. Δημιουργούνται ζητήματα, πολλά ζητήματα.
1: Πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ σας λέω ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τώρα, είναι ο ορισμός. Αφού φύγαμε από την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, έγινε ό,τι έγινε, τέλος πάντων έχει καθιερωθεί και είναι και αποδεκτός και από τη Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής. Τώρα έχουμε το πρόβλημα του κυκλοφορικού θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κυκλοφορικός θάνατος σημαίνει ότι ένας άνθρωπος παθαίνει ξαφνικά ένα έμφραγμα, είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Καταλαβαίνουν οι γιατροί στα επίγοντα που τον έχουν μεταφέρει ότι δεν πρόκειται να ανανύψει, του κάνουν κάρπα ή οτιδήποτε άλλο, και μετά υπάρχει αυτό το διάστημα από 5 σε λεπτά που είναι σε κάπως πιο σκληροπυρηνικές χώρες μέχρι ενός τετάρτου σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Είναι αυτό το don't touch, μην τον ακουμπήσεις, το αφήνουν. Mm-hmm. Αλλά τι κάνουν όμως, πρέπει, καταλαβαίνουν ότι δεν κρατάνε τα όργανά του. Γιατί αλλιώς αρχίζουν και σύπονται τα όργανα άμεσα. Επομένως βάζουν, ξέρω εγώ, έναν εξωτερική καρδιά ή ένα μηχάνημα, δηλαδή, τέλος πάντων, για να μπορεί να κυκλοφορεί το αίμα στην καρδιά, να κρατηθούν τα όργανα σε μια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, μεταμοσχεύσιμη. Και γίνονται ερωτήματα. Μπορούσε να ζήσει παραπάνω ο άνθρωπος αυτός? Αν του βάζουν τα μηχανήματα για να λειτουργήσουν τα όργανα και θα άφηνα λίγο περισσότερο, μήπως τελικά θα μπορούσε να ζήσει? Και αν ζούσε, βέβαια, σε τι κατάσταση θα ήταν? Ή ναι, όντως. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, και δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι αυτός που θα διδάξει μέτρο στην επιστήμη. Γιατί εμείς καλά τα λέμε για τα θεολογικά τα δικά μας, και φυσικά όλοι μας συμφωνούμε όσοι είμαστε στην Εκκλησία, θέλουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, ότι ο Χριστός είναι το μέτρο μας. Αλλά αυτό δεν ισχύει για μια κοσμική κοινωνία η οποία λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς και τις δικές της απαιτήσεις.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θίξατε, κύριε Κορναράκη, και δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας φτάνει, έτσι, για να...
1: Εννοείται.
0: Πολύ μεγάλα τα θέματα αυτά για να τα συζητήσουμε, βέβαια, έτσι, το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Αμήν και σε εσάς. Ευχαριστώ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί του να συζητήσουμε το μεγάλο σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με το μέτρο, με το όριο, και θα το δούμε και μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία λίγο περισσότερο με τη βοήθειά του. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Μπεκριδάκη.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα του μέτρου, αν θέλετε, του ορίου, αν ενδεχομένως έχει ξεπεραστεί το μέτρο, αν δεν έχει ξεπεραστεί ίσως το όριο από την ψηφιακή τεχνολογία, έχει κάπως ενδεχομένως ξεπεραστεί.

0: το Δέδαλο και τον Ίκαρο. Θυμηθείτε από την Ιλιάδα και την Οδύσσια, όπου όλοι οι ήρωες και οι πάντες μέσα εκεί υπερβαίνουν το μέτρο και φτάνουν στην Ήβρη. Ναι. Αυτή ήταν η αρχαιοελληνική έννοια, ας πούμε, της υπέρβασης του μέτρου. Φτάνουν στην Ήβρη. Θυμηθείτε τις τραγωδίες, όπου όλοι οι πρωταγωνιστές διαρκώς υπερβαίνουν το μέτρο. Λοιπόν, είναι πάντοτε ένα αίτημα το μέτρο, δεν είναι μια πραγματικότητα παγιωμένη. Άρα, αν φύγουμε από αυτό το πρωταρχικό και έρθουμε στη σημερινή εποχή, από την αρχαιότητα και έρθουμε στη σημερινή εποχή, θα διαπιστώσουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή, no big deal, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι φοβερό που συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Ποιο, ότι δηλαδή έχουμε την τάση της ύβρεως, της υπέρβασης του μέτρου. Άρα, οπωσδήποτε και η ψηφιακή τεχνολογία, όπως και κάθε εκδήλωση της ζωής του ανθρώπου, τίνει να υπερβεί τα μέτρα. Τώρα, είναι βέβαια καθήκον και δομικό στοιχείο του πολιτισμού ακριβώς να προσπαθεί να φέρνει την ανθρώπινη ζωή εντός κάποιων ορίων, εντός ενός μέτρου. Είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού. Να μην είναι άμετρη και χαοτική η ανθρώπινη ζωή. Δείτε για παράδειγμα τη φύση. Η φύση έχει τα μέτρα της, αλλά έχει επίσης και την υπέρβαση του μέτρου, το καταστροφικό, το χαοτικό στοιχείο. Ο πολιτισμός προσπαθεί να κρατήσει την ανθρώπινη ζωή στην πόλη μέσα σε κάποια μέτρα. Γι' αυτό και έχει τον νόμο, έχει όλα αυτά που γνωρίζουμε, ναι, τους θεσμούς, όλη τη δόμηση της κοινωνίας, ακριβώς έτσι για να κρατάει το μέτρο. Λοιπόν, στη σύγχρονη κοινωνία η ψηφιακή τεχνολογία είναι ο πίθος των αναείδων, είναι κάτι τελείως καινούριο, κάτι το οποίο έχει συντριπτικές δυνάμεις απελευθερώσει μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και άρα έχει την τάση της υπέρβασης του ορίου, τίνει προς την ύβρη. Είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί λοιπόν το μέτρο. Προσέξτε, έχουμε μπροστά μας επίσης μία άλλη πραγματικότητα. Η τεχνολογία έχει μία, ήδη από την εμφάνισή της, έχει μονίμως έναν, έχει ένα εντός εισαγωγικών υπεριαλιστικό χαρακτήρα, δηλαδή διαρκώς εξαπλώνεται και θέλει να εξαπλώνεται και να εξαπλώνεται.
1: Έχει επεκτατικές τάσεις, έτσι κάπως.
0: Βέβαια, διευρύνεται, είναι σαν το αέριο, είναι να καταλάβει όλο το χώρο. Από τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα την τεχνολογική να πετύχεις κάτι, αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει, θα εφαρμοστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το περιορίσει. Πόσο μάλλον σήμερα, που πλέον είπαμε την τεχνολογία δεν την διαχειρίζονται, δεν έχουν στα χέρια τους τα κράτη, δεν την έχουν στα χέρια τους τα πανεπιστήμια, δεν τα έχουν στα χέρια τους οι θεσμοί δηλαδή, αλλά τα έχουν οι επιχειρήσεις. Εφόσον οι επιχειρήσεις ελέγχουν την τεχνολογία, είναι, πώς να το πω, λίγο ως ανέκδοτο να περιμένει κανείς ενός είδους αυτοσυγκράτηση από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτό που επιδιώκουν είναι το κέρδος. Οπότε δεν έχουν λόγο να περιστήλουν τις δυνατότητες, εφόσον τις έχουν, της τεχνολογίας. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου η τεχνολογία διαρκώς υπερβαίνει το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο οπωσδήποτε. Δείτε για παράδειγμα αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, και συνεχώς αναφερόμαστε σε αυτό γιατί είναι το πολύ καινούργιο και το πολύ διαφημισμένο. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Αλλά δείτε τώρα, υπερβαίνει κατά πολύ το ανθρώπινο όριο και το ανθρώπινο μέτρο η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όταν ας πούμε χρειάζεται μισό λεπτό για να σου γράψει ένα ολόκληρο δοκίμιο, ας πούμε 8.000 λέξεων πάνω στην αστροφυσική, αυτό και μόνο καταλαβαίνετε ότι υπερβαίνει κατά πολύ το ανθρώπινο όριο. Είναι κάτι άμετρο, είναι κάτι εκτός.
1: Υπερβαίνει δηλαδή, θα λέγαμε, τις δυνατότητες του ανθρώπου.
0: Μα φυσικά τις υπερβαίνει, βέβαια. Υπερβαίνει ακόμα και τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και αν δεν τις υπερβαίνει, κοιτάξτε, αυτό που σας έφερα σαν παράδειγμα, τις υπερβαίνει με την έννοια ότι και ένας άνθρωπος θα μπορούσε να γράψει ένα άρθρο 8.000 λέξεων για την αστροφυσική εξίσου καλό, αλλά μπορεί να κάνει ένα εξάμηνο. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει σε 30 δευτερόλεπτα. Άρα υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του ανθρώπου. Οπότε έχουμε μπροστά μας μια τεχνολογία, όχι μόνο αυτήν, οποιαδήποτε τεχνολογία, η οποία είναι άμετρη, είναι τείχος μέτρο. Και τώρα καλούμαστε εμείς ως ανθρώπινη κοινωνία και ως ανθρώπινος πολιτισμός να διαχειριστούμε αυτού του είδους τη δυνατότητα την

0: άπειρη δυνατότητα που εκφεύγει τον μέτρο. Τώρα, good luck. Καλή μας τύχη. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις εδώ, ούτε είναι εύκολα οι λύσεις, ούτε είναι.
1: Αυτό συνέβαινε, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπεκριδάκη, πριν προχωρήσετε. Mm-hmm. Αυτό συνέβαινε πάντοτε με την τεχνολογία, ότι ξεπερνούσε, ας πούμε, το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο, τα ανθρώπινα όρια.
0: Ναι, κοιτάξτε, ναι, σε ένα βαθμό ναι, γιατί το τεχνικό έργο είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, ένα αποτέλεσμα της ανθρώπινης διάνοιας και της ανθρώπινης δυνατότητας, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι ένα μέτρο θαυμαστό. Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά με τη διάνοιά του, το λογικό, αλλά και γενικότερα την ικανότητά του, δημιούργησε τεχνικό έργο. Το τεχνικό έργο πάντοτε σε ένα βαθμό υπερβαίνει τον άνθρωπο. Υπερβαίνει το ανθρώπινο, είναι κάτι διαφορετικό από το ανθρώπινο. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε μεταφυσικό, υπό την έννοια ότι υπερβαίνει τη φύση, ακόμα και την ανθρώπινη φύση. Mm-hmm. Πάρτε για παράδειγμα στην αρχαιότητα, ας πούμε, πάρτε για παράδειγμα αυτές τις μεγάλες οικοδομές τις οποίες κατόρθωσε ο άνθρωπος με ελάχιστα εργαλεία ή μέσα κτλ. Και όμως κατόρθωσε τεράστιες οικοδομές. Πάρτε για παράδειγμα τις πυραμίδες ή τον Παρθενώνα ή το Σινικό Τείχος. Αιώνες αιώνων πέρασαν. Αυτά τα τεχνικά έργα διατηρούνται και υπάρχουν. Οι άνθρωποι πέρασαν. Οι άνθρωποι παρήλθαν, εξεφανίστηκαν, πέρασαν. Αυτά έμειναν. Αυτά υπερβαίνουν τον άνθρωπο. Η τεχνολογία υπερβαίνει τον άνθρωπο ως δυνατότητα και ως παρουσία. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, έχετε δίκιο, πάντοτε η τεχνολογία το έκανε αυτό. Αλλά εδώ τώρα βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια τεχνολογία η οποία υπερβαίνει τον άνθρωπο real time και σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο του σώματος, της σωματικότητας και στο επίπεδο της διάνοιας πλέον. Οπότε βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι εντελώς καινούριο. Και εντελώς καινούριες πρέπει να είναι και οι αποκρίσεις μας. Δηλαδή πώς όλη αυτή η δραστηριότητα, όλη αυτή η υπέρβαση του μέτρου μπορούμε να τη μαζέψουμε και να αποφύγουμε την ύβρη. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, είναι ζητούμενο, είναι το πρόβλημα της εποχής μας και των δεκαετιών που θα ακολουθήσουν. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Έχουν δοκιμαστεί κάποιες, π.χ. ένα θεσμικό πλαίσιο, πολλοί κάνουν έκκληση για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ελέγξει την τεχνολογία κτλ. Στη δική μου κρίση αυτό είναι λίγο όριο ο ερηνής νυχτός, διότι η τεχνολογία, όπως είπα στην αρχή, έχει την τάση να πραγματοποιεί όλες τις δυνατότητες. Δείτε για παράδειγμα την ατομική ενέργεια. Η ατομική ενέργεια θα μπορούσε για παράδειγμα να παραμείνει μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Δεν παρέμεινε. Εφόσον υπήρχε η δυνατότητα να γίνει όπλο, οπλικό σύστημα, έγινε. Και χρησιμοποιήθηκε κιόλας. Με καταστροφικές συνέπειες.
1: Ναι.
0: Άρα, με την ίδια λογική, η τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο στην ψηφιακή μας εποχή, όλες αυτές οι τεχνολογίες επιτήρησης, γιατί εκεί είναι το κρίσιμο στην εποχή μας, και τα οπλικά συστήματα, τα οποία είναι υπεροχικός τεράστιων δυνατοτήτων σε σχέση με το ανθρώπινο, εφόσον εφευρίσκονται, θα χρησιμοποιηθούν, να είστε βέβαιοι. Mm-hmm. Αυτό που λέω είναι κάπως ας πούμε απεσιόδοξο, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Να είστε βέβαιοι ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Εφόσον εφευρίσκονται πολύ πιο καταστροφικά όπλα, αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη μία ή στην άλλη ευκαιρία. Μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να υπερβαθεί το ανθρώπινο, να υπερβαθεί η ανθρώπινη νοημοσύνη, αυτό θα γίνει. Έληξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να περισταλεί αυτό. Άρα, σε σχέση με την εκπομπή σας και το θέμα σας, αν πούμε κάτι για το μέτρο, μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία, ότι παραμένει το μέτρο ένα αίτημα. Mm-hmm. Ένα αίτημα, γιατί η έννοια του μέτρου είναι σύμφωνη με την έννοια του ανθρώπινου. Ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει μονάχα μέσα σε όρια. Δεν είναι απεριόριστο, είναι ακριβώς περιορισμένο, προσδιορισμένο. και κυρίως τα όρια της θνητότητας, τα όρια της σωματικότητας είναι τα όρια των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν το μέτρο πάντα θα παραμένει ένα αίτημα για τον άνθρωπο. Ωστόσο στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να διατηρηθεί, να διατηρήσει κανείς το μέτρο. Είμαι βέβαιος ότι οι τεχνολογίες αυτές είναι άμετρες, είναι χαοτικές και οι δυνατότητές τους με τρόπο δυστυχώς καταστροφικό, βεβαίως και με τρόπο ευεργετικό. Δεν πρέπει να αποκλείουμε την ευεργετική ή να παρασιωπούμε την ευεργετική εφαρμογή των τεχνολογιών. Έτσι. Οι τεχνολογίες είναι πολύ ευεργετικές για τον άνθρωπο. Αλλά ωστόσο είναι και καταστροφικές. Και αυτό συνήθως τείνουμε να το ξεχνάμε. Μιλάμε για τεχνολογία σαν να είναι μια διαρκής πρόοδο, μια ανάπτυξη, μια αέναη άνοδο από τα χαμηλότερα επίπεδα προς τα ψηλότερα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι λάθος. Όσο ανεβαίνει η ευεργεσία της τεχνολογίας, άλλο τόσο ανεβαίνει και η επικινδυνότητά της. Όπως έλεγε αυτός ο φιλόσοφος της τεχνικής, ο Πολ Βιριγιό, ότι από τη στιγμή που εφήβραμε το αεροπλάνο, την ίδια στιγμή εφήβραμε και το αεροπορικό στοίχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια τεχνολογία να την αποκόψεις από τις αρνητικές της συνέπειες. Δεν γίνεται. Οπότε πολύ φοβούμαι ότι στο θέμα αυτό που συζητάμε, στο θέμα του μέτρου, η τεχνολογία έχει την τάση να ξεφεύγει από αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να το περιορίσουμε.
1: Είπατε ότι το μέτρο το επαναλάβατε έτσι, νομίζω τουλάχιστον δύο φορές, κύριε Μπεκριδάκη, ότι το μέτρο είναι πάντα ένα αίτημα για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, όχι μια παγιωμένη πραγματικότητα. Είναι σύμφυτο το μέτρο με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ως όν έτσι έχει κάποια συγκεκριμένα όρια, έτσι δεν είναι, πέρα από τη θνητότητα δηλαδή, έχει κάποια συγκεκριμένα όρια. Μήπως εδώ η τεχνολογία έχει να κάνει με την υπέρβαση αυτού του μέτρου, και η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτόχρονα, κάπως να υπερβεί ο άνθρωπος τα όρια του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τα όρια της φύσης του, θέλω να πω, έτσι.
0: Κατάλαβα φίλε, αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Μας πάει στο επόμενο επίπεδο της συζήτησης. Το ένα ζήτημα είναι να διατηρηθεί το όριο, ούτως ώστε η ανθρώπινη ζωή να έχει νόημα και να μην κατρακυλήσει το χάος. Το άλλο επίπεδο είναι αυτό που είπατε, ότι δηλαδή μέσω της τεχνολογίας μήπως υπάρχει δυνατότητα να υπερβαθούν τα ανθρώπινα όρια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής. Και μάλιστα, αν θέλω να βάλω στη συζήτηση και κάτι πιο θεωρητικό, αυτό το οποίο λέτε μας πάει κατευθείαν σε αυτές τις φιλοσοφίες του υπερανθρωπισμού και του μετανθρωπισμού, οι οποίες από περιθωριακές που ήταν στη δεκαετία του 60 και μετά έχουν γίνει πλέον κυρίαρχες φιλοσοφίες της ελίτ, των ελίτ. Οι παγκόσμιες ελίτ είναι μετανθρωπιστικές και υπερανθρωπιστικές και έχουν αυτού του είδους τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις και ας πούμε ιδέες, και διαμορφώνουν ανάλογα την πραγματικότητά μας. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι ο άνθρωπος, ότι η τεχνολογία έχει όλο και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μια δυνατότητα, ούτως ώστε ο άνθρωπος να υπερβεί τα όρια του, τα φυσικά του όρια, τα όρια της θνητότητας ή της αρρώστιας ή των γυρατιών. Βλέπετε ας πούμε ο άνθρωπος να υπερνικήσει το γύρας, να ζήσει περισσότερο, να είναι πιο υγιής κτλ. Να έχει περισσότερες δυνατότητες. Προσέξτε, είναι κάτι που ακόμα δεν έχει βγει πολύ στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα, αλλά ήδη γίνεται και συμβαίνει. Δηλαδή η αναβάθμιση του ανθρώπου να έχει περισσότερες δυνατότητες, να έχει περισσότερες δυνάμεις νοητικές και σωματικές. Μέσω της βιοτεχνολογίας. Αυτά όλα είναι κάτι που διαρκώς προβάλλεται, βγαίνει μπροστά και μάλιστα προβάλλεται και μια αισιοδοξία, δηλαδή διαφημίζεται στο ευρύ κοινό ότι μέσω των δυνατοτήτων αυτών της τεχνολογίας θα ζήσουμε όλοι περισσότερο, καλύτερα, θα είμαστε πιο δυνατοί, θα έχουμε καλύτερη υγεία κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας λόγος παραλυκιστικός, δηλαδή είναι πάλι μια διαφήμιση, είναι μια προπαγάνδα. μετανθρωπιστική και υπερανθρωπιστική προπαγάνδα των ελίτ. Διότι στην ουσία αυτό που αποκρύπτεται είναι ότι αυτό δεν στοχεύεται για όλους. Mm-hmm. Ούτε προορίζεται για όλους. Αυτό προορίζεται για την ελίτ. Ναι, όντως, κάποιοι πραγματικά θα υπερνικήσουν τον κύρα, θα ζήσουν 150 χρόνια και θα είναι υγιείς. Και θα έχουν οξυμένες δυνατότητες, θα έχουν 160 IQ, 200 IQ από γεννησιμιού τους, θα είναι πανέμορφοι, υγιείς και όλα αυτά. Αλλά θα είναι κάποιοι. Mm-hmm. Θα είναι οι έχοντες και κατέχοντες. Θα είναι η ελίτ. Δεν είναι όλοι μας. Όταν λέμε λοιπόν ο άνθρωπος ωφελείται από τις νέες τεχνολογίες κτλ., είναι προπαγάνδα. Είναι λαθασμένη χρήση του όρου. Όχι, ο άνθρωπος δεν ωφελείται. Ορισμένοι ωφελούνται από αυτό. Οι υπόλοιποι, οι μεγάλες μάζες, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων θα περιπέσουν στο επίπεδο των υπανθρώπων. Όταν οι άλλοι θα είναι υπεράνθρωποι, transhumans ή posthumans, μετάνθρωποι, όταν η elite θα είναι μετάνθρωποι, οι μεγάλες μάζες θα είναι υπάνθρωποι. Θα είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα έχουν μείνει στις φυσικές τους ιδιότητες. Και θα γίνεται κάποιος με 80-90% IQ και η elite που τον κυβερνάει θα γεννάει τα παιδιά της με 160 και 200 IQ. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αυτό που παλιά το βλέπαμε ως ταξική διαφορά, οικονομική διαφορά, δηλαδή κάποιος γεννιόταν στις κατώτερες οικονομικές τάξεις και είχε λιγότερες δυνατότητες, κάποιος μεγαλύτερες οικονομικές τάξεις και είχε μεγαλύτερες δυνατότητες. Τώρα πια αυτό μετακυλίεται στη βιολογία. Mm-hmm. Βιολογικά ανώτερα άτομα θα γίνονται και θα διαχωρίζονται και θα υπερισχύουν από τα βιολογικά κατώτερα που θα είναι οι μεγάλες μάζες. Άρα να μην έχουμε αισιοδοξία ή να χαιρετίζουμε αυτές τις δυνατότητες που δίνει η τεχνική, διότι δεν είναι για όλους. Πάρα πολύ απλά. Δεν είναι για όλους. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι η υπέρβαση του ορίου για την οποία μιλήσατε,
1: ναι,
0: του ανθρώπου, η υπέρβαση του ορίου είναι πολύ πιο επικίνδυνη εδώ από το προηγούμενο στάδιο στο οποίο μιλήσαμε. Να φύγει η τεχνολογία από τα μέτρα της διαχείρισης μας. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο και είναι και πολύ πιο πιθανό. Δηλαδή η δημιουργία διαφορετικών επιπέδων και διαφορετικών ικανοτήτων, αλλά σε βιολογικό επίπεδο, ανθρώπων, τους οποίους πια δεν θα το καθορίζει η φύση, γιατί και τώρα υπάρχουν φυσικά βιολογικές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά θα καθορίζει η φύση, ο Θεός, η τύχη, ενώ εκεί θα το καθορίζει η τεχνολογία. Και δηλαδή θα το καθορίζουν οι διαχειριστές της τεχνολογίας και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες.
1: Οπότε το μέτρο εκεί που είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, όπως λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm, τι γίνεται με το μέτρο?
0: Χάνεται. Και γι' αυτό κιόλας ο άνθρωπος υπερβαίνεται. Γι' αυτό και πλέον δεν μιλάμε για άνθρωπο. Μιλάμε για μετάνθρωπο. Ακριβώς χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. Mm-hmm. Εκείνο εκεί είναι που έχει τη μέγιστη σημασία. Χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. Και βλέπετε ότι όλα στον πολιτισμό μας πάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι για κάποιο λόγο οι εξελίξεις αυτές οι οποίες είναι σκοτεινές και μαύρες, έτσι όπως τις περιέγραψα, για κάποιο λόγο δεν θα επισυμβούν σε όλο τους το πλαίσιο και το μεγαλείο. Mm-hmm. Δεν θα φτάσουμε δηλαδή σε αυτού του είδους τα άκρα. Αλλά ίσως και αυτό πάλι να είναι μια αισιόδοξη σκέψη. Ωστόσο, προς τα εκεί πάει η τάση, προς τα εκεί πάει η κλίμακα. Και είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος τι μπορεί να γίνει εκτός από μια καταστροφή για να μην φτάσουμε σε αυτά. Γιατί έτσι όπως βλέπετε και κυλάει ο κόσμος, η ανάλυση πάει στο επίπεδο για το οποίο μίλησα πριν από λίγο. Τώρα,
1: πάντως παραμένει το μέτρο, νομίζω κύριε Μπεκριδάκη, διαχρονικά στις ανθρώπινες κοινωνίες, στην ιστορία του ανθρώπου και στην εποχή μας, παραμένει ένα αίτημα, έτσι. Είναι κάτι δηλαδή που για το οποίο νομίζω πασχίζει ο άνθρωπος.
0: Αναμφίβολα τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι παραμένουν ακόμη άνθρωποι και θέλουν να διατηρήσουν το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο, έτσι. Όχι για όλους. Ας πούμε, σας είπα ένα παράδειγμα, οι ελίτ οι οποίες διαπνέονται, διακατέχονται από αυτού του είδους την ιδεολογία του μεταανθρωπισμού και του υπερανθρωπισμού, δεν έχουν ως έτοιμο το μέτρο. έχουν ως αίτημα την υπέρβαση του μέτρου. Mm-hmm. Δεν θέλουν να διατηρήσουν τον εαυτό τους περιορισμένο σε κάποια μέτρα, σε κάποιο είδους δηλαδή όρια. Mm-hmm. Θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια. Βλέπετε όλη αυτή την ιδεολογία, βλέπετε τα συγγράμματά τους, βλέπετε τα βιβλία τους, βλέπετε τις
1: αυτό
0: αναλύσεις,
1: γίνεται και με την τεχνολογία βλέπετε. Ίσως που είναι πιο
0: μόνο με την τεχνολογία με
1: την ψηφιακή τεχνολογία μέσα και από τους υπολογιστές, μέσα και από τα κινητά τηλέφωνα.
0: Ναι, εννοείται, μόνο με αυτό γίνεται. Η τεχνολογία έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και παλαιότερα υπήρχε το αίτημα της υπέρβασης του ανθρωπίνου, αλλά ήταν ένα θρησκευτικό αίτημα, εκφραζόταν μέσω από τη θρησκεία. Ωστόσο, τώρα δεν εκφράζεται μέσα από τη θρησκεία, εκφράζεται μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την επιστήμη, που βέβαια είναι μια μορφή θρησκεία, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, ας μην το βάλουμε τώρα. Τώρα η τεχνολογία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις 150 χρόνια. Και επειδή σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, το θέλεις. Θέλεις να υπερβείς τα όρια. Δεν θέλεις να ζήσεις 80, θέλεις να ζήσεις 150 χρόνια. Αυτό μάλιστα. Σημαίνει ότι θέλεις να υπερβείς τα όρια σου. Αλλά είπαμε, αυτό είναι για κάποιους. Όχι για όλους.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μπεκριδάκη, αλλά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Να είστε καλά.

Στην έννοια του μέτρου και του ορίου αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Τι σημαίνει μέτρο για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο? Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Σταύρος Τερζής, θεολόγος και εκπαιδευτικός, ο κύριος Ηλίας Βαβούρας, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Κώστας Κορναράκης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 27 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στην Τρίπολη βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρίσταται στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απέστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ευρήματα συλλέγουν οι πραγματογνώμονες για να δουν ποια είναι τα ακριβή αίτια της έκρηξης στην πλάκα που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι. Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την ισχυρή βροχόπτωση στην Εύβοια, σε επιφυλακή είναι οι αρχές. Ανάλογες εικόνες είχαμε και στη Σκιάθο. Είναι νεκροί από καταρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της Ινδίας και ο καιρός, νεφώσεις, βροχές, τοπικές καταιγίδες, εσποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Θα δούμε πρώτα-πρώτα το μήνυμα του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου κατηχητικού έτους 2026-2027. Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του αυτό αναφέρει: «Σε μια εποχή ραγδαίων ταχυτήτων, διαρκών αλλαγών και πολλών πληροφοριών, παρατηρούμε συχνά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να αισθάνονται μόνοι μέσα σε έναν άκρο συνδεδεμένο, αλλά παράλληλα άδειο και απρόσωπο κόσμο. Η καθημερινότητα κατακλείζεται από θόρυβο, άγχος και ψηφιακές εικόνες, στερώντας από την καρδιά την ηρεμία και την ζεστή διαπροσωπική επαφή. Ως πνευματικός πατέρας, επισημαίνει, βλέπω την δίψα των παιδιών μας για καθαρό αέρα, για ένα σταθερό καταφύγιο, όπου μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός της ζωής τους. Η Εκκλησία δεν προσφέρει απλώς θεωρητικές γνώσεις ή στήρους κανόνες. Προσφέρει και προβάλλει ένα πρόσωπο, τον ίδιο το Χριστό, που είναι το φως του κόσμου και η πηγή της αληθινής ειρήνης. Σε κάθε ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που είναι μια μεγάλη οικογένεια, ετοιμάζουμε και φέτος έναν χώρο ζεστό και φιλόξενο για κάθε παιδί και νέο. Με την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους, καλούμε τα παιδιά και τους νέους μας να γίνουν μέλη μια ζωντανή συντροφιάς. Εκεί όπου η μάθηση γίνεται βίωμα, η φιλία αποκτά βάθος και οι δημιουργικές δράσεις, τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και οι εξορμήσεις προσφέρουν εμπειρίες στην νεανική ηλικία και θωρακίζουν την ψυχή. Σας παρακαλώ θερμά, αγαπητοί μου γονείς, να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό το βήμα, να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της εκκλησιαστικής ζωής, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αναπτύξουν ένα γερό πνευματικό υπόβαθρο που θα τα συνοδεύει σε όλη την ζωή τους. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, αναφέρει ο Μακαριότατος, τους υπεύθυνους ιερείς της νεότητος, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες και όλα τα στελέχη της ποιμαντικής της νεότητας που αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς, με ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια αυτή την ιερή διακονία. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειές σας και να χαρίζει υγεία, πρόοδο και ειρήνη, ώστε η νέα κατηχητική χρονιά να είναι για όλους καρποφόρα και γεμάτη από τις δωρεές του Θεού, καταλήγει το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Λαμπρές είναι οι εκδηλώσεις του Δήμου της Τρίπολης που ολοκληρώνονται σήμερα το βράδυ 27 του μηνός και η αφορμή τους είναι η επέτειος των 205 ετών από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρίσταται σε αυτές τις εκδηλώσεις και είναι από το πρωί στην Τρίπολη. Μετήχε στην δοξολογία που έγινε και στην επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση του Στεφάνου. Όλα αυτά έγιναν στον Ανδριάντα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη. Αυτή την ώρα να πούμε ότι παρατίθεται επίσημο γεύμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Εγκαταστάσεις, της Λέσχης Αξιωματικών, της Φρουράς, της Τρίπολης. Προηγουμένως πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επετειακή παρέλαση και είχαμε και παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Άρεως. Περνάμε τώρα στις άλλες ειδήσεις του δελτίου μας. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στην παρουσία της χώρας μας στον ΟΗΕ, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και οι συμφωνίες δοκιμάζονται. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, καθώς όπως ανέφερε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς ανάμεσα στις δύο χώρες είναι το διεθνές δίκαιο, θέση που όπως είπε ανέπτυξε και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός επίσης παρουσίασε τη χώρα μας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς συμμαχίες. Στην σημερινή του ανάρτηση όμως, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Μίλησε για το πεδίο προστασίας της κατοικίας, είπε ότι την περασμένη Δευτέρα ενεργοποιήθηκε σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έτσι ώστε ο φιλέτης να μπορεί πλέον να ζητήσει ξεχωριστή ρύθμιση για την κύρια κατοικία του, συνενώντας τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του. Μίλησε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτή την εβδομάδα έγινε το πρακτικό βήμα, εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της στους νέους κλάδους που σας είχα αναφέρει τον προηγούμενο Ιούνιο, είπε ο Πρωθυπουργός, αφού προηγήθηκε πιλωτική περίοδος και διάλογος με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Μίλησε επίσης για τρεις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Είπε για το επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για την τουριστική κίνηση που συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι αυτή η χρονιά θα κλείσει πολύ θετικά. Μίλησε και για το κτηματολόγιο που μέσω του μεταβολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλες εκείνες οι αιτήσεις διόρθωσης ορίων, εμβαδού και άλλων γεωμετρικών στοιχείων. Η τελευταία διαδικασία είναι αυτή του ελληνικού κτηματολογίου που απαιτούσε φυσική παρουσία. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για άλλα θέματα που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη, όπως το μεταναστευτικό. Είπε για τις δομές φιλοξενίας, έκανε λόγο για το χώρο στις θερμοπύλες που πάβει πλέον να λειτουργεί, αφού στις εγκαταστάσεις είπε δεν μένει πλέον κανείς. Θα κλείσω με μια είδηση που μας βγάζει για λίγο από το χρόνο της εβδομαδιαίας επικαιρότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή σε γενικές γραμμές ήταν η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Δεν δώσαμε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη, είπαμε τα κύρια σημεία. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις και σήμερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός παίρνει τη σκυτάλη από τους υπουργούς του και αναλαμβάνει την παραπλάνηση των πολιτών σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Επέκρινε τις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές που ο Πρωθυπουργός περιγράφει ως πανάκια όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά κρύβουν και κινδύνους, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε για την ακρίβεια και είπε ότι απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία. Οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν, το κόστος μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στη θέρμανση και τελικά στην τσέπη του κάθε πολίτη. Κριτική τώρα άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες και τον καλεί να υιοθετήσει τις προτάσεις του για τη μείωση των τιμών και των καυσίμων. Και στο επίκεντρο τώρα της αντιπαράθεσης βρίσκεται το κόστος ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλει τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε πλεονάσματα και δημοσιονομική πειθαρχία κατά τις επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αναγνώριση της ακρίβειας ως άμεσης κυβερνητικής προτεραιότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα στα ελληνοτουρκικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, την στάση της Τουρκίας και τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση του διεθνούς δικαίου πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με αιχμηρό τόνο σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και το κόμμα της Νίκης ανέφερε ότι υπάρχει μια ανασκόπηση που δεν γράφεται στο Μαξίμου αλλά γίνεται από τα νοικοκυριά όταν ανοίγουν το πορτοφόλι τους. Το κόμμα εστίασε στην ακρίβεια, στο κόστος των καυσίμων, στη στέγαση και στο δημογραφικό. για την ενεργειακή ακρίβεια, επανέφερε τις προτάσεις του για μείωση του φόρου στα καύσιμα και του φόρου προστιθέμενης αξίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μειωθεί εξ αρχής η επιβάρυνση των πολιτών, αντί να επιστρέφεται μέρος εκ των υστέρων. Για το δημογραφικό, η Νίκη υποστήριξε ότι η οικονομική ενίσχυση για τη μετεγκατάσταση οικογενειών δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ερήμωσης της περιφέρειας και έκανε λόγο για ανάγκη σταθερής οικονομικής, στεγαστικής και εργασιακής στήριξης των νέων ζευγαριών και των πολύτεκνων οικογενειών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων για τον τουρισμό και στις αναφορές του Πρωθυπουργού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έθεσε βέβαια ερωτήματα για τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στο ζήτημα αυτό η κυβερνητική στρατηγική. Από την ελληνική λύση, ο πρόεδρος του κόμματος επικέντρωσε την κριτική του στην ενεργειακή πολιτική. Δήλωσε ότι η πολιτική που ακολουθείται στο ζήτημα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα σε σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες. Άσκησε κριτική και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία και στο ζήτημα του φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή πολιτική της ελληνικής λύσης κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές, και πάμε στην πλάκα και στην έκρηξη εκεί που έγινε στο κτίριο της πλάκας του κέντρου, δηλαδή των Αθηνών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι πραγματογνώμονες ψάχνουν για τα αίτια της έκρηξης, για το λόγο αυτό κλιμάκιο ειδικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρο, καταγράφει τα ευρήματα, συλλέγει στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλλουν στην πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της έκρηξης. Τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο. Οι ενδείξεις τοποθετούν το σημείο εκδήλωσης της έκρηξης στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου φέρεται να υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Το διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι φαίνεται πως ήταν το μόνο που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Η διαρροή φυσικού αερίου, σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό δίκτυο του οικίματος φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της έκρηξης αυτής, αν και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια 6 ανθρώπων μετά την έκρηξη. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη στην πλάκα εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η Αμερικανική Πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τους Έλληνες διασώστες και τα στελέχη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, οι οποίοι εργάστηκαν, όπως είπε, ακούραστα στο σημείο. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις βροχές, στις έντονες βροχοπτώσεις δηλαδή, που δημιούργησαν προβλήματα και στη Σκιάθο, αλλά πολύ περισσότερα στην Εύβοια. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν οι πυροσβέστες στα πολιτικά της Εύβοιας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Να πούμε επίσης ότι τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Καμαρίτσα μετά τον απεγκλωβισμό τους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί στις 5. Η ισχυρή βροχόπτωση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ προκάλεσε πολλά προβλήματα στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Ο μεγάλος όγκος του νερού οδήγησε σε πλημμύρες κατοικιών, ζημιές στις καλλιέργειες, δυσκολία στις μετακινήσεις, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, σπίτια στην είσοδο των Ψαχνών, από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας έχουν πλημμυρίσει. Ο δήμαρχος της περιοχής είπε ότι οι αρχές βρίσκονται από νωρίς στην περιοχή και πραγματοποιούν περιπολίες, παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης ώστε αν χρειαστεί να επέμβουν. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή Τριάδα, νερά κάλυψαν αυλές, εισχώρησαν σε σπίτια και πλημμύρισαν καλλιέργειες μαρουλιού με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Στον δρόμο που συνδέει την Τριάδα με τα Ψαχνά, τα ορμητικά νερά παρέσυραν λάσπη, χώμα και πέτρες από το οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Είχαμε πολλά προβλήματα και στην Σκιάθο. Από την Αεροποντή πολλά τραπεζοκαθίσματα που ήταν έξω από μαγαζιά παρασύρθηκαν και είχαμε προβλήματα και στους δρόμους. Να πάμε τώρα στα πράσινα φανάρια έξω από τη Θεσσαλονίκη. Χθες οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, απίφθηναν πρόσκληση προς τους πολιτικούς της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Και οι αγρότες του μπλόκου των πράσινων φαναριών έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τραχτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, ιδιαίτερα για τους μικρούς κλήρους. Οι αγρότες ζητούν γρήγορα λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρχουν εξελίξεις, έχουν σκοπό να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμα και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του Μετρό Αθηνών, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Θα εφαρμόζονται από σήμερα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου αλλαγές στα δρομολόγια και έτσι θα κλείνουν οι σταθμοί νωρίτερα, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Να περάσουμε σύντομα στις διεθνείς ειδήσεις. Το Ιράν έχει λάβει την πρώτη αντίδραση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σχετικά με την πρότασή του για την επίλυση της σύγκρουσης. Δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική απάντηση της Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αραγτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη αναμένει από τους διαμεσολαβητές να μεταφέρουν τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αποφασίσει πώς θα προχωρήσει με βάση αυτή την απάντηση. Για το θέμα προχώρησε και σε λεπτομερή δήλωση στο κανάλι του στο Telegram. Να πούμε επίσης ότι κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι έχει προβεί σε αντιφατικές δηλώσεις. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η πρόταση της Τεχεράνης δεν είναι αποδεκτή, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν συμφωνία για το άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ επειδή χάνουν. Το Ιράν πάντως έθεσε το ζήτημα της επαναλειτουργίας του στενού και του τερματισμού των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. Το Ομάν τώρα, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάλεσε όλα τα μέρη να συνεχίσουν τον διάλογο για να επιλυθεί η κρίση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όσο η Τεχεράνη αναμένει την επίσημη απάντηση από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνησε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας αυτής της κρίσης έχουμε πολύ υψηλές ανατιμήσεις στα δεξαμενόπλια, δηλαδή πληρώνουν πάρα πολύ οι άνθρωποι εκείνοι, οι επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν τις μεταφορές. Είναι οι τιμές, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, η εικόνα των ναύλων είναι ενδεικτική γι' αυτό και θα πρέπει πολύ σύντομα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και να επιληθεί η κρίση. Τα σχολεία στο Ριάντ έλαβαν οδηγίες να αναστείλουν την διαζώσης διδασκαλία για μια εβδομάδα και να λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν στους γονείς των μαθητών. Η απόφαση αυτή αφορά μαθητές, φοιτητές και το διδακτικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας πήραν αυτή την απόφαση. Δεν διευκρινίζεται όμως ο λόγος που έλαβαν αυτό το μέτρο. Τη συγκρότηση μιας ειδικής δύναμης της Frontex που θα μπορεί να παρέχει ταχεία υποστήριξη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 24 ωρών σε καταστάσεις κρίσης και στην επιστροφή μεταναστών γενικότερα, προωθεί η Γερμανία. Σε συλλήψεις υπόπτων για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας γύρω από τις εκρηκτικές ύλες προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή Γουέλφορντ κοντά στη βάση της ΡΑΦ που εξυπηρετεί τις Αμερικανικές δυνάμεις. Για την υπόθεση αυτή κηρύχθηκε κατάσταση μείζωνος συμβάντος και έχουν συλληφθεί αρκετοί άνδρες. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι στο Belfast μεταβαίνει εκτάκτος ο Βρετανός Υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς αναζωπυρώνεται μια διαμάχη που είχε προκαλέσει βίαιες συγκρούσεις την δεκαετία του 90. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Ακτή με ισχυρές βροχές, θυελώδεις ανέμους και πλημμύρες που συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας που προκαλεί πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, μεγάλη δυσκολία στις μετακινήσεις και ακυρώσεις πολλών εκδηλώσεων. Ελικόπτερο συνετρίβει νοτιοανατολικά του Μόντριαλ του Καναδά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 4 επιβαίνοντες, δήλωσε η αστυνομία στην πόλη Κεμπέκ. 56 τουλάχιστον είναι οι νεκροί από καταρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της Ινδίας, στο κρατήδιο Ούταρ Πραντές, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο στη χώρα. Αυτό έγινε εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν το τμήμα αυτό της Ινδίας και να πούμε ότι περισσότερες από 1000 κατοικίες καταστράφηκαν σε μια περιοχή που ο πληθυσμός είναι περισσότερος από 240 εκατομμύρια. Και πολύ γρήγορα να πάμε στον καιρό, να πούμε ότι έχουμε βροχές, νεφώσεις και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη. Αυτές είναι οι περιοχές που πλήττονται από τις βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο τα 5 μποφόρ. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έχουμε στην Αττική. Στους 22 βαθμούς Κελσίου είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα», την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη σημερινή μας εκπομπή, στο στούντιο του 89,5, φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Καρελά, σκιοπαίκτη, σκηνοθέτη παιδικών παραστάσεων, για να μιλήσουμε για την τέχνη του θεάτρου σκιών, το ελληνικό κουκλοθέατρο, όπως αποκαλείται από τους ειδικούς του είδους. Μια ιδιαίτερη μορφή θεάτρου με πολλές παραλλαγές από τόπο σε τόπο. Στην πορεία των χρόνων, ή να πούμε καλύτερα των αιώνων, μετατράπηκε, προσαρμόστηκε στις εκάστοτε συνθήκες για να έρθει στις μέρες μας με ποια μορφή ο αγαπημένος κεντρικός ήρωας όλων, Καραγκιόζης. Αγαπητέ κύριε Καρελά, σας καλωσορίζουμε και ανυπομονούμε να μας δώσετε τα φώτα σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς σας βρήκα στην εκπομπή. Με μεγάλη μου χαρά να κάνουμε αυτή την ωραία συνομιλία.
0: Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς προσδιορίζεται το ελληνικό θέατρο σκιών και τι ονομάζουμε θέατρο σκιών?
1: Το θέατρο σκιών είναι ένα θέατρο που έρχεται από χώρες της Ανατολής. Περνώντας από την Τουρκία φτάνει στη χώρα μας στην Ελλάδα, αλλά εδώ στην Ελλάδα γίνεται ένα θέατρο καθαρά ελληνικό, ένα θέατρο που εμπνέεται από την παράδοση της Ελλάδας, που δημιουργεί καινούργιες παραστάσεις. Ο ελληνικός Καραγκιόζης γίνεται ένα σύμβολο του Έλληνα και της ελληνικής κουλτούρας, αναπτύσσεται από τη στιγμή που έρχεται στην Ελλάδα με μητρόπολη του ελληνικού θεάτρου σκιών στην Πάτρα, με πρώτο παίκτη του θεάτρου σκιών τον Δημήτρη Σαρδούνη, τον Μήμαρο, ο οποίος αρχικά είναι ψάλτης στον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, και αργότερα αρχίζει, λόγω της πολύ ωραίας του φωνής και των μιμήσεων που κάνει, να γίνεται ο πρώτος Έλληνας καραγκιοζοπαίχτης.
0: Mm-hmm. Κύριε Καρελά, θα ήθελα να σας μεταφέρω πίσω στο χρόνο και να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε για σας η ενασχόληση με αυτό το είδος τέχνης. Υπήρχε κάποιος που σας ενέπνευσε να γίνετε σκιοπαίχτης?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ ξεκίνησα να παίζω περίπου στην ηλικία των 16 ετών, χωρίς να έχω κάτι από την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου δικηγόρος, η μητέρα μου καθηγήτρια. Όμως με ενέπνευσε ο Θανάσης ο Σπυρόπουλος, ένας που ήταν και δασκαλός μου, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών, σε αυτή περίπου την ηλικία και λίγο νωρίτερα. Όμως η πρώτη μου επαφή με το θέατρο σκιών ήταν στο φανάρι του Διογέννη, στην πλατεία Λυσικράτους, στο θέατρο του Γιώργου Χαρίδη μου. Είχα τη χαρά να γνωρίσω από πολύ μικρή ηλικία όλους τους Έλληνες καραγκιοζοπαίχτες, τα λεγόμενα ιερά τέρατα της εποχής, όπως ο Ευγένιος Σπαθάρης, ο Μάρκος Αθηναίος, ο Γιάνναρος και τόσοι άλλοι, με τους οποίους και συνεργάστηκα πίσω από το Περντέ ως βοηθός τους, και φυσικά εμπνεύστηκα από τις ιστορίες και πάνω στη σκηνή, αλλά και κάτω από τη σκηνή. Ήταν σπουδαίοι καλλιτέχνες και σπουδαίοι άνθρωποι για μένα. Μου έδωσαν έμπνευση μέσα από τη λαϊκότητα του λόγου τους, από την λαϊκότητα του θεάτρου. Ήταν πραγματικά ιερά τέρατα και είχα τη χαρά και την τιμή να τους γνωρίσω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και εγώ περίπου στο 1996-97 να κάνω τις δικές μου παραστάσεις.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, πόσο δύσκολο είναι να χειρίζεστε τις φιγούρες και να αλλάζετε τις φωνές των χαρακτήρων?
1: Κοιτάξτε, ο χειρισμός της φιγούρας είναι και αυτό μια τέχνη από μόνο του, όπως και όλο το θέατρο σκιών είναι, θα λέγαμε, ένα μικρό one man show, αλλά πάνω και από τον χειρισμό της ίδιας της φιγούρας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης θεάτου σκιών πάνω στη σκηνή, το πιο σημαντικό είναι το κείμενο και οι αλλαγές των φωνών. Δηλαδή

0: και σε συνάρτηση με το κοινό, ο Καραγκιουζοπαίχτης προχωρά την παράστασή του και τη ζωντανεύει σαν ένα ζωντανό οργανισμό. Είναι μια παράσταση που γεννιέται και πεθαίνει όπως κάθε είδος θεάτρου πάνω στη σκηνή εκείνη τη στιγμή. Είναι ζωντανή, ακόμα και η μουσική, εκτός από τις φωνές. Είναι λοιπόν ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είπα, που στοχεύει κατευθείαν την ψυχή του θεατή μέσα από το γέλιο και τη συγκίνηση πολλές φορές. Δημιουργεί συναισθήματα και συγκινεί ακόμα και το 2026.
1: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, πόσο χρόνο χρειάζεται για να προετοιμαστεί μια τέτοια παράσταση?
0: Κοιτάξτε, για να προετοιμαστεί μια παράσταση κάτω σκιών, ανάλογα με τη φύση της, χρειάζεται πολύς χρόνος. Χρειάζεται ούτως ή άλλως μια μακρόχρονη μαθητεία δίπλα στο μάστορα. Είναι μια τέχνη που πέραν από οποιασδήποτε άλλες προσλαμβάνουσες μπορεί να έχει ένας καραγκιουζοπαίχτης, είναι μια τέχνη που μαθαίνεται δίπλα στο μάστορα. Δηλαδή πρέπει πρώτα να διδαχθεί κανείς στο παραδοσιακό θέατρο σκιών και αργότερα να κάνει δικές του δημιουργίες. Οπότε ο χρόνος δημιουργίας μιας παράστασης και προετοιμασίας ποικίλει ανάλογα με την ίδια την παράσταση, ανάλογα με το περιεχόμενο, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν παραστάσεις που εγώ προσωπικά τις προετοιμάζω ακόμα και ένα χρόνο ολόκληρο νωρίτερα, ακόμη και παραπάνω, κάνοντας έρευνα, ψάχνοντας, βρίσκοντας στοιχεία, ειδικά όταν οι παραστάσεις πατάνε με το ένα πόδι στην παράδοση και με το άλλο στο σήμερα, δηλαδή παραστάσεις που έχουμε τη δημιουργία εξ ολοκλήρου ενός καινούργιου έργου, με καινούργιο κείμενο, με καινούργιες ατάκες, κάτι δηλαδή που είναι μια ολοκληρωμένη καινούργια δημιουργία.
1: Να σας ρωτήσω, μας αναφέρατε κάποια πράγματα πριν, αλλά υπάρχει αυτοσχεδιασμός στις παραστάσεις σας ή είναι όλα προκαθορισμένα, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε πιο συγκεκριμένα?
0: Βεβαίως. Όπως ακριβώς είπα και πριν και όπως πολύ σωστά ρωτάτε, στο θέατρο, το θέατρο σκιών στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Είναι ένα θέατρο που ανάμεσα στον θεατή και στον παίκτη υπάρχει ένα πανί, υπάρχει αυτό το φυσικό εμπόδιο που ο καραγκιουζοπαίχτης μπορεί να μην βλέπει το κοινό, μπορεί να μην βλέπει τις αντιδράσεις, έτσι, και τα μάτια του είναι οι ίδιες οι φιγούρες, αλλά έχει μάθει να παίζει με το αυτί, να παίρνει τις αντιδράσεις από τον κόσμο. Οπότε αυτό το μπροστά και πίσω από το πανί, αυτή η αλληλεπίδραση είναι εκείνη που μπορεί να δημιουργήσει πολύ ωραίες στιγμές αυτοσχεδιασμού. Αυτοσχεδιασμό που από τη γέννησή του το θέατρο σκιών την έχει. Δηλαδή, ακόμη και μια καθαρά παραδοσιακή παράσταση, αν δει κάποιος, για παράδειγμα, τον Καραγκιόζη Φούρναρη και το δει 10 φορές, και τις 10 φορές θα έχει έναν βασικό ίδιο σκελετό, αλλά η παράσταση θα είναι διαφορετική. Και αυτό συμβαίνει και στις παραστάσεις των ενηλίκων που ο καραγκιουζοπαίχτης αυτοσχεδιάζει σύμφωνα με το κοινό, με το ακροατήριο, αλλά και στις παιδικές παραστάσεις που ο χαρακτήρας του αυτοσχεδιασμού μπλέκεται με τη διάδραση, οπότε τα παιδιά μπαίνουν σε αυτόν τον μαγικό κόσμο και καταλαβαίνουν ότι αυτό που βλέπουν είναι ένα ζωντανό θέατρο και όχι μια ταινία κινηματογράφου ή κάτι στην τηλεόραση ή κάτι στον υπολογιστή τους ή κάποιο βιντεοτεχνίδι στο τάμπλετ ή κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν ένα θέατρο ζωντανό που στηρίζεται έντονα στον αυτοσχεδιασμό.
1: Εσείς φτιάχνετε μόνο σας τις φιγούρες και τα σκηνικά σας?
0: Ναι, εγώ φτιάχνω τις, όπως παραδοσιακά γίνεται στο θέατρο σκιών, που συντεριάζει πολλές τέχνες μαζί. Ένα κομμάτι είναι και η σκηνογραφία, οπότε εγώ σχεδιάζω και φτιάχνω μόνος μου φιγούρες και σκηνικά, αλλά για μεγαλύτερες παραστάσεις και μεγαλύτερες παραγωγές έχω επιπλέον συνεργάτες που είναι κατασκευαστές φιγούρας αλλά και πολύ καλοί ζωγράφοι, όπως ένας σταθερός μου συνεργάτης είναι ο Νικόλας Γιβελέκης, με τον οποίο τα τελευταία χρόνια δημιουργούμε πολύ ωραία εικαστικά πράγματα γύρω από τις

παραστάσεις. Αλλά παραδοσιακά το θέατρο Σκιών, ο ίδιος ο Καραγιοζοπαίχτης, οι περισσότεροι δηλαδή, φτιάχνει τις φιγούρες του, φτιάχνει τα σκηνικά του με διάφορα και διαφορετικά υλικά. Τα κυριότερα είναι το χαρτόνι, η ζελατίνα, αλλά και το δέρμα. Και έτσι ο ίδιος ο Καραγιοζοπαίχτης φτιάχνει το δικό του Καραγιόζη που αντιπροσωπεύει τη φωνή του, το παίξιμό του. Και αυτό μπορεί κανείς εύκολα να το δει, βλέποντας μόνο και μόνο την βασική φιγούρα του Καραγιόζη από 10 διαφορετικούς Καραγιοζοπαίχτες, θα διαπιστώσει ότι έχει πολλές διαφορές στον τρόπο της ζωγραφικής.

0: Κύριε Καρελά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο δημοφιλές είναι το θέατρο σκιών στις μέρες μας. Τα παιδιά ενδιαφέρονται για τον Καραγκιόζη όσο παλιά, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει οι επιρροές τους νέους πάρα πολύ.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πραγματικά το θέατρο σκιών μέσα στα χρόνια και με την παράλληλα με την πορεία της, με την ανάπτυξη της κοινωνίας, της τεχνολογίας, πολλές φορές οι καλλιτέχνες του θέατρου σκιών προβληματίζονταν και πίστευαν ότι τώρα διανύουμε μια φθήνουσα πορεία, τώρα το θέατρο σκιών δεν θα μπορέσει να συγκινήσει, τώρα το θέατρο σκιών πεθαίνει. Δεν είναι έτσι όμως, και αυτό το βλέπω εγώ μέσα από τις παραστάσεις μου. Εγώ έχω μια συνεργασία 12 χρόνων με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με πολλές και διαφορετικές παραστάσεις που φιλοξενούνται εκεί, με πολλούς θεατές, χιλιάδες θεατές που τις παρακολουθούν, και βλέπω παιδιά του σήμερα τα οποία παρά τη γρήγορη εποχή, την, έναν άλλο ρυθμό ζωής, παρά όλα αυτά τα παιδιά του σήμερα συγκινούνται από το θέατρο σκιών. Τα παιδιά του σήμερα παρακολουθούν μια παράσταση με αμύωτο ενδιαφέρον. Τα παιδιά του σήμερα, θα έλεγε κανείς, ότι και τα ίδια επιχειρούν να παίξουν. Τους γοητεύει αυτό το θέατρο που είναι τόσο παλιό, αλλά αν δοθεί σωστά και δοθεί στο σήμερα, χωρίς να είναι ένα μουσιακό είδος ή μια λαογραφική αναβίωση, αν συντεριάζει δηλαδή στοιχεία του παρελθόντος δοσμένα σωστά στο σήμερα, είναι ένα θέατρο που συγκινεί. Το βλέπω δηλαδή και πρακτικά σε όλα τα παιδιά που έρχονται, που μπορεί να φτιάχνουν τις δικές τους φιγούρες, να παίζουν με τους φίλους τους. Είναι ένα θέατρο που ενδεχομένως να τους θυμίζει και κάποιο animation, να τους θυμίζει αυτό το δυσδιάστατο δηλαδή που έχει το θέατρο σκιών. Τους γοητεύει, τους συγκινεί, τους ξεκλειδώνει τον κόσμο της φαντασίας, που είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνουν ότι είναι ζωντανό και συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και μπαίνουν μέσα σε αυτό. Ενώ επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα θέατρο που μπορούν οι ίδιοι με λίγα και απλά υλικά σε πρωτόλια μορφή να παίξουν. Οπότε κάτι που μπορούν να το κάνουν και οι ίδιοι μετά την παράσταση τους γοητεύει ακόμη πιο πολύ. Οπότε θα λέγαμε ότι το θέατρο σκιών είναι ζωντανό, υπάρχει σήμερα στο 2025, φτάνει να δίνεται με το σωστό τρόπο, μακριά από κάθε προχειρότητα, μακριά από folklore ιδέες και καταστάσεις του παρελθόντος, να δίνεται στο σήμερα με ένα κείμενο και μια παράσταση που μπορεί να αγγίξει τα παιδιά στη σημερινή εποχή.
0: Πολύ όμορφα, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές ή τεχνολογίες που έχουν επηρεάσει το θέατρο σκιών στις μέρες μας?
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Το θέατρο σκιών είναι ένα ζωντανό θέατρο. Πρέπει να εξελίσσεται όπως εξελίσσονται όλα τα είδη θεάτρου, η μουσική, όλα αυτά πατάνε σε ένα αρχέτυπο, έτσι και το θέατρο σκιών, και από εκεί και πέρα εξελίσσεται. Έτσι λοιπόν υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές σε παραστάσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τη μουσική, είτε αυτό έχει να κάνει με τον ήχο γενικότερα, ή με το φωτισμό. Υπάρχουν νέες πηγές φωτισμού πλέον με νέα τεχνολογία. Υπάρχουν προβολές βίντεο που μπορεί να υπάρχουν σε μια παράσταση. Έτσι λοιπόν ο Καραγκιόζης επηρεάζεται από την τεχνολογία, πάντα με σεβασμό στην παράδοση και έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας την παράδοσή του, και γίνεται ένα θέατρο σύγχρονο, ζωντανό στο σήμερα.
0: Πολύ όμορφα. Το γεγονός ότι είστε και εσείς ο ίδιος ένας πολύ νέος άνθρωπος βοηθά στην προσέγγιση των νέων και την παρότρινση να αγαπήσουν αυτό το ιδιαίτερο είδος τέχνης στο θέατρο σκιών.
1: Ναι, πιστεύω ότι σίγουρα βοηθάει και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά που με βλέπουν στις παραστάσεις και στα κομμάτια που είναι εκτός μπερντέ, αλλά και μετά την παράσταση, δεν βλέπουν έναν ηλικιωμένο κύριο, έναν παππού όπως έχουμε συνηθίσει, όπως είχαμε τη μορφή του Ευγενίου Σπαθάρη ή άλλων καραγκιόζη παιχτών. Αλλά πέρα από αυτό, η ίδια η δημιουργία και το ίδιο το κομμάτι της παράστασης, ανεξάρτητα από την ηλικία του παίχτη, είναι εκείνο που καθορίζει μια παράσταση και την κάνει προσιτή για τα παιδιά ή τους κινεί το ενδιαφέρον να δουν και να ξαναδούν μια παράσταση Καραγκιόζη εμπνευσμένη από το παρελθόν που πατάει γερά στο σήμερα.
0: Κύριε Καρελά, ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί την ενασχόλησή του με το θέατρο σκιών ως θεατής αλλά και ως καραγκιοζοπαίκτης, γιατί όχι?
1: Κοιτάξτε, ως θεατής, ανάλογα με την παράσταση και με το ηλικιακό γκρουπ, ας πούμε, για την κάθε παράσταση, προτείνουμε συνήθως παραστάσεις μετά από 4 και 5 ετών. Σίγουρα υπάρχουν παραστάσεις που είναι και για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, όπως επίσης μπορούν να φτιαχτούν και παραστάσεις πολύ πολύ διαφορετικές, ενδεχομένως και χωρίς να είναι πρωταγωνιστής ο Καραγκιόζης, για παιδιά πολύ πολύ μικρής ηλικίας, δηλαδή βρεφικής και μετά. Η σκιά ούτως ή άλλως είναι ένα όπλο για τον καλλιτέχνη στη παρέτρα του μοναδικό. Αυτός ο δυσδιάστατος κόσμος, δηλαδή του θεάτρου σκιών, είναι κάτι το οποίο πραγματικά γοητεύει, ταξιδεύει, ξεκλειδώνει τη φαντασία. Έτσι λοιπόν εγώ προτείνω από 4 και 5 ετών και πάνω να παρακολουθούν οι μικροί μας φίλοι τις παραστάσεις, ειδικά όταν οι παραστάσεις είναι παραστάσεις λόγου, δηλαδή υπάρχει κείμενο πέραν από τη μουσική, πέραν από όλο το εικαστικό κομμάτι του θεάτρου σκιών που μπορεί μέσα από ένα γρήγορο ρυθμό να συνεπάρει και μικρότερες ηλικίες. Για να αντιληφθούν το κείμενο και τα νοήματα του έργου, νομίζω πρέπει πάνω από 5 και 6 ετών. Αλλά μια τέτοια ηλικία θα μπορούσε ερασιτεχνικά και ως πρωτόλιο να είναι μια ηλικία και για να ξεκινήσει κανείς να παίζει, ένα παιδί να παίζει. Να παίζει μόνο του και σιγά σιγά μετά τα 12, 14, 15, εκεί να μπορέσει να μαθητεύσει δίπλα σε έναν καλλιτέχνη του θεάτρου σκιών ή να αρχίσει να κάνει παραστάσεις πιο οργανωμένες δικές του. Σίγουρα όμως το θέατρο σκιών είναι μια τέχνη που κανείς πρέπει να ξεκινήσει από μικρός, έτσι ώστε να του γίνει μια δεύτερη φύση αυτό το θέατρο. Πώς δηλαδή κανείς ξεκινά να ασχολείται με τη μουσική ή ακόμα παραπάνω με την κλασική μουσική από πολύ μικρή ηλικία? Ένας μαθητής παίζει ένα όργανο μέχρι να καταφέρει να φτάσει πια σε ένα επίπεδο. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το θέατρο σκιών. Δηλαδή είναι δύσκολο να ξεκινήσει κανείς στα 25 και στα 30 να έχει την πρώτη επαφή με αυτό το είδος θεάτρου, χωρίς βέβαια αυτό να είναι αδύνατο.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω, ποια είναι η αγαπημένη σας ιστορία ή παράσταση και θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε και γιατί?
1: Κοιτάξτε, η αγαπημένη μου δική μου παράσταση δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ αγαπώ όλες τις παραστάσεις που παίζω και όλες τις παραστάσεις που φτιάχνω. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια και όλους τους χώρους που κάνω παραστάσεις είναι ελάχιστες οι ιστορίες που είναι καθαρά παραδοσιακές, εκτός από εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα παραστάσεις επετειακές για την 25η Μαρτίου ή οτιδήποτε άλλο. Και μου αρέσει να φτιάχνω καινούργιες ιστορίες και καινούργιες παραστάσεις. Αυτό κάνω ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Με κεντρικό άξονα την παράδοση του θεάτρου σκιών. Με ατάκες που διέπουν την παράσταση από το παραδοσιακό θέατρο σκιών. Αλλά ολοκένουργιες ιστορίες που με πρωταγωνιστεί το Καραγκιόζη και τους φίλους του. Ιστορίες που δεν χάνουν τίποτα από τον γνωστό μας χαρακτήρα και την παρέα του. Οπότε θα έλεγα ότι ίσως η πιο ωραία ιστορία θεάτρου σκιών για μένα είναι αυτή που ακόμα δεν έχω φτιάξει, δηλαδή η επόμενη που ετοιμάζω τώρα.
0: Όμορφα. Ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια και πού θα μπορούσαμε εμείς και οι ακροατές μας να δούμε έργα σας? Και βεβαίως όσα από τα παιδιά που μας ακούν επιθυμούν, πού θα μπορούσαν να σας βρουν?
1: Ναι, να πω ότι εγώ βρίσκομαι στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, κάνω παραστάσεις εκεί, οπότε μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το πρόγραμμα του Μεγάρου και να δει όλες τις δράσεις που κάνουμε, από εργαστήρια για παιδιά και όλες τις παραστάσεις. Εκεί κάθε Χριστούγεννα κάνουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή που ξεκίνησε πριν 12-13 χρόνια, που είναι τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη, που κάθε φορά είναι μια καινούργια παράσταση πάνω σε αυτό, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Αντίστοιχα, επί καθημερινής βάσεως, Δευτέρα με Παρασκευή και τα Σάββατα, υπάρχει η παράσταση Σκιές στο Πεντάγραμμο, που παίζω εγώ, η Αρετή και τη Μέη και πολλοί άλλοι συντελεστές, και είναι μια ιδιαίτερη πρόταση πάνω στο θέατρο σκιών και τη μουσική, που και αυτή είναι στο Μέγαρο. Φυσικά, να πούμε για το καλοκαίρι ότι υπάρχει ένα ραντεβού με 6 μοναδικές παραστάσεις στον κήπο του Μεγάρου, που εκεί τα θέματα είναι κυρίως από την μυθολογία και την αρχαία Ελλάδα, με τρόπο όμως αρκετά ελληνικό και παραδοσιακό. Και φυσικά να πω ότι εκτός από τις παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών, σκηνοθετώ και και παραστάσεις στο Θέατρο Κάπα, παραστάσεις για παιδιά και εφήβους, με έμπνευση από τον κόσμο του Θεάτρου Σκιών, χωρίς Καραγκιόζη, με σκιές ανθρώπινες, με ζωντανή μουσική. Και φέτος εκεί έχω τη χαρά να κάνουμε έναν καταπληκτικό Δον Κιχώτη στο Θέατρο Κάπα, κάθε Κυριακή και καθημερινά για τα σχολεία, με τη μουσική των Stream Demons, αυτού του τρομερού ντουέτου εγχόρδων, με το ρόλο του Δον Κιχώτη το Φάνη Παυλόπουλου και άλλους πολλούς ηθοποιούς και συντελεστές στη σκηνή. Οπότε αν κανείς θέλει να δει τις παραστάσεις μας, εύκολα ή από το site μου, Ηλίας Καρελάς στο ίντερνετ ή από τη σελίδα μας στο Facebook, μπορεί εύκολα να βρει όλες μας τις παραστάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ηλία Καρελά, σκηνοπαίχτη, σκηνοθέτη παιδικών παραστάσεων, που μας μίλησε στην τέχνη του θεάτρου σκιών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένος μας ο κύριος Ηλίας Καρελάς. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του υπέροχου μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης» από το δεύτερο μέρος. Σήμερα θα ακούσετε το κεφάλαιο 13 με τίτλο «Η Απόφασης». Ο πλοίαρχος περιέμενε κατά την εσπέραν των ζένων έξωθεν του καπηλίου. Δεν ετόλμα να εισέλθει, φοβούμενος μη καταστεί οχληρός. Και πάλι ναι, δίσταζε να μεταβεί μόνος εις το πλοίον, επειδή ανησύχη, με στοργήν σχεδόν μητρικήν περί του ιού του. Περιεπάτη επί του λιθοστρότου και έβλεπεν αδιακόπως εις την θύραν. «Ω Θεέ μου, και να μη θέλει να πιστεί μη δεν ακούσει. Αλλά σε εξηγεί το τουλάχιστον. Εις μάτιν, δεν θέλει να είπε τίποτε. Λόγων δεν παίρνεις από το στόμα του. Τι του είπαν δια την νηστήν του και τα γύρισεν ούτω πώς. Και ποιος ήταν αυτός όπου το εκατόρθωσεν. Ούτε τον άνθρωπο θέλει να ομολογήσει, ούτε τα λόγια. Και η Ανθούσα ή της λέγει ότι της ομολόγησε ο ζένος την κυρία Μαρκόνη. Δεν ξέρει τι λέγει εκείνη η αλόκοτη. Αφού είσαι με τον πατέρα του, δεν στέργει να είπε τίποτε. Και θα είπε σε αυτήν.

Ο πλοίαρχος ήρχε το εκ της κυρίας Βαλσάμι, προσύνη η ανθούσα με απόφαση να δεχθεί επί της κορυφής και του μετόπου της πάσαν και αραυνώδη επιτίμηση της γυραιάς κυρίας. Είχε διηγηθεί την παράβολον και αυτοκέφαλον εκδρομή της. Η Μαρίνα ήταν ο κατάκλειστος πάντοτε και δεν την είδε ο πλοίαρχος. Αλλού δεν την εζήτησε, διότι εδώς και τύψεις των κατελάμβανων ενώπιον αυτής, αναλογιζόμενον την άστατον διαγωγή του ιού του. «Δυστυχής, κόρη», εμονολόγει ο πλοίαρχος έξωθεν του καπηλίου, «είναι τόσον σέμνιε, τόσον ευγενής και τόσον υπερήφανος, και ο κακοκέφαλος δεν τη θέλει, αφού εκίνησε τους τέσσερες ανέμους του ορίζοντος, αφού εγύρισε τα τέσσερα πέρατα της γης με την ελπίδα να την απολαύσει. Τώρα, όπου θα γίνει η δική του, στρέφει τα νότα και την αφήνει όπου την ήβρε, μεταμελημένος δια τους πόνους και τους στεναγμούς του. Α, πολύ εύκολα γυρίζει η κεφαλή σου, γιέ μου, και φαίνεται πολύ αέρα έχει μέσα της. Δεν το ήξερα». Ο Ζένος εξήλθε τέλος εκ του καπηλίου. Απειλθόν ομού εις το πλοίον, χωρίς να ανταλλάξωσι λέξην.

Οπότε κατέβησαν στον Κιτώνα. Ο πλοίαρχος έλυσε πρώτος την σιωπή. «Λοιπόν, ιέ μου, μη είπες σχέθεις χθες την Εσπέραν ότι σήμερον θα μη τα είπεις όλα?» Ο Ζένος έτριψε το μέτωπο εξαμηχανίας. «Ναι, πάτερ μου», είπε. «Και θα με συγχωρήσετε, διότι δεν θα ευχαριστήσω την περιέργειά σας όσον περιμένετε ίσως. Θα σας είπω μόνον ότι δυσυρεστήθην κατά της κόρης αυτής και δεν τη θέλω πλέον ο σύζυγόν μου. Και δια ποιον λόγων? Τούτο δεν δύναμαι να σας το είπω, πάτερ μου, χωρίς να υπάγω πολύ μακράν να προδώσω ξένα μυστικά και να εκθέσω πρόσωπα». Ο πλοίαρχος έδακνε τα χείλη και έκρουε το έδαφος με τον πόδα. «Αρκούν λοιπόν ταύτα, και μη μη κάμνετε πλέον λόγων περί τούτου, πατέρ μου. Σας παρακαλώ προς τούτης να υπάγετε αύριο να επιστρέψετε τον Αραβόνα, διότι εγώ δεν δύναμαι πλέον να πατήσω εις την οικίαν της κυρίας Βαλσάμι και να ησυχάσουμε του λοιπού ως προς αυτήν την υπόθεση. Δεν είναι φρονιμότερον να αναβάλλομεν επ' ολίγον τούτο, ιέ μου? Πρέπει να βιαστόμεν τόσον? Τι θα είπε ο κόσμος? Δεν θα εκθέσομεν ούτω την υπόλοιψη της οικίας και ιδίως της κόρης? Δια τι να κάνεις αυτά? Δεν σε πονεί η καρδία σου? Ας αναβάλλομεν λίγον, ίσως σκεφτείς καλύτερα». «Είναι αδύνατο να σκεφτώ καλύτερα, πάτερ μου. Αυτή είναι η καλύτερα μου σκέψης. Και μάλιστα ουδέ έχω καιρόν, διότι αύριον αναχωρώ εκ Σμύρνης». «Αναχωρείς εκ Σμύρνης και δεν μου το είπες?» έκραξε ο πλοίαρχος εν οργή. «Σήμερον έκαμα την απόφαση και ειδού όπου σας το λέγω. Και πού θα υπάγεις?» Ο Ζένος εδίστασε. «Πού θα υπάγεις?» επανέλαβε εντονότερον ο γέρον. «Εις Μασαλίαν, πάτερ μου». «Εις Μασαλίαν? Δια να κάνεις τι?» «Δια την υπόθεση». «Έχεις λοιπόν υποθέσεις κρυφά από εμέ?» «Δεν είναι τόσον η δική μου υπόθεση όσο ενός φίλου μου». «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος?» «Δεν το γνωρίζετε», απήντησε ο Ζένος, αποφασίστας να ψεύδεται όπως απαλλαγή της αμηχανίας. «Αλλά δύνασε να μην είπες το όνομά του». «Ονομάζεται Ιωσήφ Βονίνης και είναι Βενετός», είπε ο Ζένος, αυτοσχεδιάσας ένα όνομα. «Και ποια είναι η υπόθεση? Είναι έχει?» «Σας είπα ότι είναι υπόθεση του φίλου μου και δεν δύναμη να σας εξηγηθώ». «Για μου, η μυστικότητα αυτή με φοβίζει. Είπε μια ορίστος τουλάχιστον, για να μην έχω υποψία». «Μην είναι υπόθεση εμπορική περιπεπλεγμένη. Έχει στο μέσον ναυταπάτας και λαθρεμπόρια. Είναι μάρτης, γνωρίζουν τα πάντα. Πρόκειται περί 10.000 φλωρίων και θα βοηθήσω τον φίλον μου, ώστε θα με αποζημιώσει για τους κόπους και τα έξοδα μου». Την έκθεση ταύτην έκαμεν ο Ζένος αυτοσχεδίως ως και ανωτέρω, είπομεν. «Αλλά με ποιαν ευκαιρία να αναχωρείς?» «Δύο ή τρία ευρωπαϊκά βρίκια από πλέον αύριον εις την Δύση. Αλλά αν θέλετε να μη δώσετε το πλοίο, τόσον καλύτερα. Θα έβρω και κανέναν άβλον εκ Μεσίνης ή εκ Λιβόρνου». «Ω, τότε έρχομαι κι εγώ». «Σε λυπούμε, πάτερ. Εγύρασες. Δεν κάθεσαι να ησυχάσεις πλέον». «Θα έρθω κι εγώ. Παίρνω μένα από την πατρίδα και σας αφήνω έξω. Θα έρθω εις Μασαλίαν». «Τότε δεν δέχομαι να πάρω το πλοίο μας. Θα υπάγω με τα ξένα». Ο πλοίαρχος επέμεινε όλη την νύχτα. «Παρακαλών, ή να υπάγω συνομού ή να μη απέλθει ο Ζένος, αλλά να παραλάβει εκ νέου την νηστή του.
Άλλο νέος έμεινε αμετάπιστος.

Κεφάλαιο 14. Η εκδίκηση. Την πρωία της επαύριον, ενώ ο Ζένος περιεπάτη κατηφής επί της προκυμαίας, πεδίον τι εκ του όχλου πλησιάζει προς αυτόν και το εγχειρίζει εν γραμμάτιον. Ο Ζένος έλαβεν αυτό, το περιέστρεψε πολλάκις εντός της χειρός, το απεσφράγισε και ανέγνω. «Κύριε Ζένε, σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να διέλθετε δια της οικίας μου, επειδή είμαι κλινήρης και δεν δύναμαι να έλθω προς αντάμωσήν σας. Θέλω να σας είπω τι λίαν σπουδαίων. Σας περιμένω αφεύκτος. Και ή το υπογεγραμμένον παρά της κυρίας Ρίζου. Τι να με θέλει η γυνή αυτή?» Η ρώταε αυτόν ο νέος. «Δεν θα είπα εγώ, διότι βαρύνομαι την φλιαρία της. Αναμφιβόλως έμαθεν ότι διέλυσα τον Αλαβόνα και εχάρη. Δεν εξεύρω την αποκριθώ προς άνθρωπον ωστής. Έχει κρυφή αν χαράν και υποκρίνεται ότι λυπείται.

Μετέβη δε προς αναζήτησιν του κότσου. Όν δεν ευράδινε να έβρει στο πρώτον καπηλίον, το έχουν κήπον και θεάν επί της οδού. Διότι ο κότσος σιγά πανακενώνει τα σφιάλα του εις το κιόσκι, ως αληθής προεστός χωρίου με μακράν τσιμπούκαν. Έχεις κανέναν μέρος κατάλληλον για να μιλήσομεν? Τον ρώτησε ο Ζένος. Θα σε είπα τα μυστικά μου. Ας υπάγομεν επάνω. Υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο είναι επίτηδες κατασκευασμένων. Και ανέβησαν εις το υπερόον του καπηλίου. Όπισθεν των κυγκλίδων εφαίνεται ως ανίδυνον τι δωμάτιον, αρκούν όπως καθίσως οι δύο άνθρωποι ανανέσει. Εισήλθον εκεί είσαι. Προτού να έβεις εδώ, άφησε την ευθυμία σου εις την θύραν και λάβε σοβαρόν ήθος, είπε ο Ζένος εισεργόμενος πρώτος. Διότι άλλως τα μυστικά μου θα γυρίσουν πίσω εις εμέ. Είπε με σοβαρά πράγματα και θα ειδείς πόσο σοβαρός θα είμαι. Ο Ζένος έκλεισε την θύραν. Αλλά θα σκάσομεν εδώ μέσα, διό όνομα του Θεού. Καλύτερον είναι να σκάσομεν παρά να μας ακούσουν. Ο Ζένος προσήγγισε το πρόσωπον αυτού εις το του κότσου και με λίαν σιγανήν φωνήν το είπε τα εξής. Φίλε μου, αναχωρώ σήμερον εις Μασαλίαν, μόνος. Δια ποιον σκοπόν δεν συλλέγω. Αλλά έχω μία μεγάλη εκδούλευση να σε ζητήσω. Α, λέγε ποιαν. Να μείνεις εν Σμύρνη έως ότου επανέλθω. Ο πατήρ μου θα μείνει ομοίως εδώ. Σε παρακαλώ να προσπαθείς να τον παρηγορείς ενίοτε, διότι είναι πολύ λυπημένος. Μη τυχόν σε στενοχωρεί τούτο ότι θα μένεις εδώ αργός. Εγώ θα σε αποζημιώσω δια τα έξοδά σου. Και εκβαλών το έδιδε ποσόν τι χρυσών φλωρίων, άτινα ο κότσος δεν εδέχθη. Ο Ζένος επέμεινε, αλλά τα απέκρουσε με αίσθημα προσβαλωμένης φιλοτιμίας. Λοιπόν, όλον και όλον τούτο είναι. Θα μείνω εδώ χάρη του πατρός σου μόνον. Είναι κι άλλο τι δυσκολότερον. Ποιον? Λέγε. Λάβε αυτό. Και το έδωκεν ωραίων εγχειρίδιων με αργυράν θήκην και λίαν στυλπνήν λεπίδα. Με αυτό δίνεσαι να φωνεύσεις έναν άνθρωπο προς χάριν μου. Ο κότσος τον εκοίταξε με ταπορίας. Ναι, να φωνεύσεις έναν άνθρωπον, επανέλαβε απαθώς ο Ζένος. Και διατί? Εξεύρω τα αισθήματά σου και το μίσο σου κατά των ατίμων και προδοτών. Λοιπόν, ο άνθρωπος εκείνος θα είναι άτιμος και προδότης? Ναι. Τότε τον φωνεύω και ησύχαζον. Θα σε εξηγηθώ. Είσαι άνθρωπος ως τη συκοφαντή, μια νέαν, όλος αγνήν και αθώαν, και συκοφαντή την τιμήν της, ώστε να τη επιφέρει δυσφημίαν, καταστροφήν και θάνατον, είναι άτιμος και προδότης. Είναι θηρίον. Είσαι άνθρωπος ως της αποπλανά, μια νέα νεκκαλής οικογενείας, της αφαιρεί την τιμήν και ύστερον την εγκαταλείπει. Είναι άτιμος και προδότης. Είναι. Λοιπόν, άκουσον. Μεταβαίνω εις Μασαλίαν προς εκδίκησιν. Θα παραφυλάτης εσύ εδώ την εκδίκησή μου αν εκεί αποτύχει. Καλώς, είπε ο κότσος απορών καθεαυτόν. Εκ δύο γυναικών η μία με υπάτησεν. Υπάγω προς αναζήτησιν των συνενόχων της μιας. Συ θα επιβλέπεις την άλλην. Καλώς, είπε ο κότσος μηδέν εννοών. Η γυνή αυτή ονομάζεται κυρία Μαρκόνη. Θα μάθεις από σήμερον που κατοικεί και θα την επιτηρείς αγρύπνος. Καλώς. Ενώ σωμένη εν Σμύρνη, μην την ενοχλείς μέχρι σου επιστρέψω. Αν όμως συστεί από τον τόπο της και ζητεί να αναχωρήσει, θα την φωνεύσεις με αυτό το εγχειρίδιον. Θα την φωνεύσω.
Όμοσον. Ομνίο, είπε ο κότσος, τίνον τη χείρα. Ο Ζένος ηγέρθη. Λοιπόν, τούτο εζήτουν παρά σου. Εξευρών καλώς ότι ήθελον σε έβρι πρόθυμον. Σε ευχαριστώ. Και ο Θεός να σε ανταμείψει. Ο κότσος, χωρίς να χάσει στιγμή, μετέβη να πληροφορηθεί περί της κατοικίας της κυρίας Μαρκόνη. Ο δε Ζένος, εξελθών εκ του καπηλίου, περιήρχε το ρεμβάζον επί των λιθοστρώτων.

Κατά την άκαμπην της οδού, άνθρωπος της τον απέσπρασεν από τον εμβασμό του απευθύνας αυτών των λόγων. Ήταν ο κύριος Ρίζος. «Τι έγινε τα κυρία Ζένε? Η σύζυγός μου επιθύμει να σας είδει. Σας εζήτη από προχθές. Δεν φάγα τον κόσμο να σας αναζητώ. Μα γιατί δεν περνάτε από την οικία μας?» «Ευχαριστώ κύριε Ρίζε, δεν έχω καιρόν σήμερα. Άλλοτε θα υπάγω.» Και κατέλειπεν από τόμος των κυρίων Ρίζων. Ευηθίστη εκ νέου στην μελαγχολία του. Έβραν ή τα φίλου στην Άς, μεθον διήλθε την ώραν μέχρι της μεσημβρίας. Περί δε την δήλην, ενώ διήρχε το οδόν την Ά, αμέριμνος και αφηρημένος, ακούει γυναικείαν φωνήν ή της τον έκραζεν εκ την ως παραθύρου. «Κύριε Ζένε! Κύριε Ζένε!» Στρέφεται και αναγνωρίζει την Κάκιαν. Η δε οικία αφήσει τον εκάλι ή το ή της κυρίας Ρίζου. «Ο διάβολος ευρέθη εμπρός μου», είπε ο Ζένος εν δυσχερία. «Τι έπαθα και έπασα εις αυτόν τον δρόμο χωρίς να το εννοήσω? Πόσον αφηρημένος έγινα? Και ανέβη στην οικία μου.

Κεφάλαιον 15. Το φίλτρον. Η κυρία Ρίζου ή το πράγματι κλινήρης, όσα έγραφεν εν τί προς τον ζένον επιστολή αυτής. Αλλά να είπομεν το αληθές, δεν είναι το παντελώς ασθενής. Αυτή ανεζήτη από πολλού των ζένων, κατά την ομολογία του συζύγου αυτής. Και μία βρούσα αυτόν αλαχού, εσκέφθη ότι ή δύνατο ευπροσώπως να καλέσει αυτόν εις την οικία της, σκευαζομένη ως ασθενής. Αγνοείται αν ο ζένος ή το ιατρός των πόνων της. Πριν εισέλθει ούτως εις τον θάλαμον της ασθενούσης, τρίτη γυνή εξήλθε ταχαίως εκείθεν και εκρύβει εν το παρακειμένο δωματίο. Ήτο δε αυτή η κυρία Μαρκόνη, ή της παρήν πανταχού, όπου υπήρχε ανάγκη της η ασθένεια. «Καλέ, δεν σας είδαμε. Και τι έγινες και πώς μας απειρνήθης?» ήρχισε η κυρία Ρίζου με την συνήθη μακρόγλωσσον στο μιλίαν αυτής. Αλλά ο ζένος τι έκοψε την προθυμίαν μεν τραχή και αγέλαστον βλέμμα. «Δεν ευκαίρουν, κυρία. Και τώρα εργασία έχω και δεν θα μείνω επί πολύ πλησίων σας». Η δεκάκια εστάθη εκ πλαγίου και προσεπάθη να γλυκάνει των νέων με τα συνεχή βλέμματα αυτής. Αλλά εκείνος ουδέ την παρατήρη. «Πώς λοιπόν? Τι έμαθα?» είπε η κυρία Ρίζου. «Τα εχαλάσατε με την αραβωνιαστική σου?» «Όχι», είπε ο ζένος, «είναι λόγια του κόσμου. Εγώ δεν ευγήκα από την οικία τόσες μέρες. Τι γίνεται ο κόσμος δεν ξέρω. Είναι όμως καλά να μην τα χαλάσεις τώρα, αφού μίαν φοράν έκλεισες τα όματα και την επήρες». Ο ζένος δεν απεκρίθη.

Κάτια, ήτησε Κροάτο με τέσσερα ότα. Προσεκλήθη την στιγμή ταύτην διανέμματος της Θεραπαίνης. Όπερες σήμαιναν ότι η κυρία Μαρκόνη ζητεί αυτήν. Κατέλειπε δε των θάλαμων, στρέφουσα το πρόσωπο νηστά πίσω με κίνδυνον διαρρήξεως των νεύρων του λαιμού. Εν το προκειμένο θαλάμο η κυρία Μαρκόνη παρεσκεύαζε τον καφέν, την μαστίχην και το ίδωρο προς δεξίωσιν του ζένου. Όταν εισήλθεν η Κάτια, είδεν αυτήν ρίπτουσα εις τα ποτήρια λευκήν τινά ύλην και από την άσουσαν τα σχήρας επιμελώς. «Τι είναι αυτό?» τη ρώτησε. «Αυτό είναι δροσιστικόν δια των ζένων», απήντησε να φελώσει η κυρία Μαρκόνη. «Λοιπόν, ο ζένος πάσχει από ζέστην». «Δεν το ήξευρες». «Επόμενον είναι να έχει η καρδία του λάβραν». «Γιατί?» «Συ είσαι κόρη και δεν πρέπει να εξετάζεις τα τι αυτά. Λάβε τώρα τον δίσκον και είπα για να κεράσει τον ζένον». Η Κάτια υπήκουσεν. Η κυρία Ρίζου είχε λάβει καιρόν εκ της στιγμίας απουσίας της θυγατρός της να εκφράσει ευρύτερον την προς των νέων ανεξήγητων στοργήν αυτής. Δυστυχώς ο ζένος δεν είχε όρεξη να ακούει και δεν τη έδιδεν απάντηση. «Με βλέπεις, ζένε, πως κατήντησα. Αρρώστησα από τον καημό σου, ζένε. Ο καημός σου είναι πολύς. Επεθύμουν να σας κάμω ανδρόγινον με την Κάτια μου. Πιάσε την χείρα μου, να είδεις πως καίω. Δεν με λυπήσε, ζένε μου. Τώρα όπου εχώρισες την Μαρίναν, να όπου έχεις κορίτσι ειδικών σου. Πού αλλού θα έβρεις καλύτερα? Α, και σε ξέβρωμεν και μας εξέβρεις. Ο καημός σου είναι καημός μου και ο πόνος σου είναι πόνος μου. Δεν ετόλμουν να σε το είπω ενώ σου είχες την άλλη, αλλά αφού την παρήτησες, τι ευτυχία να σε κάμω παιδί μου. Παιδί μου, λέγω, να ήξευρες πόσο σε αγαπώ. Έλα στα σαγκάλας μου, ζένε. Έλα, αγάπη μου. Έλα στα σαγκάλας μου». Και το ίνιγε τους βραχίωνας με το βλέμμα πύρινον και την κόμην λιτήν. Τι αυτή στιγμή εισήρχε το η Κάτια φέρουσα των δίσκων.

ουδέ ζένος. «Ο Θεέ μου, Θεέ μου», έλεγε, «θα παραφρονήσω». Και κινδυνεύον να λιποθυμήσει, κατέπιεν απνευστή ποτήριον ύδατος, όπερ περιείχε και το δροσιστικόν της κυρίας Μαρκόνη. Άμα δε έπιεν, αισθάνθη εντός του αλόκοτον αίσθημα παραφοράς και σκοτωδύνης, στροβιλίζων και συνταράτων τα σπλάχνα του. «Ο Θεέ μου, μήπως παραφρόνησα», είπε καθεαυτόν. Και ρίφθη στα σαγκάλας της κυρίας ρίζου. «Την κόρη σου θέλω», έκραξε. «Σου ζητώ την κόρη σου». Η κυρία Ρίζου ανεπίδησε μαγνητικός εκ της κλίνης και η ασθένειά της ελισμονήθη παντελώς. «Δόξα να έχει ο Θεός, τέκνον μου. Τώρα είπες καλά. Ήρθες τέλος πάντων στον εαυτόν σου». Η δε Κάκια αφήκε τον δίσκον εκ των χειρών της και έπεσε εις τους πόδας αυτού.

Αλλά ενώ η κυρία Ρίζου τον έθλιβε κειμένων εν τη αγκάλια αυτής, ο νέος αισθάνθη πίεσιν μεταλλήνου τεινός πράγματος επί της δεξιάς πλευράς. Ή το περίαπτον όπερα από 24 ετών, ή τι του χρόνου καθόν εγεννήθη είχε λάβει παρά της μητρός αυτού. «Και η Μαρίνα», είπε καθε αυτόν. Ισθάνεται δε εν τες φλεψί το αίμα σφίζων και ρέων ορμητικός πλειότερον τι ή όσον ή δύναται να προέλθει εξ εναγκαλισμού πενθεράς. Και σχεδόν εξελάμβανε την κυρία Ρίζου αντί της κάκιας. «Ω, εγώ είμαι έτοιμος να αναχωρήσω εις Μασαλίαν σήμερον», είπε. «Τι κρίμα», ανταπεκρίνεται δε η έκφραση αυτή εις τους ενδομήχους του λογισμούς, ους αποφεύγουμεν να περιγράψομεν. «Θα αναχωρήσεις εις Μασαλίαν σήμερον», έκραξεν έκπληκτος η κυρία Ρίζου. «Θα αναχωρήσεις Μασαλίαν», είπε η κυρία Μαρκόνιεν το θαλάμο όπου ήτο και κρυμμένη. «Ω, τότε το ιατρικό μου δεν ισχύει πλέον». Και λησμονήσας απάσαν προφύλαξην εν εμφανίστη στην θύρα του δωματίου. «Α, εδώ είναι αυτή», είπε ο Ζένος βλέπων αυτήν προκύπτουσαν. «Σένε, θα υπάγησες Μασαλίαν», είπε η κυρία Μαρκόνη αποβαλούσα πάσαν συστολήν. «Δια τι βιάζεσαι, κάμε τους αραβώνα σου πρώτον. Αλλά εσύ τι επεμβαίνεις»,

Η κυρία Ρίζου ήρχισε να το λέγει. «Ζένε, μόλις σε είδομεν και θα μας φύγεις σήμερον, τόσον ταχαίως. Ζένε, εγώ ενόμισα ότι είχα έναν ιόν στα ξένα 10 έτη και τον απείλαυσα σήμερον. Μίαν ημέραν και εις μίαν ημέραν θα μας φύγεις πάλιν. Είπε με τουλάχιστον ποια είναι αυτή η βιαστική υπόθεση ή τι σε αναγκάζει να υπάγεις την Μασσαλίαν». Ο Ζένος έκυψε την κεφαλήν επί του στήθους και δεν ομίλει. «Εάν είναι υπόθεση σπουδαία και δεν δύνασε να την αναβάλεις, στεφανώσου τουλάχιστον και αναχωρείται ομού με την κάκιαν. Ή αν δεν δύνασε ακόμη να τη στεφανωθείς, λάβε την αραγωνιασμένη μαζί σου. Κι εγώ έρχομαι μαζί σας αν με θέλετε». Και γιατί ο Ζένος διετέλειε να προσδιορίσει το ψυχική καταστάση, όλος πέραν των ορίων της συνήθους των ανθρωπίνων πορείας και αυτής της φύσεως σχεδόν, ούχε ήταν φωνή της υποκόφος ηχούσα και μόλις ακουωμένη εκ των ενδομήχων του, το έλεγεν ότι η γενιά αυτή ή το μάλλον παράφρον αυτού. Εστάθη, εδίστασεν επί την άστιγμας, περιήλθε διευραίων βημάτων των θάλαμων και τέλος είπε: «Καλά, αφήσατε με να υπάγω να ετοιμαστώ. Δυνατόν να κάμω όπως λέγεται. Θα σας στείλω είδηση». Και διευθύνθη προς την θύραν. «Αλλά δεν έδωκε σαραβόνα εις την κάκιαν?» έκραξε η κυρία Ρίζου δραμούσα κατόπιν του. Ο Ζένος επεστράφηκε εκβαλών των δακτύλιων αυτού. Από τριών ημερών δεν εφόρει πλέον εκείνον όν είχε λάβει παρά της Μαρίνης. Τον έθηκεν εις την παλάμην της κυρίας Ρίζου και εξήλθεν ως αστραπή. «Δεν εκάμαμεν τίποτε», ανέκραξε η κυρία Μαρκόνη, ότε έπαυσε να ακούειται το βήμα αυτού απομακρυνόμενων. Και εκλείστησαν μετά της κυρίας Ρίζου εις τον κοιτώνα ή να συσκευθώσει. Η δεκάκια εκόλλησεν ως συνήθως το ους εις το κλήθρον και η Κροάτο.

Κεφάλαιον 16. Φεύγε, ιέ μου. Ο πλοίαρχος περιέμενε τον Ζένων από πολλού. Ήτο πλήρης ανησυχίας, βλέπων ότι ευράδινε και εφοβήτο, μη ανεχώρησεν ήδη, χωρίς να τον αποχαιρετήσει. Διότι την μεσημβρίαν είχε αποπλέψει πλοίον τη διευθυνόμενον εις την Εσπερίαν. Περιήλθε δεκάκι στους συνήθεις τόπους, Ιησούς εφήτα ο Ζένος, και η ρώτα περί αυτού. Από δύο ώρων ουδής είχεν ήδη αυτόν. Τέλος ο Ζένος ενεφανίστη. Ο πλοίαρχος έδραμε προς αυτόν. Μακρόθεν είδεν ότι το πρόσωπον του ήτο ηλιωμένον. «Τι έχεις, Ζένε?» Ο νέος δεν ήδηνήθη να κρατηθεί, αλλά το διηγήθη όλην την εν τη οικία της κυρίας Ρίζου κομμωδίαν. Παράδοξον δε ότι ομίλη με τα παραφόρου έρωτος περί της κάκιας και με τα εσχά της αποστροφής

μητρός αυτής και περί της κυρίας Μαρκόνη. «Σχάμενα νερά έπεσες», είπε ο πλοίαρχος προσποιούμενος οργήν ή να κρατήσει τα δάκρυα. «Και με σύρεις και με μέσα. Ω πατέρ μου, η Κάτια θα σε αγαπά ως κόρη σου, σε βεβαιώ». Ο πλοίαρχος συνεκέντρωσε πάσα στις δυνάμεις του πνεύματος, όπως σκεφτεί. Τώρα επιθυμεί διακαώς να απέλθει ο Ζένος εξ Σμύρνης, εφοβήτω δε μη μείνει αυτόθη. Συνέλαβε ευθύς σχέδιον τι και το είπεν. «Υπάγομαι στο πλοίο μας. Έχω να σε είπω πολλά, Ία μου. Και διότι δεν με τα λέγεις εδώ? Είμαι θέλης την οδόν, οι άνθρωποι μας ακούωσοι. Ας έμπομεν εις εν καφενείον. Δεν συνηθίζω να μιλώ περί των ιδιαίτερων μου υποθέσεων εις τα καφενεία». Ο Ζένος έκλεινε την κεφαλή και υπήκουσε. Ο πλοίαρχος έλυσε την λέμβον και καθίσας μόνος εις τα σκόπας έφερε τον ιόν του εις το πλοίον. Προσεκάλεσε ναύτην την άος τη συργάζεται επί του καταστρώματος και το ομίλησε η ιδία. «Να υπάγεις έξω τώρα ευθύς. Καλώς. Να έβρεις τους ναύτες μας και να τους είπεις ότι αποπλέομεν. Να έλθουν εις την στιγμή να επιβώσει. Καλώς. Αν δεν έβρεις αρκετούς εκ των ειδικών μας, ζήτησε άλλους ναύτας και συμφώνησε τους με διπλούς μισθούς εκ μέρους του πλοίαρχου Βίλιου, υπό τον όρο να έλθουν αμέσως να φύγουμεν. Καλώς, πλοίαρχε», είπαγε και επίστρεψε ο ταχαίος. Ο ναύτης εννοήσας εξ εν στίκτου ότι περί σπουδαίων επρόκειτο, επίδησε εις την λέμπον και ρίχισε να κοπηλατεί. «Περίμενε μια στιγμή», το έκραξε ο πλοίαρχος. «Περιμένω». Ο πλοίαρχος εξέβαλε το χαρτοφυλάκιόν του και κόψας εν φύλων έγραψε ταχαίως την εξής επιστολή προς την κυρία Βαλσάμι. «Κυρία, τον Ζένον τον διεύθυναν άλλοι. Ας τους κρίνει ο Θεός. Ανοχωρούμεν σήμερον ομού. Επαγρύπνηση επί της Μαρίνης και εγώ ελπίζω να φέρω τον Ζένον εις αίσθησιν. Μετά δύο ή τρεις μήνες να μας περιμένεις. Είμαι βέβαιος ότι ο υιός μου θα επανέλθει με καλά αισθήματα. Σε ασπάζομαι και την Μαρίνα νομίως. Ο φίλος σας, Γάμα Βίλιος». Ο πλοίαρχος ενεχείρισε την επιστολή ταύτην προς τον νέον. «Φέρε του το γράμμα εις τον κύριον Βαλμόρον των εμπορών μου και υπέτω να το στείλει κατά την επιγραφή του». «Καλώς, πλοίαρχε. Εάν αργήσετε να έλθετε με τους ναύτας, εμείς θα σηκώσουμε άγκυρα, οι τρεις μας με τον Ζένον και με τον θείον Βερέταν, και μας φτάνετε εις το πέλαγος. Πάντοτε δε έλασαι μόνος σου, αν οι άλλοι δεν σε ακολουθούν. Εάν σε ρωτήσω γιατί φεύγω έξαφνα, είπε τους ότι τα ναυτιλιακά έγγραφά μου συνηθίζω να τα έχω έτοιμα πριν ή σκεφτώ να αναχωρήσω. Τούτο είπε εις τους ναύτας μου δια να είναι ήσυχοι. Είπα για να έρθεις ταχαίως. Έφτασα, πλοίαρχε. Ο ναύτης εδόθη στην κοπηλασία με όλες τις δυνάμεις του και έφτασε εις την αποβάθραν εν ολίγες στιγμές.

Εν τω μεταξύ τούτο ο Ζένος ίστατο εν την γωνία άφωνος και παρατηρών υπόπτως πάντα τα κινήματα του πατρός αυτού. Όταν ο ναύτης απεμακρύνθη από του πλοίου, επλησίασε και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Λέγε πάτερ μου, τι με θέλεις? Μη με κάνεις να ανυπομονώ». «Αλλά ανυπομονείς αδίκως, ιέ μου. Τώρα είσαι λίγο θα σε είπω τι σε θέλω». Και διευθύνθη προς την πρόραν, όπου εκάθιτο με τριοφρόνος ο θείος Βερέτας. «Βερέτα, φίλε μου», το είπε, «την στιγμή αυτήν αποπλέομεν». «Καλά», έστειλα δια τους συντρόφους. «Αλλά αν δεν έλθω, εσύ τι λέγεις? Είμαι θα ικανή να ταξιδεύσω με οι δύο μας». «Γιατί όχι?» «Θα περιμείνομεν η μισή ώραν ακίνητη. Αν ως τότε δεν έλθει κανείς, θα σαλπάρομεν και θα εύγομεν εις τα πανιά». «Πάει καλά. Θα κάνουμε βόλτες άλλη η μισή ώραν. Αν δεν έλθω και τότε, θα τραβήξομεν εμπρός οι δυο μας. Ε? Γέρον ξηφία, με απόφαση». «Άλλο Ζένος?» «Τον Ζένο μην το λογαριάζεις», είπε ο πλοίαρχος σύον την κεφαλή. «Καλά, πλοίαρχε. Πράγμα όπου γίνεται». Ο πλοίαρχος εστράφει προς την πρίμνη όπου περιέμεναν ο Ζένος. «Λοιπόν, πάτερ μου, εις όλους λέγεις μυστικά και εις εμέ δεν λέγεις τίποτε». «Θα σε είπω τώρα, ιέ μου. Ησύχασον. Α, γιατί με βασανίζεις, πάτερ μου?» «Δεν σε βασανίζω, ιέ μου. Γιατί έστειλες έξω εις την ξηράν εκείνον τον ναύτην, ε? Και προς ποιον έγραψες εκείνη την επιστολή?» «Είσαι ένα φίλο μας. Παραγγέλλω να έλθεις στο πλοίο. Έχουμε σπουδαία να είπαμε οι τρεις μας περί του μέλλοντός σου». «Περί του μέλλοντός μου?» είπε ο Ζένος συλλαβών ευάρεστον υπόνοιαν. «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος?» «Δυνατόν να είναι μυστικός», είπε ο πλοίαρχος Μηδιών. «Μυστικός από εμέ. Περίμενε να έλθει και θα τον είδεις». «Γιατί δεν μην τον λέγεις από τώρα, πάτερ μου?» «Για να σε μάθω να έχεις υπομονή», είπε ο πλοίαρχος με πλαστήν φεδρότητα. «Αλλά τέλος πάντων, ποιος είναι?» «Λοιπόν, επιμένεις να σε τον είπω?» είπε ο πλοίαρχος Μηδιών πάντοτε. «Βεβαίως, επιμένω. Αλλά εάν δεν θέλω?» «Σε παρακαλώ, πάτερ μου. Αλλά δεν τον υπέθεσες ως τώρα». «Δεν τολμώ, πάτερ μου, να τον υποθέσω». «Ας είναι λοιπόν. Σε τον λέγω», είπε ο πλοίαρχος, «ή να μην κίνει των διάλογων και παρέρχεται ούτως η ώρα». «Υπέμητον». «Είναι ο κύριος Ρίζος», είπε με μυστηριώδες ήθος ο πλοίαρχος. Του Ζένου το πρόσωπο εφεδρύνθη. «Α, ο κύριος Ρίζος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάτερ μου». Ο πλοίαρχος έτριψε τα σχήρας ως να κατήχε το όλος υπό μεγάλης ευτυχίας. «Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος τώρα?» «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος». «Ώστε δεν έχεις παράπονο κατώ του πατρός σου?» «Εγώ ποτέ δεν είχα παράπονο εναντίον σου. Και θα με υπακούεις. Και την ζωή μου». Η τραχιά φωνή του γέροντος Βερέτα οικούστη από τις πρόρας. «Πλοίαρχε! Τι θέλεις? Έλα εδώ». Ο πλοίαρχος μετέβει στην πρόρα. «Ο Ζένος εξεύρει ότι θα αποπλέψουμεν?» ρώτησε ο Βερέτας. «Ο Ζένος δεν εξεύρει τίποτε. Αλλά δεν θα αντισταθεί. Εν ανάγκη τον δένομεν εις το άλβουρον», είπε ο πλοίαρχος με αγρία σκληρότητα. Και η καρδία του αναστέναζεν έσωθεν. «Έβγε, πλοίαρχε», είπε ο θείος Βερέτας. «Μη αρέσκει αυτή η αποφασιστικό της. Πού είναι τώρα εκείνη που έλεγαν ότι ο πλοίαρχος Βίλιος έχει αδυναμία στον ιόν του?» Ο πλοίαρχος από στιγμή σε στιγμή έστρεφε το βλέμμα εις την προκυμαίαν. Εφαίνοντο λέμβη την έσα αποσπόμενε από τις αποβάθρας και πλέουσε.
Αλύστερον μετέβαλον διεύθυνση. Ουδε μία έρχεται εις το Βρύτιον. Παρήλθεν ολίγη ώρα και ο πλοίαρχος ανυπομώνει. Επιτέλους ένευσε προς τον Βερέταν να ρυφθώσει επί της πόμπας ή να άρρωσει την Άγκυραν. Ούτως ουδέ στιγμή να πόλεσεν, αλλά προσεκόλλησε τα σδρομαλέας του χείρας ως δύο μοχλούς επί της βαρίας μηχανής. Ακούσας τον σιδηρούν κρότον της αλύσεως ανασυρωμένης υπό της κλαζούσης μηχανής, επλησίασεν ο Ζένος εις την πρόραν. «Τι τρέχει, πάτερ μου? Μήπως σηκώνεται την Άγκυραν?» «Ναι, αιέ μου. Αλλά γιατί?» «Θα υπάγομεν από το άλλο μέρος του λιμένος να βάλουμεν σαβούρεν, διότι αυτή όπου έχομεν δεν μας αρκεί. Είμαι πολύ ελαφρύ δια ταξίδευμα». «Και ο κύριος Ρίζος, τον οποίον περιμένομεν?» «Του έχω παραγγείλει να έλθει εκεί να μας έβρει». «Αλλά τότε στάσου, πάτερ μου, να σας δώσω κι εγώ χείρα βοηθείας». Και ο Ζένος εκκρεμάστηκε επί της πόμπας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία ένα χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για το νέο κατηχητικό έτος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με σαφή προσήλωση προς το διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Στις Βρυξέλλες αύριο και την Τρίτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες στρέφεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Εύβοια και τη Σκιάθο, προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στην Εύβοια έγινε απεγκλωβισμός 2 τουριστών. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πριν από λίγη ώρα ξέσπασε στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι απαιτείται προηγουμένως ρωσική έγκριση. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε πως σήμερα κατέσχεσε αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα στενά του Ορμού. Και ο καιρός, νεφώσεις και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, 24 βαθμοί Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, 22 στην Αθήνα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Μουσική, επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη, και στον ήχο η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις της θεογνωσίας σε αντιστολή πάντα με διδασκαλία διαφόρων αιρετικών κινήσεων, όπου ενώ για την ορθόδοξη πίστη μας η θεογνωσία έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, κάποιους απαράβατους όρους, οι διάφορες αιρετικές προτεσταντικές και λοιπές παραχριστιανικές κινήσεις, για αυτούς η θεογνωσία είναι απροϋπόθετος, δηλαδή υπάρχει μόνο η χρήση της Αγίας Γραφής και αυτή με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί ο καθένας να την κατανοεί και την ερμηνεύει σωστά. Σε αντιδιαστολή με την απροϋπόθετη θεογνωσία των διαφόρων αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων, η Ορθόδοξη πίστη μας και η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η γνώση του Θεού, η αληθινή θεογνωσία, δεν είναι πρωτίστως αποτέλεσμα κάποιας ανθρώπινης προσπάθειας. Είναι κυρίως δώρο του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Δεν βρίσκει ο άνθρωπος τον Θεό, δεν τον ανακαλύπτει, δεν τον φαντάζεται όπως κάνουν οι διάφορες θρησκείες, αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Όμως, ο άνθρωπος δεν μένει παθητικός, δέκτης θα λέγαμε της Θείας Χάρης. Η θεογνωσία, εκτός από την αυτοαποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, περνάει μέσα και από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, από την ελεύθερη προαίρεσή του, χωρίς σε καμία περίπτωση η ανθρώπινη προαίρεση να καταναγκάζεται και να λειτουργεί καταναγκαστικά από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η βασική πρώτη προϋπόθεση για να υπάρχει αληθινή θεογνωσία σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοσή μας είναι ότι η θεογνωσία προϋποθέτει καθαρότητα καρδιάς και αγνότητα διάθεσης. Ένας πονηρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος κατατρίχεται από ανθρώπινα πάθη, δεν μπορεί να φτάσει στην αληθινή γνώση του Θεού, οσοδήποτε και αν ερευνήσει την Αγία Γραφή ή ακόμα και αν μάθει ολόκληρα κεφάλαια απ' έξω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό επιβεβαιώνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Να θυμηθούμε λίγο ότι το πονηρό πνεύμα φέρνει το Χριστό στο άκρο της στέγης και του ναού και του λέει: «Εάν είσαι ο γιος του Θεού, πέσε κάτω, γιατί είναι γραμμένο ότι θα διατάξει τους αγγέλους σου να σε προσέχουν και να σε σηκώσουν». Εδώ βλέπουμε η πρόθεση του Σατανά δεν ήταν αγνή. Δεν ζητάει κάποια προσωπική γνώση ή ένωση με τον Χριστό. Δεν ζητεί την πραγματική θεογνωσία. Αλλά προσπαθεί να παρασύρει τον Κύριο σε ενέργεια σκοτεινή, σε ενέργεια πονηρή, σε ενέργεια που δεν ήταν έκφραση εμπιστοσύνης, αγάπης και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σε ενέργεια που ήταν έξω από τον Θείο σχεδιασμό. Πώς? Μέσα από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος το απαντά: «Πάλι είναι γραμμένο, δεν θα πειράξεις Κύριο τον Θεό σου». Βλέπουμε δηλαδή ότι η εκκίνηση να προσεγγίσουμε πολλές φορές την Αγία Γραφή χωρίς καθαρότητα καρδίας και χωρίς αγνότητα διάθεσης ουσιαστικά αποτελεί μίμηση της πειρασμικής εκείνης καταστάσεως. Όποιος δεν ξεκινάει από καθαρή καρδιά, ποτέ δεν μπορεί να γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό και κυρίως δεν μπορεί ποτέ να ενωθεί με Αυτόν, όσο και αν ερευνήσει, οτιδήποτε και αν διαβάσει, όσα χρόνια και αν μελετάει την Αγία Γραφή. Είναι ξεκάθαρο στην Αγία Γραφή. Για να οδηγηθεί κάποιος στην αληθινή θεογνωσία, προϋποθέτει ταυτοχρόνως ότι έχει και γνήσια και ειλικρινή διάθεση. Διψάει για το Θεό όχι για σκοπιμότητες, αλλά απροϋποθέτως. Δηλαδή, να το πούμε με άλλα λόγια, το κίνητρό του δεν είναι κίνητρο περιέργειας. Πολύ περισσότερο δεν είναι υπόθεση διανοητική. Η γνωριμία και η θεογνωσία με το Θεό προϋποθέτει καύση καρδίας που από κυρίως δεν λειτουργεί με σκοπιμότητες ώστε να εκπειράζει τον Κύριο. Η γνώση του Θεού είναι δίψα ειλικρινή για μάθηση, όχι απροϋποθέτως, αλλά με προϋποθέσεις. Μια άλλη τέτοια βασική προϋπόθεση για την ορθόδοξη θεογνωσία, της ορθόδοξης θεογνωσίας, είναι η αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός αγαπάει ονείως και μάλιστα σε προσωπική κοινωνία με τον άνθρωπο και τον αγαπάει ελεύθερα. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να εξαναγκάσει την αγάπη του Θεού, αλλά και ποτέ ο Θεός δεν βιάζει τον άνθρωπο ούτε του επιβάλλει την αγάπη του.
Στην προσγραφή της επιστολής βλέπουμε ότι η αγάπη είναι ένα δώρο του Θεού που προσφέρεται από τον ίδιο τον Θεό, μόνο που ο Θεός δεν μεροληπτεί. Και ξέρουμε όλοι ότι θέλει όλοι οι άνθρωποι να οδηγηθούν στην αληθινή θεογνωσία. Η αγάπη του Θεού απευθύνεται και περιβάλλει όλους τους ανθρώπους. Σε αυτή όμως την κλίση, σε αυτή την συνάντηση, πρέπει να ανταποκριθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος και να απαντήσει με τη δική του αγάπη στην ελεύθερη και αγαπητική πρόσκληση του Θεού. Τότε ο Θεός του αποκαλύπτεται. Γι' αυτό διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής στο στίχο 3 τον Απόστολο Παύλο να μας λέει: «Εάν κανείς αγαπά το Θεό, αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό». Να, γιατί βασική προϋπόθεση της αγάπης, εκτός την καθαρότητα της καρδίας, είναι φυσικά και η αγάπη του ανθρώπου, η ανιδιοτελής και η ειλικρινής για το Θεό. Αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό. Αυτός αμέσως ασπάζεται το Θείο θέλημα και κυρίως γνωρίζει πολύ καλά ότι προϋπόθεση και έκφραση αγάπης του είναι η τήρηση των Ευαγγελικών εντολών. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, και να μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη προς τον Θεό από τον άνθρωπο, εκφράζεται με την ελευθερία του ανθρώπου. Ζητάει μια αποκλειστικότητα. Γι' αυτό η ειλικρινής αγάπη προς τον αποκαλυφθέντα τριαδικό Θεό, για την ορθόδοξη πίστη μας, για την ορθόδοξη θεολογία, αποκλείει απολύτως τη λατρεία οποιονδήποτε εντός εισαγωγικών θα λέγαμε άλλων θεών, όπως ακόμα αποκλείει και τη λατρεία του εαυτού μας, τη φιλαυτία, τη λατρεία ενός ειδόλου. Η ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός στον άνθρωπο είναι προϋπόθεση για αυτό το άνοιγμα στη Θεία Αγάπη. Με τη θέλησή του ο άνθρωπος ασπάζεται και αποδέχεται το σωστικό θέλημα του Θεού και δείχνει εμπράκτως αυτή την αγάπη του, ακολουθώντας όχι ή διανοήματα, αλλά τι, ακολουθώντας τη δαχή του Χριστού, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων Αποστόλων, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων της πίστεως, που ταυτίζεται αυτή η δαχή των Αγίων Αποστόλων και η δαχή των Αγίων της πίστεως με τη δαχή του Χριστού, καθώς ο Άγιος ή οι Άγιοι της πίστεως μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Χριστός εν ετέρα μορφή. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, όποιος παραβαίνει, αγνοεί ή αδιαφορεί για την διδαχή του Θεού, όπως μας αποκαλύφθηκε με τον Ιησού Χριστό, δεν αγαπά πραγματικά το Θεό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, οφείλει να ζει όπως έζησε και ο ίδιος ο Χριστός». Άρα η αγάπη προς το Θεό είναι μίμηση αυτού του ιδίου του Χριστού. Α, η αγάπη προς το Θεό εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως και ως αγάπη προς το πλησίον. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όπως η αγάπη του Χριστού δεν κομματιαζόταν, αλλά προσφέρονταν ολόκληρη προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προϋποθέσεις, έτσι οφείλει να είναι και η αγάπη του χριστιανού. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς «αγαπώ τον έναν, αλλά δεν αγαπώ τον άλλον». Αυτό βέβαια δεν είναι ειλικρινής και προϋπόθετος αγάπη. Άρα δεν μπορεί να πει κάποιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο «αγαπώ τον Θεό», αλλά όχι τους ανθρώπους. Στην ίδια συνάφεια, στις προϋποθέσεις για την αληθινή θεογνωσία, όπως αυτές κατανοούνται και εκφράζονται αυτό το πίστη μας, είναι και το γεγονός της καθάρσεως. Αν ο άνθρωπος δώσει την ύπαρξή του στον Θεό, αν του προσφέρει τα πάντα, τότε το επόμενο βήμα είναι να καθαρίσει την καρδιά του, γιατί αυτό είναι η απόδειξη, είναι η έκφραση της επιθυμίας ότι θέλει αυτή την κοινωνία με την αγάπη του Θεού.
στην Ορθόδοξη Επίση μας γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεογνωσία και η Θεία Αποκάλυψη είναι ανάλογη με την καθαρότητα του κάθε ανθρώπου. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού ζητάει την ανταπόκριση του ανθρώπου και δεν παραβιάζει την ελεύθερη βούλησή μας. Αυτό φαίνεται ήδη μέσα στην βιβλική ιστορία. Ο Ισραηλιτικός λαός που τόσες φορές αμφιταλαντεύτηκε στη σχέση του προς το Θεό, που προχώρησε μέχρι τους πρόποδες του όρους, που βλέπει από μακριά την δόξα του Θεού, οι συνοδοί του Μωυσή έχουν ανέβει μαζί με αυτόν στο όρος και βλέπουν τον τόπο όπου στάθηκε ο Θεός. Στο τέλος, ο Θεός καλεί τον Μωυσή να εισέλθει στην Εφέλη, στο ψηλότερο σημείο του όρους, για να λάβει εκεί την αποκάλυψη του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει κάθαρση του ανθρώπου για την είσοδο στο γνώφο και στην Εφέλη. Τα μάτια που είναι άρρωστα, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούν να δουν το φως χωρίς να υποστούν βλάβη. Το ίδιο ισχύει, κατά αναλογία θα λέγαμε, και για τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου. Δεν αντέχουν στη θέα του ακτίστου φωτός, που είναι δωρεά του Θεού, που είναι πνευματικό χάρισμα, όταν δεν έχουν αυτή την ίδια την χαρισματική εκείνη αλλίωση και, την ίδια, και δεν υπάρχει πνευματική κάθαρση. Θεμελιώδη προϋπόθεση για η αληθινή θεογνωσία αποτελεί η κάθαρση του ανθρώπου που είναι αγώνας εναντίον των παθών. Να, γιατί παρότι διάφοροι αιρετικοί επικαλούνται με την αλαζονία και εγωισμό και τρόπο υπερφύαλο την Αγία Γραφή και το Λόγο του Κυρίου, ακριβώς επειδή λείπουν οι πνευματικές εκείνες προϋποθέσεις αληθινής θεογνωσίας, αυτή η επίκληση, η αναφορά δεν είναι ποτέ ουσιαστική, δεν αποτελεί πραγματικά γνώση της Αγίας Γραφής, δεν είναι οδός θεογνωσίας, αλλά ένα στοιχείο τελείως εξωτερικό, το οποίο πολλές φορές λειτουργεί ως μορφή αυτοδικαιώσεως ή ως ένα είδος πνευματικής ίσιος, ότι δήθεν τη χάνουν κοινωνίοι ή γνώστες του θελήματος του Θεού. Η υποδούλωση στα πάθη απομακρύνει από το Θεό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας μεγάλος και επιφανής πατέρας Εκκλησίας μας, το τονίζει πολύ χαρακτηριστικά. Σε εκείνους που είναι κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη, η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τελείως απρόσιτη και αθεώρητη. Φυσικά, κατεξοχήν κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη, είναι πρωτίστως και κυρίως οι διάφοροι αιρετικοί. Γι' αυτό, όσο και αν μιλούν περί Θεού ή περί Χριστού, σύμφωνα με τον Άγιο, το σημειώνει τον νέο θεολόγο, μας διαβεβαιώνει ότι σε αυτούς η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι και απρόσιτη και αθεώρητη. Η αληθινή θεογνωσία, όπως αναφέραμε, δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση καμίας περιέργειας του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο η ορθόδοξη αντίληψη περί θεογνωσίας μας λέει ότι δεν είναι κυρίως ή πρωτίστως διανοητικής τάξεως. Γιατί όποιος θέλει να ικανοποιήσει την περιέργειά του ασχολείται βέβαια με ερωτήματα διανοητικής τάξεως που προϋποθέτουν την υποταγή του Θεού σε δεδομένα της ανθρώπινης διάνοιας. Όμως, πολλές φορές ή απογοητεύεται ή οδηγείται στην πλάνη. Ακριβώς είτε κοινή επεσφαλμένη εφητηρία και χωρίς προϋποθέσεις. Όποιος όμως αναζητά την αληθινή γνώση του Θεού, δεν κοιτάει πώς θα ικανοποιήσει την περιέργεια, αλλά κοιτάει, φροντίζει να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, να καθαρίσει την ύπαρξή του και να δεχθεί την παρουσία της Θείας Χάριτος στη ζωή του. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από τον ζυγό των παθών πολύ δύσκολα πιστεύουν και αυτοί στην ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει η εσφαλμένη και η προβληματική αντίληψη στο τι είναι ο Θεός, να μην είναι ο τριαδικός Θεός, αλλά κάποια απλώς ανώτερη δύναμη.
στην Αγία Γραφή, στη Σοφία Σολομώντος, στο πρώτο κεφάλαιο, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα, είναι η στίχη 3-5, που περιγράφουν ότι αν δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα της υπάρξης ολόκληρης, δεν μπορεί δε ο άνθρωπος να βρει πραγματικά το Θεό. Λέει εκεί πέρα η Αγία Γραφή: «Οι διαστραμμένοι λογισμοί χωρίζουν από το Θεό. Η σοφία δεν θα μπει σε πονηρή ψυχή, ούτε θα κατοικήσει σε σώμα υποδουλωμένο στην αμαρτία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα της Παιδαγωγίας αποφεύγει το δόλο, στέκεται μακριά από πονηρές σκέψεις και απομακρύνεται σαν πλησιάζει η αδικία».

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις προϋποθέσεις της Ορθοδόξου Θεογνωσίας σε αντιδιαστολή πάντα με τις πρακτικές των διαφόρων αιρετικών κινήσεων, όπου η προσωπική αυτάρκεια, η πνευματική ελαζονία ότι δήθεν κατέχουν την αλήθεια μόνο και μόνο επειδή μελετούν τη Γραφή, θα πρέπει στις ορθόδοξες προϋποθέσεις που ήδη μνημονεύσαμε να αναφέρουμε ότι η θεμελιώδη προϋπόθεση της αληθινής θεογνωσίας εξ επόψης του Ορθοδόξου είναι και η ταπείνωση, όχι βέβαια η ταπεινολογία. Το να εγκαταλείψει ο άνθρωπος την αυτονομία του σημαίνει ότι ταπεινώνει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, προσφέρει την ύπαρξή του και δέχεται από εκείνον τη σωτηρία του. Χωρίς ταπείνωση δεν είναι δυνατή, δεν είναι εφικτή η κοινωνία με το Θεό. Μας το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος κατά τρόπο σαφή και απερίφραστο, αναφυσβήτητο. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, διότι δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Όποιος ακολουθεί το δρόμο της πνευματικής αλαζονίας, το δρόμο της αυτονομίας, απλώς μιμείται την ίδια εκείνη αρχαίγονη πειρασμική πρακτική και έχει πάντα τον ίδιο σκοπό που φτάνει στον ίδιο τέλος. Απλώς δοξοδρομεί και στο τέλος ναυαγεί, χωρίς να φτάνει ποτέ στο σκοπό του. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αυτάρκης, ο οποίος προϋποθέτως ομιλεί, προσεγγίζει το Θεό, μιλάει για ένα είδος ανθρώπινης αυτογνωσίας που είναι καρπός βεβαίως δικό του αιτιών, δικός του επιλογών, που όμως αυτή η ανθρώπινη αυτογνωσία χωρισμένη από την Θεία Θεογνωσία είναι πολλές φορές αφορμή όχι μόνο να εκαταστεί ο άνθρωπος ναυάγιο σε υπαρξιακές του επιλογές, αλλά και να απορρίψει τον θησαυρό της πίστεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια εικόνα με εξαιρετικό ρεαλισμό και λέει: «Ο αταπείνωτος και αυτονομημένος από το Θεό άνθρωπο μοιάζει με το σιδερά που παίρνει το αναμένο σίδερο όχι με την τσιμπίδα στα χέρια του αλλά με το χέρι του, πράγμα που είναι κάτι και αδιανόητο και φρικτό αλλά κυρίως παράλογο». Έτσι λέει και οι διάφοροι φιλόσοφοι, επειδή επέμειναν ότι μόνοι τους μπορούν να τα βρουν όλα αυτά, περιφρόνησαν την πίστη και για τούτο βεβαίως δεν βρήκαν τίποτα πραγματικά από ό,τι περί Θεού ζητούσαν. Ο τρόπος λοιπόν και οι προϋποθέσεις που προσεγγίζει κάποιος την αλήθεια, την ορθόδοξη χριστιανική, έχει τεράστια σημασία. Η σημασία της προαίρεσης και ο τρόπος περιγράφεται πολύ ρεαλιστικά από τον Ιερό Χρυσόστομο. Τέτοια είναι η φύση των μυστηρίων μας, αλλιώς διάκειμαι εγώ προς αυτά και αλλιώς άπιστος. Ακούω ότι έγινε ο Κύριος εννοεί δούλος και θαυμάζω την φροντίδα του. Το ακούει και ο άπιστος και το θεωρεί για τιμία. Ακούω ότι απέθανε και μένω έκπληκτος για τη δύναμή του, διότι αν και απέθανε δεν κατακρατήθηκε αλλά κατήργησε και το θάνατο. Το ακούει και εκείνος, εννοείται και ο άπιστος, και υποπτεύεται αδυναμία. Σε αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά πως ο τρόπος που προσεγγίζει κανείς την αλήθεια δίνει τη τεράστια σημασία έχει, αλλά και φανερώνει το ποιος πραγματικά είναι αυτός που τον προσεγγίζει. Στην ορθόδοξη παράδοσή μας, ο αυτονομημένος νους, δηλαδή η λογική του ανθρώπου στην κατάσταση της πτώσης, δεν μπορεί να δει καθαρά τα πράγματα του Θεού, γιατί είναι σκοτισμένος και πρέπει να καθαρθεί. Μόνο όταν καθαρθεί και έρθει η Αγία Ταπείνωση, τότε μόνο μπορεί να δεχθεί και τη διδαχή του Χριστού. Το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, το κήρυγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, ο λόγος της Εκκλησίας μας, δεν αποτελεί ιδεολογία, αλλά έχει σαν κύριο στόχο την εν Χριστώ κοινωνία, την προσωπική σχέση του κάθε πιστού με τον Χριστό μέσα στο εξαιστικό σώμα, που θα τον οδηγήσει στην εν Χριστώ δόξα. Πάνω στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν μπόρεσαν να το δεχθούν ούτε οι Ιουδαίοι ούτε οι εθνικοί της εποχής των Αποστόλων. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει ένα παράδοξο. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους,
μορία για τους Έλληνες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Απόστολος επισημαίνει κάτι. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το κήρυγμα στην ανθρώπινη φιλοσοφία. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το Ευαγγέλιο στον μεταπτωτικό, αυτονομημένο νου του ανθρώπου, ο οποίος είναι στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν κάνει το κήρυγμα φιλοσοφία, η οποία απολυτοποιεί το νου και σκοτίζεται από τις κατάστασεις αμαρτίας, αλλά αντιθέτως προσκαλεί σε μία άλλη πτυχή, σε μία άλλη διάσταση. Και ποια είναι αυτή? Ότι δεν έχει ανάγκη να στηρίξει την πίστη με ανθρώπινα επιχειρήματα, αλλά την θεμελιώδη πάνω ακριβώς στη Θεία Δύναμη. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινους εγγυητές, έλεγε ο πατήρ Αντώνιος Λεβιζόπουλος. Έχει ανάγκη, αλλά ως εγγυητή έχει τον ίδιο το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτονομηθεί δεν θα μπορέσει ποτέ να ικανοποιήσει τη δίψα της θεογνωσίας κατά τρόπο αυθεντικό και γνήσιο, όπως το ζούμε στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Γιατί απαιτεί τα πράγματα του Θεού να προσαρμοστούν πλήρως στις δικές του ανθρώπινες δυνατότητες. Μέχρι εκεί που φτάνει η ανθρώπινη σκέψη. Όμως ο Θεός αποκαλύπτεται και γνωρίζεται με τον τρόπο που είναι εφικτό και δυνατό να τον γνωρίσει ο άνθρωπος, και μάλιστα τον γνωρίζει με προϋποθέσεις που αναφέραμε, γιατί για να φτάσει κάποιος στην αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει σύν της άλλης και ταπείνωση του νοός. Μία ακόμα βασική προϋπόθεση για την αληθινή θεογνωσία και συνιστά το μεγάλο δράμα υποκειμένου των διαφόρων ερτικών ομάδων είναι ότι ενώ έχουν εκτραπεί και ενώ κηρύσουν ένα άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι Ευαγγέλιο αλλά είναι ένα σύστημα πλάνης, πολλές φορές αυτό το σύστημα πλάνης το παρουσιάζουν σαν διδαχή του Χριστού. Η διδαχή του Χριστού ταυτίζεται απολύτως με τη διδαχή του σώματός του, με τη διδαχή του μυστηρίου της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γιουργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Ζούμε σε μια εποχή στην οποία παρατηρείται ότι υπάρχει διαταραχή των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Μεταξύ των ανθρώπων που συζούν σε μια κοινωνία, μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, υπάρχει διαταραχή των σχέσεων των ανθρώπων με ευρύτερες κοινωνικές τάξεις, με την κοινωνία γενικότερα και ακόμη και μέσα στην Εκκλησία. Και επειδή υπάρχει αυτή η διαταραχή των σχέσεων, γι' αυτό αναπτύσσονται διάφορα ψυχολογικά και θα έλεγα ψυχιατρικά προβλήματα. Οι άνθρωποι σήμερα υπάσχουν από πολλά ψυχικά και ψυχολογικά προβλήματα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αναπτυχθεί πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά μάλλον στις ημέρες μας και σε πολλή ένταση, και η σύγχρονη ψυχολογία και η σύγχρονη κοινωνιολογία και φυσικά και η ψυχιατρική. Σε κάθε εποχή υπήρχαν βεβαίως τέτοια θέματα, δεν είναι μόνο η σημερινή μας εποχή, αλλά στην εποχή μας αυτά έχουν αυξηθεί. Και ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί αυτά τα ψυχολογικά, τα ψυχιατρικά προβλήματα, τα συναισθηματικά προβλήματα, γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη και κατάθλιψη. Για το θέμα της θλίψεως και κυρίως της καταθλίψεως θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω σαν συνέχεια αυτών που είπα προηγουμένως, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Μπορούν να προσδιοριστούν όλα αυτά τα προβλήματα σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, χάθηκε ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ των ανθρώπων, χάθηκαν οι σχέσεις και οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων, χάθηκαν οι συνάψεις, θα λέγαμε, μεταξύ των ανθρώπων. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η παράδοση που λειτουργούσε μέσα στον τόπο μας και αυτή συνέδεε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Υπήρχε η επιρροή της παραδόσεως και των παραδοσιακών αρχών, και βλέπουμε ότι τώρα όσο περνάνε τα χρόνια μειώνεται αυτή η επιρροή της παραδόσεως και όλων των παραδοσιακών αρχών. Θα λέγαμε ότι όπως όταν κατασκευάζουμε ένα οικοδόμημα χρησιμοποιούμε ασβέστη, χρησιμοποιούμε τσιμέντο για να ενώσουμε 2-3 διαφορετικά πράγματα, σίδερα με πέτρες και τα λοιπά, νομίζω κάτι τέτοιο παρατηρείται και μέσα στην κοινωνία μας. Δηλαδή χάνεται ο συνεκτικός δεσμός, χάνονται οι παραδοσιακές αρχές, γίνεται μια αποσάρθρωση της παραδόσης που λειτουργούσε όλο αυτό τον καιρό, όλα τα χρόνια και τους αιώνες μέσα στην κοινωνία μας, και γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη διαταραχή. Αναπτύσσονται διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, διάφορες νέες ιδέες. Παρατηρείται μια οικολογική συρρήκνωση, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι περιορίζονται μέσα στα σπίτια τους, τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν, και κυρίως εννοώ στις αστικές πόλεις, στις αστικές κοινωνίες, μια οικολογική συρρήκνωση. Παρατηρείται ένα συναισθηματικό διαζύγιο, δηλαδή συζούν οι άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι, αλλά σαν να έχει χαθεί ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους και η αγάπη. Παρατηρείται μια βία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία δεν ανέφερα τώρα επηρεάζουν τους ανθρώπους, ιδιαίτερως δε επηρεάζουν τα παιδιά, γιατί μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, και όταν δεν βλέπουν αυτή την αγάπη, τότε αυτό δημιουργούνται ψυχολογικά τραύματα στην ψυχή των παιδιών. Ένας όρος που επικρατεί σήμερα στην ψυχιατρική για να εκφράσει τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι διαταραχή. Όταν λέμε διαταραχή εννοούμε την απορρίθμιση της κανονικής λειτουργίας του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος λειτουργεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο συναισθηματικός του κόσμος, και όταν υπάρχει και η σχέση μάλλον και μεταξύ των ανθρώπων, και όταν υπάρχει αυτή η διαταραχή, τότε αυτό πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ακούμε σήμερα συχνά να επικρατεί ένας όρος που λέγεται διπολική ταραχή. Διπολική είναι δύο πόλοι και διαταραχή. Πρόκειται για μια διαταραχή του συναισθήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις, την μανία και την κατάθλιψη. Δηλαδή από τη μια μεριά, τη μια στιγμή μπορεί να εκφραστεί η μανία, η επιθετικότητα, από την άλλη μεριά αμέσως η κατάθλιψη. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Όταν υπάρχει υπερδιέγερση στον συναισθηματικό κόσμο, τότε εκδηλώνονται τα μανιακά στοιχεία. Και όταν μιλάμε για μανιακά στοιχεία και κυρίως σύγχρονη ψυχολογία, εννοεί την υπερβολική κινητική δραστηριότητα του ανθρώπου, την έντονη παρορμητικότητα ενός ανθρώπου, μανιακές ιδέες και παραστάσεις, ακόμη δε και επιθετικότητα. Έτσι, από τη μια μεριά παρατηρούνται όλα αυτά τα μανιακά στοιχεία, και όταν σταματήσουν αυτά τα στοιχεία τα μανιακά, τότε έρχεται η κατάθλιψη. Δηλαδή έχουμε δύο πόλους. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Άλλοτε αισθανόμαστε ότι μας κυνηγούν, μας εχθρεύονται και αυτό μας κάνει επιθετικούς, και άλλοτε αυτό μας ρίχνει σε μια θλίψη και κυρίως σε κατάθλιψη. Φυσικά

ότι αυτός πάσχει από μελαγχολία. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η ορολογία και λέγεται κατάθλιψη. Λοιπόν, αυτή η κατάθλιψη είναι μια παθολογική θλίψη που νιώθει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να τον οδηγήσει μέχρι την αυτοκτονία ή ακόμη και σε ψυχώσεις. Όταν μιλάει η ψυχιατρική για ψυχώσεις, εννοεί την απώλεια με την πραγματικότητα ή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτό είναι η ψύχωση. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος πάσχει από αυτήν την κατάθλιψη και τον οδηγεί σε τέτοια ψυχιατρικά γεγονότα. Τώρα, τα συμπτώματα. Όταν κανείς έχει μέσα του αυτό που η ψυχολογία και η ψυχιατρία ονομάζει κατάθλιψη, όταν λοιπόν έχει κάποιος την κατάθλιψη, σημαίνει δεν ενδιαφέρεται με κάτι ευχάριστο, αισθάνεται απόγνωση γενικότερα από τη ζωή του και από οτιδήποτε κάνει, έχει συναισθήματα ενοχής, ισχυρά συναισθήματα ενοχής, τρώει λίγο, οπότε αποφεύγει την τροφή, γενικά αποσύρεται από τη ζωή. Έχει έναν ανίδωνο βίο, τον ημείτα, που σημαίνει έναν βίο χωρίς ευχαρίστηση. Δεν χαίρεται τίποτα για τη ζωή του. Όταν βλέπουν οι άνθρωποι και κυρίως οι ψυχίατροι κάποιο τέτοιο, ένα τέτοιο φαινόμενο, τότε λέει αυτός πάσχει από την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη κατά την ψυχολογία προέρχεται από δυσάρεστες καταστάσεις οι οποίες επικρατούν στο περιβάλλον. Μπορεί να οφείλεται ακόμη δε και σε οργανικά αιτία, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μητέρες που γεννάνε, και όταν γεννάνε κατά τη διάρκεια της λοχίας παρατηρούνται τέτοια καταθλιπτικά φαινόμενα. Μπορεί να προέρχεται από διάφορες κοινωνικές συνθήκες, όπως δηλαδή είναι η ανεργία ή από θανάτους αγαπητών ανθρώπων και από διάφορα άλλα αίτια. Οι ψυχολόγοι όταν συναντούν και βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από την κατάθλιψη συναισθούν αλλαγή περιβάλλοντος. Πρέπει να αλλάξει περιβάλλον, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Και συνιστούν να γίνονται ταξίδια, δηλαδή μετακινήσεις, να υπάρχει επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, να υπάρχουν ευχάριστες ασχολίες. Και βεβαίως όταν αυτό έχει και συμπτώματα οργανικά και σωματικά, τότε συνήθως προτρέπουν οι ψυχίατροι, προτρέπουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν και μια αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή. Οπότε χορηγούν και μια τέτοια αγωγή, διότι βλάπτεται το σώμα, αλλά και προσφέρουν και ψυχολογική υποστήριξη.

είναι διάχυτο σήμερα αυτό το πνεύμα της καταθλίψεως. Όταν λέμε κατάθλιψη εννοούμε την συστηματική θλίψη. Άλλο η θλίψη, δηλαδή όταν στεναχωριόμαστε για ένα γεγονός το οποίο συνέβη στη ζωή μας, το οποίο πέρασε, είναι πρόσκαιρο, και άλλο κατάθλιψη που είναι μια μόνιμη κατάσταση μέσα στη ζωή, μέσα στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου. Θα έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μέχρι τώρα μίλησα για την κατάθλιψη από πλευράς ψυχολογίας και ψυχιατρικής. Να δούμε τι είναι η λύπη, τι είναι η θλίψη και η κατάθλιψη κατά την πατερική παράδοση. Γιατί με τα θέματα αυτά ασχολήθηκε έντονα και η πατερική παράδοση, οι λεγόμενοι ησυχαστές πατέρες, αλλά και όλοι είναι ησυχαστές πατέρες, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τα ψυχικά προβλήματα του ανθρώπου. Οπότε όταν ανοίξει κανείς διάφορα τέτοια κείμενα εκτός από την Αγία Γραφή, που και εκεί γίνεται λόγος για τη λύπη, για τη θλίψη κτλ. Και κυρίως αν ανοίξει πατερικά κείμενα, ησυχαστικά, νηπτικά, τα οποία εκφράζουν αυτή την παράδοση, θα δει ότι με αυτό που λέμε κατάθλιψη σήμερα ασχολήθηκαν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Ένα γεγονός το οποίο το συναντούσαν στη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκαν οι ασκητές. Συνήθως όμως μπορεί να συναντήσει κανείς μια διαφορετική ορολογία. Είπα προηγουμένως ότι

αυτό το φαινόμενο παλαιότερα λεγόταν μελαγχολία πλευράς ψυχολογίας, τώρα λέγεται κατάθλιψη. Αλλάζει η ορολογία. Αυτό το βλέπουμε και στην πατερική παράδοση. Έτσι, αυτό που σήμερα η ψυχολογία λέει θλίψη και κατάθλιψη, η όλη παράδοση της Εκκλησίας το λέει λύπη ή ακηδεία. Έτσι, όταν μελετήσει κανείς την ακηδεία από ησυχαστική συνεπτικής πλευράς, τότε θα δει ότι έχει όλα τα γνωρίσματα της ονομαζομένης σήμερα κατάθλιψης από ψυχολογικής και ψυχιατρικής πλευράς. Η λύπη είναι μια φυσιολογική κατάσταση που αναφέρεται σε κάτι πρόσχερο, σε κάτι το οποίο έγινε στη ζωή μας και μας δημιούργησε ένα πρόβλημα. Η ακηδεία είναι μια πνευματική αρρώστια που είναι μια κατάσταση διάρκειας και έχει σωματικά συμπτώματα, όπως επίσης έχει άγχος, ανασφάλεια. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια, όση ώρα έχουμε στην υπόλοιπη εκπομπή, θα δούμε αυτά τα δύο γεγονότα κατά την πατερική παράδοση. Δηλαδή θα δούμε τι σημαίνει λύπη και τι σημαίνει ακηδεία. Από τη διδασκαλία επιλέγω έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Όσιο Κασιανό το Ρωμαίο. Όσιος Κασιανός έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, μόνασε σε διάφορα μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου, είχε πολλούς μαθητές και μοναχούς δηλαδή, και γνώρισε πολλούς μοναχούς. Ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πήγε στη Δύση, έκτισε μοναστήρι στη Μασσαλία και έγραψε κείμενα, μεταξύ των οποίων περί 8 λογισμών, και συνδέεται τους λογισμούς με τα πάθη. Γιατί έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι πρώτα έρχεται ο λογισμός, γίνεται μετά η αιχμαλωσία του νου, γίνεται ο συνδυασμός, γίνεται η επιθυμία, ακολουθεί η αμαρτία και συνέχεια το πάθος. Οπότε έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσει και σήμερα ένας ψυχολόγος και ένας ψυχίατρος, ένα κείμενο περί 8 λογισμών της κακίας. Μεταξύ των 8, οι δύο είναι, ο πρώτος είναι περί λύπης και περιγράφει τι είναι αυτή η λύπη, και το δεύτερο είναι περί ακηδείας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε κατάθλιψη. Θα σας διαβάσω μερικές παραγράφους, μερικές φράσεις μάλλον, από αυτά τα δύο, για να δείτε τι μεγάλη σημασία έδωσαν οι πατέρες που ασχολήθηκαν με αυτόν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Γράφει ο Όσιος Κασιανός πρώτα-πρώτα για τη λύπη. Λέει, ο αγώνας εναντίον της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή του πνεύματος της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή από κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε αγαθή πράξη. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η λύπη είναι εκείνο το πνεύμα της λύπης και θεωρεί ότι υπάρχει ο διάβολος ο οποίος προκαλεί αυτή τη λύπη και διάφορα γεγονότα της ζωής μας. Λοιπόν, το πνεύμα αυτό της λύπης είναι ένα σκοτάδι. Δηλαδή ο άνθρωπος πέφτει σε ένα σκοτάδι και λέει, επειδή και τον εμποδίζει αυτό το σκοτάδι να κάνει κάποια αγαθή πράξη, και επειδή όταν το πονηρό πνεύμα αυτό αρπάζει την ψυχή και τη σκοτίζει ολόκληρη, δεν της επιτρέπει να προσεύχεται με προθυμία, δεν την αφήνει να εγκαρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων. Οπότε όταν κανείς έχει λύπη, τότε δεν μπορεί, δεν θέλει ούτε και να προσευχηθεί, ούτε και να διαβάσει κείμενα. Γενικότερα η λύπη παραλύει την ψυχή και δημιουργεί την απελπισία, γράφει. Γενικά η λύπη, αφού ανακατώσει όλες τις σωτήριες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο να είναι σαν ανόητη και ηλίθια, δένοντάς την με το λογισμό της απελπισίας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ τη λύπη, η οποία είναι αυτό που λέμε θλίψη, και μετά τον φέρνει στην απελπισία, που είναι αυτό που είναι και ο ορισμός της κατάθλιψης. Προχωρεί πιο κάτω για να πει, όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλίκι τρώει το ξύλο, έτσι η λύπη κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Πείθε τον άνθρωπο να αποφεύγει κάθε καλή πνευματική συναναστροφή και δεν επιτρέπει ούτε από γνήσιους φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική απάντηση να δίνει σε αυτούς, αλλά αφού καταλάβει όλη την ψυχή, τη γεμίζει με δυσαρέσκεια, πλήξη και μελαγχολία. Και τότε την βάζει να αποφεύγει τους ανθρώπους, γιατί γίνονται σε αυτήν αίτη ταραχής.
και δεν επιτρέπει στην ψυχή να εννοήσει ότι όχι απ' έξω, αλλά μέσα της έχει την αρρώστια, η οποία τότε φανερώνεται όταν έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία τη φέρνουν στην επιφάνεια. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να βλαφτεί ο άνθρωπος από άλλον, εάν δεν έχει μέσα του αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Και γι' αυτό ο δημιουργός των πάντων και ο ιατρός των ψυχών, ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς τα τραύματα της ψυχής, δεν παραγγέλει να αποφεύγουμε τις συναστροφές των ανθρώπων, αλλά να κόβουμε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας και να γνωρίζουμε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με το χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με τη διαμονή και εξάσκηση με τους αναρρέτους ανθρώπους. Βλέπετε εδώ, κάνει μια τέλεια περιγραφή, όπως θα την έκανε και ένας σύγχρονος ψυχολόγος, αλλά με πολύ καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, οι πατέρες διεισδύουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ερευνούν τι ακριβώς γίνεται μέσα εκεί και μετά τα περιγράφουν. Βεβαίως, οι πατέρες ασχολήθηκαν και με άλλα θέματα. Γι' αυτό λέμε κοινωνικοί πατέρες, ησυχαστές πατέρες, όλοι οι πατέρες είναι ησυχαστές, αλλά επειδή ακριβώς ασκούσα μια ποιματική διακονία μέσα στην κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό ασχολήθηκαν περισσότερο με τα κοινωνικά θέματα. Όχι δεν ήξεραν τα εσωτερικά, αλλά οι μοναχοί, οι ησυχαστές γνώριζαν πάρα πολύ καλά την κατάσταση του ανθρώπου. Και λέει εδώ ότι μοιάζει η λύπη σαν το σκόρο που αποφεύγει τις συναντήσεις, τρώει την ψυχή του ανθρώπου, την κατατρώει σαν το σκουλίκι που κατρώει το ξύλο, και εκείνος ο οποίος διακατέχεται από τη λύπη αποφεύγει τους ανθρώπους, δεν επιδιώκει να έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους και πέφτει σε μελαγχολίες. Γι' αυτό και προτείνει, για να θεραπεύσει κανείς τον εαυτό του από τη λύπη, να μην αποφεύγει τις συζητήσεις με αναρρέτους ανθρώπους. Επομένως, όταν έχει κανείς αυτή τη θλίψη, τη λύπη, τότε θα πρέπει να συναντά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους περιεχόμενο και έχουν τη δυνατότητα να τους βγάλουν από αυτή την ομιχλώδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μετά λέει, όλος ο πόλεμός μας σας είναι εναντίον των παθών που είναι μέσα μας, γιατί αν αυτά με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία, εύκολα μπορούμε να ζήσουμε. Εδώ πολλές φορές εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, λέμε δεν μας αφήνει ο άλλος να γιάσω. Θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, από τα πάθη που υπάρχουν δίπλα μας. Όχι. Λέει εδώ ο Όσιος ότι αν δούμε τον εαυτό μας και θεραπεύσουμε τα πάθη μας, τότε μπορούμε να συζήσουμε και με τα άγρια θηρία. Και μάλιστα αναφέρει εκεί το μακάριο Ιώβ, ο οποίος έλεγε τα άγρια, στο βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη, τα άγρια θηρία θα γίνουν ειρηνικά μαζί σου. Και πρώτα λοιπόν να αγωνιστούμε εναντίον του πνεύματος της λύπης που φέρνει την ψυχή στην απελπισία, για να το εξορίξουμε από την καρδιά μας, γιατί αυτό το πνεύμα δεν επιτρέπει στον Κάιν να μετανοήσει και τα λοιπά. Και λέει στη συνέχεια ότι μία μόνο λύπη πρέπει να έχουμε, τη λύπη για τις αμαρτίες μας. Είναι η κατά Θεόν λύπη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και να ζητάμε από τον Θεό την δια της μετανοίας την συγχώρεση. Μόνο αυτή τη λύπη να έχουμε και όχι άλλες λύπες από ανθρώπινα πράγματα. Και η θεραπεία της λύπης, επιμένει στη συνέχεια να πει, ότι γίνεται με την προσευχή, με την ελπίδα στο Θεό, με τη μελέτη βιβλίων και κυρίως της Αγίας Γραφής και με τη συναστροφή εναρέτων και ευλαβών ανθρώπων. Αυτή είναι η λύπη.

Ο Άγιος Όσιος, δηλαδή Κασιανός ο Ρωμαίος, αναφέρεται και στην ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει αδιαφορία. Και όταν λέμε ακηδεία, εννοούμε αυτό που είπα προηγουμένως, την κατάθλιψη. Όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καταθλίψεως, όπως τα περιγράφουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, τα βλέπουμε στην ανάλυση που κάνουν οι πατέρες, τα βλέπουμε στο πνεύμα της ακηδείας. Γι' αυτό το θέμα γράφει ο Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ο αγώνας μας εναντίον της ακηδείας, που ενώνεται και βοηθά το πνεύμα της λύπης, δεινός και βαρύς δαίμονας αυτός, και μάλιστα πολεμά και τους μοναχούς. Βλέπετε εδώ, λέει ότι αυτή η κατάθλιψη, αυτή η ακηδεία, αυτό πολεμά και τους μοναχούς, και μάλιστα λέει προκαλεί στους μοναχούς ατονία, φόβο, μίσος εναντίον του τόπου όπου ασκείται, και μίσος εναντίον των αδελφών που είναι μαζί του και εναντίον κάθε εργασίας. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ακηδείας, της καταθλίψεως: ατονία, σωματική και ψυχική, φόβος, μίσος εναντίον των ανθρώπων και του τόπου, και δεν θέλει να εργάζεται, εναντίον της εργασίας. Διακατέχεται, λέει, απολογισμούς μεταβάσεως από ένα τόπο σε άλλο τόπο, και ακόμη πολλές φορές αισθάνεται και πείνα και θέλει συνέχεια να τρώει, και άλλες φορές δεν θέλει να τρώει, σε μια ασιτεία, δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή. Και λέει μετά στη συνέχεια, αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να νικηθεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και με τη μελέτη των θείων γραφών και την υπομονή στους πειρασμούς. Αφού περιγράφει την κατάσταση της ακηδείας, ακηδεία κατέσχεμαι, όπως λέγει ο ψαλμοδός, υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε, και μάλιστα επιδιώκουμε και την απομόνωση. Δεν είναι δημιουργική απομόνωση, γιατί όταν κανείς απομονωθεί για να προσευχηθεί, να διαβάσει, αυτό είναι καλό. Αλλά όταν απομονώνεται απλώς, δεν θέλει τίποτα να κάνει και πέφτει σε ρεβασμό και σε μια κατάσταση απραξίας, παντελώς απραξίας, αυτό είναι ακηδεία. Και τότε, λέει, δεν μπορεί αυτό το πνεύμα να νικηθεί και να θεραπευτεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και μελέτη των θείων λόγων και την υπομονή στους πειρασμούς. Γιατί αν δεν τον βρει, για τον μοναχό μιλάει, και αυτό εννοείται και για τον χριστιανό, αν δεν τον βρει ασφαλισμένο με αυτά τα όπλα, τότε αφού τον κατατρυπείς με τα βέλη του, τον κάνει άστατο, συνεχώς μετακινείται, ονειροπόλο, ράθυμο, άεργο, και τον οδηγεί να επισκέπτεται πολλά μοναστήρια και να μην φροντίζει για τίποτε άλλο παρά που γίνονται τραπέζια και συμπόσια. Και λέει μετά ότι αυτό θεραπεύεται με την εντατική εργασία. Γι' αυτό και στο μοναστήρι υπάρχει το εργόχειρο, και ο ηγούμενος, η ηγουμένη, ο γέροντας ή η γερόντισσα δίνει, αναθέτει διάφορα διακονήματα, και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινείται και το σώμα, δηλαδή, γιατί όταν κινείται το σώμα, τότε παρακινείται και η ψυχή. Οπότε χρειάζεται να γίνεται εργασία και σωματική. Και λέει μετά, αναφέρει ένα παράδειγμα, ο Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος, κάτι λέει, ένα λόγο το οποίο του είπε ο Αββάς Μωυσής. Αφού είχα καθίσει, λέγει ο ίδιος ο Κασιανός ο Ρωμαίος, είχα καθίσει λίγο καιρό στην έρημο, με πείραξε ο δαίμονας της ακηδείας. Βλέπετε εδώ, εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, κατηγορούμε την οικογένεια, ότι έχουμε αυτήν την, μέσα μας την κατάσταση της απελπισίας, της θλίψεως, της μεγάλης, της καταθλίψεως, έχουμε μέσα μας, δείτε, φταίνε οι άλλοι. Εδώ φαίνεται ότι γίνεται και με τους μοναχούς και με τους πατέρες. Ήταν στην έρημο άλλος και τον πείραξε, λέει, ο δαίμονας της ακηδείας. Τότε επισκέφτηκε ο Κασιανός ο Ρωμαίος, επισκέφτηκε τον Αββά Μωυσή και του είπα: χθες ενοχλήθηκα πάρα πολύ από την ακηδεία και εξασθένησα υπερβολικά. Βλέπετε, επηρεάζει το σώμα. Και δεν γλίτωσα από αυτή παρά όταν σηκώθηκα και επισκέφθηκα τον Αββά Παύλο. Τότε σε αυτά μου αποκρίθηκε ο Αββάς Μωυσής: έχε θάρρος, δεν ελευθερώθηκες από την ακηδεία, αλλά μάλλον παραδόθηκες και υποδηλώθηκες σε αυτήν. Να γνωρίζεις, λοιπόν, ότι τώρα
θα σε πολεμήσει ακόμη ως περισσότερο ως λιποτάκτη, αν στο εξής δεν φροντίσεις με την υπομονή και την προσευχή και την εργασία των χεριών σου να παλέψεις εναντίον της και να την νικήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζουμε ότι θα θεραπευτούμε με το να μετακινούμαστε από τόπο σε τόπο και να έχουμε συζητήσεις με διαφόρους ανθρώπους. Λέω όχι, αυτό ίσως υποδηλώνεται κανείς περισσότερο σε αυτήν. Αλλά εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να νικήσει αυτή την κατάθλιψη, την ακηδεία θα λέγαμε, είναι η υπομονή την οποία έχει στη ζωή του, η προσευχή, να προσεύχεται συνεχώς, και η εργασία των χεριών, το διακόνημα το οποίο θα κάνει και ενεργοποίηση του σώματος, και βεβαίως να παλέψει εναντίον αυτού του πνεύματος. Βλέπετε λοιπόν ότι η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Έχουμε μια πολύ δυνατή παράδοση, και όταν διαβάζουμε και την Αποστολική παράδοση και την Πατερική παράδοση και την Ησυχαστική παράδοση, τότε ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Το θέμα δεν τελείωσε, θα συνεχίσω και στην άλλη εκπομπή για να μιλήσω για την απόγνωση και την απελπισία. Χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας, Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο φιλίας, πίστης και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά δοκιμάζει ιδιαίτερα την νεολαία. Αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έκανε αναφορά επίσης στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στην Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις Βρυξέλλες, αύριο και την Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη στην Πλάκα, εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Οι πραγματογνώμονες εξακολουθούν να μελετούν τα ευρήματα. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Σκιάθο και την Εύβοια. Στην Εύβοια είχαμε πλημμύρες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμό δύο τουριστών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθαρίζει ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Σε συνεργασία με το μουσικό δημοτικό συγκρότημα του Θοδωρή Γεωργόπουλου, σας μεταδίδουμε σήμερα τραγούδια από την Ήπειρο και συγκεκριμένα από τη Δερόπολη και το Πογόνι. Η συλλογή αυτή αποτελεί προσπάθεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου και των συνεργατών του, που χρόνια διακονούν την παραδοσιακή μουσική της περιοχής, αλλά και γενικότερα της Ηπείρου, με επιτόπιες έρευνες και την ανάδειξη αυτών μέσα από παρουσιάσεις, συμμετοχές σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια, όπου πραγματικά αξίζει κάποιος να βρεθεί σήμερα, ώστε να προσπαθήσει να κατανοήσει ένα μικρό μέρος του μουσικού, λαογραφικού και ιστορικού πλούτου της χώρας μας. Η παρουσία δημοτικών συγκροτημάτων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά και τελευταία σε μουσικές σκηνές των αστικών κέντρων, δίνει την ευκαιρία κυρίως στη νεολαία να γνωρίσει από κοντά τον πολιτισμικό μας θησαυρό. Αυτό πρεσβεύει βέβαια και το συγκρότημα του Θοδωρή Γεωργόπουλου, από το οποίο θα ακούσουμε δείγματα της τοπικής παραδόσεως. Αρχικά, η Δερόπολη υπήρξε κατά την αρχαιότητα αποικία του ελληνικού δωρικού φύλου των Δριώπων, από όπου πήρε και την ονομασία της. Δριοπής στην αρχή και Δριεινούπολης ακούγεται τον 10ο αιώνα λόγω του ποταμού Δρίνου που διατρέχει κοντά της. Στα ρωμαϊκά χρόνια αποκαλείται και Ανδριανούπολης προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Ανδριανού. Τον 6ο αιώνα ο Ιουστινιανός, στα πλαίσια της οχυρωματικής του δραστηριότητας, μεταφέρει την πόλη 4 περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της αρχικής, εκεί που βρίσκονται τα χωριά Πάνω Επισκοπή και Κάτω Επισκοπή. Στην πόλη διασώζονται ερείπια των τυχών της, του Ιδραγωγείου και της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Επίσης, πολλές επιγραφές την αναφέρουν και Ιουστινιανούπολη. Υπήρξε τοπικό εμπορικό κέντρο και απέκτησε αξιοσημείωτη οικονομική ευρωστία τους επόμενους αιώνες. Η πόλη αποτέλεσε έδρα επισκοπής και μνημονεύεται στις πηγές από τον 5ο αιώνα, αρχικά υπαγόμενη στη Μητρόπολη Νικοπόλεως, μετέπειτα στην Αυπάκτου και κατόπιν στην Ιωαννίνων. Μαρτυρίες της ιστορίας και του πολιτισμού της, η χαρακτηριστική παραδοσιακή φορεσιά και όχι στολή όπως από άγνοια συνηθίζουν αρκετοί, και εννοείται τα πολυφωνικά της τραγούδια με τις πεντατονικές κλίμακες που κληρονομήθηκαν από την αρχαία ελληνική μουσική. Για το πολυφωνικό τραγούδι έχουμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή, όπως επίσης και για το ρόλο του κάθε εκτελεστή. Το πρώτο που θα ακούσουμε σήμερα από τον πολυφωνικό όμιλο Δερβιτσάνης Αργυροκάστρου είναι η γνωστή παραλλαγή του τραγουδιού «Κάτω στον τρανό τον Γκάμπο». Εδώ ο διάλογος μεταξύ Αλόγου και Μπέη είναι μυθικό στοιχείο το οποίο το συναντάμε σε πολλά τραγούδια, θρύλους, ιστορίες και άλλες παραδόσεις. Το άλογο, στην προκειμένη περίπτωση, επιβάλλει το παράστημα του αφέντη του και εκείνος με τη σειρά του αναφέρει το πόσο έμπιστος φίλος ήταν ο Γρίβας του και πολυτιμότατος βοηθός του. Στην κατακλείδα του τραγουδιού μάλιστα αυτή η εικόνα διακρίνεται εύκολα. Ένα από τα υπερφυσικά χαρίσματά του είναι ο λόγος. Προμηνύει το θάνατο του κυρίου του και παρέχει συνετές συμβουλές, μετέχοντας κατά κάποιο τρόπο της θείας φύσεως. Παλαιότατο και τελειότατο πρότυπο για τέτοιες περιστάσεις όπως αυτή του τραγουδιού θεωρείται ο διάλογος μεταξύ του Αχιλλέα και των αλόγων του Ξάνθου και Βαλίου στην Ιλιάδα του Ομήρου. Επίσης, ο ακριτικός κύκλος είναι άλλη μία μαρτυρία διαλόγων μεταξύ των αλόγων και του αφέντη τους, η οποία κληρονομήθηκε από τον ίδιο το λαό και στα δημοτικά τραγούδια. Στις Δερόπολη στον Γκάμπο δέντρος ήταν φυτεμένος και ο Γιαννάκης ξαπλωμένος με το Γρίβα του δεμένο. Κίνησε και λέει ο Γρίβας «Σήκω Γιάννομ καβαλίκα, δεν μπορώ καημένε Γρίβα γιατί είμαι πληγωμένος». Θα ακολουθήσει επίσης το πολυφωνικό ιστορικό μες του πιτσαριού Τυράχη, αναφερόμενο εννοείται στις τοπικές μάχες της κλεφτουριάς με τους Τουρκοαρβανίτες, τραγούδι της περίοδου της Τουρκοκρατίας. Μες του πιτσαριού Τυράχη, Καραχρίστος κάνει μάχη, πολεμάει με τους Αγάδες, με τους Τουρκοαρβανιτάδες.

Το πιο γνωστό τραγούδι και αρκετά διαδεδομένο στο ευρύ κοινό είναι της νεαρής κοπέλας από τη Δερόπολη, της Δεροπολίτισσας, σε ρυθμό συρτό στα δύο. Οι ντόπιοι το αποκαλούν και μυρολόι, διότι αναφέρεται στις κακουχίες και τους βίαιους εξισλαμισμούς που υπέστη η περιοχή από τις Οθωμανικές πολιτικές τα χρόνια της σκλαβιάς. Εδώ ο λαός μιλάει στη νεαρή κοπέλα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, παρακαλώντας την να μην ακολουθήσει το παράδειγμά τους και πηγαίνοντας στην εκκλησιά να προσευχηθεί για αυτούς, χωρίς βέβαια να αλλαξοπιστήσει η ίδια. Μορδεροπολίτησα, μορκαημένη, σύμμορ ζηλεμένη, που είναι και το γύρισμα. Σύνταπα στην εκκλησιά με λαμπάδες με κεριά και με μοσχοθυμιατά. Για προσκύνα και για μας τους χριστιανούς, μη μας πάρει η Τουρκιά και μας φάξει σανταρνιά. Σανταρνιά της Πασχαλιάς, σαν κατσίκια τα Γεωργιού. Το αποδίδει ένας αξιόπιστος μελετητής της δημοτικής μας μουσικής και της βυζαντινής, ο Μιχάλης Ζάμπας, βαθύς γνώστης της ντόπιας ηπειρώτικης παραδόσεως. Θα ακολουθήσει και ο οργανικός σκοπός Μπεράτη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Η συλλογή των μουσικών δειγμάτων της Δεροπόλεως και του Πογονίου που ακούμε σήμερα στην εκπομπή μας είναι προσπάθεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου και των συντελεστών αυτής. Ταυτοχρόνως καταφαίνεται η αγάπη τους για τη δημοτική μουσική του τόπου τους και η αγωνία τους για τη διατήρησή της στη γνήσια μορφή της, καθώς και τη διάδοσή της όπου υπάρχει ελληνισμός. Οργανοπαίκτες και τραγουδιστές καταθέτουν την ψυχή τους σε αυτή την προσπάθεια με τις ίδιες ιδέες και αξίες που διδάχθηκαν από τους δασκάλους τους. Τη μουσική λοιπόν επιμέλεια και γενικότερα την εποπτεία της συλλογής αυτής την είχε ο Θοδωρής Γεωργόπουλος, που έπαιξε και κλαρίνο και τραγούδησε. Στα βιολιά ήταν ο αείμνηστος Αχιλλέας Χαλκιάς, ο Μιχάλης Τσιάτης, λαούτο ο Δημήτρης Αδεδίν, ο Κώστας Φιλιππίδης, ο Κώστας Παπαπροκοπίου, στα ντέφια ο Παναγιώτης Ντούλες, ο Σωτήρης Καραγιάννης, ο Νεκτάριος Πάλμος και τραγούδησαν εννοείται ο αείμνηστος πάλι Αχιλλέας Χαλκιάς, ο Παναγιώτης Ντούλες, ο Πέτρος Τζούμας, ο Μιχάλης Μιχόπουλος, ο Θοδωρής Γεωργόπουλος και το πολυφωνικό Δερβιτσάνης Αργυροκάστρου. Στις ηχογραφήσεις επίσης ακούμε στο βιολί τον Παναγιώτη Ξηδαία και, όπως είπα και πριν, έναν αξιόπιστο μελετητή της δημοτικής μας μουσικής και της Βυζαντινής, τον Μιχάλη Ζάμπα, όπου τραγουδάει και παίζει λαούτο. Πάμε τώρα στο Πογονήσιο Γαμήλιο «Εκκλησιά μου κουκλωτή» που τραγουδάει ο Παναγιώτης Ντούλες. Αρκετές φορές έχω τονίσει πως αν δεν γνωρίσουμε την κατακλίδα του τραγουδιού δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα. Τα τραγούδια σχεδόν ποτέ δεν αφήνουν τον απλό ακροατή με αναπάντητα ερωτήματα. Το συγκεκριμένο είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ορθόδοξη παράδοσή μας, αφού η υπόθεσή του απαντάται στο μέγα μυστήριο του γάμου, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Η Ευαγγελική περικοπή επίσης λέει «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης». Ο λαός με τη βαθιά πίστη του προσεύχεται στην Εκκλησία ώστε το ζευγάρι να στεριώσει και να ακολουθήσει πιστά το λόγο του Ευαγγελίου, να αποκτήσει δηλαδή απογόνους. «Εκκλησιά μου κουκλωτή, κουκλωτή καμαρωτή, μύρια δέχεσαι κεριά τη μεγάλη Πασχαλιά. Δέξου του τα νιόγαμπρα και τα πρωτοστέφανα. Βλόησέ τα να προκόψουν και καλούς καρπούς να δώσουν. 5 γιους να αποκτήσουν και στον πάτο θυγατέρα. Και στον πάτο θυγατέρα όμορφη σαν περιστέρα».

Την άμμονά μου πήγαινα, τη θάλασσα αγνάντευα. Θάλασσα, πικροθάλασσα, τι μου έκαμε στον άντρα μου. Τον άντρα σου τον έπνιξα και στα βαθιά τον έριξα. Πού να βρω εγώ κολυμπετή να κολυμπάει σαν το παπί. Να κολυμπάει σαν το παπί, τον άντρα μου να πάει να βρει. Τραγούδι σε ρυθμό συρτό στα τρία, μας απέδωσε ο Μιχάλης Ζάμπας. Η γυναίκα του τραγουδιού, περπατώντας στην ακροθαλασσιά και αγναντεύοντας τη θάλασσα, φέρνει στο νου της το χαμό του ανδρός της και ζητάει από τη θάλασσα εξηγήσεις. Η θάλασσα, που προσωποποιείται από το λαό σε πολλά τραγούδια, απαντάει πως τον έχει πνίξει και τον έχει ρίξει στα βαθιά. Δεν είναι να την εμπιστευτείς. Δικαιώνοντας έναν εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδας, τον Πιτακό τον Μιλτιλινέο, που έλεγε «Γη πιστών, θάλασσαν άπιστον κέρδος». Ενώ η πρωταγωνίστρια λοιπόν αγναντεύει μεγαλύνει τη θάλασσα, γεννιόνται στο μυαλό και στην ψυχή της αντιθέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια εσωτερική διαμάχη συναισθημάτων. Για την αντίθεση αυτή που παρατηρείται στους λαϊκούς αυτούς στίχους, υπάρχει απάντηση από τον σκοτεινό φιλόσοφο Ηράκλητο, που δίνει πληροφορίες για το αντίθετο της λύθης με ανάλογη αναφορά στο υγρό στοιχείο. «Θάλατα είδωρ καθαρότατον και μυαρότατον, ηχθήσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώπις δε άποτον και ολέθριον», που σημαίνει ότι η θάλασσα είναι το πιο καθαρό και το πιο μολυσμένο νερό. Για τα ψάρια είναι πόσιμο και σωτήριο, αλλά για τους ανθρώπους μη πόσιμο και ολέθριο. Γι' αυτό λοιπόν η θάλασσα απαντάει «Τον άντρα σου τον έπνιξα και στα βαθιά τον έριξα». Η αρμονία αυτή των αντιθέσεων υπάρχει και σε άλλα τραγούδια αναφερόμενα στη θάλασσα. «Θάλασσα βαρύ το κύμα, σ' αγαπώ, δεν είναι κρίμα», μας λέει η νησιωτική λαϊκή στιχουργία, και «θάλασσα πικροθάλασσα και πικροκυματούσα» ακούμε σε λαϊκή παροιμία. Μέγατο της θαλάσσης κράτος μαρτυρεί ο επιφανέστερος Αθηναίος ηγέτης της αρχαίας εποχής, ο Περικλής, και η Εκκλησία απαντάει αναλόγως. «Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτος ο νέπλασας εμπέζειν αυτή». Ότι δηλαδή μπροστά μας απλώνεται η θάλασσα μεγάλη και πλατιά. Αναρρύθμιτα ψάρια ζουν και κινούνται μέσα σε αυτή, υδρόβια ζώα μικρά και μεγάλα. Καράβια τη διασχίζουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Ο δράκοντας, το μεγάλο θαλάσσιο κήτος που έπλασες, παίζει μαζί της και φαίνεται σαν να περιφρονεί τη δύναμή της. Αντιλαμβάνεστε με πόσο δέος μιλάει ο άνθρωπος για τη θάλασσα, θαυμάζοντας τα μεγαλεία του δημιουργού. Η ίδια εικόνα της περιφρόνησης της θάλασσας από τη γυναίκα φαίνεται στους στίχους που αναρωτιέται «Πού να βρω εγώ κολυμπετή να κολυμπάει σαν το παπί, να κολυμπάει σαν το παπί, τον άντρα μου να πάει να βρει». Θα λέγαμε ότι την αγνοεί σε αυτό το σημείο τη θάλασσα από τη στεναχώρια της που τον έπνιξε. Σαφώς όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία μας οδηγούν να κατανοήσουμε εκτός της παλαιότητας των ποιητικών κειμένων και θεμάτων το γεγονός ότι με τους αρχαίους Έλληνες και ύστερα με τους Βυζαντινούς δεν διαφέρουμε πολύ σε θέματα ψυχικής ιδιοσυγκρασίας όλων των εκφάνσεων της ζωής. Αυτή είναι και η φυλετική συνέχεια. Πάμε τώρα να ακούσουμε οργανικούς σκοπούς, τη Γάιτα Μονή και Ζαραβίνα.

Τούρκα πλένει στο ποτάμι, πλένει δίπλα και η Ρωμιά. Με τα γέλια πλένει Τούρκα, με τα κλάματα η Ρωμιά. Πες μου γιατί κλαις κυρά μου, γιατί κλαις καλή Ρωμιά. Άντρα μπέι έχεις Τούρκα, άντρα εγώ έχω ραγιά. Ήταν το ιστορικό συρτό στα δύο από το Πογόνι, τραγουδισμένο από τον Μιχάλη Ζάμπα, και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ακούσαμε τραγούδια και οργανικούς σκοπούς της Δερόπολης και του Πογονίου, μέσα από μια συλλογή και μουσική επιμέλεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου, μα και των συνεργατών του, στην ανάδειξη της τοπικής δημοτικής μουσικής, η οποία μαρτυρεί τη γνησιότητα των κειμένων και των μελωδικών γραμμών. Τον ευχαριστούμε για τα δείγματα της εργασίας αυτής, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και σε άλλες εκπομπές. Πριν κλείσουμε, αξίζει πάλι να αναφερθούν τα ονόματα των συντελεστών αυτής της συλλογής. Τραγούδησαν ο αείμνηστος Αχιλλέας Χαλκιάς, που τον ακούσαμε να παίζει και βιολί, ο Παναγιώτης Ντούλες, ο Πέτρος Τζούμας, ο Μιχάλης Μιχόπουλος, ο Θοδωρής Γεωργόπουλος και ο πολυφωνικός όμιλος Δερβιτσάνης Αργυροκάστρου. Επίσης ακούσαμε και τον Μιχάλη Ζάμπα. Στα βιολιά ήταν ο Μιχάλης Τσιάτης, στο λαούτο ήταν ο Δημήτρης Σαδεδίν, ο Κώστας Φιλιππίδης, ο Κώστας Παπαπροκοπίου, και στα ντέφια ο Παναγιώτης Ντούλες, ο Σωτήρης Καραγιάννης και ο Νεκτάριος Πάλμος. Επίσης ακούσαμε στο βιολί και τον Παναγιώτη Ξηδέα. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Κλειδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μήνυμα προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία ένα χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε σήμερα στην Τρίπολη για τα ελευθέρια της πόλης. Ο πρωτεργάτης της άλωσης και απελευθέρωσης της Τριπολιτζάς, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε πει πως ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και πως δεν την παίρνει πίσω, τόνισε ο κύριος Στασούλας. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός με την σημερινή του ανάρτηση. Θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών από την έκρηξη στην Πλάκα, εξέφρασε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τη συλλογή ευρημάτων που θα δείξουν ποια ήταν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις σήμερα στην Σκιάθο και την Εύβοια, πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση για το θέμα της στέγασης, καθώς οι Ισπανοί διαμαρτύρονται εφόσον έχουν αυξηθεί οι εξώσεις στην Ισπανία και ο καιρός βελτιωμένος από το βράδυ στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με μια επιλογή στίχων από την Αργή Δοξολογία του Γεωργίου Βιολάκη σε ήχο Πλάγιο του Δευτέρου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Αθανασίου Καραμάνη.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης θα ακούσουμε χερουβικό ύμνο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ψάλλει ο αείμνηστος Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με «Σε υμνούμεν και άξιον εστίν σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου». Θα το ακούσουμε από τον Αθανάσιο Βουγιουκλή σε μονοδία.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θερμές ευχαριστίες στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είχε τη φροντίδα του ήχου, και σε εσάς αγαπητοί ακροατές που είχατε την ευγενή καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Σήμερα, αγαπητοί γονείς, έχω την εντύπωση ότι το θέμα μας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Συζητά η κυρία Ντολτό μαζί με τον δημοσιογράφο τη σχέση γονιών, εγγονιών και ό,τι μπορεί να προκύψει από αυτό. Και ξεκινάμε. Δημοσιογράφος. Έχουμε την επιστολή ενός πατέρα, κυρία Ντολτό. Είναι 26 ετών η γυναίκα του, είναι 28 ετών αυτός και έχουν δύο κόρες 3 ετών και 2,5 μηνών. Έχουν τις δύο γιαγιάδες τους, τους δύο παππούδες τους και δύο προγιαγιάδες. Όλα ξεκινούν από εδώ. Η πρωτότοκη κόρη είναι αντικείμενο υπερβολικών φροντίδων, προπάντων από τη μεριά της πατρικής γιαγιάς και προγιαγιάς. Η γιαγιά, που ονειρευόταν πάντα να έχει μια κόρη, έχει εντελώς μαγευτεί από τη μικρή και την παίρνει στο κρεβάτι της τη νύχτα. Η προγιαγιά, που δεν ήταν ποτέ μητρική στο παρελθόν, θέλει τώρα να κοιμάται πάντα με τη μικρή, να την πλένει, να τη στολίζει κλπ. Της αφηγείται ένα σωρό ιστορίες με επιθέσεις, μάγους, πειρατές και όλα αυτά. Ο πατέρας τα αποδίδει αυτά σε προβλήματα σεξουαλικότητας που δεν έχουν επιληθεί. Και παρεμβαίνει η Ντολτό. Μα και βέβαια. Και συνεχίζει ο δημοσιογράφος. Μέχρι τώρα οι γονείς υπέμειναν όλες τις οικογενειακές πιέσεις που οξύνθηκαν με τη γέννηση του άλλου παιδιού, όταν οι δύο γυναίκες μαλλιοτραβήχτηκαν κυριολεκτικά σχεδόν, διεκδικώντας την κυριαρχία της μικρής των 3 ετών. Οι γονείς αρνήθηκαν να τους την παραχωρήσουν. Το ερώτημα που σας θέτει ο πατέρας είναι ότι τώρα και το ίδιο το παιδί ευχαριστιέται με αυτές τις σχέσεις. Ζητά είτε τη γιαγιά είτε την προγιαγιά και θα ήθελε πολύ να πηγαίνει να κοιμάται μαζί τους. Και αυτές οι γυναίκες παραπονιούνται για την αντίρρηση της μητέρας. Απάντηση της Ντολτό. Καταρχήν πρέπει να πω ότι απαγορεύεται ρητός να κοιμούνται τα παιδιά με τους παππούδες. Δεν πρέπει να αφήνουν το κοριτσάκι στη γιαγιά ή στην προγιαγιά που κάνει όλα αυτά. Να πούν σαφώς το παιδί ότι ο πατέρας ο ίδιος το απαγορεύει, επειδή σύμφωνα με την επιστολή οι γιαγιάδες λένε ότι η μαμά αντιτίθεται στο να παίρνουν το παιδί στο κρεβάτι τους, να σαλιαρίζουν μαζί του, να κάνουν σεξουαλικές ασχημίες κλπ. Μα είναι μωρά αυτές οι γυναίκες. Τι σημαίνει άραγε για αυτές η απαγόρευση? Μήπως πιστεύουν ότι όταν ήταν μικρές δεν τους το επέτρεπε και η δική τους μαμά? Δεν ξέρω. Όπως και αν έχει το πράγμα όμως, όταν η μικρή ζητά να πάει να κοιμηθεί κοντά τους, ο πατέρας πρέπει να της απαντήσει. Δεν θέλω πια να πηγαίνεις στη γιαγιά, επειδή κάνοντας όλα αυτά σου φέρεται σαν να ήσουν μια κούκλα και σαν η ίδια να ήταν 3 ετών. Δεν θέλω να είσαι με ανθρώπους που σε αντιμετωπίζουν σαν μωρό και παίζουν σαν αυτές να είναι κοριτσάκια 3 ετών. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πατέρας να πάρει την ευθύνη της άρνησης. Και αν κάποια μέρα το κοριτσάκι μεταφέρει στις γιαγιάδες αυτά τα λόγια και αν αυτές παραπονεθούν στο γιο της μιας και τον εγγονό της άλλης, στον πατέρα δηλαδή του κοριτσιού, αυτός να τους πει. Είναι αλήθεια. Η συμπεριφορά σας όταν είστε μαζί της είναι σαν να είσαστε μωρά. Της κάνετε κακό. Δεν αγαπούν έτσι ένα παιδί. Εντελώς απλά. Πρέπει ο πατέρας να έχει αδυναμία στην κόρη του, καθώς επίσης και στη μητέρα του, στις γιαγιάδες του, στα πεθερικά του, για να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, στην επιστολή του δεν αντιτίθεται σε αυτά τα πρόσωπα, όπως αυτά είναι, αλλά εξοργίζεται που διαπιστώνει αυτή τη διαστροφή των γυραιών ατόμων.

Και συνεχίζει ο δημοσιογράφος. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, στηρίζονται σε ένα συναισθηματικό εκβιασμό, κύριε Αντολτό. Μου φαίνεται πως κάθε αντίδραση του παιδιού ερμηνεύεται με τις εξής φράσεις. «Δεν αγαπάς πια τη γιαγιά», «αγαπάς τη γιαγιά», «δεν σ' αγαπώ πια», «να αγαπάς περισσότερο τον έναν ή τον άλλον». Νομίζω ότι είναι μια μέθοδος πολύ διαδεδομένη, αλλά ίσως όχι ως αυτό το σημείο. Απάντηση της Ντολτό. Ναι, είναι όμως μια πραγματική διαστροφή να ανατρέφονται έτσι τα παιδιά, το επισημαίνω. Ας πούμε, αν κάνεις αυτό δεν σ' αγαπώ πια. Και αν πρόκειται να αγαπούν τα παιδιά με αυτό το διαστροφικό τρόπο, καλύτερα να μην τα αγαπούν καθόλου. Το παιδί θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή, είσαι τυχερή που δεν σ' αγαπά πια η γιαγιά σου, επειδή όταν σ' αγαπά είναι σαν να σε απεχθάνεται, σε κάνει να ζεις σαν μωρό, αντί να σε βοηθάει να μεγαλώσεις. Δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, τελευταίο σημείο της επιστολής γράφει. Επειδή πρόκειται να μετακομίσουν, πρέπει να αφήσουν σε κάποιο το παιδί να το προσέχει για λίγες μέρες και καθώς η μικρή το ξέρει, ζητά να πάει να μείνει στη γιαγιά της και στην προγιαγιά της. Είναι μια καινούργια ευκαιρία. Ντολτό. Να βρουν για καλύτερα μια γυναίκα που φυλάει δύο ή τρία παιδιά και να την πληρώνουν, αν δεν μπορούν να το διευθετήσουν διαφορετικά. Αλλά να μην την αφήσουν να μείνει με τέτοιους παππούδες. Διότι η ηλικία των τριών ετών είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος για την ανάπτυξη του παιδιού, ώστε να εκτίθεται σε τέτοιους κινδύνους. Αργότερα θα ευχαριστεί τους γονείς της γι' αυτό. Ευτυχώς δεν είναι όλες οι γιαγιάδες σαν κι αυτές. Υπάρχουν πολλές που μαθαίνουν τα εγγόνια τους να τραγουδούν, να παίζουν έξυπνα παιχνίδια, τους διηγούνται ιστορίες και έχουν πολύ κόσμια συμπεριφορά απέναντι στο παιδί, δείχνοντάς του να σέβεται το σώμα του με το να το σέβονται κι αυτές. Είναι μια θλιβερή επιστολή κατά τη γνώμη μου, επειδή μπορεί κανείς να δει μέσα από αυτήν με ποιο τρόπο κινδυνεύουν τα παιδιά να γίνουν διαστραμμένα και να μην το καταλαβαίνει κανείς.

0: Μερικές εβδομάδες αργότερα καταφθάνουν σε συνέχεια εκείνης της επιστολής πολλές επιστολές με αντιδράσεις και διαμαρτυρίες γιαγιάδων. Υπάρχει, κυρία Ντολτό, μια αρκετά αντιπροσωπευτική όλων. Αλλά πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι δεν είστε εναντίον των γιαγιάδων, σωστά?
1: Μα καθόλου, απαντάει Ντολτό.
0: Αντίθετα, έχω δημοσιεύσει στο περιοδικό που απευθύνεται στην τρίτη ηλικία

Πράγματι συμβαίνει οι εγγονές μου όταν έρχονται να με καλημερίσουν να τρυπώνουν μέσα στο κρεβάτι μου, να μου ζητούν να τους πω ένα τραγούδι, μια ιστορία, να σκαρφαλώσουν στα γόνατά μου για να μ' αγκαλιάσουν, για να σαλιαρίσουν όπως λέτε. Σας διαβεβαιώ ωστόσο ότι δεν αισθάνομαι μια διεστραμμένη γιαγιά. Εσείς έχετε γνωρίσει τους παππούδες σας, κυρία Ντολτό. Εγώ χρωστώ τις καλύτερες αναμνήσεις της νιώτης μου στην τρυφερότητα και στην καλοσύνη μιας γιαγιάς μου, στην οποία κατέφευγα όταν η μητέρα μου, που έμεινε πολύ νέα χείρα και έπρεπε να εργάζεται, ήταν απασχολημένη. Είμαι βέβαιη ότι πολλές γιαγιάδες θα αντιδράσουν όπως εγώ και θα λυπηθούν με τα λόγια σας, μη έχοντας νιώσει ποτέ, χαϊδολογώντας τα εγγόνια τους, τα συναισθήματα που τους αποδίδεται. Για να δούμε πώς απαντάει Ντολτό. Ναι, υπάρχει όμως εν τούτης κάτι που πρέπει να πω πάνω σε αυτό. Χαϊδολογώ τα εγγόνια δεν είναι μόνο από αγάπη προς αυτά. Θα πρέπει να το ξέρετε. Έχω πράγματι γνωρίσει όχι μόνο τις δύο γιαγιάδες μου, αλλά και μία από τις προγιαγιάδες μου. Και θυμάμαι ότι χάρη σε αυτές τις γιαγιάδες, ήμασταν μια πολυμελής οικογένεια, μάθαμε την αξία των παιχνιδιών συναναστροφής, μια και ποτέ δεν κουράζονταν να παίζουν πιάνο για να μάθουμε μελωδίες που μπορούσαμε μετά να τις επαναλάβουμε στους γονείς μας. Μας έδειχναν φωτογραφίες από τα παλιά, σχολιάζοντας πώς ήταν όταν ήταν μικρές. Αυτή που είχε παντρευτεί το 1860 μας διηγόταν το γάμο της. Όλα αυτά ήταν συναρπαστικά. Αλλά πρέπει να πω ότι, αν και μας έδιναν καραμέλες και παιχνιδάκια ίσα μοιρασμένα, δεν μας χαϊδολόγαγαν και τους είμαι ευγνώμων που δεν το έκαναν και που μας πλούτιζαν τη σκέψη με ιστορίες της οικογένειας, με τον τρόπο που ζούσαν και ντύνονταν τα παλιά χρόνια. Μας έμαθαν πώς άλλαξε η αξία του χρήματος κλπ. Επίσης, μας είχαν διαβάσει τόσα γοητευτικά βιβλία, μας έμαθαν όλα αυτά τα παιχνίδια συναναστροφών, συμμετέχοντας στο παιχνίδι όπως και εμείς, κάνοντας ζαβολιές μερικές φορές για να κερδίσουν όπως και εμείς, και γελώντας καλόκαρδα αν εμείς κάναμε ζαβολιές. Μάθαμε επίσης κοντά τους από 4 ετών την ιστορία της Γαλλίας από παλιά βιβλία με χαλκογραφίες, καθώς και τόσες πολλές παροιμίες. Να το επαναλάβω ότι το σημαντικό δεν είναι να χαϊδολογούν ούτε να παίρνουν τις εγγονούλες τους στο κρεβάτι τους. Αν εκείνες το ζητήσουν, θα πρέπει να πούν «Όχι, όχι, καλύτερα να παίξουμε ένα παιχνίδι». Να τις μάθουν να πλέκουν, να ράβουν, να ντύνουν τις κούκλες, να φτιάχνουν γλυκά, να τελειώνουν αυτό που κάνουν με κάποια βοήθεια. Έτσι ανατρέφεται ένα παιδί και όχι με χάδια και ταχταρίσματα σε ένα νεμορό ή αρκουδάκι. Αυτό που χρειάζεται είναι να το μοιήσουν στην πρακτική της ζωής, να το βοηθήσουν να αποκτήσει ενδιαφέροντα και να ασκεί την νοημοσύνη του και να κρατάνε τα μυστικά που το παιδί τους εμπιστεύεται. Αυτό δεν είναι ούτε αποπλάνηση, ούτε εκβιασμός εν ονόματι της αγάπης. Δίνεις την ψυχή σου και την ώρα σου σε ένα παιδί. Ποιος άλλος εκτός από παππούδες που αγαπούν θα μπορούσε να έχει τέτοια υπομονή? Όχι, όχι. Δεν είμαι ενάντια στις γιαγιάδες και στις προγιαγιάδες, όπως και καθόλου ενάντια στους παππούδες και στους προπαππούδες.

ξεκινά η δημοσιογράφος λέγοντας αυτή τη φορά κάτι τελείως διαφορετικό από μια επιστολή που ήρθε. «Κύριε Ντολτό, δεν θα ήθελα να ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά μια και μιλάμε για τη σχέση παιδιών-παππούδων, να και μια επιστολή μιας μητέρας αυτή τη φορά. Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε να αρνηθώ στη μητέρα μου να πάρει τα παιδιά μου μαζί στις διακοπές. Αυτή η γυναίκα έχει ένα αγόρι 11 ετών και δύο κόρες 10 και 5 ετών. Το ζήτημα τίθεται και ξανατίθεται όταν έρχονται οι διάφορες διακοπές. Η μαμά θέλει τα παιδιά μαζί της στις διακοπές. Είναι χείρα, ζει τώρα σε ένα διαμέρισμα δύο δωματίων, βολικό αλλά πολύ μικρό βέβαια για να φιλοξενήσει παιδιά και εγγόνια μαζί. Όταν την επισκεπτόμαστε, εγώ και ο σύζυγός μου κοιμόμαστε στο σαλόνι

Η ίδια και τα παιδιά στην κρεβατοκάμαρα, αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο να έχει κανείς αντιρρήσεις για μια τόσο απλή λύση, να κοιμάται δηλαδή ένα παιδί με τη γιαγιά στο κρεβάτι της. Επομένως, η μικρή κοιμάται με τη γιαγιά της. Λοιπόν, μεγάλη αμοιβαία ευτυχία. Από την ώρα που ξυπνάνε, η μικρή μονοπολεί στην πραγματικότητα τη γιαγιά της, που μπαίνει στο παιχνίδι της. «Καλημέρα, κυρία, πώς είναι το παιδί σας?» Κλείνονται οι δυο τους μέσα στο δωμάτιο για να παίξουν όταν είμαστε εκεί. Πρέπει να πω ότι η μητέρα μου έρχεται τακτικά πολλές φορές το χρόνο στο σπίτι μας, γεγονός που μας επιτρέπει να φεύγουμε για ταξίδια. Μας προσφέρει λοιπόν καλοδεχούμενες υπηρεσίες, παρόλο που υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα, όπως ότι δεν ξέρει να λέει όχι στα παιδιά. Προσπαθεί να μη συγκρούεται μαζί τους για να συμφωνούν πάντα μαζί της και δεν τους φέρνει αντίδραση σε όσα λένε. Έτσι, όλα τα βράδια η τηλεόραση είναι ανοιχτή όποιο πρόγραμμα κι αν έχει, τα γεύματα περιλαμβάνουν ουσιαστικά μόνο γλυκά και είναι πολύ ευτυχισμένη με τα εγγόνια της και θα ήθελε πολύ από καιρό σε καιρό να τα έχει κοντά της στο σπίτι της χωρίς τους γονείς. Η μητέρα διευκρινίζει πιο κάτω ότι όταν τα παιδιά πήγαιναν μόνα στη γιαγιά τους, πάνε τώρα μερικά χρόνια, εκείνη προσκαλούσε επίσης και τις εξαδέλφες τους, που είναι 16, 13, 12 και 9 ετών, και ο γιος της ήταν συχνά το μόνο αγόρι ανάμεσα σε όλα αυτά τα κορίτσια. Εδώ και αρκετά χρόνια η μητέρα κατάργησε αυτό το είδος των διακοπών, τουλάχιστον για το αγόρι και για το καλό του, όπως λέει. Θα ήθελε να σας ρωτήσει αν θα βοηθούσε το να πει όχι στη μητέρα της. Είναι δύσκολο όμως να της δώσει εξηγήσεις. Απάντηση της Τζολτό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να έχουν ένα πτυσσόμενο κρεβάτι ή ένα στρώμα και έναν υπνόσακο για να μην πηγαίνει η μικρή στο κρεβάτι της γιαγιάς της. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να έχουν ένα κρεβάτι βοηθητικό που δεν πιάνει πολύ χώρο για τη μικρή και που θα το έκρυβαν κάτω από το κρεβάτι της γιαγιάς όταν δεν θα ήταν εκεί τα παιδιά. Όπως και στην περίπτωση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, το κορίτσι βρέθηκε εδώ να έχει ως πρότυπο μια γυναίκα που ζει σαν να ήταν παιδί 5 ετών. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που εν συνεχεία είπα ότι πρέπει να κάνουν οι γιαγιάδες. Δηλαδή, να διδάσκουν στα παιδιά πολλά πράγματα, επιτρέποντάς τους να κοινωνικοποιηθούν, να τους μάθουν τους κανόνες της ζωής και κυρίως να έχουν μαζί τους ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι γνωστό ότι η τηλεόραση είναι κακή για τα παιδιά όταν παρακολουθούν οποιοδήποτε πρόγραμμα. Θα λέγαμε ότι είναι πανηγύρι για τα παιδιά να μένουν στο σπίτι αυτής της γιαγιάς. Μετά από όλα αυτά, τα γλυκά δεν είναι το χειρότερο. Είναι μια λεπτομέρεια. Κυρίως ο τρόπος που κοιμούνται είναι το δυσάρεστο σημείο. Όσο και τις διακοπές, η μητέρα έχει δίκιο. Ένα αγόρι ανάμεσα σε 5 ή 6 κορίτσια δεν είναι καλό. Και επιπροσθέτως, δεν είναι καλό να συμβιώνουν μέσα σε ένα τόσο μικρό διαμέρισμα νέοι 16 ετών με παιδιά 5 ετών. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να αρνηθεί να στείλει τα παιδιά της σε μια γιαγιά που προσφέρει τόσα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή μετά τη χειρία της έχει παλινδρομήσει. Ίσως η κόρη της θα μπορούσε να της βρει άλλες γυναίκες της ηλικίας της, σχέσεις που θα της επέτρεπαν να παραμείνει πνευματικά δραστήρια μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής. Διαφορετικά θα ευθυγραμμιστεί με οποιοδήποτε κουταμάρα κάνει η μαμά της και μπορεί να κάνει ένα παιδί 5 χρονών. «Κυρία Ντολτό», λέει δημοσιογράφος, «πώς όμως να εξηγήσει κανείς ένα παιδί που έχει συνηθίσει να πηγαίνει να κοιμάται στο κρεβάτι της γιαγιάς της όταν μένει στο σπίτι της, ότι από τη μια μέρα στην άλλη αυτό σταματά? Προφανώς δεν θα της αρέσει». Απάντηση. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει σε καμιά περίπτωση μέχρι τα 25 χρόνια. Αρκεί λοιπόν να πούν στη μικρή: «Άκου, είσαι πολύ μεγάλη τώρα. Δεν είσαι ο σύζυγος της γιαγιάς σου. Δεν θέλω να κοιμάσαι μαζί της. Εντελώς απλά. Αλλά να σας πω κάτι. Ας επιστρέψουμε στη γιαγιά, επειδή εδώ είναι η ουσία. Βρίσκεται σε μια διαδικασία πνευματικής κατάπτωσης. Δεν έχει κοινωνική ζωή και νομίζω ότι βαριέται. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στις μέρες μας για την τρίτη ηλικία.
Ίσως αυτή η επιστολογράφος μας θα μπορούσε να βρει μία ή έναν φίλο της μητέρας της που θα σχολιόταν με αυτήν. Είναι πιθανό αυτή η γυναίκα να μην υπήρξε πολύ ζωντανή κατά το παρελθόν. Έζησε ίσως στη σκιά του άνδρα της, κοντά στον οποίο δεν είχε μια ζωή αυτόνομη, ενηλίκου. Έτσι, χωρίς αυτό το στήριγμα, δεν μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της του ενηλίκου, όπως μπορούν να τη συνεχίσουν πια μέχρι τα 70-75 τους πολλοί άνθρωποι που ζουν κοινωνικά με άλλους της ηλικίας τους, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητες πνευματικές, ψυχαγωγικές, συναναστροφής μεταξύ τους, κάνουν περιπάτους, συναντιούνται τα απογεύματα για να κάνουν κάτι από κοινού ή να αλληλοβοηθούν. Νομίζω ότι λείπει σε αυτή τη γυναίκα η συμμετοχή στα κοινά, η κοινωνική ζωή με ανθρώπους της ηλικίας της. Ίσως η κόρη της θα την βοηθούσε περισσότερο αν τη φρόντιζε από αυτή την άποψη. Περισσότερο και από το να την αποκλείσει από τα παιδιά.

Κυρία Ντολτό, η μητέρα ενός αγοριού 7 ετών που έμεινε μοναχοπέδι εξαιτίας της υγείας του πατέρα του, σας γράφει. Το παιδί δεν έχει πρόβλημα. Το ίδιο το ζευγάρι είναι ευτυχισμένο και η οικογένεια είναι πολύ δεμένη. Το μόνο σκοτεινό σημείο είναι ότι το παιδί δεν θέλει να πηγαίνει στο σπίτι των παππούδων του, γονιών της μητέρας του, οι οποίοι εκλαμβάνουν, γράφει η μητέρα, τη διαπαιδαγώγηση ως εκγύμναση. Η ίδια και ο σύζυγός της είναι εντελώς αντίθετοι σε αυτή τη μέθοδο και υποστηρίζουν το γιο τους μπροστά στους παππούδες, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι ικανοποιημένοι. Όμως οι παππούδες πρότειναν να πάει το παιδί κοντά τους στις επόμενες διακοπές. Η μητέρα ζήτησε τη γνώμη του. Αρχικά το παιδί είπε όχι, αλλά μετά «Εντάξει, αν αυτό θα τους ευχαριστήσει θα πάω, αλλά να το ξέρετε με βαριά καρδιά». «Έχω την εντύπωση», γράφει τελειώνοντας η μητέρα, «ότι οι γονείς μου δεν ξέρουν να είναι παππούδες, στους οποίους θα πηγαίνει το παιδί ευχαρίστως». «Πώς όμως να τους δώσω να το καταλάβουν αυτό? Είχαμε δίκιο που ζητήσαμε τη γνώμη του γιού μας». Ντολτό. Τα παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητα στο να αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς τους αδικούν μια οικογένεια που τους φιλοξενεί και ειδικά αν αυτή η οικογένεια είναι η πατρική οικογένεια του πατέρα ή της μητέρας. Το παιδί απηχεί αυτό που νιώθει η μητέρα του ή ο πατέρας του. Είναι διαταρακτικό για ένα μικρό παιδί να έχει από τη γιαγιά του κατά τη διάρκεια των διακοπών ή έστω τα Σαββατοκύριακα μια αντιμετώπιση αντιφατική σε σχέση με αυτήν που έχει τον υπόλοιπο χρόνο με τους γονείς του. Όμως δεν έχει απολύτως καμία σημασία για ένα παιδί μεγαλύτερο από 3 ετών. Αντίθετα, μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Βλέπεις, στον παππού και στη γιαγιά τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι στο σπίτι μας. Είναι μια άλλη γενιά, αγόρι μου. Στο σπίτι τους εκείνοι κάνουν κουμάντο, όχι εμείς. Έχουν το δικό τους τρόπο να φέρονται στα παιδιά. Έτσι εξάλλου ανατράφηκα κι εγώ. Και εσύ αν τους αγαπάς πολύ, θα καταφέρεις να τους καταλάβεις. Μετά την ηλικία των 3 ετών, τα παιδιά στα οποία οι γονείς εξηγούν όλα αυτά χαίρονται να πηγαίνουν στους παππούδες τους ή σε πρόσωπα που έχουν την ηλικία των παππούδων τους, εκτός βέβαια κι αν είναι σαδιστικοί ή τυραννικοί ή είναι άτομα που βρίσκονται σε κατάθλιψη. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από άτομα που ανήκουν στην προηγούμενη γενιά από αυτή των γονιών τους. Τους αρέσει να τους ακούνε να μιλούν για τον τρόπο που ανατράφηκαν οι γονείς τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα, ειδικά αν ο τρόπος είναι εντελώς διαφορετικός, να διαπιστώσουν την απόσταση, το πέρασμα των χρόνων σε σχέση με τον τρόπο που τα ίδια ανατράφονται στο σπίτι τους. Επίσης, τους επιτρέπει να καταλάβουν τους μικρούς τους συμμαθητές, των οποίων οι γονείς ενεργούν τελείως διαφορετικά από τους δικούς τους γονείς. Όταν οι γονείς και οι παππούδες είναι μαζί και τίθεται ένα θέμα σε σχέση με το παιδί, αντί να τσακώνονται για το ποιος έχει δίκιο, οι γονείς θέλοντας να το αντιμετωπίσουν με τον ένα τρόπο και οι παππούδες με έναν άλλον, αυτό εννοώ, μπορούν να κάνουν κάτι άλλο για να βοηθήσουν το παιδί. Αν οι παππούδες είναι πολύ πιο ελαστικοί σε σχέση με τη θέση που παίρνουν οι γονείς, τότε η μητέρα ή ο πατέρας να πούν στο παιδί: «Είσαι τυχερός που σήμερα είναι εδώ οι παππούδες σου. Εκμεταλλεύσου το. Σ' αφήνω επειδή αγαπώ τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου ανάλογα και δεν θέλω να τον στεναχωρήσω». Αν αντίθετα οι παππούδες είναι πιο αυστηροί από τους γονείς, τότε μπορούν να του πούν: «Εντάξει, έχεις την ευκαιρία κάπου κάπου να γνωρίζεις πώς είναι όταν κάποιος ανατρέφεται με αυστηρότητα. Ίσως οι παππούδες σου έχουν δίκιο. Εγώ κάνω αυτό που νομίζω και εκείνοι αυτό που νομίζουν. Όλοι όμως αγαπάμε, αγόρι μου. Θέλουμε τόσο αυτή όσο και εμείς να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί. Όμως βλέπεις ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Είναι στο χέρι σου να γίνεις λοιπόν ό,τι θέλεις». Νομίζω, για να επανέλθουμε στην επιστολή, ότι αυτοί οι γονείς είχαν δίκιο να ζητήσουν τη γνώμη του γιού τους. Να πάει λοιπόν να δει τους παππούδες του αφού το έχει πει. Προπαντός όμως να μην του δημιουργήσουν οι γονείς καμία ιστορία ότι αυτή η επίσκεψη θα είναι τρομερά ενοχλητική για αυτόν. Όχι λοιπόν κουβέντες όπως «κακόμερε μικρούλη μου, σε λυπάμαι». Όχι, είναι οι παππούδες του, είναι το οικογενειακό του δέντρο. Μέσα σε αυτό κάθε γενιά έχει τη δική της ατμόσφαιρα. Η μητέρα αντιλαμβάνεται τη διαπαιδαγώγηση διαφορετικά από τη γιαγιά.
Και αυτός με τη σειρά του θα αναθρέψει τα παιδιά του αλλιώς. Και κλείνουμε για σήμερα και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός,

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλήθη όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσων οβαλόμενο σώσο σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ον σίδερην στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σοι καλύψε τη γη. Ο εξαγωσέρων πηγά σε φάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου σοι φωνήν. Ποτίζον όρια των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνας και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένη καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσμεν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρε του λιβάνου άσε φύτευσας εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής επίσης σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος τη συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εγύρπετάνου και συναρθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

μας καθάπερι πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσοδα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισμός.

0: Άγγελο σου Δέσποτα καθορίμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η

0: των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερβήμ και εν δόξω τέρμα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξασι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τεσπεσβείς Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτού Μητρός, προστασίες των τιμίων επωανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Όσιου και Θεοφόρου Πατρός ημών Χαρίτονος και Νεοφύτου, όν και την ίμιν επιτελούμεν και πάτων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι απόψε θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής του Τιμίου Λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκλήστου του Εγκύπρου.
1: Διεύ

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σημάς, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε μεγαλύτερο από την κλίση του χριστιανού. Αλλά όσο υψηλότερος είναι ο σκοπός, τόσο δυσκολότερη είναι η πραγματοσή του. Κοιτάξτε το μεγαλειώδες θέαμα που ο Θεός μας φανέρωσε στη δημιουργία του κόσμου, στην κατασκευή του ανθρώπου.

Είναι τελείως αδύνατο η θάλασσα να μένει επί πολύ χρονικό διάστημα ίδια, διότι αυτοί που τώρα είναι ομαλοί, ακίμαντοι και ακίνητοι, ύστερα από λίγο θα τη δεις ανώμαλη και ορμητική εξαιτίας βίαιων ανέμων. Αλλά και αυτήν που είναι άγρια και αναβράζει από τη θαλασσοταραχή, γρήγορα θα τη δεις να τη σκεπάζει και να τη στρώνει βαθιά γαλήνη. Έτσι ακριβώς και οι καταστάσεις της ζωής μας μεταβάλλονται εύκολα και προς το ήρεμο και προς το άγριο. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας καλός κυβερνήτης, ώστε και στις γαλήνιες και ήρεμες περιστάσεις της ζωής, και όταν όλα τα θέματα της ζωής του κυλούν ήρεμα και κανονικά, να περιμένει τις μεταβολές προς τα δυσάρεστα και δύσκολα, και να μην επαναπαύεται με τα ήρεμα παρόντα σαν να είναι αιώνια και αθάνατα. Αλλά και στην πιο θλιβερή κατάσταση της ζωής του να μην απελπίζεται, ούτε να κυριεύεται από πολύ μεγάλη λύπη και βυθιστεί τελικά στο πέλαγος της απελπισίας. Αυτός λοιπόν είναι ο συνετός και έξυπνος καπετάνιος και κυβερνήτης του εαυτού του. Αυτός ο οποίος ούτε υπερηφανεύεται και καυχάται στις ευχάριστες περιστάσεις, ούτε καταπίπτει και μελαγχολεί στις ώρες των συμφορών και δοκιμασιών. Μέγας Βασίλειος.

Η υπακοή χαρίζει αμεριμνία, διότι η μέριμνα είναι μια πνευματική φυματίωση που σιγά σιγά σαν μικρόβιο φυματιώσεως συνεχώς δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος, και σταδιακά φέρνει το θάνατο. Έτσι και η μέριμνα του βίου, σαν ένα άλλο μικρόβιο, φύρει τον άνθρωπο, την ψυχή του, και τον πεθαίνει ψυχικά. Η υπακοή αναφέρεται στο Χριστό και όχι στον άνθρωπο που υπακούει κανείς. Και όταν ο υποτακτικός υπακούει χωρίς παράσιτα, αλλά για την αγάπη του Χριστού και μόνο, τότε η υπακοή του είναι σωστή μπροστά στα μάτια του Χριστού. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού και μόνο, και έτσι ο δρόμος μας γίνεται σταθερός και ίσιος για τον Χριστό. Ποιος άνθρωπος πάνω στη γη δεν έκανε σφάλματα και δεν τραυματίστηκε στην πάλη με τους δαίμονες, τα πάθη και τον κόσμο? Δεν μιλάμε για αυτά τα τραύματα, αλλά μιλούμε ότι πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τον προορισμό μας.

με τις δύο αρετές της υπακοής για την αγάπη του Χριστού και της προσευχής να πετύχουμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν η αγάπη του Θεού έρθει μέσα στην ψυχή μας, τότε ο δρόμος μας πλέον δέχεται φως. Τότε η αγάπη του Χριστού εξουδετερώνει κάθε δυσκολία και νιώθουμε τη ζωή πάρα πολύ ευτυχισμένη. Η υπακοή ταπεινώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση εξουδετερώνει κάθε πειρασμική ενέργεια. Όπου ταπείνωση, εκεί ο διάβολος χάνεται. Όπου υπερηφάνεια και εγωισμός, εκεί η παρουσία των δαιμόνων, οι πειρασμοί και τα πάθη. Γι' αυτό η υπακοή είναι πολύ χαριτωμένη αρετή, επειδή οπλίζει με τόση ταπείνωση τον άνθρωπο όταν υπακούει εν γνώση για την αγάπη του Χριστού. Γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις 4 περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα. Και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Αν για οποιασδήποτε συνθήκες δεν μπορείς να εκπληρώσεις αυτά τα καθήκοντα, τότε να επιτιμήσεις τον εαυτό σου, ώστε να μετανοήσεις ειλικρινά και να πάρεις σταθερή απόφαση να μην αποτύχεις ξανά στο μέλλον. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λένε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς και λέει, τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα, από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Αβάς Δωρόθεος.

0: Ας θυμούμαστε, αν αυτό είναι δυνατόν, αδιάκοπα το θάνατο. Με τη μνήμη αυτή του θανάτου αποκτούμε τη δυνατότητα να βάζουμε κατά μέρος τις φροντίδες και όλες τις ματαιότητες. Αποκτούμε φυλακήν του νόος και αδιάκοπη προσευχή. Απροσπάθεια για τα σωματικά, αηδία για την αμαρτία και σχεδόν, αν πρέπει να πω την αλήθεια, κάθε αρετή από τη μνήμη του θανάτου αναβλύζει. Γι' αυτό, αν είναι δυνατόν, ας χρησιμοποιούμε τη μνήμη του θανάτου όπως την αναπνοή μας, τόσο συχνά. Καρδιά που αποξενώθηκε εντελώς από παραστάσεις κακές, γεννάει μέσα της νοήματα θεία και μυστικά, που σκυρτούν όπως τα ψάρια και παίζουν κάνοντας βουτιές όπως τα δελφίνια στη γαλήνια θάλασσα, και χαϊδεύει τη γαλήνια θάλασσα η λεπτή άβρα και την άβυσο της καρδιάς το Άγιο Πνεύμα. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον παιδικό σταθμό, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλεση θα τελέσει αύριο το πρωί τον αγιασμό για την έναρξη της νέας χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Η Εκκλησία μας δεν προσφέρει απλώς θεωρητικές γνώσεις, προσφέρει και προβάλλει ένα πρόσωπο, τον ίδιο τον Χριστό, που είναι το φως του κόσμου και η πηγή της αληθινής ειρήνης, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για το κατηχητικό έτος 2026-2027 ο Αρχιεπίσκοπος. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Στις Βρυξέλλες θα είναι αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν Σκιάθο και Εύβοια, με πλημμύρες στα σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η Ρωσία έπληξε τα κεντρικά του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ορισμένοι από τους άνδρες που συνελήφθησαν στη Βρετανία με κατηγορίες για τρομοκρατία βρίσκονταν υπό παρακολούθηση και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Βελτίωση του καιρού από απόψε το βράδυ σε αρκετές περιοχές, 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο «Χριστός, η χώρα των ζώντων» του μακαριστού επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης και Ζαχουμίου κυρού Αθανασίου Γεύτιτς.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υπογραμμίζει ότι ο Θεός Πατέρας δεν προέρχεται ούτε από τη θεότητα, ούτε από τον εαυτό του, ούτε από την ουσία. Είναι Θεός, θείον πρόσωπον, που γεννά τον Υιό Του και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα Του.

Στη μεταγενέστερη και σύγχρονη τριαδολογική θεολογία βρίσκουμε επίσης τον κίνδυνο να υπερτονιστεί η θεότητα, η ουσία του Θεού. Εντοπίζω τον ίδιο κίνδυνο, και δεν είμαι ο μόνος, στο δόγμα του Φιλιόχβε στους Ρωμαιοκαθολικούς, στη σύγχρονη προτεσταντική θεολογία, σε κάποιους Αγγλικανούς και άλλους θεολόγους.

Οι Καπαδόκες τονίζουν διαρκώς την έννοια των τριών υποστάσεων ως Θεού των χριστιανών, ενωμένη πρώτα απ' όλα στην υπόσταση του Πατρός.

Τριάδα είναι ένας θεός διότι είναι το πρόσωπο του Πατέρα που ενώνει τα δύο άλλα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και επίσης επειδή είναι μία θεότητα, μία ουσία.

Η υπόσταση του πατέρα, η θεία ουσία και η ενιαία ενέργεια είναι οι αρχές της ενότητας μέσα στην τριάδα.

Είναι σαφές ότι κατά τους Καπαδόκες και πρώτιστα κατά τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα η Τριάδα είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα και ότι είναι εν κοινωνία της μίας ουσίας, του είναι, της ζωής, της μίας φύσεως.

Στους κόλπους της Τριάδος δεν υπάρχει παρά μια σκέψη, μια θέληση, μια ουσία, μια φύση, μια ενότητα, στην οποία ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα.

Το δόγμα του Φιλιόχβε είναι επικίνδυνο επειδή αντιπροσωπεύει μια επιστροφή προς το μοναρχιανισμό, προς τον υπερτονισμό της ουσίας, βεβαίως της κοινής ουσίας του Πατρός και του Υιού, από την οποία εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα.

Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και είναι συν Πατρί και Υιό, συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον.

Είναι αρκετό να λεχθεί ότι τα δύο θεία πρόσωπα έχουν την υποστατική αρχή τους, τον Θεό Πατέρα μαζί, κατά τον όρο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον οποίο παραθέτει επίσης και ο Άγιος Μάρκος Εφέσου.

Ταυτόχρονα, όταν μιλούμε έτσι, πρέπει να κρατούμε πάντοτε την αλήθεια. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός είναι αιωνίως Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα.

Δεν πρέπει να εισάγουμε στη θεολογία των Καπαδοκών πατέρων καμία κοσμολογία ή ανθρωπολογία, γιατί τότε δεν θα απήχαμε πολύ από το να δεχτούμε ότι η Τριάδα έγινε Τριάδα για μας.

Σε μια κοσμολογική προσέγγιση του Θεού μπορούμε να βρούμε όλες τις αιρέσεις, γιατί επικαλούμαστε τον κόσμο για να εξηγήσουμε την Τριάδα.

Άγιος Αθανάσιος και οι πατέρες της Ανατολής είχαν εν τούτης πει καθαρά ότι η Τριάδα θα υπήρχε ως Τριάδα ακόμα κι αν ο κόσμος δεν υπήρχε.

το μυστήριο του κόσμου και του ανθρώπου, γιατί είναι ο τόπος της δημιουργίας του, βρίσκεται ακριβώς στην ελεύθερη αγάπη του Θεού.

Ο Θεός θέλησε να δημιουργήσει τον κόσμο, να δημιουργήσει τον άνθρωπο και να εισαγάγει αυτό τον άνθρωπο στην αγάπη του, στην κοινωνία ζωής με την Τριάδα, μέσα σε αυτή τη μεγάλη βουλή, την Εκκλησία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν θεολογικά αναγκαίο να κρατήσουμε αυτή τη διάκριση, αυτή τη μυστηριώδη διάκριση στους κόλπους της Αγίας Τριάδος μεταξύ του τριαδικού είναι του Θεού και της θελήσεως, της αγάπης, της ελευθερίας του Θεού κατά τον Άγιο Αθανάσιο και άλλους πατέρες.

Δεν πρέπει λοιπόν με κανένα τρόπο να εισάγουμε την κοσμολογία ή την ανθρωπολογία μέσα στην τριάδα, στον Θεό.

Τριάδα είναι τριάδα, εφόσον μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη χαρά των πρώτων χριστιανών και τη στάση των απολογητών μπροστά στους ειδωλολάτρες, δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο της υπάρξεως του κόσμου πέρα από την ελεύθερη αγάπη του Θεού.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Χριστός, η χώρα των ζώντων» του μακαριστού επισκόπου πρώην Ζαγοβίνης και Ζαχουμίου, κυρού Αθανασίου Γεύτιτς.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμενοι του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολλά θαλάσσεως του σύμπωόντας Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2003.

Η συμπόνια του δρόμου, στη φίλη φιλόλογο Βούλη Προύσαλη. Κάθε φορά που βγαίνω να περπατήσω, ο δρόμος μου δείχνει τόση συμπόνια που τελικά με συνοδεύει περπατώντας μαζί μου και δεν με αποχωρίζεται παρά μονάχα έξω από το κατόφλι της πόρτας μου. Φεύγει όταν πια είναι σίγουρος πως έκλεισε η μέρα μου και το σκοτάδι που σε λίγο θα πήξει στους δρόμους δεν θα έχει καμιά σχέση με μένα, τον πιστό του φίλο, τον καθημερινό του συνέκδημο.

της ρήμας υπηθόμενη. Το νόημα είναι κάτι παραπάνω από το εννόημα. Χρήστος Γιαναράς. Σαφώς το νόημα δεν είναι εννόημα. Είναι νεύρο και νεύμα. Πότε εξισώσαμε ολόκληρη την πηγή με το νερό το μετρητό που ανέβασε κάθε φορά στην επιφάνεια το εύθραυστο άντλημα.

Θεραπεινίδες λέξεις. Για να μπορούν οι λέξεις να θεραπεύουν τραύματα, πρέπει να γίνονται θεραπεινίδες. Τότε μονάχα συγκροτούν δεσμούς, αμοιβαία στηρίγματα στην παράλληλη θλίψη. Αλλιώς θυμίζουν τηλεγραφόστυλους, όπως τους άφησε αχρηστευμένους η πρόσφατη πυρκαγιά.

ύψιστη προφάνεια. Εγώ δεν χρειάζεται να ψάξω για να σε βρω. Σε κουβαλώ στο αίμα μου, καθώς αρθρώνεται σε σφιγμούς. Στην ανάσα μου, καθώς κεντά ρυθμικά το οξυγόνο. Στη σκέψη μου, καθώς θολώνει και παγώνει ο νους, με το ενδεχόμενο να μην υπήρχες.

Το άλογο του Victor Harbour. Πάμε εκδρομή για να λοξοδρομήσουμε προς τη φύση από την πεπατημένη ζωή της πόλεως, ανανεώνοντας στα μάτια μας εικόνες στήλβουσες, ανοξείδωτες, όπως τις είχαμε κρύψει συνωμοτικά στις πιο απόμερες πτυχώσεις της μνήμης, από τα βουκολικά παραμύθια παιδικής αθωότητας. Αυτή την άδολη παρεκτροπή από το εξαντλητικό δρομολόγιο αστικής φρεναπάτης την μετέβαλε σε άφατη οδύνη, το θέαμα ενός θεόρατου αλόγου, καταδικασμένου να σέρνει ολομόναχο τον όγκο επίτομου διόροφου τρένου κατασκευής 1894, και οι τουρίστες να βλέπουν απαθείς πώς ανοιγοκλίνουν σαν βράχια ψυχοραγούντος ηχθείως τα διεσταλμένα ρουθούνια του εξαντλημένου ζώου, καθώς αγωνιζόταν να ολοκληρώσει επί τρεις συναπτές ώρες τη διαδρομή με ροκάμα του τρόμου, με μόνη αναψυχή τη διατροφή, αφού το είχαν απαρχής ευνουχήσει. Αυτό το έσχος για μια χώρα που τυράννησε κατά δίκους σκληρότερα θα έπρεπε να έχει προπολού εκλείψει. Το να μην υπάρχει ο πρώτερος έντιμος βίος δικαίως είναι κίνητρο για βαρύτερη καταδίκη.

Επί τα ίχνη. Να θεωρείς την τεμπελιά προδοσία. Αντρέ Ζιντ. Πελώριο ρολόι φύση.

Ο λοιμός των Παρθένων. Το να πεθάνει κάποιος πρόωρα, ατύχημα συνηθισμένο. Το να λοιμοκτονήσει ενώ είχε τροφές, μοιάζει ανέκδοτο χιουμοριστικό. Το να τον βρουν νεκρό, επειδή νύστευε και δεν το φαντάστηκαν, είναι ασφαλώς πιο ανθρώπινο, γι' αυτό και πιο παρηγορητικό.

Η τιμή του ανθρώπου. Εκδικείται κτίζοντας την πόλη του στο χιόνι. Wallace Stevens. Ρίχνεις μια τουφεκιά μέσα στη νύχτα για να θυμίσεις τους ανθρώπους πως το σκοτάδι δεν είναι πάντα ανώνυμο, μήτε ακινδύνος αθώο. Μετά από το λίθαργο πολλής αγρύπνιας αρθρώνεις ένα στίχο ορφανό, δηλώνοντας διακριτικά πως η ζωή διατηρεί τα απαράγραπτα δίκαιά της. Με την ελευθερία του ανυπεράσπιστου καταθέτεις μέσα από εύγλωτα αποσιοποιητικά πως η τιμή του ανθρώπου δεν παραδίδεται αμαχητή στους επικυριαρχούντας φιλιστέους.

Δύσκολο απόγευμα. Πέρασα χθες ένα δύσκολο απόγευμα, καθώς διστροπούσαν στον ίδιο βαθμό σκέψη και αίσθημα. Κύριε, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου.

Η σιωπή των λίθων. Άλλοτε η αφωνία των λίθων διδακτική, όσο και ο λόγος των προφητών. Τόλμη της αμεσότητας, ενός ασυμβίβαστου υπερπέραν, ρομφαία πύρινη χωρίς έλεος, για όποιες παλινδρομήσεις. Σήμερα τα απολυθώματα γύρω δεν είναι αγάλματα, απλώς λευκές αντιστάσεις, και εκείνοι που υποκλίνονται ακόμη σε επιτύμβιες πλάκες γνωρίζουν πως οι νεκροί διαμαρτύρονται.

Cherry Hills. Όλα μαγειρεύονται αυτή την εποχή. Εφημερίδες. Στον κερασιόν τους λόφους και στον λόφον τις κερασιές, με την επισπεύδουσα άνοιξη και το καθυστερημένο καλοκαίρι, καταφεύγουν τα κυνηγημένα πουλιά από όλη τη Βικτόρια, γνωρίζοντας από ένστικτο πριν βγουν από τα αυγό πως ο άνθρωπος έχασε προπολού την ακοή. Κινούμενος τώρα θλιβερός ανάπηρος, ανάμεσα μόνο σε οσμή και γεύση.

Άνθρωποι και φανοστάτες. Οι φανοστάτες στο δημόσιο δρόμο μόλις είχαν ανάψει. Το αρτιγέννητο σκοτάδι δεν είχε προλάβει να αυξηθεί σε συνθήκη απειλής. Κι αυτός, αφηρημένος από τα γύρω τεκτενόμενα, κατευθυνόταν αμέριμνος προς το σπίτι, όταν αντιλήφθηκε από μακριά άλλη ανθρώπινη φιγούρα να έρχεται επί του αυτού πεζοδρομίου κάτω από τη δεντροστοιχεία πεύκων και πολλών ευκαλύπτων. Όσο πλησίαζε ο άγνωστος περισσότερο, μπαινοβγαίνοντας στις εναλλασσόμενες ζώνες φωτός και σκιάσεων, ήταν αδύνατο να πεις με τα βεβαιότητος αν έβλεπες άνθρωπο να περπατεί ή κατακόρυφο κορμό γυμνού ευκαλύπτου, μεταφερόμενο από αόρατο μηχανισμό για συγκροτούμενη σκηνή θεάτρου.

Διαιωνίζοντας ύμνο Τρισάγιο. Ο αριθμός των αισθήσεων δεν επιδέχεται άθρηση, μήτε άλλη πράξη απλής αριθμητικής. Δυνάμεις ασύγχυτες δεν εκφράζουν ένα μέρος του ανθρώπου από το σώμα ή την ψυχή. Διεκδικούν κάθε μια για λογαριασμό της τον σύνολο άνθρωπο. Οι αισθήσεις μας ομοούσιες σαν τα πρόσωπα στο τριαδικό μυστήριο του ζώντος Θεού συνευδοκούν και συλλειτουργούν ομοθύμως διαιωνίζοντας ύμνο Τρισάγιο.

Θέμα δικαιοσύνης. Το ανθρώπινο είδος δεν αντέχει πάρα πολύ πραγματικότητα. T.S. Eliot. Δεν έχω το δικαίωμα να βλασφημίσω τον κόσμο τον πραγματικό. Μέσα σε αυτόν με βάρεσε τα γερικό και μ' άφησε ονειροπαρμένο.

Προζωήν. Είχα ορκιστεί να μη σε αδικήσω στα μεγάλα, μήτε στα μικρά, και να ρωτιόμουν μια ζωή αν μπορεί να σταθεί αυτή η διάκριση, χωρίς να προδικάζει ανεπίγνωστα φωνικό στην εκκλησιά. Όμως εσύ τόλμησες κάποτε να παίξεις με τη δική μου ευπιστία, την εφηβική μου ορμητικότητα, τη γεροντική μου μοιοπία. Λες κι ήσουν φόδρα περιτή στην αλουργίδα του φωτός, ψευδόνυμο στην τελευταία κραυγή του πληγωμένου τάβρου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 2003.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα πραγματικά με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, πραγματικά ανεξάντλητο. Θα δούμε τι σημαίνει όριο, τι σημαίνει μέτρο, τι σημαίνει όριο για την Εκκλησία, τι σημαίνει όριο για τον κόσμο, πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αυτήν την έννοια του μέτρου και του ορίου, και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια των καλεσμένων μας. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να φωτίσουμε αρκετές πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος πραγματικά. Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Τερζής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Τερζή, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι πάντοτε χαρά μας να μιλάμε μαζί σας. Και ξεκινώντας, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε, μάλλον να το ψηλαφίσουμε το σημερινό μας θέμα, κατά τη γνώμη σας κύριε Τερζή.
1: Νομίζω θέσατε την επικαιρότητα και την διαχρονικότητα ταυτόχρονα του θέματος, διότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το σημερινό κόσμο, για τη σημερινή πραγματικότητα, νομίζω ότι όλοι μας είτε έχουμε διατυπώσει είτε ακούμε τέτοιου είδους διατυπώσεις και γνώμες για το πού βρίσκεται ο σημερινός κόσμος. Συνήθως ακούμε τη φράση ότι σήμερα υπάρχει μία έλλειψη μέτρου, έχουμε απουσία ορίων, δηλαδή μάλλον κατάργηση των ορίων. Οπότε τίθεται ότι το θέμα ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στον εαυτό μας, στον κόσμο, στην κοινωνία, γενικότερα απέναντι στην ζωή. Διότι όλοι, όπως είπαμε, διαπιστώνουμε ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στο επίπεδο θα το προσεγγίσω εγώ, μιας και η ιδιότητά μου είναι του εκπαιδευτικού. Καμιά φορά κάνουμε αρνητικά σχόλια, ας το πούμε, για το επίπεδο της νέας γενιάς, όπου δεν έχει όρια, δεν μεγάλωσε με όρια.
0: Ναι.
1: Κρίσεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι ότι υπονοούμε ότι χρειάζονται τα όρια και το μέτρο στη ζωή μας. Βέβαια, το πώς προσεγγίζουμε αυτήν την οριοθέτηση ή την ύπαρξη των ορίων και του μέτρου έχει να κάνει ανάλογα με τον πολιτισμό ή με αυτό που λέμε με την πνευματικότητα ή με το πολιτιστικό γενικότερα επίπεδο. Διότι η αίσθηση και η έννοια του μέτρου υπάρχει ήδη ακόμη από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Βέβαια, χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα την ίδια ορολογία, τη λέξη δηλαδή όριο και μέτρο, αλλά ήταν πολύ διαφορετικό το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα της απέτησης να υπάρχει μέτρο στη ζωή του ανθρώπου, όπως το αντιλαμβάνονταν ο αρχαίος Έλληνας στις διάφορες εκδοχές της ελληνικής πνευματικής παράδοσης, διότι δεν υπάρχει μία πνευματική παράδοση, υπάρχουν αρκετές εκδοχές και εκφάνσεις της αρχαίας ελληνικής, του αρχαίου ελληνικού κόσμου, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Αυτή η αίσθηση του μέτρου, η απέτηση του μέτρου, την βλέπουμε ακόμη και μέσα στην χριστιανική παράδοση, μέσα στην παράδοση της Βίβλου. Πολύ συχνά και στις παροιμίες του Σολομώντος, Σοφίας Σειράς, στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται η έννοια του μέτρου και μάλιστα επιβραβεύεται και μάλιστα επικαλείται ο φορά ο προφήτης επικαλείται την αίσθηση του μέτρου και την ταυτίζει πολλές φορές και με την ένδειξη σοφίας. Mm. Άρα λοιπόν παίρνει ένα άλλο περιεχόμενο στην βιβλική παράδοση, πολύ δε περισσότερο αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο του μέτρου και του ορίου στην καινοδιαθηκική πνευματικότητα, δηλαδή στην χριστιανική θεολογία, ουσιαστικά με την έλευση, με την παρουσία, με την σωτηριώδη με το σωτηριώδες έργο του Ιησού Χριστού. Και βέβαια φτάνουμε και στις σημερινές ημέρες στον εωτερικό κόσμο, που και εκεί πάλι έχουμε μια εντελώς διαφορετική αίσθηση του μέτρου. Με όλα αυτά θέλουμε να πούμε ότι ναι μεν υπάρχει μια απαίτηση στην καθημερινή μας ζωή να λειτουργούμε με βάση το μέτρο, αλλά ποιο είναι αυτό το μέτρο, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία θέτουμε ένα μέτρο ή ένα όριο στη ζωή μας, διαφοροποιείται από παράδοση σε παράδοση.
0: Πάντως το μέτρο, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, κύριε Τερζή, ότι το μέτρο είναι ένα αίτημα, θα λέγαμε, διαχρονικό για τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν είναι ταυτόχρονα, ίσως δεν είναι και μια παγιωμένη πραγματικότητα, τουλάχιστον για τον κόσμο, για την αντίληψη του κόσμου εννοώ.
1: Για τη σημερινή αντίληψη του κόσμου, ναι, γιατί σήμερα λειτουργούμε με αυτό το κριτήριο ότι μέτρο πάντων άνθρωπος. Μάλιστα. Δηλαδή, για να μετρήσουμε την αλήθεια της ζωής και της ύπαρξής μας, βάζουμε καθαρά ανθρωπολογικά κριτήρια και ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής νεωτερικής, όπως και αν την ονομάσουμε, είτε νεωτερική είτε μετανεωτερική εποχή. Λοιπόν, κριτήριο νομίζω ότι μπαίνει ο άνθρωπος, δηλαδή έχει καθαρά μία προσέγγιση αυτονόμησης του ανθρώπου. Δίνουμε απόλυτη αξία σε αυτό που ο άνθρωπος αισθάνεται, σε αυτό που ο άνθρωπος βιώνει, σε αυτό που ο άνθρωπος καταλαβαίνει με όλη του την ύπαρξη και με το νου του, με τις σκέψεις του, με την καρδιά του, τα συναισθήματά του και με το ίδιο του το σώμα.
0: Αυτό από πότε ίσως ξεκινά, αν θέλαμε να το δούμε κάπως χρονικά, δηλαδή να το βάλουμε μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο?
1: Ναι, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, διότι απλώς λέμε γενικά ότι είναι χαρακτηριστικό της νεωτερικής εποχής. Ναι. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι η νεωτερική εποχή, ο άνθρωπος της αναγέννησης μετά τον 15ο-16ο αιώνα κυριαρχεί μια τάση να απεγκλωβιστεί, να απομακρυνθεί, να απαλλαγεί από κάθε είδους εξωτερική αυθεντία που εκείνη την εποχή εκφράζονταν μέσω της Εκκλησίας, κυρίως της Δυτικής Εκκλησίας. Μπορούμε να πούμε ότι ένα όριο χρονικό είναι η εποχή της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο να το προσδιορίσουμε χρονικά, όσο να εντοπίσουμε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αλλαγής πλέον, της νοηματοδότησης και του περιεχομένου του μέτρου και του ορίου. Μέχρι εκείνη την εποχή, δηλαδή στην κλασική, θα λέγαμε, στην παραδοσιακή χριστιανική περίοδο, mm-hmm. που είναι από την εποχή της γέννησης του Χριστού μέχρι τον διαφωτισμό, θα λέγαμε κριτήριο του μέτρου, της ζωής, της αλήθειας του ανθρώπου δεν ήταν ο άνθρωπος, ο αυτονομημένος, ο ανεξάρτητος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος στα δικά του όρια, στις δικές του επιθυμίες και ανάγκες, αλλά κριτήριο ήταν αυτό το οποίο έχουμε μέσα στην δική μας χριστιανική βιβλική παράδοση, είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να μετρήσει την αλήθειά του σε σχέση με τη σχέση του με το πρόσωπο του Χριστού. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέει στην προς Εφεσίους επιστολής, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε όλοι οι πάντες, όχι αυτονομημένα, όχι ο καθένας μεμονωμένα και ανεξάρτητα. Άρα το μέτρο έχει ένα συλλογικό περιεχόμενο, μια συλλογική νοηματοδότηση, συλλογική με την έννοια της κοινότητας και της κοινωνίας, Το μέτρο λοιπόν δεν το καθορίζει ο κάθε άνθρωπος αυτονομημένα ως μια αυτόνομη ύπαρξη, αλλά το μέτρο είναι αποτέλεσμα μιας συνύπαρξης μαζί με τον άλλον. Και αυτός ο άλλος βέβαια μπορεί να είναι ο συνάνθρωπός μας, αλλά ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η Εκκλησία λοιπόν μας καλεί να ζήσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις μέτρον τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.
0: Αυτό τι σημαίνει εδώ, τι έννοια έχει το μέτρο σε αυτά τα λόγια του Παύλου?
1: Δεν είναι απλώς το όριο το οποίο υπάρχει στην αρχαία ελληνική παράδοση, όπου λέμε ότι παν μέτρον μας έχει κληρονομηθεί από ως ένας τρόπος συμπεριφοράς, ως ένας τρόπος βίωσης.
0: Κυρίως έχει μια ηθική, ένα ηθικό πρόσημο.
1: Έτσι. Έχει μεν ηθικό, αλλά δεν είναι μόνο ηθικό πρόσωπο. Θα άξιζε βέβαια να κάνουμε μια μικρή σύντομη αναφορά στο πώς βλέπει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος την έννοια του μέτρου, που είναι μεν ηθικό, ναι, είναι ένα ηθικό παράγγελμα, αλλά δεν περιορίζεται στα όρια της ηθικής. Θα έλεγα ότι έχει διευρύνεται, έχει ένα οντολογικό, έχει ένα υπαρξιακό νόημα το μέτρο. Δεν είναι απλώς να είμαστε άνθρωποι μετρημένοι ή όπως λέμε πάλι η έννοια, χρησιμοποιούμε την ίδια έννοια αλλά με άλλο περιεχόμενο, σόφρονες, να ζούμε με σοφροσύνη. Η έννοια του μέτρου και της σοφροσύνης και του ορίου στην αρχαία ελληνική παράδοση, η οποία πάλι θα υπενθυμίσω για να μην απολυτοποιούμε, έχει πολλές εκδοχές. Είναι άλλο η έννοια του μέτρου στους προσοκρατικούς φιλοσόφους, άλλη η έννοια του μέτρου στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, και άλλη η έννοια του μέτρου στους Πυθαγόριους φιλοσόφους. Εκεί δεν είναι μόνο το ηθικό, έχει ένα αντολογικό, με την έννοια ότι ο άνθρωπος καλείται στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, καλείται να συνειδητοποιήσει τα όρια της ύπαρξής του. Αυτά τα όρια της ύπαρξής του καθορίζονται κυρίως από τον κόσμο, από την φύση.
0: Καλείται να γνωρίσει δηλαδή ουσιαστικά το πώς λειτουργεί ο κόσμος, έτσι.
1: Ακριβώς, να γνωρίσει τη δική του θέση μέσα στην αρμονική λειτουργία του κόσμου. Άρα λοιπόν ακόμη και στην αρχαία ελληνική παράδοση υπάρχει αυτή η έννοια της συλλογικότητας και της κοινωνικότητας, θα τη λέγαμε με χριστιανική ορολογία, η έννοια της εκκλησιαστικότητας. Δεν είναι αυτόνομος, κυρίως αυτό τονίζει η αρχαία ελληνική παράδοση, ότι ο άνθρωπος δεν του επιτρέπεται να ξεπεράσει τα όρια του σε σχέση με το πώς λειτουργεί η φύση, σε σχέση με το πώς λειτουργεί η πολιτεία, είναι τρία τα επίπεδα, και σε σχέση με το πώς λειτουργεί η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη. Επομένως ο άνθρωπος καλείται να προσαρμόσει κατά κάποιον τρόπο, αφού συνειδητοποιήσει, αφού γνωρίσει τα όρια του εαυτού του, αφού γνωρίσει και ενταχθεί μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο που ονομάζεται πολιτεία, και αφού συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί ένα απαραίτητο στοιχείο του κόσμου ολόκληρου, όλης της φυσικής δημιουργίας, καλείται λοιπόν να προσαρμόσει τον τρόπο συμπεριφοράς του, να προσαρμόσει τη ζωή του στα όρια και στο μέτρο που θέτει η ίδια η φύση. Με έναν και μοναδικό σκοπό, να μην διαταράξει αυτήν την αρμονική συνύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι γνωρίζουμε ότι αυτή η διαταραχή, γνωρίζουμε όλη και την έκταση αλλά και το τι σημαίνει, αυτή η διαταραχή οδηγεί στην ύβρη, δηλαδή στην υπέρβαση των ορίων. Υπέρβαση δεν είναι μόνο, δεν έχει μόνο χαρακτήρα ηθικό, ότι υπερβαίνω και στην καθημερινή μου ζωή ζω υπερβαίνοντας τα όρια, αλλά υπερβαίνω αυτό που μου επιτρέπει, υπερβαίνω τον κανόνα με τον οποίο λειτουργεί αρμονικά η φύση. Άρα είναι μια υπέρβαση όχι ενός απλώς νόμου, είναι υπέρβαση και θα λέγαμε η κατάργηση, η απώλεια της ίδιας της αρμονίας.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε πάλι να επιστρέψουμε στον Απόστολο Παύλο και τα όσα μας λέει περί μέτρου εκεί στις επιστολές του, τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι είναι αυτό που τον απασχολεί εκεί περισσότερο, τι θέλει να τονίσει?
1: Εδώ λοιπόν στην στην χριστιανική παράδοση, στην ορθόδοξη θεολογία, η οποία εδράζεται στην Αγία Γραφή, κυρίως και βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου, βλέπουμε μία ριζική μετάθεση από το όριο, από το φυσικό όριο, από το όριο που το θέτει και το απαιτεί, και το απαιτεί η ίδια η φύση, ακόμη και, οι ίδιοι οι θεοί στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν αυτή τη φυσική αρμονία. Mm-hmm. Είναι το γνωστό απόφθεγμα «ανάγκα και θεοί πείθονται», που σημαίνει ότι οι ίδιες οι θεϊκές δυνάμεις, δηλαδή οι δυνάμεις που υπερβαίνουν τα όρια του ανθρώπου, και αυτές είναι αναγκασμένες να υποταχθούν στις απαιτήσεις της ανάγκης. Και η ανάγκη για τους αρχαίους είναι το μέτρο, είναι η αρμονία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έρχεται και μεταθέτει αυτή την νοηματοδότηση του μέτρου της ανάγκης και του ορίου από ένα εξωτερικό όριο, μεταθέτει το μέτρο στη σχέση μας με ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και ακριβώς λέει με επίφαση ότι μέχρι να καταντήσουμε όλοι εις άνδρα τέλειο. Άρα μιλάμε για μία πληρότητα. Αν το όριο στους αρχαίους και το μέτρο ήταν η αποφυγή της ύβρεως και της υπερβολής για να μην διαταραχθεί η αρμονία μέσα στον κόσμο, για τη χριστιανική παράδοση, για την Εκκλησία, το μέτρο και το όριο έχει να κάνει με την σχέση μας, με το πλήρωμα της σχέσης. Βλέπετε, εδώ βρίσκεται η αντίθεση. Όριο και μέτρο στην αρχαία ελληνική παράδοση, πλήρωμα ζωής, η οποία προέρχεται και πηγάζει, είναι αποτέλεσμα μιας σχέσης μας μαζί με τον Χριστό.
0: Τι σημαίνει αυτό το πλήρωμα? Αυτή η λέξη, νομίζω, έχει βαθύ νόημα αυτή η λέξη, ακριβώς, και θα άξιζε λίγο να τη συζητήσουμε.
1: Ναι, δίνει ακριβώς αυτή την υπαρξιακή, όπως λέμε, διάσταση. Η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι μια σχέση ενός νομοθέτη, ο οποίος ορίζει κάποιους, βάζει, θέτει κάποιους νόμους, κάποιες κανόνες, τους οποίους εμείς ως δημιουργήματά του καλούμαστε να τα εφαρμόσουμε κατά γράμμα. Αλλά μιλάει για μια ελευθερία αποδοχής ενός προσώπου μέσα στη ζωή. Αυτή είναι η έννοια του πληρώματος. Να φύγουμε από την υποχρέωση και την ανάγκη και να οδηγηθούμε σε μια ελεύθερη σχέση μας μαζί με τον Χριστό. Αυτή η ελεύθερη σχέση είναι που θα μας οδηγήσει σε αυτήν την πληρότητα ζωής. Δηλαδή στην αποκάλυψη της ζωής, ότι η ζωή είναι μια κοινωνία και μία σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο ξεπερνάει τα όρια της φύσης, ενώ ξεπερνάει τα όρια της φύσης, ταυτόχρονα, ενώ είναι άμετρος ο Θεός και άπειρος, καταδέχεται να μετρηθεί με τα ανθρώπινα όρια. Mm-hmm. Είναι αυτό πάλι που λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έστειλε τον Γιο Του να γίνει άνθρωπος, δηλαδή να μπει μέσα στα ανθρώπινα όρια. Για ποιο λόγο? Για να απελευθερώσει ουσιαστικά τον άνθρωπο από τα όρια της φύσεώς του και να του δώσει την όθηση και την δυνατότητα να κινηθεί σε μια πληρότητα ζωής που έχει να κάνει όχι με ένα φυσικό πρόσωπο, αλλά έχει να κάνει με ένα θεανθρώπινο πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν καταργεί την ανθρωπότητα, το ακριβώς αντίθετο, προσλαμβάνει όλο τον άνθρωπο σε όλες του τις εκφάνσεις, σε όλες του τις διαστάσεις, νους, ψυχή, σώμα, όλη η ύπαρξη του ανθρώπου προσλαμβάνει, για να μπορέσει να τον οδηγήσει σε μια τελειότητα, δηλαδή να τον οδηγήσει σε μια σχέση η οποία δεν ατελέφθη τη σχέση μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μέτρο πλέον για την χριστιανική, για τον χριστιανό άνθρωπο, για τη χριστιανική παράδοση. Δεν είναι ένας φυσικός νόμος, αλλά είναι η σχέση, το μέτρο της, κατά πόσο σχετιζόμαστε, κατά πόσο πραγματοποιούμε, κατά πόσο ολοκληρώνουμε αυτή τη σχέση μας με ένα θεανθρώπινο πρόσωπο, με το πρόσωπο
0: Και τι σημαίνει εδώ σχέση με τον Χριστό, με σχέση με το πρόσωπο του Χριστού, κύριε Τερζή?
1: Η σχέση με τον Χριστό, όπως ο ίδιος μας το αποκάλυψε, έχει να κάνει με την, με την ίδια την ύπαρξη, με το πρόσωπο του, του Χριστού, που, που δεν είναι μία αυτόνομη ατομική ύπαρξη, αλλά είναι μία συλλογική ύπαρξη. Αυτό που λέμε στην θεολογική γλώσσα, και καμιά φορά μπορεί να δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Ο Χριστός μας αποκάλυψε τον εαυτό του ως την κεφαλή του σώματος, όπως πολύ ωραία το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Η σχέση μας λοιπόν μαζί με τον Χριστό δεν είναι μία ατομική σχέση, δεν είναι μία σχέση που έχει να κάνει, να κάνει ο κάθε άνθρωπος με ένα άλλο πρόσωπο, ακόμη και θεϊκό πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σχέση μας με τον Χριστό περνάει μέσα από τη σχέση μας με τον συνάνθρωπο, αλλά κυρίως και κατεξοχήν περνάει μέσα από τη σχέση μας και την πρόσληψη του κόσμου, της δημιουργίας, του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν είναι μια σχέση ολοκληρωτική και καθολική. Δεν είναι μια σχέση ατομική, είναι μια σχέση συλλογική. Πρέπει να προσλάβω τον κόσμο, να τον κάνω δικό μου στοιχείο, και μέσα από την πρόσληψη αυτού του κόσμου να ανακαλύψω και να σχετιστώ και με τον συνάνθρωπό μου, αλλά και με το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό δηλαδή που πραγματοποιούμε κυρίως και κατεξοχήν στο γεγονός και στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η σχέση μας μαζί με τον Χριστό. Mm-hmm. Περνάει, έχει ένα καθαρά ευχαριστιακό, θα λέγαμε εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να σχετιστούμε μαζί με τον Χριστό εάν πρώτα δεν γίνουμε ζωντανά, ενεργά, δυναμικά και δημιουργικά μέλη του σώματος του Χριστού. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Χριστός όπως μας τον, όπως μας τον αποκαλύπτει και ο ίδιος ο Χριστός, εγώ και ο Πατέρας μου. Βλέπετε ότι και ο Χριστός μας αποκαλύπτει ότι δεν είναι, δεν είναι μία μονάδα, δεν είναι ένα άτομο, δεν είναι ένα εγώ. Mm-hmm. Αλλά βρίσκεται ολόκληρος, βρίσκεται μέσα στον Πατέρα του, όπως και ο Πατέρας του βρίσκεται μέσα στον Υιό, στον Ιησού Χριστό. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η διαδική σχέση ανοίγεται και σε ένα άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Όπως λοιπόν ο Θεός της Εκκλησίας είναι ένας Θεός κοινωνίας, κοινότητας, συνύπαρξης, mm-hmm. κατά παρόμοιο τρόπο καλούμαστε κι εμείς όχι απλώς να μιμηθούμε. Δεν πρόκειται για έναν ηθικό μιμητισμό, δηλαδή να μιμηθούμε το ηθικό παράδειγμα του Χριστού, αλλά να ζήσουμε με τον τρόπο ύπαρξης του Χριστού. Είναι αυτό που παρακαλεί ο Χριστός στον Θεό Πατέρα στην αρχιερατική προσευχή, δηλαδή στην προσευχή λίγο πριν την παράδοσή του. Πατέρα μου, θέλω να τους κρατήσεις ενωμένους. Πατέρα μου, θέλω να, όπως εμείς, εγώ και εσύ Πατέρα μου, είμαστε ένα, έτσι θέλω και οι μαθητές μου, δηλαδή τα μέλη του σώματος του Χριστού, να έχουν, να βιώνουν αυτό το γεγονός της ενότητας. Όχι κατά μίμηση, αλλά να βιώνουν αυτή την πληρότητα της ζωής. Αυτό είναι η πληρότητα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Είναι να μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας ως σχέση, ως κοινωνία, ως συνύπαρξη μαζί με τον άλλον. Και αυτό είναι το μέτρο της χριστιανικής, θα λέγαμε, ζωής.
0: Μάλιστα. Εδώ έχουμε, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την αρχαιότητα, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στη συζήτησή μας, τι είναι αυτό το καινούριο δηλαδή που φέρνει ουσιαστικά ο χριστιανισμός πάνω σε αυτή την έννοια του μέτρου, κύριε Τερζή?
1: Όπως προσπαθήσαμε έτσι ενδεικτικά να παρουσιάσουμε στη μεν αρχαίλληνική φιλοσοφία, είναι η συμμόρφωση. Η συμμόρφωση, και να μην διαταράξουμε mm-hmm. την αρμονία που υπάρχει, είπαμε, και στην ύπαρξή μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος κατά τους αρχαίους πρέπει να ζει λογικά με βάση το λόγο, δηλαδή να γνωρίσει, να συνειδητοποιήσει το λόγο της ύπαρξής του. Mm-hmm. και να τον καθορίσει. Αυτός ο λόγος όμως της ύπαρξης δεν είναι αυτονομημένος, αυτό που εγώ θεωρώ ως λόγο και αλήθεια της ύπαρξής μου. Ο λόγος ο δικός μου της ύπαρξής μου και αλήθεια του εαυτού μου καθορίζεται και προσδιορίζεται και από την πολιτεία, κυρίως τον Πλάτωνα, εντάξει, αλλά και από την φύση και από την αρμονία που υπάρχει στη φύση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία συμμόρφωση, για μία δυνατότητα, για μία άσκηση, διότι υπάρχει και η πλευρά της άσκησης μέσα στην, ακόμη και στην αρχαία. Ο άνθρωπος πρέπει να ασκήσει τον εαυτό. Γι' αυτό και μιλάμε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι για τη σοφροσύνη, για την εγκράτεια,
0: για τη φρόνηση κτλ.
1: Ναι. Αλλά όλα αυτά προκειμένου να μην προσβληθεί, να μην διαταραχθεί η φυσική αρμονία. Στη χριστιανική παράδοση, ναι μεν πάλι μιλάμε για μία αρμονία και συμμόρφωση, και εδώ μπορούμε να κάνουμε μία μικρή αναφορά για το πώς προσλαμβάνεται στη χριστιανική παράδοση η έννοια της πτώσης. Η πτώση και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα δεν είναι απλώς η παράβαση του θεϊκού νόμου. Αντίστοιχα θα λέγαμε με αρχαιοελληνική ορολογία υπερβαίνω τα όρια της φύσης, αλλά είναι η διαταραχή μιας η διάρρηξη μάλλον, όχι μόνο η διαταραχή, ξεκινάει από διαταραχή και οδηγεί η διάρρηξη μιας σχέσης μαζί με τον Θεό, και αυτή η διάρρηξη έχει αποτελέσματα, έχει συνεπαγωγές και στη διάρρηξη της σχέσης μαζί με τον ίδιο μου τον εαυτό, με τον συνάνθρωπό μου και με το φυσικό περιβάλλον. Βλέπουμε εκεί πως με μια γλώσσα έτσι ανθρωπολογική ο συγγραφέας της Γένεσης μας περιγράφει ακριβώς αυτές τις συνέπειες της ελεύθερης απόφασης του ανθρώπου. Μιλάμε για μια ελεύθερη απόφαση του ανθρώπου, ενώ στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ο άνθρωπος είναι τι, υποχρεωμένος, ακόμη και οι ίδιοι οι θεοί, όπως είπαμε, να ακολουθήσει τη φυσική αρμονία. Στη χριστιανική παράδοση, στη βιβλική παράδοση, ο άνθρωπος, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ελευθερία του. Επομένως, αποφασίζει ελεύθερο ο Αδάμ να διαρρήξει, να διακόψει αυτή τη σχέση του μαζί με τον Θεό. Και αυτό συνεπάγεται διάρρηξη της σχέσης με τον συνάνθρωπο.
0: Οπότε εκεί χάνεται το μέτρο, θα λέγαμε, έτσι, χάνεται το όριο.
1: Χάνεται το όριο, χάνεται. Το όριο, είπαμε, είναι η σχέση μας μαζί με τον Θεό. Έχουμε λοιπόν απώλεια αυτής της σχέσης. Και όλη η σωτηριώδη οικονομία του Θεού, και η οποία διατρέχει την Παλαιά Διαθήκη και πραγματοποιείται την Καινή Διαθήκη, βρίσκεται ακριβώς στο να έρθει ο ίδιος ο Χριστός να μπει μέσα στην ιστορία, να προσλάβει τον άνθρωπο και να τον επανατοποθετήσει σε αυτήν την σωστή με την έννοια αυτή που δίνει ένα πλήρωμα, μια ολοκλήρωση,
0: ναι,
1: στη σωστή του σχέση μαζί με τον ίδιο τον Θεό, αλλά και με τον συνάνθρωπο και με το ίδιο το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άρα
0: δυστυχώς
1: λοιπόν βλέπουμε στη χριστιανική παράδοση ανοίγεται αυτό το μέτρο εξαιτίας του προσώπου του Χριστού, το οποίο είπαμε ότι είναι ένα πρόσωπο που μας αποκαλύπτει το είναι και την αλήθεια του Τριαδικού Θεού, που είναι αλήθεια κοινωνίας και σχέσης, και μας καλεί ελεύθερα τον κάθε ένα από εμάς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ως μέλη ενός σώματος να πραγματοποιήσουμε αυτό το πλήρωμα της σχέσης μαζί με τον Χριστό.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τερζή, αλλά σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.

0: Στο μέτρο αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει μέτρο, τι σημαίνει όριο, πώς ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται αυτό. Και θα πάμε τώρα λίγο στην φιλοσοφία, στη φιλοσοφική σκέψη, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα βεβαίως, να δούμε εκεί πώς οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αντιλαμβάνονται, προσεγγίζουν αυτή την έννοια του μέτρου και του ορίου. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ηλία Βαβούρα, ο οποίος είναι μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, θα μας βοηθήσει. Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας περί μέτρου? Τι σημαίνει μέτρο? Γνωρίζουμε τη γνωστή φράση, έτσι, μέτρων άριστον. Δεν ξέρω αν ξέρουμε και αν γνωρίζουμε όλοι ποιος την είπε αυτή τη φράση.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ βαθιά συζήτηση και νομίζω ότι βρίσκεται και στην απαρχή της θεμελίωσης της αρχαίας ελληνικής ηθικής. Αυτή η φράση την ξέρουμε εμείς καλύτερα από τον Αριστοτέλη, όμως διαβάζοντας τον Διογέννη Λαέρτιο και τους βίους των φιλοσόφων, βλέπουμε ότι αυτή η φράση έχει αποδοθεί και στον Κλεόβουλο το Ρόδιο, αυτό το μέτρο άριστον όπως είπατε κι εσείς, αλλά και στο Χίλωνα το Λακεδαιμόνιο κατά μια εκδοχή. Το θέμα είναι να βρούμε πώς αυτή η έκφραση αποκτά αυτά τα φιλοσοφικά χαρακτηριστικά που μας οδηγούν σε μια συνεκτική ηθική θεωρία.
0: Ξέρουμε ίσως πριν προχωρήσουμε, κύριε Βαβούρα, αν γνωρίζουμε πώς προήλθε αυτή η φράση? Δηλαδή ήταν αποτέλεσμα κάποιας σκέψης ίσως αυτών των δύο, του Κλεόβουλου του Ρόδιου και του Σκύρνα του Λακεδαιμόνιου, σύμφωνα με τις πηγές έτσι και τις μαρτυρίες? Μέσα από ποια συγκυρία δηλαδή προήλθε
1: αυτή η έκφραση? Προέρχεται από τα δύο ρητά που ήταν στο αέτομα του Μαντίου των Δελφών. Πρώτο είναι το γνώθις αυτόν και δεύτερο το μηδέν άγαν.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο ρητό σημαίνει το να γνωρίζεις τον εαυτό σου, τις φυσικές σου δυνατότητες, ουσιαστικά να γνωρίζεις την ανθρώπινη φύση από την οποία είσαι φτιαγμένος, και το μηδέν άγαν είναι το δεύτερο ρητό που σχετίζεται περισσότερο με το μέτρο, που σημαίνει τίποτα σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή τίποτα προς την πλευρά της υπερβολής και τίποτα προς την πλευρά της έλλειψης εν σχέση με τη γνώση του εαυτού σου. Αυτά λοιπόν τα δύο ρητά έχουν άμεση σχέση με την έννοια του μέτρου, η οποία, για να προχωρήσουμε λίγο αν θέλετε, τη βλέπουμε για παράδειγμα και στο μόνο ρητό του Αναξιμάνδρου που έχει σωθεί, όπου εκεί πέρα λέει ότι τα όντα πληρώνουν την αδικία που έκαναν το ένα στο άλλο κατά το χρέον και κατά τη του χρόνου τάξη. Αυτό το χρέον λοιπόν σχετίζεται και με την έννοια του μέτρου, όπως θα δούμε αργότερα και στον Ηράκλειτο, γιατί λέει ότι οι κοσμικές διεργασίες έχουν μια συγκεκριμένη τάξη, μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα, ένα συγκεκριμένο μέτρο μέσα από το οποίο πρέπει να διεξέρχονται.
0: Το μέτρο εδώ με την τάξη συνδέεται, και αν ναι, πώς?
1: Άμεσα, διότι δεν μπορεί κάτι να γίνει σε υπερβολικό ή σε ελλιπές βαθμό, αλλά μόνο μέσω μιας αναγκαιότητας, μιας φυσικής τάξης που δεσμεύει αυτή την φυσική διαδικασία. Και όπως γνωρίζουμε και στο περίφημο απόσπασμα του Ηρακλήτου με τον ήλιο και τις ερημίες, ότι ακόμη και ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο, αλλιώς θα επέμβουν οι ερημίες, οι υπηρέτες της δικαιοσύνης, και θα τον φέρουν στην τάξη πάλι. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι η έννοια του μέτρου, της τάξης και της αναγκαιότητας βρίσκονται σε απόλυτη σχέση μεταξύ τους, και πραγματικά ακόμη και φυσικά φαινόμενα όπως η δικαιοσύνη μεταξύ των όντων ή η κίνηση του ηλίου δεν μπορεί να υπερβεί αυτά εδώ πέρα, δηλαδή το μέτρο, την τάξη και την αναγκαιότητα. Είναι πολύ σημαντικό για να συνδέσουμε την έννοια του μέτρου με τη φύση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η έννοια του μέτρου δεν μπορεί να βρίσκεται ποτέ σε αντίφαση με την φύση και συγκεκριμένα την ανθρώπινη φύση.
0: Οπότε αυτά τα δύο συνδέονται άμεσα. Θα λέγαμε ότι το μέτρο Αυτό το μέτρο ορίζει τον άνθρωπο, ορίζει την ανθρώπινη φύση κατά κάποιο τρόπο.
1: Το αντίστροφο θα έλεγα, ότι η ανθρώπινη φύση,
0: ναι,
1: ορίζει το μέτρο. Για να μπορέσουμε να βρούμε το μέτρο στις πράξεις μας, στις σκέψεις μας και γενικότερα στην ηθική πολιτική μας έκφραση, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποια είναι η αναγκαιότητα της φύσης μας. Αν καταφέρουμε να γνωρίσουμε το πώς λειτουργεί η φύση μας και συμβιβαστούμε με αυτή τη φυσική αναγκαιότητα, τότε θα αποκτήσουμε και ένα μέτρο στη συμπεριφορά μας. Μπορώ να σας το κάνω ακόμη πιο σαφές αυτό, πριν πάμε στον Αριστοτέλη, αναφερόμενος σε έναν ακόμη προσοκρατικό φιλόσοφο, τον Δημόκλητο τον Αβδηρίτη. Δεν γνωρίζουμε πολλά εμείς σήμερα για την ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Δημοκρίτου, όμως ο Δημόκριτος έχει αναφερθεί πολύ συγκεκριμένα στην έννοια του μέτρου. Λέει λοιπόν ο Δημόκριτος, για να καταλάβουμε λίγο πώς πάμε από τη φυσική στην ηθική και στην πολιτική, λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δομείται από ψυχή και σώμα. Η ψυχή αυτή, παρόλο που είναι υλική, κινείται με μια συγκεκριμένη τάξη. Όταν αυτή η ψυχή κινείται με μια συγκεκριμένη τάξη και μια συγκεκριμένη συμμετρία, αναφέρει και τη λέξη συμμετρία, τότε ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Άρα η ανθρώπινη ευτυχία συνδέεται άμεσα με την υλική κίνηση της ψυχής, με την έμετρη υλική κίνηση της ψυχής. Λέει μάλιστα ο Δημόκριτος ότι αυτή η κίνηση της ψυχής επηρεάζεται από την επιλογή των ειδονών, δηλαδή από τις ανθρώπινες επιλογές. Λέει λοιπόν ότι αν επιλέγουμε ειδονές που υπερβαίνουν το μέτρο, δηλαδή παραδείγματος χάρη άμα τρώμε πολύ ενώ δεν πρέπει να τρώμε τόσο πολύ, αυτό θα οδηγεί σε μια άτακτη και ασύμμετρη κίνηση της υλικής ψυχής μας, με αποτέλεσμα να είμαστε δυστυχισμένοι. Αντιστρόφως, ανάλογα, αν μπορέσουμε και επιλέγουμε το ορθό μέτρο μεταξύ των ειδονών ή μεταξύ των ανθρώπινων επιλογών, τότε η ψυχή μας θα κινείται αρμονικά και σύμμετρα και άρα θα είμαστε ευτυχισμένοι. Συνεπώς, κατά το Δημόκριτο υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ της φυσικής υλικής κίνησης της ψυχής και των ανθρώπινων επιλογών που πρέπει να γίνονται με συμμετρία. Πρέπει δηλαδή να προσαρμόζονται στο φυσικό μέτρο. Αυτό νομίζω είναι ένα καλό παράδειγμα για την κατανόηση του πώς οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν τη φύση με την ανθρώπινη επιλογή.
0: Και με την ευτυχία, όπως είπατε, έτσι, και με την ευτυχία του ανθρώπου προφανώς. Εδώ έτσι, αυτό που συζητάμε και με αφορμή τον Δημόκριτο τον Αβδηρίτη, αυτό που μας είπατε ίσως συνδέεται και με ένα γνωστό ρητό που είπατε και εσείς στην αρχή της συνομιλίας μας, το γνώθης αυτών, να γνωρίζουμε δηλαδή τον εαυτό μας, ίσως και τα όρια της φύσης μας.
1: Ακριβώς. Ο Δημόκριτος αυτό ακριβώς λέει, ότι πρέπει να γνωρίσουμε το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη φύση και να προσαρμόσουμε τις ανθρώπινες επιλογές μας σε αυτήν εδώ την αναγκαιότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογές που θα είναι ασύμμετρες, με αποτέλεσμα να μεταδίδουμε και στον εσωτερικό μας κόσμο αυτήν εδώ την ασυμμετρία, διότι θα είμαστε δυστυχισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε εδώ, πέρα από τα όσα ήδη έχουμε αναφέρει εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Βαβούρα? Βρισκόμαστε ουσιαστικά εδώ στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα, στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Αναφερθήκαμε σε ορισμένους από αυτούς και σε κάποιους προσοκρατικούς.
1: Ναι, τώρα, πριν πάμε στον Αριστοτέλη, πρέπει να κινηθούμε και εμείς όπως ακριβώς κινούνταν και ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης λοιπόν, πριν καταθέσει την ηθική του πρόταση, αναφέρεται σε δύο προηγούμενους φιλοσόφους, χωρίς βέβαια να κατονομάζει ακριβώς το τι έχει αναλύσει από αυτούς. Ο ένας είναι ο Δημόκριτος και ο άλλος είναι ο Πλάτωνας. Το Δημόκριτο αναφερθήκαμε λίγο, δεν είπαμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Δημόκριτος αναφέρει στα ρητά του και το μέτρον, δηλαδή και τη λέξη μέτρον αυτούσια και τη λέξη συμμετρία αυτούσια, αλλά κυρίως τις έννοιες της υπερβολής και της έλλειψης. Μας λέει λοιπόν ότι η υπερβολή και η έλλειψη είναι κάτι κακό και ότι οι ανθρώπινες επιλογές πρέπει να κινούνται μεταξύ του ορθού μέτρου. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η ψυχή κατά την κίνησή της. Μάλιστα χρησιμοποιεί δύο εκφράσεις, την ευωγή, δηλαδή ότι η ψυχή πρέπει να, τα ψυχικά άτομα πρέπει να κινούνται κατά τις ορθές αποστάσεις αλλά και κατά την ορθή πυκνότητα, όπως μας λέει ο Δημόκριτος. Και το ίδιο λέει και για τις ανθρώπινες επιλογές. Άρα, μέτρο, υπερβολή, έλλειψη υπάρχει πρώτα στο Δημόκριτο, τον οποίο μνημονεύει ο Αριστοτέλης. Δεύτερο, προτού πάμε στον Αριστοτέλη, πρέπει να αναφερθούμε στον Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Ο Πλάτωνας λοιπόν, στο διάλογο του Πολιτικός, ο οποίος είναι ένας ύστερος διάλογος, κάνει μια εκτεταμένη αναφορά στην έννοια του ορθού μέτρου. Πρώτον, ενώ ξέρουμε ότι ο Πλάτωνας χρησιμοποιούσε την λεγόμενη ανωδική διαλεκτική, δηλαδή από τα όντα, τα φυσικά όντα, εδώ πήγε.

0: αυτό λοιπόν το μέτρο θα μας δώσει και τον ορισμό του ανθρώπου. Αυτή η κίνηση που κάνει ο Πλάτωνας, αυτή παίρνει ο Αριστοτέλης μετά και στρέφει την βιολογική και την ηθική του επιστήμη στα ίδια τα όντα και όχι στον κόσμο των ιδεών. Άρα η κίνηση του Αριστοτέλη έχει γίνει πρώτα από τον Πλάτωνα, αυτή η κίνηση προς τη φύση. Ο Πλάτων λοιπόν εκεί πρώτον αναφέρεται στο ορθό μέτρο εντός της ανθρώπινης φύσης και ότι ο πολιτικός επιστήμων είναι ο γνώστης αυτού του ορθού μέτρου μεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης, και ο Πλάτων εκεί προσπαθεί να το μεταφέρει αυτό και σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο, λέγοντας ότι μέσα στην πολιτεία ο πολιτικός ως άριστος υφαντής πρέπει να διασταυρώσει τις αντίθετες ανθρώπινες τάσεις ώστε η πολιτεία του να αποκτήσει ένα ορθό μέτρο. Δηλαδή ο Πλάτων λέει υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οργισμένοι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρεμοι. Mm-hmm. Άρα ο πολιτικός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να συνυφάνει αυτές τις αντίθετες τάσεις μέσα στην πολιτική κοινωνία.
1: Κάπως να τις συγκεράσει δηλαδή, έτσι.
0: Ακριβώς, ότι να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μέτρου εκεί. Mm. Αυτό είναι μια κίνηση που κάνει ο Πλάτωνας αντίθετη από αυτή της πολιτείας, γιατί όπως γνωρίζουμε στην πολιτεία είχε διαχωρίσει τους πολίτες με βάση την ανθρώπινη φύση σε τρεις τάξεις, οι οποίες δεν υπήρχε αυτός ο συγκερασμός μεταξύ τους. Mm-hmm. Στο πολιτικό λέει ότι αυτές οι ανθρώπινες τάσεις πρέπει ουσιαστικά να αποκτήσουν μια μίξη μεταξύ τους ώστε να μπορέσει η πολιτεία mm-hmm. να λειτουργήσει σωστά.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τον Πλάτωνα, που αυτές οι απόψεις του Πλάτωνα περί μέτρου, έτσι είπε, του μέτρου της ανθρώπινης φύσης ουσιαστικά, βλέπουμε εδώ ότι οι απόψεις του αυτές επηρεάζουν και τον Αριστοτέλη, κύριε Βαβούρα, έτσι δεν είναι? Βασίζεται σε αυτές και ο Αριστοτέλης, τις παίρνει
0: ο Αριστοτέλης
1: για να τις εξελίξει
0: ως μαθητής του Πλάτωνα και ως πολύ καλός γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Όταν διαβάζουμε τον Αριστοτέλη καταλαβαίνουμε ότι έχει έρθει σε επαφή με όλη την προγενέστερη ηθική παράδοση. Γνωρίζει όλα αυτά. Τα φέρνει λοιπόν σε μια κατάλληλη μορφή ώστε να διατυπώσει τη δική του ηθική θεωρία που βασίζεται στη λεγόμενη μεσότητα. Mm-hmm. Ο Αριστοτέλης λοιπόν δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να αξιοποιεί, ας πούμε, τα δύο ρητά των Δελφών, το γνώσεις αυτών και το μηδέν άγαν, λέγοντας τι, ότι η αρετή είναι μια συνήθεια, μια έξις, έτσι όπως μας λέει συγκεκριμένα, που αποκτάται από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, είναι προαιρετική, όπως μας λέει. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι βασίζεται σε μια ελεύθερη ανθρώπινη επιλογή δια του ορθού λόγου. Mm-hmm. Επιλέγει το ορθό μέτρο μέσω μεταξύ δύο ακροτήτων αρνητικών που είναι η υπερβολή και η έλλειψη, και μάλιστα μας λέει ότι αυτό το ορθό μέτρο μπορεί να οριστεί μόνο από τον φρόνιμο άνθρωπο, δηλαδή μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επαρκώς την αρετή της φρόνησης μπορεί να καθορίσει την ορθότητα του μέτρου.
1: Δηλαδή εδώ πώς την εννοεί τη φρόνηση ο Αριστοτέλης? Ποιος είναι αυτός ο φρόνιμος άνθρωπος?
0: Κοιτάξτε, η έννοια της φρόνησης, αν αφαιρθούμε στο Δημόκριτο για παράδειγμα ή στον Πλάτωνα που αναφερθήκαμε πριν, η φρόνηση ήταν ουσιαστικά ταυτόσιμη με τη σοφία. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορούσε να γνωρίζει το πώς θα γίνει ευτυχισμένος ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Κάποιος που γνώριζε όχι μόνο τη φύση του ανθρώπου αλλά γενικά και τη φύση του κόσμου. Mm-hmm. Ήταν ένας φρόνιμος άνθρωπος. Ο Αριστοτέλης κάνει ένα κρίσιμο διαχωρισμό μεταξύ φρόνησης και σοφίας, λέγοντάς μας ότι ο σοφός είναι αυτός που γνωρίζει το καθολικό, δηλαδή αυτός που γνωρίζει τη φύση του κόσμου και πώς λειτουργεί, αλλά αυτή η έννοια της σοφίας χρειάζεται ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή χρειάζεται ένα σοφό άνθρωπο, ο οποίος να είναι απομονωμένος κάπως στις παρυφές της πολιτικής κοινωνίας και να ασκεί το λεγόμενο θεωρητικό βίο, όπου θα μπορέσει να γίνει υπέρτατα σοφός. Mm-hmm. Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της καθολικής σοφίας, όπως την περιγράφει ο Αριστοτέλης, υπάρχει ο φρόνιμος άνθρωπος. Ο φρόνιμος άνθρωπος είναι μια αντανάκλαση του σοφού, ο οποίος κινείται μέσα στις πολιτικές, μέσα στην πόλη, ας πούμε, μέσα στις πολιτικές διεργασίες, ο οποίος όμως λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορεί να γίνει ποτέ υπέρτατο σοφός.

0: Άρα, ο φρόνιμος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος με περιορισμένη κάπως σοφία όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι, για να χρησιμοποιήσω έναν ορισμό του Αριστοτέλη, φρόνηση είναι η γνώση των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη ενάρετων σκοπών.
1: Mm.
0: Άρα, ουσιαστικά, ο φρόνιμος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το πώς να γίνει ευτυχισμένος όσον αφορά τα ανθρώπινα, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα.
1: Mm.
0: Άρα είναι ουσιαστικά μια μορφή φιλοσόφου όσον αφορά τα ανθρώπινα, όχι όσον αφορά την καθολική σοφία. Ας πούμε, ο φρόνιμος μπορεί να μην γνωρίζει, ας πούμε, το πώς κινείται ο ήλιος ή το πώς κινείται ο κόσμος, αλλά τουλάχιστον γνωρίζει το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει ευτυχισμένος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι άλλο εδώ που έχουμε να προσθέσουμε όσον αφορά τον Αριστοτέλη, κύριε Βαβούρα.
0: Για τον Αριστοτέλη πρέπει να προσθέσουμε ότι εδώ έχουμε πλέον μια ξεκάθαρη τοποθέτηση όσον αφορά την ηθική αρετή και τη μεσότητα,
1: mm-hmm.
0: λέγοντας ότι κάθε επιλογή που κάνουμε καθημερινά ως απλοί άνθρωποι, ως εργαζόμενοι, ως πολιτικοί, πρέπει να βασίζεται σε αυτή την αξιολόγηση δια του ορθού μέσου. Δηλαδή, πρέπει ουσιαστικά να βάζουμε μπροστά μας τις επιλογές που έχουμε και να βλέπουμε ποιες επιλογές μας οδηγούν στην υπερβολή, ποιες μας οδηγούν στην έλλειψη, και με βάση τη δική μας υπόσταση,
1: mm-hmm.
0: τη δική μας φύση, να μπορούμε να επιλέξουμε το σωστό. Άρα, το σωστό δεν ορίζεται εκ προημίου, αλλά αποτελεί μια συνεχή αξιολόγηση του μέτρου σε κάθε περίσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, καθώς η ηθική δεν είναι ένας κανόνας παγιωμένος,
1: mm-hmm.
0: αλλά μια συνεχής διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν είναι κάτι στατικό.
1: Ναι. Οπότε ναι. Ίσως εδώ το μέτρο είναι ένα διαρκές αίτημα για τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Μια συνεχής αξιολόγηση των περιστάσεων και, και της δικής μας φύσης. Δηλαδή, με διαφορετικούς κανόνες θα αποφασίσουμε όταν είμαστε, ας πούμε, νέοι και μπορούμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες πιο έντονα, και με διαφορετική αξιολόγηση θα αποφασίσουμε όταν είμαστε πλέον γυρεοί και βρισκόμαστε σε μια σωματική κάμψη. Δηλαδή, αυτό αλλάζει κάθε στιγμή μέσα στο βίο μας.
1: Μάλιστα,
0: ο Αριστοτέλης το χρησιμοποιεί παραδείγματα και από την καθημερινότητα, αναφερόμενος για παράδειγμα στο Μήλωνα, τον αθλητή του δεκάθλου, ο οποίος χρειάζεται διαφορετική προπόνηση από έναν κοινό άνθρωπο και διαφορετικές μερίδες φαγητού, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι η ηθική αξιολόγηση ίδια για όλους τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει προϋποθέτει μια κοινή ανθρώπινη φύση, η οποία όμως βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή μέσα στον κόσμο της κίνησης και της φθοράς, και εκεί πέρα πρέπει να εστιάσουμε ώστε να είμαστε συνεχώς στην ορθή μεσότητα.
1: Mm-hmm. Οπότε ίσως η έννοια του μέτρου είναι κάπως υποκειμενική, κύριε Βαβούρα.
0: Υποκειμενική δεν θα το έλεγα, αλλά θα χρησιμοποιήσω την έκφραση μη στατική.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, υπάρχει μια αντικειμενικότητα πάνω στις επιλογές μας, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και κατά κάποιο τρόπο η φύση μας είναι κοινή, αλλά είναι υποκειμενική, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας έκφραση, όταν βρισκόμαστε σε περιστάσεις οι οποίες διαφέρουν η μία από την άλλη.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Χρησιμοποιεί,
1: ναι.
0: Για να αναφέρω και το αρχαίο κείμενο, χρησιμοποιεί την προς εμάς ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, εν σχέση με εμάς,
1: mm-hmm.
0: Στη σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή όταν κάνουμε την επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στον ορισμό της ηθικής.
1: Οπότε το μέτρο, αυτή η μεσότητα έχει ένα ηθικό πρόσημο, έτσι, για τον Αριστοτέλη.
0: Είναι ουσιαστικά ταυτίζεται με την ηθική. Δεν μπορεί να υπάρξει ηθική χωρίς όλα αυτά που περιγράψαμε, δηλαδή χωρίς μεσότητα, και αποφυγή της υπερβολής και της έλλειψης, χωρίς προαίρεση, που σημαίνει ελεύθερη ορθολογική επιλογή, και χωρίς έθος, δηλαδή χωρίς ομοιότροπη επανάληψη όμοιων ενεργειών, που ουσιαστικά μας φτάνουν σε ένα σημείο στο να επαναλαμβάνουμε ηθικές πράξεις αυτόματα, κατά κάποιο τρόπο.
1: Όλες αυτές οι απόψεις εδώ, οι σκέψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, πώς επηρέασαν και μεταγενέστερους, έτσι, διανοητές, φιλοσόφους, σε μεταγενέστερες εποχές, κύριε Βαβούρα?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή η έννοια του μέτρου έχει περάσει και στην εωτερικότητα, σε φιλοσόφους που ίσως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν επηρεαστεί από αυτό, όπως ο Μακιαβέλη για παράδειγμα ή ο Χόμπς, τους οποίους θεωρούμε άκρως υποκειμενικούς, ότι θεωρούν ότι μόνο η δύναμη μπορεί να επιβάλλει κάποιο μέτρο ή κάποια δικαιοσύνη στα πράγματα. Αντιθέτως δεν συμβαίνει αυτό. Αν διαβάσει κανείς το Μακιαβέλη και συγκεκριμένα τις διατριβές πάνω στα 10 πρώτα βιβλία του Τίτου Λίβιου, το μεγαλύτερο έργο του Μακιαβέλη, βλέπει εκεί ότι ο Μακιαβέλη δημιουργεί μια εικόνα ενός ενάρετου ανθρώπου, ο οποίος κινείται ακριβώς ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. Το βλέπουμε και στον ηγεμόνα αυτό. Αλλά
1: στην υπερβολή και την έλλειψη του μέτρου εννοείται.
0: Ναι. Λέει, όταν αξιολογώ τις ιστορικές περιστάσεις και πρέπει να δράσω, πρέπει να καταλάβω ότι δεν μπορώ να είμαι ούτε υπερβολικός, ούτε ελλιπής ως προς αυτό. Ούτε να είμαι δηλός, για παράδειγμα, ούτε να είμαι εντελώς αποφασιστικός. Αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα ο Μακιαβέλη. Πρέπει δηλαδή οι πράξεις να κινούνται μέσα στα όρια μιας μεσότητας αξιολογώντας τις περιστάσεις. Ο Μακιαβέλη λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη μεσότητα ως χαρακτηριστικό του σοφού άνδρα, του ενάρετου άνδρα. Απλά ο Μακιαβέλη τι λέει? Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν είναι σε θέση να φτάσουν σε αυτή τη σωστή αξιολόγηση. Άρα κάποιοι μπορούν, οι περισσότεροι όμως δεν μπορούν να το πράξουν αυτό. Τι σημαίνει άρα αυτό για το Μακιαβέλη? Ότι όταν πάμε στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή στη συγκρότηση μιας πολιτικής κοινωνίας, δεν μπορούμε να εμφυσίσουμε τη μεσότητα στο σύνολο των ανθρώπων, αλλά μόνο να τους ελέγξουμε, λέει ο Μακιαβέλη. Συνεπώς, τι γίνεται? Ενώ για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Δημόκριτο, η μεσότητα μπορούσε να επιτευχθεί από όλους τους ανθρώπους, και μάλιστα και οι τρεις αυτοί φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι αυτό μπορεί να αποκτήσει και πολιτικό έρισμα, δηλαδή ότι μπορεί η πολιτεία να εφαρμόσει τη μεσότητα στο σύνολο των πολιτών, ο Μακιαβέλη διαφωνεί ως προς αυτό και λέει ότι όχι. Μπορεί ένας ιδιώτης να γνωρίζει την ηθική αρετή και τη μεσότητα, το σύνολο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτήν εδώ τη φιλοσοφική τάση. Και συνεχίζοντας να πάω λίγο αυτό το παράδειγμα και στον Χόμπς, όπου διαβάζοντας τον Χόμπς βλέπουμε να υπάρχει η αρετή της αυτοεκτίμησης. Συγκεκριμένα στο έργο του Χόμπς, De Homine, το οποίο ο Χόμπς έγραψε μόνο στα λατινικά και δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ακόμη. Τώρα το προσπαθούμε να το μεταφράσουμε. Και λέει εκεί λοιπόν ότι υπάρχει μια αρετή της αυτοεκτίμησης. Αυτή η αρετή είναι ουσιαστικά η αξιολόγηση της υπερβολής και της έλλειψης. Δηλαδή δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο εαυτός μας έχει υπερβολικές δυνατότητες, ούτε όμως να ενεργούμε ελλιπώς. Δηλαδή ενώ ο εαυτός μας έχει κάποιες δυνατότητες, εμείς να μην τις αξιοποιούμε. Αυτός, λέει ο Χόμπς, που έχει αυτή την αρετή της αυτοεκτίμησης και τη συνδυάσει με την αιτιοκρατική γνώση των αιτιών και των αποτελεσμάτων, δηλαδή μια μορφή σοφίας, αυτός ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά σε ανώτερη βαθμίδα από τους υπόλοιπους ανθρώπους και είναι σοφός.
1: Μάλιστα.
0: Απλά ο Χόμπς τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι αυτή η ηθική γνώση της αυτοεκτίμησης και η σοφία των αιτιών και των αποτελεσμάτων δεν μπορεί και αυτή να γίνει κτήμα όλων των ανθρώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι υποκινήτα από τα πάθη και ιδιαίτερα από το πάθος του φόβου του βίου θανάτου, και άρα χρειάζεται η πολιτική κοινωνία ώστε να ελέγχει τους ανθρώπους, γιατί αλλιώς είναι ανεξέλεγκτοι και φτάνουν στην αυτοκαταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ο Χόμπς τι κάνει? Καταργεί την ατομική ηθική, αυτό που είδαμε δηλαδή στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στον Δημόκριτο κτλ. Λέει δεν μπορεί να υπάρξει ατομική ηθική παρά μόνο αν ευθυγραμμίζεται με τους σκοπούς του κράτους. Άρα το κράτος θεμελιώνει εκεί την ηθική και όχι ένας ιδιώτης ή ένας υπήκοος, όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο Χόμπς.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχουν όλα όσα μας είπατε, κύριε Βαβούρα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στο δύσκολο θέμα του μέτρου. Δεν είναι εύκολο, το ακούμε ως εύκολο, αλλά στην ουσία χρειάζεται πολύ ανάλυση και εμβάθυνση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή συνομιλία. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, έτσι να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Βαβούρα, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Αναφερόμαστε σήμερα στο μέτρο, το όριο, τι σημαίνει μέτρο, τι σημαίνει όριο για την Εκκλησία και τι σημαίνει για τον κόσμο. Ένα θέμα τεράστιο πραγματικά, από πού να ξεκινήσει κανείς, από πού να τελειώσει. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, για να μιλήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, ο οποίος είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα? Εξ αρχής έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι είναι μεγάλο, ανεξάντλητο, για το ζήτημα του μέτρου και του ορίου. Πώς θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε, να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και μέσα βεβαίως από το δικό σας το γνωστικό αντικείμενο?
1: Εντάξει, όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι ένα τεράστιο θέμα, από πού να το πιάσει κάποιος και πού να το αφήσει. Και όλα θα μπορούσαμε να πούμε και από πλευράς ηθικής και βιοηθικής και οποιασδήποτε άλλης έτσι, κατεύθυνσης των ανθρωπολογικών ενδιαφερόντων ασχοληστεί κάποιος. Συγκλίνουν όλα σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία νομίζω ίσως θα ήταν καλό να πούμε εξ αρχής για να μπορέσουμε μετά να πατήσουμε πάνω σε αυτά τα μαξιλαράκια. Νομίζω το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι ο σπουδαίος Αριστοτέλης μας έχει αφήσει την έννοια της μεσότητας, την αρετή της μεσότητας, η οποία όπως και ο ίδιος τονίζει είναι το να μπορείς να κινείσαι μεταξύ της υπερβολής και της έλλειψης. Και αυτό, οι πράξεις δηλαδή του κάθε ανθρώπου όταν προσπαθεί να κινηθεί μεταξύ υπερβολής και έλλειψης, όταν δηλαδή βαδίζει στη μέση οδό, αυτή που έχουμε, που άλλωστε τη λένε και βασιλική οδό, τότε ο άνθρωπος ακολουθεί το μέτρο. Τώρα, βεβαίως, το εύλογο ερώτημα όχι μόνο των ακροατών, όλων ημών κάθε φορά είναι και ποιο είναι το μέτρο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, τι μπορούμε να πούμε.
0: Και ενδεχομένως ποιος το ορίζει ή από πού ορίζεται αυτό το μέτρο.
1: Ακριβώς. Και η απάντηση είναι ότι δεν ορίζεται από πουθενά παρά μόνο από την ίδια την διάβια του ανθρώπου, την ικανότητά του να κρίνει με κάποια αδιάψευστα κριτήρια το ποιο είναι το μέτρο για την προσωπική του ζωή. Διότι ας πούμε είναι πολύ γνωστή η ιστορία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος είχε σκανδαλίσει έναν προσκυνητή γιατί έτρωγε πολύ περισσότερο φαγητό από όσο ασκητικά ήταν επιτρεπτό να τρώει, αλλά όταν ο Άγιος του εξήγησε ότι ήθελε υπερδιπλάσιο από αυτό που ήδη φαινόταν πολύ στον προσκυνητή για να μπορέσει να χορτάσει, διότι πρόκειτο περί ενός δίμετρου γίγαντα στην ουσία, ο οποίος δούλευε ασκητικά με την προσευχή, με τις δουλειές στο μοναστήρι, και εξαντλήτο, κατάλαβε τότε ο προσκυνητής ότι είναι άλλο το μέτρο για εκείνον, που πιθανότατα θα ήταν ένας άνθρωπος λιτοδίαιτος, λιποβαρής, ο οποίος θα είχε ανάγκη μόνο λίγο να φάει και σοκαρίστηκε ας πούμε από ένα τέτοιο θέμα, ενώ για τον Άγιο ήταν έλλειψη μέτρου στην ουσία ή αν θέλετε ένα ασκητικό μέτρο, διότι στην πραγματικότητα δεν χόρτενε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια του μέτρου είναι πολύ δύσκολη για έναν και συγκεκριμένο λόγο, ότι δεν υπάρχει κανόνας του μέτρου.
0: Δηλαδή εδώ υπάρχει μια υποκειμενικότητα, ίσως λίγο είναι υποκειμενικό το ζήτημα, ο καθένας ενδεχομένως το βλέπει διαφορετικά.
1: Υπάρχουν αντικειμενικά όρια. δεν μπορεί να τα αντικειμενικά όρια, ίσως είναι καλό που το λέτε για να το ξεχωρίσουν εξ αρχής, αν υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ας πούμε, το να μπορείς να συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό σύνολο, τουλάχιστον απαιτεί κάποιες συγκλήσεις, τις οποίες ονομάζουμε μέτρο. Και αυτές οι συγκλήσεις νομοθετούνται ή κατά κάποιο τρόπο γίνονται, παίρνουν την έννοια του δικαιώματος, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν, ας πούμε, το δικαίωμα στη ζωή. Εκεί δεν χωράει μέτρο, έλλειψη, υπερβολή. Απαγορεύεται το να σκοτώνεις, να κλέβεις, να μειώνεις την προσωπικότητα του άλλου, να το ασκείς βία, να προσπαθείς να τον εξουθενώσεις. Εκεί δεν υπάρχει μέτρο, έλλειψη και υπερβολή. Δεν μπορείς να πεις με μέτρο σκοτώνω ή με μέτρο εξουθενώνω ή με μέτρο προσβάλλω. Αλλά αυτά είναι κάποιες αντικειμενικές αρχές οι οποίες απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει. Απ' την άλλη βέβαια πλευρά ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι αυτές απαραβιάζονται. Ας πούμε, στην αρχή της αυτοδικίας, λέω ένα παράδειγμα, ποιο είναι το μέτρο? Δηλαδή, αν ένας πατέρας έχει μία μονάκριβη κόρη την οποία την δει κακοποιημένη, διαλυμένη, θυμάμαι το παράδειγμα ενός κοριτσιού πάνω στην Ξάνθη προετών πολλών που βγήκε να πάει σε εποχή έτσι χριστουγεννιάτικων διακοπών μία βόλτα με τις φίλες της και την άλλη μέρα την βρήκαν βιασμένη και καμένη στο πάρκινγκ του σπιτιού. Ένας πατέρας ο οποίος τρελαμένος θα θελήσει να πάρει αυτοδικία, δεν λέω ότι ο άνθρωπος εκείνος πήρε, είναι ένα παράδειγμα που φέρνω τώρα και προσπαθώ να το προεκτείνω. Αν ένας άνθρωπος δηλαδή θελήσει να πάρει τον νόμο στα χέρια του γιατί η νομοθεσία με τον τρόπο της πολλές φορές δικαιώνει τους εγκληματίες, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει? Κάνει το σωστό, κάνει το λάθος, λειτουργεί σύμφωνα με το μέτρο? Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα από ό,τι μπορούμε να νομίζουμε. Δεν υπάρχει μέτρο. Υπάρχει ένα μέτρο, ας το πούμε έτσι, διότι κάποιες αρχές αξίες στην ανθρώπινη ζωή είναι απαραβίαστες, αδιαπραγμάτευτες και εκεί σταματάει η κουβέντα. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε μέσα στην ίδια κοινωνία ότι ο Βίκτορ Ουγγό, ο Γιάννης Αγιάννης, έκλεβε για να ζήσει. Δεν έκλεβε για να κάνει κακό, ούτε έκλεβε για να, πώς να το πούμε τώρα, ζημιώσει άλλους ανθρώπους. Έκλεβε για να ζήσει εκείνος και οι προστατευόμενοι του. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το πώς μετά η κοινωνία βλέπει αυτές τις αρχές είναι κάτι άλλο. Αλλά γενικά αυτές είναι ένα μέτρο. Δεν πειράζουμε. Όμως, η διαφορά με αυτό που λέγα προηγουμένως είναι ότι στην προσωπική μας ζωή αυτά τα πράγματα μας δυσκολεύουν, όχι αυτές οι αρχές, άλλες, μας δυσκολεύουν γιατί το μέτρο που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε είναι προϊόν ενός διαλόγου με τον εαυτό μας, μιας αυτοσυνειδησίας, που πολλές φορές βέβαια δεν είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Έτσι, η ψυχολογία μας έχει πει ότι το ασυνείδητο και άλλες δυνάμεις ψυχικές μας πνίγουν και πολλές φορές λειτουργούμε κάτω από το βάρος αυτών των δυνάμεων. Αλλά ας μείνουμε στο ότι δεν είναι εύκολο το μέτρο στη ζωή μας, γιατί απαιτείται κάτι που οι πατέρες το έχουν πει με την ωραιότατη αυτή λέξη, διάκριση. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο απαιτείται από εμάς για να δούμε για την προσωπική ζωή του καθενός ποιο είναι το μέτρο. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι το μέτρο στην πνευματική ζωή είναι ότι νηστεύουμε αυστηρά, χωρίς παρέκκληση, τόσες μέρες από λάδι, από τα πάντα τρώμε παξιμάδι. Αυτό μπορεί ένας άνθρωπος στον κόσμο να το αντέξει, αλλά ένας άλλος μπορεί να πέσει κάτω. Ένας άλλος είναι άρρωστος ή ένας άλλος έχει άλλα ζητήματα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει εκεί η διάκριση, με τη βοήθεια πάντοτε βέβαια του εξομολόγου, μάλλον ας το έλεγα του πνευματικού πατρός καλύτερα, ο οποίος θα βοηθήσει να διαμορφώσουμε αυτή την αρετή της διάκρισης για κάθε πειρασμό, κάθε πρόκληση στη ζωή μας.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει, να ισχυριστεί ίσως, κύριε Κορναράκη, ότι για την Εκκλησία το μέτρο είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού?
1: Αυτό είναι ότι θυμάμαι μια παλιά αφίσα που έλεγε «Μη ρωτάς την αγάπη, δες το σταυρό». Όντως αυτό είναι, αυτό είναι το μέτρο, αλλά ακόμα και έτσι πάλι πρέπει να δουλέψουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Δηλαδή υπάρχουν Άγιοι, ας πούμε ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, μεγάλοι Άγιοι, οι οποίοι ζήσαν τη σχέση τους με τον Χριστό έτσι ώστε έγιναν Χριστοφόροι, Χριστοειδείς και έλαμψαν ως Χριστός για τους άλλους ανθρώπους. Εμείς οι απλοί άνθρωποι του κόσμου τούτου παλεύουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αν δεν αγαπήσεις τον Χριστό, πώς θα πεις ποιο είναι το μέτρο, ότι ο Χριστός είναι μέτρο της ζωής σου? Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, σε έναν σκληρό κατηχητικό λόγο που πολλές φορές γίνεται και χειραγωγικός, ένας λόγος που προσπαθεί να στριμώξει τους ανθρώπους, να τους βάλει σε καλούπια ή πολλές φορές δημιουργεί άλλα προβλήματα, το να πεις ότι ο Χριστός είναι το μέτρο μπορεί να γύρει πολλές παρεξηγήσεις. Και ποιο είναι το μέτρο για κάθε άνθρωπο στη σχέση του με τον Χριστό? Αν εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνω στην εκκλησία σχεδόν όποτε έχει ακολουθία και νηστεύω και βοηθά τους φτωχούς και μέσα μου γεννιέται μια εικόνα ναρκισιστική ότι είμαι ο τέλειος χριστιανός και αυτό μου δίνει και την ψευδέστηση ότι είμαι και ο αγαπημένος του Χριστού γιατί κάνω αυτά που η θρησκεία λέει, μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνω πολύ κακός ή πάρα πολύ πιεστικός προς άλλους ανθρώπους, γιατί αυτό που εγώ νομίζω ότι ζω δεν το ζουν εκείνοι, κατά τη γνώμη μου πάντα.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Το μέτρο είναι ο Χριστός, αυτή είναι η βασική, αυτό το ξέρουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να δουλευτεί μέσα στην πνευματική ζωή.
0: Αυτό, όπως είπατε, πρέπει να δουλευτεί μέσα στην πνευματική ζωή, πρέπει να δουλευτεί μέσα στη ζωή μας, στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, έτσι δεν είναι? Στην συμμετοχή μας, στη μετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας.
1: Μα μίλησα για πνευματικό, οπότε αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ζωή μέσα στην Εκκλησία, ότι είναι μια ζωή που πρέπει να είναι μυστηριακή. Φυσικά το κορυφαίο μυστήριο είναι η Θεία Ευχαριστία. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι αν ζούμε πραγματικά τη Θεία Ευχαριστία ως τρόπο ζωής, είναι μέτρο. Γιατί και οι θεολόγοι τονίζουν όλοι, δηλαδή πήρανε αυτό που οι πατέρες λένε και του δώσανε ένα ονοματάκι, το ονομαστήσανε μεταλειτουργία. Ποια είναι η μεταλειτουργία? Είναι η λειτουργία, δηλαδή ο ευχαριστιακός τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα μετά τη λειτουργία. Δηλαδή τελειώνει, ολοκληρώνεται η λειτουργία, αλλά η λειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει. Ολοκληρώθηκε μεν ως ένα γεγονός, αλλά εξακολουθεί στις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος να διατρέχει το είναι μου. Ναι. Οπότε εάν εγώ ζω το ευχαριστιακό γεγονός, τότε είμαι σύνεμος και σύσσωμος με τον αδελφό μου, γιατί είμαι σύνεμος και σύσσεμος με τον Χριστό, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή την ομοουσιότητα της φύσεώς μας. Αλλιώς διασπόμεθα, λειτουργούμε ως άτομα. Η Θεία Ευχαριστία ήταν απλώς...
0: Αλλιώς ίσως υπερβαίνουμε κάπως τα όρια μας. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει μια, μάλλον όχι, ίσως έχουμε έλλειψη ορίου, έλλειψη μέτρου.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αλλά δεν το πάω τόσο απλοϊκά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, ναι, να φαίνεται ότι δεν έχουμε μέτρο, αλλά όταν δεν έχω αυτόν τον ευχαριστιακό τρόπο σκέψης, αναφοράς και ζωής, τότε βιώνω μία ατομικοποίηση η οποία με κάνει εμένα να γίνομαι μέτρο για τους άλλους ανθρώπους. Άρα δεν είναι ο Χριστός μέτρο, είμαι εγώ ίδιος. Εκείνη τη στιγμή βεβαίως και υπάρχει ως αποτέλεσμα έλλειψη μέτρου, γιατί το υποκειμενικό κριτήριο εγώ δεν αντικειμενικοποιείται από τη σχέση με τον Χριστό, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο το οποίο λειτουργεί με την ψευδαίσθηση ότι είμαι καλός χριστιανός και ξέρω τι.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Ίσως είναι λίγο ναρκισιστικό, έχει να κάνει με τον ναρκισισμό, με τον εγωισμό, τον εγωκεντρισμό μας.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, προφανώς. Είναι, νομίζω συνάγεται και από τα προηγούμενα που είπα, ότι όταν εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πρότυπο, αυτό είναι εγωισμός. Είναι δηλαδή, πώς να το πω διαφορετικά, σαν να αντικαθιστούμε τον Χριστό, με τον εαυτό μας, γιατί ξέρετε και λέμε ο Χριστός είναι πρότυπο, ωραία, μέτρο μάλλον, αλλά για σκεφτείτε ότι πόσοι άνθρωποι που δηλώνουν χριστιανοί, στατιστικά είναι μέσα στα δείγματα που λένε ότι 90% είναι χριστιανοί στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε πώς καταλαβαίνουν τον Χριστό. Άλλοι τον καταλαβαίνουν ως ένα ανώδυνο συνοδοιπόρο, άλλοι ως ένα τροχονόμο, άλλοι ως έναν προστάτη, άλλοι δηλαδή είναι και πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον Χριστό. Οπότε εκεί πέρα, ναι, και ο εγωισμός είναι η πρώτη πληγή, ας το πούμε, στη πνευματική ζωή.
0: Προκύπτουν ίσως και άλλα ζητήματα καθώς συζητάμε για το μέτρο, για το όριο, τι σημαίνει μέτρο και όριο, κύριε Κορναράκη. Ίσως και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική, αλλά να το πάμε και λίγο πιο πέρα, με την βιοηθική. Έχουν να κάνουν λίγο δηλαδή και με την, ενδεχομένως πώς αντιλαμβανόμαστε και την επιστήμη, πώς αντιλαμβανόμαστε και την τεχνολογία, αν εκεί βλέπουμε ίσως κάποια όρια ή αν θέλουμε να υπερβούμε τα όρια και το μέτρο.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κατεξοχήν εκεί, το υπογραμμίζω, εντάξει και η πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το λέω σε επίπεδο εφαρμογών, γιατί το ζούμε πλέον μέσα στην κοινωνία ως άμεσα αιτήματα, ως άμεσες ανάγκες. Προφανώς εκεί απαιτείται ακόμα περισσότερο. Εγώ να σας πω, σε ό,τι αφορά μεν στην ραγδαία αύξηση της, μάλλον στη ραγδαία ανάπτυξη και έκρηξη αυτού που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή πραγματικότητα, με τα σύμπαν και ακόμα και την εικόνα του μεταανθρώπου που πηγαίνουμε, θα έχετε διαβάσει, κατά καιρούς βγαίνουν, δεν είναι να πει κάποιος σήμερα, χθες ή προχθές, βγαίνουν κατά καιρούς συνεντεύξεις από ειδικούς πάνω στο χώρο, οι οποίοι και τονίζουν, οι οποίοι άλλοι από αυτούς παρετούνται, άλλοι από αυτούς δηλώνουν τρομοκρατημένοι από την ραγδαία αυτή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί έχει χαθεί το μέτρο. Γιατί έχει χαθεί το μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να τεθεί κάποιος έλεγχος, να υπάρξει μάλλον κάποιος έλεγχος, κάποιο όριο, όταν μιλάμε για τεχνολογία και για επιστήμη, έτσι και για σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, αν είναι εύκολο να, και εκεί να τεθούν όρια.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί πλέον η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν χώρες, Ιταλία, Αυστραλία κτλ., οι οποίες προσπαθούν να φέρουν την έννοια του μέτρου στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους έφηβους και τα παιδιά που είναι πρώτης εφηβείας. Γελάω, διότι έχει τόσο πολύ εξελιχθεί η τεχνολογία, ώστε είναι πάρα πολύ εύκολο η ίδια η τεχνολογία, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη την οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, συμβουλεύει τρόπους με τους οποίους μπορεί το παιδί να ξεκλειδώσει ένα κλείσιμο, πώς το πούμε, ένα κλείδωμα ίσως της εφαρμογής, ή να βρει άλλους τρόπους να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, δεν είναι ότι πλέον, έχω την αίσθηση ότι πλέον κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι χάθηκε το μέτρο, όμως τώρα πλέον έχουν αναλάβει οι μηχανές. Και εκεί είναι κάτι το οποίο είναι μάλλον ανεξέλεγκτο, αν λάβουμε υπόψη μας και όλη αυτή την θεωρία που υπήρχε προετών για το deep learning, τη βαθιά μάθηση, ναι. Το πώς, ας πούμε, αλληλοδιδάσκονται πλέον μεταξύ τους τα συστήματα και αλληλοσυμμορφώνονται. Mm. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Μήπως αυτονομούνται όμως όλα αυτά τα συστήματα σιγά σιγά της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Βέβαια.
0: Το βλέπουμε αυτό και το ακούμε πολύ συχνά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό εννοώ. Και πολλοί επιστήμονες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον ο χρόνος που θα φτάσουμε σε αυτό που το ονομάζουν τεχνική μοναδικότητα. Mm-hmm. Ότι δηλαδή, ας πούμε, θα μπορεί πλέον να υπάρχουν ατομικές τεχνικές υπάρξεις που δεν θα χρειάζονται ανθρώπινη ενίσχυση. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν θα ήθελα να αφήσουμε το άλλο που για μένα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε για τη βιοειθική.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εκεί είναι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιος χώρος όπου φαίνεται η έλλειψη μέτρου. Mm-hmm. Σε όποιον τομέα και αν θέλετε. Θέλετε στην ευθανασία, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι φεύγουν πολλές φορές, όχι γιατί υπάρχουν αναγκαιότητες που ακόμα και εκεί βέβαια η Εκκλησία μας στέκεται απέναντι, όπως ξέρω εγώ, μια δύσκολη αρρώστια, παρότι η Εκκλησία μας, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοειθικής, ας πούμε στο θέμα της ευθανασίας, λέμε παράδειγμα τώρα, έχει βάλει το μέτρο. Mm-hmm. Και έχει πει ότι δεν είναι σωστό ο άνθρωπος να φεύγει με την ευθανασία από επιλογή του, ιδιαίτερα όταν είναι ενεργητική ευθανασία και ο ίδιος το επιλέγει, είναι παρόν. Δεν είναι δηλαδή σε καταστολή, δεν είναι σε, ας το πούμε, σε αναισθησία, αλλά ο ίδιος το επιλέγει, είναι σε εγρήγορση κτλ. Ωστόσο αφήνει ένα παραθυράκι σε περιπτώσεις που είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Ο άνθρωπος υποφέρει και η αξιοπρέπειά του έχει καταπατηθεί και εκεί μάλιστα δεν λέει για ενεργητική, λέει απλώς ότι θα μπορούσαν οι γιατροί να αντικαταστήσουν την επιθετική αγωγή που χρησιμοποιείται στους καρκινοπαθείς με την φαρμακευτική ανακούφιση, ώστε ο άνθρωπος αυτός να φύγει ήρεμος, αφού ούτως ή άλλως θα φύγει, και οι συγγενείς του να μην μπαίνουν σε πειρασμό ή στενοχωριούνται. Αυτό είναι ένα είδος μέτρου, γιατί βάζεις ένα μέτρο, λες υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ πλέον η ευθανασία έχει γίνει και για μικρά παιδιά και για μεγάλους, για καταθλιπτικούς, για μη καταθλιπτικούς. Την άλλη φορά αυτοκτόνησε στην ουσία. Γιατί αυτό είναι μια κοπελίτσα η οποία είχε τον σύζυγό της, είχε το σπίτι της, είχε την άνεσή της, αλλά λέει τίποτα δεν την ευχαριστούσε, άρα μιλάμε για κατάθλιψη. Πλέον οι άνθρωποι φεύγουν. Εκεί έχει χαθεί το μέτρο. Mm-hmm. Στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει χαθεί το μέτρο. Η φύση πολλές φορές μας δίνει μηνύματα, δηλαδή το μήνυμα της ατεκνίας, το να μην μπορείς δηλαδή να γεννήσεις παιδί, όσο σκληρό κι αν είναι, είναι μια ασκητική. Τώρα ήρθε η σύγχρονη επιστήμη και είπε όχι, δεν ισχύει αυτό, εγώ μπορώ να σας φέρω παιδιά. Ωραία, ακόμα και εκεί ψάχνουμε να δούμε το μέτρο. Mm-hmm. Ποιο είναι το μέτρο? Να είναι η σύζυγος, το γενετικό υλικό να είναι από τον σύζυγο και τη σύζυγο. Κάποιοι στενοχωριούνται, κάποιοι κάνουν στραβά μάτια, κάποιοι αντιτίθενται όταν το γενετικό υλικό, ας πούμε, δεν είναι από τον σύζυγο αλλά είναι από κάποιον άλλο, αλλά το γενετικό υλικό είναι τη σύζυγο. Τέλος πάντων, εκεί μπορούμε να πούμε με μία, πολλές φορές έτσι, παραβίαση κάποιων πραγμάτων, κατανοείς, λες εντάξει, αλλά πλέον όταν έχουμε διαφορετικά γενετικά υλικά, παρένθετες μητέρες, έχουμε μια βιομηχανοποίηση της γέννησης, όταν γιαγιάδες κυοφορούν τα παιδιά των θυγατέρων τους, δηλαδή εκεί έχει χαθεί το μέτρο.
0: Ναι.
1: Οπότε σε κάθε περίπτωση, και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα, γιατί έχουμε και για τις γενετικές εξετάσεις, έχουμε τους γονιδιακούς ελέγχους, έχουμε το, ακόμα και το σχεδιασμό του γονιδιώματος. Ποια η γενετική τεχνολογία έχει φύγει μπροστά, και εκεί πλέον σκέφτεσαι τι είναι ο άνθρωπος. Άρα αν δεν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, τι αξία έχει, αν είναι ψυχοσωματική ολότητα, αν είναι δημιούργημα του Θεού, και το κυριότερο, εάν μέσω του Θεού, μάλλον μέσω του ανθρώπου, ο Θεός φέρνει υπάρξη στον κόσμο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός με το Θεό, αλλά δεν είναι εκείνος ο κατεκτοχήν δημιουργός. Mm-hmm. Αν δεν τα λύσουμε αυτά, το μέτρο θα χάνεται πάντοτε. Ας πούμε, λένε οι επιστήμονες ότι μέχρι τη 14η μέρα ο ζυγότης, δηλαδή το έμβριο, το οποίο όμως έχει πολλαπλασιαστεί και είναι στο στάδιο της βλαστοκίστης, τέλος πάντων, μέχρι τη 14η μέρα είναι ρες, πράγμα. Από τη 14η μέρα και μετά θεωρείται υποψήφιος άνθρωπος. Mm-hmm. Μέχρι και τον 4ο μήνα μπορούν να γίνουν εκτρώσεις, γιατί δεν έχουν διαμορφωθεί τα όργανά του και δεν θεωρείται άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε, ναι. Επομένως, όταν λέμε για μέτρο, έλλειψη, διάκριση και τα λοιπά, τι προβλήματα γεννιούνται στη σύγχρονη τεχνολογία και
0: πίσω. Και ιδίως στους τομείς που έχουν να κάνουν με την βιοηθική, που και αυτοί εξελίσσονται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, όπως μας είπατε, κύριε Κορναράκη, κύριε καθηγητά. Σε πάρα πολλούς τομείς βλέπουμε ότι, νομίζω, όλο και περισσότερες και νεότερες προκλήσεις έχουμε, όπου βλέπουμε ότι το όριο, το μέτρο, κάπως είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, έτσι. Δημιουργούνται ζητήματα, πολλά ζητήματα.
1: Πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ σας λέω ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τώρα, είναι ο ορισμός. Αφού φύγαμε από την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, έγινε ό,τι έγινε, τέλος πάντων έχει καθιερωθεί και είναι και αποδεκτός και από τη Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής. Τώρα έχουμε το πρόβλημα του κυκλοφορικού θανάτου. Mm-hmm. Γιατί κυκλοφορικός θάνατος σημαίνει ότι ένας άνθρωπος παθαίνει ξαφνικά ένα έμφραγμα, είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Καταλαβαίνουν οι γιατροί στα επίγοντα που τον έχουν μεταφέρει ότι δεν πρόκειται να ανανύψει, του κάνουν κάρπα ή οτιδήποτε άλλο, και μετά υπάρχει αυτό το διάστημα από 5 σε λεπτά που είναι σε κάπως πιο σκληροπυρηνικές χώρες μέχρι ενός τετάρτου σε άλλες χώρες. Είναι αυτό το don't touch, μην τον ακουμπήσεις, το αφήνουν. Και αν, αλλά τι κάνουν όμως, πρέπει, καταλαβαίνουν ότι δεν κρατάνε τα όργανα του, γιατί αλλιώς αρχίζουν και σύπονται τα όργανα άμεσα. Επομένως βάζουν, ξέρω εγώ, έναν εξωτερική καρδιά ή ένα μηχάνημα, δηλαδή, τέλος πάντων, για να μπορεί να κυκλοφορεί το αίμα στην καρδιά, να κρατηθούν τα όργανα σε μια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, μεταμοσχεύσιμη, και γίνονται ερωτήματα. Μπορούσε να ζήσει παραπάνω ο άνθρωπος αυτός? Αν του βάζουν τα μηχανήματα για να στηριγήσουν τα όργανα και τα άφηνα λίγο περισσότερο, μήπως τελικά θα μπορούσε να ζήσει? Και αν ζούσε, βέβαια, σε τι κατάσταση θα ήταν? Ή ναι, όντως. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, και δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι αυτός που θα διδάξει μέτρο στην επιστήμη. Γιατί εμείς καλά τα λέμε για τα θεολογικά τα δικά μας, και φυσικά όλοι μας συμφωνούμε όσοι είμαστε στην Εκκλησία, θέλουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, ότι ο Χριστός είναι το μέτρο μας. Αλλά αυτό δεν ισχύει για μια κοσμική κοινωνία η οποία λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς και τις δικές της απαιτήσεις.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θίξατε, κύριε Κορναράκη, και δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας φτάνει, έτσι, για να...
1: Εννοείται.
0: Πολύ μεγάλα τα θέματα αυτά για να τα συζητήσουμε, έτσι, το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Αμήν και σε εσάς. Ευχαριστώ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί του να συζητήσουμε το μεγάλο σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με το μέτρο, με το όριο, και θα το δούμε και μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία λίγο περισσότερο με τη βοήθειά του. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Μπεκριδάκη.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα του μέτρου, αν θέλετε, του ορίου, αν ενδεχομένως έχει ξεπεραστεί το μέτρο, αν δεν έχει ξεπεραστεί ίσως το όριο από την ψηφιακή τεχνολογία, έχει κάπως ενδεχομένως ξεφύγει.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η υπέρβαση του ορίου, το να ξεφεύγει ο άνθρωπος από το όριο, είναι σύμφυτο με την ίδια την ανθρώπινη πραγματικότητα, την ίδια την ανθρώπινη συνθήκη. Το μέτρο, η έννοια του μέτρου, όπως την ξέρουμε και από την αρχαιότητα, παρμέτρων άριστον κτλ., είναι ένα αίτημα. Το μέτρο είναι πάντα ένα αίτημα. Δεν είναι ποτέ μια παγιωμένη πραγματικότητα. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται διαρκώς να τηρήσει το μέτρο, να κρατήσει το μέτρο, και θυμηθείτε λίγο και στην αρχαιότητα, η οποία έκανε τόσο λόγο για το μέτρο, ότι έχουμε μια απόλυτη υπέρβαση του μέτρου σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Θυμηθείτε από το μύθο του Προμηθέα μέχρι το Δέδαλο και τον Ίκαρο, θυμηθείτε από την Ιλιάδα και την Οδύσσια, όπου όλοι οι ήρωες και οι πάντες μέσα εκεί υπερβαίνουν το μέτρο και φτάνουν στην Ήβρη. Ναι. Αυτή ήταν η αρχαιοελληνική έννοια, ας πούμε, της υπέρβασης του μέτρου. Φτάνουν στην Ήβρη, θυμηθείτε τις τραγωδίες όπου όλοι οι πρωταγωνιστές διαρκώς υπερβαίνουν το μέτρο. Λοιπόν, είναι πάντοτε ένα αίτημα το μέτρο, δεν είναι μια πραγματικότητα παγιωμένη. Άρα, αν φύγουμε από αυτό το πρωταρχικό και έρθουμε στη σημερινή εποχή, από την αρχαιότητα και έρθουμε στη σημερινή εποχή, θα διαπιστώσουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή, no big deal, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι φοβερό που συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Ποιο, ότι δηλαδή έχουμε την τάση της ύβρεως, της υπέρβασης του μέτρου. Άρα, οπωσδήποτε και η ψηφιακή τεχνολογία, όπως και κάθε εκδήλωση της ζωής του ανθρώπου, τίνει να υπερβεί τα μέτρα. Τώρα, είναι βέβαια καθήκον και δομικό στοιχείο του πολιτισμού ακριβώς να προσπαθεί να φέρνει την ανθρώπινη ζωή εντός κάποιων ορίων. Εντός ενός μέτρου. Είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού. Να μην είναι άμετρη και χαοτική η ανθρώπινη ζωή. Δείτε για παράδειγμα τη φύση. Η φύση έχει τα μέτρα της, αλλά έχει επίσης και την υπέρβαση του μέτρου, το καταστροφικό, το χαοτικό στοιχείο. Ο πολιτισμός προσπαθεί να κρατήσει την ανθρώπινη ζωή στην πόλη μέσα σε κάποια μέτρα. Γι' αυτό και έχει τον νόμο, έχει όλα αυτά που γνωρίζουμε, τους θεσμούς, όλη τη δόμηση της κοινωνίας, ακριβώς έτσι για να κρατάει το μέτρο. Λοιπόν, στη σύγχρονη κοινωνία η ψηφιακή τεχνολογία είναι ο πίθος των αναείδων, είναι κάτι τελείως καινούργιο, κάτι το οποίο έχει συντριπτικές δυνάμεις απελευθερώσει μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και άρα έχει την τάση της υπέρβασης του ορίου, τίνει προς την ύβρη. Είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί λοιπόν το μέτρο. Προσέξτε, έχουμε μπροστά μας επίσης μία άλλη πραγματικότητα. Η τεχνολογία έχει μία, ήδη από την εμφάνισή της, έχει μονίμως έναν, έχει ένα εντός εισαγωγικών υπεριαλιστικό χαρακτήρα, δηλαδή διαρκώς εξαπλώνεται και θέλει να εξαπλώνεται και να εξαπλώνεται.
0: Έχει επεκτατικές τάσεις, έτσι κάπως.
1: Βέβαια, διευρύνεται, είναι σαν το αέριο, είναι να καταλάβει όλο το χώρο. Από τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα την τεχνολογική να πετύχεις κάτι, αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει, θα εφαρμοστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το περιορίσει. Πόσο μάλλον σήμερα, που πλέον είπαμε την τεχνολογία δεν την διαχειρίζουν, δεν την έχουν στα χέρια τους τα κράτη, δεν την έχουν στα χέρια τους τα πανεπιστήμια, δεν τα έχουν στα χέρια τους οι θεσμοί δηλαδή, αλλά τα έχουν οι επιχειρήσεις. Εφόσον οι επιχειρήσεις ελέγχουν την τεχνολογία, είναι, πώς να το πω, λίγο ως ανέκδοτο να περιμένει κανείς ενός είδους αυτοσυγκράτηση από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτό που επιδιώκουν είναι το κέρδος. Οπότε δεν έχουν λόγο να περιστήλουν τις δυνατότητες, εφόσον τις έχουν, της τεχνολογίας Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπου η τεχνολογία διαρκώς υπερβαίνει το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο οπωσδήποτε. Δείτε για παράδειγμα αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, και συνεχώς αναφερόμαστε σε αυτό γιατί είναι το πολύ καινούργιο και το πολύ διαφημισμένο. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Αλλά δείτε τώρα, υπερβαίνει κατά πολύ το ανθρώπινο όριο και το ανθρώπινο μέτρο η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όταν ας πούμε χρειάζεται μισό λεπτό για να σου γράψει ένα ολόκληρο δοκίμιο, ας πούμε 8.000 λέξεων πάνω στην αστροφυσική, αυτό και μόνο καταλαβαίνετε ότι υπερβαίνει κατά πολύ το ανθρώπινο όριο. Είναι κάτι άμετρο, είναι κάτι εκτός...
0: Υπερβαίνει δηλαδή, θα λέγαμε, τις δυνατότητες του ανθρώπου.
1: Μα φυσικά τις υπερβαίνει, βέβαια. Υπερβαίνει ακόμα και τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και αν δεν τις υπερβαίνει, κοιτάξτε, αυτό που σας έφερα σαν παράδειγμα, τις υπερβαίνει με την έννοια ότι και ένας άνθρωπος θα μπορούσε να γράψει ένα άρθρο 8.000 λέξεων για την αστροφυσική εξίσου καλό, αλλά μπορεί να κάνει ένα εξάμηνο. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει σε 30 δευτερόλεπτα. Άρα υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του ανθρώπου. Οπότε έχουμε μπροστά μας μια τεχνολογία, όχι μόνο αυτήν, οποιαδήποτε τεχνολογία, η οποία είναι άμετρη, είναι τείχος μέτρο. Και τώρα καλούμαστε εμείς ως ανθρώπινη κοινωνία και ως ανθρώπινος πολιτισμός να διαχειριστούμε αυτού του είδους τη δυνατότητα, την άπειρη δυνατότητα που εκφεύγει το μέτρο. Τώρα, good luck. Καλή μας τύχη. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις εδώ, ούτε είναι εύκολα οι λύσεις, ούτε είναι...
0: Αυτό συνέβαινε, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπεκριδάκη, πριν προχωρήσετε, αυτό συνέβαινε πάντοτε με την τεχνολογία, ότι ξεπερνούσε, ας πούμε, το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο, τα ανθρώπινα όρια.
1: Ναι, κοιτάξτε, ναι, σε ένα βαθμό ναι, γιατί το τεχνικό έργο είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, ένα αποτέλεσμα της ανθρώπινης διάνοιας και της ανθρώπινης δυνατότητας, ας πούμε. Είναι ένα μέτρο θαυμαστό. Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά με τη διάνοιά του, το λογικό, αλλά και γενικότερα την ικανότητά του, δημιούργησε τεχνικό έργο. Το τεχνικό έργο πάντοτε σε ένα βαθμό υπερβαίνει τον άνθρωπο. Υπερβαίνει το ανθρώπινο. Είναι κάτι διαφορετικό από το ανθρώπινο. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε μεταφυσικό, υπό την έννοια ότι υπερβαίνει τη φύση, ακόμα και την ανθρώπινη φύση. Πάρτε για παράδειγμα στην αρχαιότητα, ας πούμε, πάρτε για παράδειγμα αυτές τις μεγάλες οικοδομές τις οποίες κατόρθωσε ο άνθρωπος με ελάχιστα εργαλεία ή μέσα κτλ. Και όμως κατόρθωσε τεράστιες οικοδομές. Πάρτε για παράδειγμα τις πυραμίδες ή τον Παρθενώνα ή το Σινικό τείχος. Αιώνες αιώνων πέρασαν. Αυτά τα τεχνικά έργα διατηρούνται και υπάρχουν. Οι άνθρωποι πέρασαν. Οι άνθρωποι παρήλθαν, εξεφανίστηκαν, πέρασαν. Αυτά έμειναν. Αυτά υπερβαίνουν τον άνθρωπο. Η τεχνολογία υπερβαίνει τον άνθρωπο ως δυνατότητα και ως παρουσία. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, έχετε δίκιο, πάντοτε η τεχνολογία το έκανε αυτό. Αλλά εδώ τώρα βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια τεχνολογία η οποία υπερβαίνει τον άνθρωπο real time και σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο του σώματος, της σωματικότητας και στο επίπεδο της διάνοιας πλέον. Οπότε βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι εντελώς καινούργιο. Και εντελώς καινούργιες πρέπει να είναι και οι αποκρίσεις μας. Δηλαδή πώς όλη αυτή η δραστηριότητα, όλη αυτή η υπέρβαση του μέτρου μπορούμε να τη μαζέψουμε και να αποφύγουμε την ύβρη. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, είναι ζητούμενο, είναι το πρόβλημα της εποχής μας και των δεκαετιών που θα ακολουθήσουν. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Έχουν δοκιμαστεί κάποιες, π.χ. ένα θεσμικό πλαίσιο, πολλοί κάνουν έκκληση για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ελέγξει την τεχνολογία κτλ. Στη δική μου κρίση αυτό είναι λίγο όνειρο ο θερινής νυχτός, διότι η τεχνολογία, όπως είπα στην αρχή, έχει την τάση να πραγματοποιεί όλες τις δυνατότητες. Δείτε για παράδειγμα την ατομική ενέργεια. Η ατομική ενέργεια θα μπορούσε για παράδειγμα να παραμείνει μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Δεν παρέμεινε. Εφόσον υπήρχε δυνατότητα να γίνει όπλο, οπλικό σύστημα, έγινε. Και χρησιμοποιήθηκε κιόλας. Με καταστροφικές συνέπειες.
0: Ναι.
1: Άρα, με την ίδια λογική.

0: να υπερβαθεί η ανθρώπινη νοημοσύνη, αυτό θα γίνει. Έληξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να περισταλεί αυτό. Άρα, σε σχέση με την εκπομπή σας και το θέμα σας, αν πούμε κάτι για το μέτρο, μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία, ότι παραμένει το μέτρο ένα αίτημα, ένα αίτημα, γιατί η έννοια του μέτρου είναι σύμφωνη με την έννοια του ανθρώπινου. Ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει μονάχα μέσα σε όρια. Δεν είναι απεριόριστο, είναι ακριβώς περιορισμένο, προσδιορισμένο. Και κυρίως τα όρια της θνητότητας, τα όρια της σωματικότητας είναι τα όρια του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν το μέτρο πάντα θα παραμένει ένα αίτημα για τον άνθρωπο. Ωστόσο στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να διατηρηθεί, να διατηρήσει κανείς το μέτρο. Είμαι βέβαιος ότι οι τεχνολογίες αυτές είναι άμετρες, είναι χαοτικές. Και οι δυνατότητές τους με τρόπο δυστυχώς καταστροφικό, βεβαίως και με τρόπο ευεργετικό. Δεν πρέπει να αποκλείουμε την ευεργετική ή να παρασιωπούμε την ευεργετική εφαρμογή των τεχνολογιών. Έτσι. Οι τεχνολογίες είναι πολύ ευεργετικές για τον άνθρωπο. Αλλά ωστόσο είναι και καταστροφικές. Και αυτό συνήθως τείνουμε να το ξεχνάμε. Μιλάμε για τεχνολογία σαν να είναι μια διαρκής πρόοδο, μια ανάπτυξη, μια αέναη άνοδο από τα χαμηλότερα επίπεδα προς τα ψηλότερα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι λάθος. Όσο ανεβαίνει η ευεργεσία της τεχνολογίας, άλλο τόσο ανεβαίνει και η επικινδυνότητά της. Όπως έλεγε αυτός ο φιλόσοφος της τεχνικής, ο Πολ Βιριγιό, ότι από τη στιγμή που εφήβραμε το αεροπλάνο, την ίδια στιγμή εφήβραμε και το αεροπορικό στοίχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια τεχνολογία να την αποκόψεις από τις αρνητικές της συνέπειες. Δεν γίνεται. Οπότε πολύ φοβούμαι ότι στο θέμα αυτό που συζητάμε, στο θέμα του μέτρου, η τεχνολογία έχει την τάση να ξεφεύγει από αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να το περιορίσουμε.
1: Είπατε ότι το μέτρο το επαναλάβατε έτσι, νομίζω τουλάχιστον δύο φορές, κύριε Μπακριδάκη, ότι το μέτρο είναι πάντα ένα αίτημα για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, όχι μια παγιωμένη πραγματικότητα. Είναι σύμφυτο το μέτρο με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ως όν έτσι έχει κάποια συγκεκριμένα όρια, έτσι δεν είναι, πέρα από τη θνητότητα δηλαδή, έχει κάποια συγκεκριμένα όρια. Μήπως εδώ η τεχνολογία έχει να κάνει με την υπέρβαση αυτού του μέτρου, και η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτόχρονα, κάπως να υπερβεί ο άνθρωπος τα όρια του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τα όρια της φύσης του, θέλω να πω, έτσι.
0: Κατάλαβα φίλε, αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Μας πάει στο επόμενο επίπεδο της συζήτησης. Το ένα ζήτημα είναι να διατηρηθεί το όριο, ούτως ώστε η ανθρώπινη ζωή να έχει νόημα και να μην κατρακυλήσει το χάος. Το άλλο επίπεδο είναι αυτό που είπατε, ότι δηλαδή μέσω της τεχνολογίας μήπως υπάρχει δυνατότητα να υπερβαθούν τα ανθρώπινα όρια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής. Και μάλιστα, αν θέλω να βάλω στη συζήτηση και κάτι πιο θεωρητικό, αυτό το οποίο λέτε μας πάει κατευθείαν σε αυτές τις φιλοσοφίες του υπερανθρωπισμού και του μετανθρωπισμού, οι οποίες από περιθωριακές που ήταν στη δεκαετία του 60 και μετά έχουν γίνει πλέον κυρίαρχες φιλοσοφίες της ελίτ, των ελίτ. Οι παγκόσμιες ελίτ είναι μετανθρωπιστικές και υπερανθρωπιστικές και έχουν αυτού του είδους τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις και ας πούμε ιδέες, και διαμορφώνουν ανάλογα την πραγματικότητά μας. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι ο άνθρωπος, ότι η τεχνολογία έχει όλο και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μια δυνατότητα, ούτως ώστε ο άνθρωπος να υπερβεί τα όρια του, τα φυσικά του όρια, τα όρια της θνητότητας ή της αρρώστιας ή των γυρατιών. Βλέπετε ας πούμε ο άνθρωπος να υπερνικήσει το γύρας, να ζήσει περισσότερο, να είναι πιο υγιής κτλ. Να έχει περισσότερες δυνατότητες. Προσέξτε, είναι κάτι που ακόμα δεν έχει βγει πολύ στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα, αλλά ήδη γίνεται και συμβαίνει. Δηλαδή

0: αναβάθμιση του ανθρώπου, να έχει περισσότερες δυνατότητες, να έχει περισσότερες δυνάμεις νοητικές και σωματικές μέσω της βιοτεχνολογίας. Αυτά όλα είναι κάτι που διαρκώς προβάλλεται, βγαίνει μπροστά και μάλιστα προβάλλεται και μια αισιοδοξία. Δηλαδή διαφημίζεται στο ευρύ κοινό ότι μέσω των δυνατοτήτων αυτών της τεχνολογίας θα ζήσουμε όλοι περισσότερο, καλύτερα, θα είμαστε πιο δυνατοί, θα έχουμε καλύτερη υγεία κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας λόγος παρελκυστικός, δηλαδή είναι πάλι μια διαφήμιση, είναι μια προπαγάνδα. Μεταανθρωπιστική και υπερανθρωπιστική προπαγάνδα των ελίτ. Διότι στην ουσία αυτό που αποκρύπτεται είναι ότι αυτό δεν στοχεύεται για όλους. Mm-hmm. Ούτε προορίζεται για όλους. Αυτό προορίζεται για την ελίτ. Ναι, όντως, κάποιοι πραγματικά θα υπερνικήσουν το γύρα, θα ζήσουν 150 χρόνια και θα είναι υγιείς. Και θα έχουν οξυμένες δυνατότητες, θα έχουν 160 IQ, 200 IQ από γεννησιμιού τους, θα είναι πανέμορφοι, υγιείς και όλα αυτά. Αλλά θα είναι κάποιοι. Mm-hmm. Θα είναι οι έχοντες και κατέχοντες. Θα είναι οι ελίτ. Δεν είναι όλοι μας. Όταν λέμε λοιπόν ο άνθρωπος ωφελείται από τις νέες τεχνολογίες κτλ., είναι προπαγάνδα. Είναι λαθασμένη χρήση του όρου. Όχι, ο άνθρωπος δεν ωφελείται. Ορισμένοι ωφελούνται από αυτό. Οι υπόλοιποι, οι μεγάλες μάζες, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων θα περιπέσουν στο επίπεδο των υπανθρώπων. Όταν οι άλλοι θα είναι υπεράνθρωποι, transhumans ή posthumans, μετάνθρωποι, όταν η elite θα είναι μετάνθρωποι, οι μεγάλες μάζες θα είναι υπάνθρωποι. Θα είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα έχουν μείνει στις φυσικές τους ιδιότητες. Και θα γίνεται κάποιος με 80-90-100 IQ και η elite που τον κυβερνάει θα γεννάει τα παιδιά της με 160 και 200 IQ. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αυτό που παλιά το βλέπαμε ως ταξική διαφορά, οικονομική διαφορά, δηλαδή κάποιος γεννιόταν στις κατώτερες οικονομικές τάξεις και είχε λιγότερες δυνατότητες, κάποιος μεγαλύτερες οικονομικές τάξεις και είχε μεγαλύτερες δυνατότητες. Τώρα πια αυτό μετακυλείται στη βιολογία. Mm-hmm. Βιολογικά ανώτερα άτομα θα γίνονται και θα διαχωρίζονται και θα υπερισχύουν από τα βιολογικά κατώτερα που θα είναι οι μεγάλες μάζες. Άρα να μην έχουμε αισιοδοξία ή να χαιρετίζουμε αυτές τις δυνατότητες που δίνει η τεχνική, διότι δεν είναι για όλους. Πάρα πολύ απλά. Δεν είναι για όλους. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι η υπέρβαση του ορίου για την οποία μιλήσατε,
1: ναι,
0: του ανθρώπου, η υπέρβαση του ορίου είναι πολύ πιο επικίνδυνη εδώ από το προηγούμενο στάδιο στο οποίο μιλήσαμε. Να φύγει η τεχνολογία από τα μέτρα της διαχείρισης μας. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Και είναι και πολύ πιο πιθανό. Δηλαδή η δημιουργία διαφορετικών επιπέδων και διαφορετικών ικανοτήτων, αλλά σε βιολογικό επίπεδο, ανθρώπων, τους οποίους πια δεν θα το καθορίζει η φύση, γιατί και τώρα υπάρχουν φυσικά βιολογικές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά θα καθορίζει η φύση, ο Θεός, η τύχη. Ενώ εκεί θα το καθορίζει η τεχνολογία. Και δηλαδή θα το καθορίζουν οι διαχειριστές της τεχνολογίας και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες.
1: Οπότε το μέτρο εκεί που είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, όπως λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm, τι γίνεται με το μέτρο?
0: Χάνεται. Και γι' αυτό κιόλας ο άνθρωπος υπερβαίνεται. Γι' αυτό και πλέον δεν μιλάμε για άνθρωπο. Μιλάμε για μετάνθρωπο. Ακριβώς χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. Mm-hmm. Εκείνο εκεί είναι που έχει τη μέγιστη σημασία. Χάνοντας το μέτρο, χάνεις και την ανθρωπινότητα. Και βλέπετε ότι όλα στον πολιτισμό μας πάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι για κάποιο λόγο οι εξελίξεις αυτές οι οποίες είναι σκοτεινές και μαύρες, έτσι όπως τις περιέγραψα, για κάποιο λόγο δεν θα επισυμβούν σε όλο τους το πλαίσιο και το μεγαλείο. Mm-hmm. Δεν θα φτάσουμε δηλαδή σε αυτού του είδους τα άκρα. Αλλά ίσως και αυτό πάλι να είναι μια αισιόδοξη σκέψη. Ωστόσο, προς τα εκεί πάει η τάση, προς τα εκεί πάει η κλίμακα. Και είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος τι μπορεί να γίνει εκτός από μια καταστροφή για να μην φτάσουμε σε αυτά. Ότι έτσι όπως βλέπετε και κυλάει ο κόσμος, η ανάλυση πάει στο επίπεδο για το οποίο μίλησα πριν από λίγο.
1: Πάντως παραμένει το μέτρο, νομίζω, κύριε Μπεκριδάκη, διαχρονικά στις ανθρώπινες κοινωνίες, στην ιστορία του ανθρώπου και στην εποχή μας, παραμένει ένα αίτημα, έτσι. Είναι κάτι δηλαδή που, για το οποίο νομίζω πασχίζει ο άνθρωπος.
0: Αναμφίβολα, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι παραμένουν ακόμη άνθρωποι και θέλουν να διατηρήσουν το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο, έτσι. Όχι για όλους. Ας πούμε, σας είπα ένα παράδειγμα, οι ελίτ, οι οποίες διαπνέονται, διακατέχονται από αυτού του είδους την ιδεολογία του μεταανθρωπισμού και του υπερανθρωπισμού, δεν έχουν ως αίτημα το μέτρο. Έχουν ως αίτημα την υπέρβαση του μέτρου. Mm-hmm. Δεν θέλουν να διατηρήσουν τον εαυτό τους περιορισμένο σε κάποια μέτρα, σε κάποιο είδους, δηλαδή, όρια. Mm-hmm. Θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια. Βλέπετε όλη αυτή την ιδεολογία, βλέπετε τα συγγράμματά τους, βλέπετε τα βιβλία τους, βλέπετε...
1: Αυτό γίνεται και με την τεχνολογία, ίσως, που είναι πιο...
0: Μόνο με την τεχνολογία.
1: Με την ψηφιακή τεχνολογία, μέσα και από τους υπολογιστές, μέσα και από τα κινητά τηλέφωνα.
0: Ναι, εννοείται, μόνο με αυτό γίνεται. Η τεχνολογία έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και παλαιότερα υπήρχε το αίτημα της υπέρβασης του ανθρωπίνου, αλλά ήταν ένα θρησκευτικό αίτημα, εκφραζόταν μέσω από τη θρησκεία. Ωστόσο τώρα δεν εκφράζεται μέσα από τη θρησκεία, εκφράζεται μέσα από την τεχνολογία, μέσα από την επιστήμη, που βέβαια είναι μια μορφή θρησκεία, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, ας μην το βάλουμε τώρα. Τώρα η τεχνολογία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις 150 χρόνια. Και επειδή σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, το θέλεις. Θέλεις να υπερβείς τα όρια. Δεν θέλεις να ζήσεις 80, θέλεις να ζήσεις 150 χρόνια. Αυτό Μάλιστα. σημαίνει ότι θέλεις να υπερβείς τα όρια σου. Αλλά είπαμε, αυτό είναι για κάποιους.
1: Όχι για όλους. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μπεκριδάκη, αλλά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Να είστε καλά.

Στην έννοια του μέτρου και του ορίου αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Τι σημαίνει μέτρο για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο? Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Σταύρος Τερζής, θεολόγος και εκπαιδευτικός, ο κύριος Ηλίας Βαβούρας, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Κώστας Κορναράκης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονηριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Για την προφορική μας επικοινωνία από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αφιένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσει τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος, «εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο». Είπε και πάλι, «η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε». Ο Αββάς Αγάθων είπε, «ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα». Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη». Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω». Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά, «είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού».

είπε ο Αβάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες: συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο. Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο άλλος αποκρίθηκε: δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία. Και του λέει ο αδελφός: να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος είπε: όχι, είναι δικό. Είπε ο πρώτος: εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε. Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε τότε ο γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ας σταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη, ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίον είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτοί περικυκλωμένοι και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο, παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά κι αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή

Δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους, και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού, και θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον εμφύο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσει στο Θεό, και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki.yahoo.gr.

Αμαρτία θανάσιμη είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως ούτε αυτός τον συγχωρεί. Πολύ λυπούμαστε όταν κάνουμε αμαρτίες. Τις αιτίες τους όμως με ευχαρίστηση τις δεχόμαστε. Του Αβά Μάρκου.

Πρόσεχε, αδελφέ, το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο. Γιατί είναι φοβερή η καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, είναι χαρά για σένα, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που σου λέει «Πού θα πας για να ξεφύγεις, μετάνοια δεν έχεις», αυτός είναι εχθρός που πασχίζει να κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την εγκράτεια. Γιατί η κατά Θεόν λύπη δεν έρχεται στον άνθρωπο με επιθετική ορμή, αλλά ειρηνικά, και του λέει «Μη φοβάσαι, έλα πάλι». Γνωρίζει, βλέπεις, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον δυναμώνει. Με γενεοφροσύνη αντιμετώπιζε τους λογισμούς και θα σου γίνουν ελαφρότεροι, γιατί όποιον τους φοβάται τον λυγίζουν κάτω από το βάρος τους. Η δύναμη εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές φανερώνεται σε τούτο, να μην μικροψυχήσουν αν συμβεί να πέσουν, αλλά πάλι να ρίχνονται στον αγώνα. Και η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο. Οποιαδήποτε ώρα επιστρέψει ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του, τον υποδέχεται με χαρά, χωρίς να του λογαριάζει τα προηγούμενα σφάλματά του, όπως είναι γραμμένο για τον άσωτο Υιό. Γι' αυτό και εκείνος τον δέχθηκε, προστάζοντας αμέσως να του φορέσουν τη στολή της αγνότητας και τον αραβόνα της υιοθεσίας που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Κύριός μας είναι ελεήμων και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, καθώς είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Του Αβά Ισαΐα.

Πρόσεχε, αδελφέ, γιατί ο εχθρός πολεμάει με διάφορους τρόπους τους αγωνιστές. Και πριν μεν πραγματοποιηθεί η αμαρτία, ο εχθρός τη δείχνει στα μάτια τους πολύ μικρή. Προπαντός την επιθυμία της αρκικής ειδονής, τόση ασήμαντη την παρουσιάζει πριν γίνει πράξη, ώστε φαίνεται στον αδελφό ότι σχεδόν δεν διαφέρει καθόλου από το να του χυθεί στη γη ένα ποτήρι κρύο νερό. Μετά τη διάπραξη της αμαρτίας όμως, ο πονηρός την παρουσιάζει υπερβολικά βαριά στα μάτια εκείνου που αμάρτησε, σηκώνοντας εναντίον του μύρια κύματα λογισμών, έτσι ώστε πνίγοντας μέσα σε αυτά τη λογική σκέψη του αδελφού, να τον καταποντήσει στο βυθό της απελπισίας. Και εσύ λοιπόν, αγαπητέ, γνωρίζοντας από πριν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, πρόσεχε μη σε γελάσει και αμαρτήσεις. Αλλά κι αν έχεις ήδη πέσει σε ένα παράπτωμα, μην το συνεχίζεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου. Σήκω και γύρνα πίσω στον Κύριο και Θεό σου. Και εκείνος θα σε λεήσει, γιατί ο δεσπότης μας είναι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν περιφρονεί όσους μετανοούν ειλικρινά, αλλά πρόθυμα και με χαρά τους δέχεται. Όταν λοιπόν σου λέει ο εχθρός, χάθηκες, δεν μπορείς πια να σωθείς, εσύ πες του, εγώ έχω Θεό εύσπλαχνο και μακρόθυμο, γι' αυτό και δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Εκείνος που μας άφησε εντολή να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας έως 77, ο ίδιος πολύ περισσότερο θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων που επιστρέφουν κοντά του μόλι του στην ψυχή. Κι έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα λυτρωθείς από τον πόλεμο. Του Αγίου Εφραίμ.

Κηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

του Αγίου Πνεύματος τη χάρη. Η γραφή άλλοτε πυρ και άλλοτε νερό την ονομάζει, για να μας δείξει ότι αυτά τα ονόματα δεν αποτελούν παράδειγμα της Θείας Ουσίας, αλλά της Θείας Ενέργειας. Διότι το Άγιο Πνεύμα δεν συνίσταται από διαφορετικές ουσίες, επειδή είναι αόρατο και μονοειδές. Το πρώτο λοιπόν όνομα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, το δηλώνει λέγοντας «Αυτός ο Χριστός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και το δεύτερο όνομα το δηλώνει ο Χριστός λέγοντας «Ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του». Αυτό το είπε περί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που επρόκειτο να λάβουν. Έτσι κι όταν ομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, νερό ονομάζει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος πιει από το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει ποτέ. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ονομάζει η γραφή με την ονομασία του πυρός, επειδή υπενήσεται το δυνατό, άγρυπνο και θερμό της χάριτος και το κάψιμο των αμαρτημάτων, και με την ονομασία του νερού, για να δώσει έμφαση στον καθαρισμό από αυτό και στην πολύ μεγάλη αναψυχή στις διάνοιες που το υποδέχονται. Και είναι φυσικό, επειδή όπως κάποιος κήπος στολίζεται με κάθε δέντρο καρποφόρο και αϊθαλές, έτσι το Άγιο Πνεύμα κατασκευάζει την πρόθυμη ψυχή, και ούτε λύπη ούτε σατανική επιβουλή επιτρέπει να αισθανθεί, επειδή σβήνει εύκολα όλα τα φλεγόμενα βέλη του πονηρού. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε ένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγούμενων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μη τυχόν δοκιμάσεις κι εσύ πειρασμό, αφού είναι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο το Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των Θεών ον ούχε εώρακε, πώς δύναται αγαπάν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου. Το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, πρέπει να εννοήσουμε το ως εαυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το είναι μου. Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν. Ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Όσο μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, για οργούς και να αποκτήσει ζώα. Διότι όταν προσιλωνόμαστε σε αυτά και περιπέσουμε αργότερα στις δυσχέρειες που τα επακολουθούν, κατηγορούμε το Θεό ως αίτιον. Από την αυθαίρετη αυτή επιθυμία μας, τον πλούτο, ποτίζεται ο θάνατος και έτσι πλανημένοι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μην λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ενάρετο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους είναι κοσμικός και ευμετάβολος, που περιέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. Ενώ ο θεοφιλής νους τιμωρεί την κακία, την οποία ενσωματώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία. Οι αγράμματοι και καλλιέργητοι άνθρωποι θεωρούν τα λόγια γελίο πράγμα και δεν θέλουν να τα ακούνε, επειδή ελέγχεται η αγραμματοσύνη τους και θέλουν να είναι όλοι ομοιοί τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι ζουν και συμπεριφέρονται ακόλαστα, φροντίζουν να αποδείξουν ότι όλοι είναι χειρότεροι τους, νομίζοντας πως από το πλήθος των κακών θα επιτύχουν το ακατηγόρητο για τους εαυτούς τους. Οι άτονοι, χαλαροί και νοθροί ψυχοί τους, θολώνει από την κακία που περιλαμβάνει ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπαίτεια, λύσα, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, οκνηρία, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λύθη Θεού. Με τέτοια και παρόμοια τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό. Μέγας Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

την αληθινή νηστεία να επιδείξουμε. Εννοώ δηλαδή την αποχή από τα κακά. Γιατί αυτό είναι νηστεία. Επειδή η αποχή από τα φαγητά γι' αυτό μας έχει παραδοθεί, για να χαλιναγωγήσει τη δύναμη της σάρκας και να κάνει τον ύπο των επιθυμιών μας πειθαρχικό. Εκείνος που νηστεύει πρέπει περισσότερο από όλους και από όλα να συγκρατεί το θυμό, να έχει διδαχθεί την πραότητα και την επιοίκεια, να έχει συντετριμμένη την καρδιά, να απομακρύνει τις σκέψεις των παράλογων και ανάρμοστων επιθυμιών, έχοντας μπροστά του το ακίμητο εκείνο μάτι του Θεού και το αδωροδόκητο δικαστήριο. Επίσης πρέπει να είναι ανώτερος από τα χρήματα, να δείχνει μεγάλη γενναιοδορία στην ελεημοσύνη και να διώχνει από την ψυχή του κάθε κακία προς τον πλησίον. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Ρωτήθηκε ο Αββάς Μιός από κάποιον στρατιωτικό εάν ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Και εκείνος, αφού τον κατήχησε με πολλά λόγια, τον ρώτησε: «Πες μου, αγαπητέ, εάν σου σχιστεί η χλαμίδα την πετάς?» Και ο στρατιωτικός απάντησε: «Όχι, αλλά τη ράβω και την ξαναχρησιμοποιώ». Του λέει τότε ο γέροντας: «Εάν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, ο Θεός το πλάσμα του δεν θα το λυπηθεί». Αββάς Μιός.

ρώτησαν γέροντας και τι. «Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις?» «Μιμήθηκα», απάντησε εκείνος τον τυφλό. «Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύθηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω». Από το γεροντικό.

Επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή, γι' αυτό αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας στη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος είναι σύνθετος, αποτελούμενος από ψυχή και σώμα, γι' αυτό και έλεγε ο Σωτήρας ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ο χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπαύεται ο νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου, επειδή ασχολείται με θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

αν αγαπήσεις κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν, κι αν ευχηθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς σύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου πατέρα σου, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Κι αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών, και τι είναι πιο μεγάλο. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας. Τρεις λάκους μας κάβουν ύπουλα οι δαίμονες. Καταρχήν αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το αγαθό. Έπειτα, αφού κινηθούν στο πρώτο σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου αθεάρεστο. Όταν δε και σε αυτόν το στόχο αποτύχουν οι κλέφτες, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός, ώστε να γεμίσουμε από εγωισμό και από υπερηφάνεια. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιον τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει να αναλογεί και να παίρνει την αντιβίωσή του. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα, χωρίς να το καταλάβει, και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τον άλλον. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντας Παΐσιος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών. Καθώς ον χωρίς την υπομονή, ούτε μια αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά. Γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία. Και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Πρέπει ο καθένας να αγάλεται και να χαίρεται, γιατί τόσο μεγάλος πλούτος και κληρονομιά έχει ετοιμαστεί για τους χριστιανούς, ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκφράσει και να την περιγράψει. Με μεγάλη λοιπόν φροντίδα και ταπεινοφροσύνη πρέπει να προσέλθουμε στον αγώνα των χριστιανών και να πάρουμε εκείνον τον πλούτο. Γιατί κληρονομιά και μερίδα για τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι λέγει ο Κύριος: «Είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου που πίνω το κρασί μου και φρένομαι. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος».

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διορισνοδιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στο Σώζον Ταϊριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Μουσική, επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις της θεογνωσίας σε αντιστολή πάντα με διδασκαλία διαφόρων αιρετικών κινήσεων, όπου ενώ για την ορθόδοξη πίστη μας η θεογνωσία έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, κάποιους απαράβατους όρους, οι διάφορες αιρετικές προτεσταντικές και λοιπές παραχριστιανικές κινήσεις, για αυτούς η θεογνωσία είναι απροϋπόθετος, δηλαδή υπάρχει μόνο η χρήση της Αγίας Γραφής και αυτή με την ψευδέστηση ότι μπορεί ο καθένας να την κατανοεί και την ερμηνεύει σωστά. Σε αντιδιαστολή με την απροϋπόθετη θεογνωσία των διαφόρων αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων, η Ορθόδοξη πίστη μας και η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η γνώση του Θεού, η αληθινή θεογνωσία, δεν είναι πρωτίστως αποτέλεσμα κάποιας ανθρώπινης προσπάθειας. Είναι κυρίως δώρο του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Δεν βρίσκει ο άνθρωπος τον Θεό, δεν τον ανακαλύπτει, δεν τον φαντάζεται όπως κάνουν οι διάφορες θρησκείες, αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Όμως, ο άνθρωπος δεν μένει παθητικός, δέκτης θα λέγαμε της Θείας Χάρης. Η θεογνωσία, εκτός από την αυτοαποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, περνάει μέσα και από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, από την ελεύθερη προαίρεσή του, χωρίς σε καμία περίπτωση η ανθρώπινη προαίρεση να καταναγκάζεται και να λειτουργεί καταναγκαστικά από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η βασική πρώτη προϋπόθεση για να υπάρχει αληθινή θεογνωσία σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοσή μας είναι ότι η θεογνωσία προϋποθέτει καθαρότητα καρδιάς και αγνότητα διάθεσης. Ένας πονηρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος κατατρίχεται από ανθρώπινα πάθη, δεν μπορεί να φτάσει στην αληθινή γνώση του Θεού, οσοδήποτε και αν ερευνήσει την Αγία Γραφή ή ακόμα και αν μάθει ολόκληρα κεφάλαια απ' έξω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό επιβεβαιώνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Να θυμηθούμε λίγο ότι το πονηρό πνεύμα φέρνει το Χριστό στο άκρο της στέγης και του ναού και του λέει: «Εάν είσαι ο γιος του Θεού, πέσε κάτω, γιατί είναι γραμμένο ότι θα διατάξει τους αγγέλους σου να σε προσέχουν και να σε σηκώσουν». Εδώ βλέπουμε η πρόθεση του Σατανά δεν ήταν αγνή. Δεν ζητάει κάποια προσωπική γνώση ή ένωση με τον Χριστό. Δεν ζητεί την πραγματική θεογνωσία. Αλλά προσπαθεί να παρασύρει τον Κύριο σε ενέργεια σκοτεινή, σε ενέργεια πονηρή, σε ενέργεια που δεν ήταν έκφραση εμπιστοσύνης, αγάπης και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σε ενέργεια που ήταν έξω από τον θείο σχεδιασμό. Πώς? Μέσα από την Αγία Γραφή. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος το απαντά: «Πάλι είναι γραμμένο, δεν θα πειράξεις Κύριο τον Θεό σου». Βλέπουμε δηλαδή ότι η εκκίνηση να προσεγγίσουμε πολλές φορές την Αγία Γραφή χωρίς καθαρότητα καρδίας και χωρίς αγνότητα διάθεσης ουσιαστικά αποτελεί μίμηση της πειρασμικής εκείνης καταστάσεως. Όποιος δεν ξεκινάει από καθαρή καρδιά, ποτέ δεν μπορεί να γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό και κυρίως δεν μπορεί ποτέ να ενωθεί με Αυτόν, όσο και αν ερευνήσει, οτιδήποτε και αν διαβάσει, όσα χρόνια και αν μελετάει την Αγία Γραφή. Είναι ξεκάθαρο στην Αγία Γραφή. Για να οδηγηθεί κάποιος στην αληθινή θεογνωσία, προϋποθέτει ταυτοχρόνως ότι έχει και γνήσια και ειλικρινή διάθεση. Διψάει για το Θεό όχι για σκοπιμότητες, αλλά απροϋποθέτως. Δηλαδή, να το πούμε με άλλα λόγια, το κίνητρό του δεν είναι κίνητρο περιέργειας. Πολύ περισσότερο δεν είναι υπόθεση διανοητική. Η γνωριμία και η θεογνωσία με το Θεό προϋποθέτει καύση καρδίας που από κυρίως δεν λειτουργεί με σκοπιμότητες ώστε να εκπειράζει τον Κύριο. Η γνώση του Θεού είναι δίψα ειλικρινή για μάθηση, όχι απροϋποθέτως, αλλά με προϋποθέσεις. Μια άλλη τέτοια βασική προϋπόθεση για την ορθόδοξη θεογνωσία, της ορθόδοξης θεογνωσίας, είναι η αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός αγαπάει ονείως και μάλιστα σε προσωπική κοινωνία με τον άνθρωπο και τον αγαπάει ελεύθερα. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να εξαναγκάσει την αγάπη του Θεού, αλλά και ποτέ ο Θεός δεν βιάζει τον άνθρωπο ούτε του επιβάλλει την αγάπη του.
Στην προς Γαλάτες επιστολή βλέπουμε ότι η αγάπη είναι ένα δώρο του Θεού που προσφέρεται από τον ίδιο το Θεό, μόνο που ο Θεός δεν μεροληπτεί. Και ξέρουμε όλοι ότι θέλει όλοι οι άνθρωποι να οδηγηθούν στην αληθινή θεογνωσία. Η αγάπη του Θεού απευθύνεται και περιβάλλει όλους τους ανθρώπους. Σε αυτή όμως την κλίση, σε αυτή την συνάντηση, πρέπει να ανταποκριθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος και να απαντήσει με τη δική του αγάπη στην ελεύθερη και αγαπητική πρόσκληση του Θεού. Τότε ο Θεός του αποκαλύπτεται. Γι' αυτό διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής στο στίχο 3 τον Απόστολο Παύλο να μας λέει: «Εάν κανείς αγαπά το Θεό, αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό». Να, γιατί βασική προϋπόθεση της αγάπης, εκτός την καθαρότητα της καρδίας, είναι φυσικά και η αγάπη του ανθρώπου, η ανιδιοτελής και η ειλικρινής για το Θεό. Αυτός έχει γνωριστεί από το Θεό. Αυτός αμέσως ασπάζεται το Θείο θέλημα και κυρίως γνωρίζει πολύ καλά ότι προϋπόθεση και έκφραση αγάπης του είναι η τήρηση των ευαγγελικών εντολών. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, και να μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού». Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη προς τον Θεό από τον άνθρωπο, εκφράζεται με την ελευθερία του ανθρώπου. Ζητάει μια αποκλειστικότητα. Γι' αυτό η ειλικρινής αγάπη προς τον αποκαλυφθέντα τριαδικό Θεό, για την ορθόδοξη πίστη μας, για την ορθόδοξη θεολογία, αποκλεί απολύτως τη λατρεία οποιονδήποτε εντός εισαγωγικών θα λέγαμε άλλων θεών, όπως ακόμα αποκλεί και τη λατρεία του εαυτού μας, τη φιλαυτία, τη λατρεία ενός ειδόλου. Η ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός στον άνθρωπο είναι προϋπόθεση για αυτό το άνοιγμα στη Θεία Αγάπη. Με τη θέλησή του ο άνθρωπος ασπάζεται και αποδέχεται το σωστικό θέλημα του Θεού και δείχνει εμπράκτως αυτή την αγάπη του, ακολουθώντας όχι ή διανοήματα, αλλά τι, ακολουθώντας τη δαχή του Χριστού, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων Αποστόλων, ακολουθώντας τη δαχή των Αγίων της πίστεως, που ταυτίζεται αυτή η δαχή των Αγίων Αποστόλων και η δαχή των Αγίων της πίστεως με τη δαχή του Χριστού, καθώς ο Άγιος ή οι Άγιοι της πίστεως μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Χριστός εν ετέρα μορφή. Γι' αυτό βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, όποιος παραβαίνει, αγνοεί ή αδιαφορεί για την διδαχή του Θεού, όπως μας αποκαλύφθηκε με τον Ιησού Χριστό, δεν αγαπά πραγματικά το Θεό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Όποιος λέει ότι μένει εν αυτό, οφείλει να ζει όπως έζησε και ο ίδιος ο Χριστός». Άρα η αγάπη προς το Θεό είναι μίμηση αυτού του ιδίου του Χριστού. Α, η αγάπη προς το Θεό εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως και ως αγάπη προς το πλησίον. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όπως η αγάπη του Χριστού δεν κομματιαζόταν, αλλά προσφέρονταν ολόκληρη προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προϋποθέσεις, έτσι οφείλει να είναι και η αγάπη του χριστιανού. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς «αγαπώ τον έναν, αλλά δεν αγαπώ τον άλλον». Αυτό βέβαια δεν είναι ειλικρινής και προϋπόθετος αγάπη. Άρα δεν μπορεί να πει κάποιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο «αγαπώ τον Θεό», αλλά όχι τους ανθρώπους. Στην ίδια συνάφεια, στις προϋποθέσεις για την αληθινή θεογνωσία, όπως αυτές κατανοούνται και εκφράζονται αυτό το πίστη μας, είναι και το γεγονός της καθάρσεως. Αν ο άνθρωπος δώσει την ύπαρξή του στον Θεό, αν του προσφέρει τα πάντα, τότε το επόμενο βήμα είναι να καθαρίσει την καρδιά του, γιατί αυτό είναι η απόδειξη, είναι η έκφραση της επιθυμίας ότι θέλει αυτή την κοινωνία με την αγάπη του Θεού.
στην Ορθόδοξη Επίση μας γνωρίζουμε ότι η αληθινή διογνωσία και η Θεία Αποκάλυψη είναι ανάλογη με την καθαρότητα του κάθε ανθρώπου. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού ζητάει την ανταπόκριση του ανθρώπου και δεν παραβιάζει την ελεύθερη βούλησή μας. Αυτό φαίνεται ήδη μέσα στην βιβλική ιστορία. Ο Ισραηλιτικός λαός που τόσες φορές αμφιταλαντεύτηκε στη σχέση του προς το Θεό, που προχώρησε μέχρι τους πρόποδες του όρους, που βλέπει από μακριά την δόξα του Θεού, οι συνοδοί του Μωυσή έχουν ανέβει μαζί με αυτόν στο όρος και βλέπουν τον τόπο όπου στάθηκε ο Θεός. Στο τέλος, ο Θεός καλεί τον Μωυσή να εισέλθει στην Εφέλη, στο ψηλότερο σημείο του όρους, για να λάβει εκεί την αποκάλυψη του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει κάθαρση του ανθρώπου για την είσοδο στο γνώφο και στην Εφέλη. Τα μάτια που είναι άρρωστα, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούν να δουν το φως χωρίς να υποστούν βλάβη. Το ίδιο ισχύει, κατά αναλογία θα λέγαμε, και για τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου. Δεν αντέχουν στη θέα του ακτίστου φωτός, που είναι δωρεά του Θεού, που είναι πνευματικό χάρισμα, όταν δεν έχουν αυτή την ίδια την χαρισματική εκείνη αλλίωση και, την ίδια, και δεν υπάρχει πνευματική κάθαρση. Θεμελιώδη προϋπόθεση για αληθινή θεογνωσία αποτελεί η κάθαρση του ανθρώπου που είναι αγώνας εναντίον των παθών. Να, γιατί παρότι διάφοροι αιρετικοί επικαλούνται με την αλαζονία και εγωισμό και τρόπο υπερφύαλο την Αγία Γραφή και το Λόγο του Κυρίου, ακριβώς επειδή λείπουν οι πνευματικές εκείνες προϋποθέσεις αληθινής θεογνωσίας, αυτή η επίκληση, η αναφορά δεν είναι ποτέ ουσιαστική, δεν αποτελεί πραγματικά γνώση της Αγίας Γραφής, δεν είναι οδός θεογνωσίας, αλλά ένα στοιχείο τελείως εξωτερικό, το οποίο πολλές φορές λειτουργεί ως μορφή αυτοδικαιώσεως ή ως ένα είδος πνευματικής ίσιος, ότι δήθεν τη χάνουν κοινωνίοι ή γνώστες του θελήματος του Θεού. Η υποδούλωση στα πάθη απομακρύνει από το Θεό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας μεγάλος και επιφανής πατέρας Εκκλησίας μας, το τονίζει πολύ χαρακτηριστικά. Σε εκείνους που είναι κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη, η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τελείως απρόσιτη και αθεώρητη. Φυσικά, κατεξοχήν κυριευμένοι από την απιστία και τα πάθη, είναι πρωτίστως και κυρίως οι διάφοροι αιρετικοί. Γι' αυτό όσο και αν μιλούν περί Θεού ή περί Χριστού, σύμφωνα τον Άγιο, το σημειώνει τον νέο θεολόγο, μας διαβεβαιώνει ότι σε αυτούς η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι και απρόσιτη και αθεώρητη. Η αληθινή θεογνωσία, όπως αναφέραμε, δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση καμίας περιέργειας του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο η ορθόδοξη αντίληψη περί θεογνωσίας μας λέει ότι δεν είναι κυρίως ή πρωτίστως διανοητικής τάξεως. Γιατί? Γιατί όποιος θέλει να ικανοποιήσει την περιέργειά του ασχολείται βέβαια με ερωτήματα διανοητικής τάξεως που προϋποθέτουν την υποταγή του Θεού σε δεδομένα της ανθρώπινης διάνοιας. Όμως, πολλές φορές ή απογοητεύεται ή οδηγείται στην πλάνη. Ακριβώς είτε κοινή επεσφαλμένη εφητηρία και χωρίς προϋποθέσεις. Όποιος όμως αναζητά την αληθινή γνώση του Θεού, δεν κοιτάει πώς θα ικανοποιήσει την περιέργεια, αλλά κοιτάει, φροντίζει να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, να καθαρίσει την ύπαρξή του και να δεχθεί την παρουσία της Θείας Χάριτος στη ζωή του. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από τον ζυγό των παθών πολύ δύσκολα πιστεύουν και αυτοί στην ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει η εσφαλμένη και η προβληματική αντίληψη στο τι είναι ο Θεός, να μην είναι ο τριαδικός Θεός, αλλά κάποια απλώς ανώτερη δύναμη.
στην Αγία Γραφή, στη Σοφία Σολομώντος, στο πρώτο κεφάλαιο, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα, είναι οι στίχοι 3-5, που περιγράφουν ότι αν δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα της υπάρξης ολόκληρης, δεν μπορεί δε ο άνθρωπος να βρει πραγματικά το Θεό. Λέει εκεί πέρα η Αγία Γραφή: «Οι διαστραμμένοι λογισμοί χωρίζουν από το Θεό. Η σοφία δεν θα μπει σε πονηρή ψυχή, ούτε θα κατοικήσει σε σώμα υποδουλωμένο στην αμαρτία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα της Παιδαγωγίας αποφεύγει το δόλο, στέκεται μακριά από πονηρές σκέψεις και απομακρύνεται σαν πλησιάζει η αδικία».

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις προϋποθέσεις της Ορθοδόξου Θεογνωσίας σε αντιδιαστολή πάντα με τις πρακτικές των διαφόρων αιρετικών κινήσεων, όπου η προσωπική αυτάρκεια, η πνευματική ελαζονία ότι δήθεν κατέχουν την αλήθεια μόνο και μόνο επειδή μελετούν τη Γραφή, θα πρέπει στις ορθόδοξες προϋποθέσεις που ήδη μνημονεύσαμε να αναφέρουμε ότι η θεμελιώδη προϋπόθεση της αληθινής θεογνωσίας εξ επόψης Ορθοδόξου είναι και η ταπείνωση, όχι βέβαια η ταπεινολογία. Το να εγκαταλείψει ο άνθρωπος την αυτονομία του σημαίνει ότι ταπεινώνει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, προσφέρει την ύπαρξή του και δέχεται από εκείνον τη σωτηρία του. Χωρίς ταπείνωση δεν είναι δυνατή, δεν είναι εφικτή η κοινωνία με το Θεό. Μας το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος κατά τρόπο σαφή και απερίφραστο, αναφυσβήτητο. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, διότι δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Όποιος ακολουθεί το δρόμο της πνευματικής αλαζονίας, το δρόμο της αυτονομίας, απλώς μιμείται την ίδια εκείνη αρχαίγονη πειρασμική πρακτική και έχει πάντα τον ίδιο σκοπό που φτάνει στον ίδιο τέλος. Απλώς δοξοδρομεί και στο τέλος ναυαγεί, χωρίς να φτάνει ποτέ στο σκοπό του. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αυτάρκης, ο οποίος προϋποθέτως ομιλεί, προσεγγίζει το Θεό, μιλάει για ένα είδος ανθρώπινης αυτογνωσίας που είναι καρπός βεβαίως δικό του αιτιών, δικός του επιλογών, που όμως αυτή η ανθρώπινη αυτογνωσία χωρισμένη από την Θεία Θεογνωσία είναι πολλές φορές αφορμή όχι μόνο να καταστεί ο άνθρωπος ναυάγιο σε υπαρξιακές του επιλογές, αλλά και να απορρίψει τον θησαυρό της πίστεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια εικόνα με εξαιρετικό ρεαλισμό και λέει: «Ο αταπείνωτος και αυτονομημένος από το Θεό άνθρωπο μοιάζει με το σιδερά που παίρνει το αναμένο σίδερο όχι με την τσιμπίδα στα χέρια του αλλά με το χέρι του, πράγμα που είναι κάτι και αδιανόητο και φρικτό αλλά κυρίως παράλογο». Έτσι λέει και οι διάφοροι φιλόσοφοι, επειδή επέμειναν ότι μόνοι τους μπορούν να τα βρουν όλα αυτά, περιφρόνησαν την πίστη και για τούτο βεβαίως δεν βρήκαν τίποτα πραγματικά από ό,τι περί Θεού ζητούσαν. Ο τρόπος λοιπόν και οι προϋποθέσεις προσεγγίζει κάποιος την αλήθεια, την ορθόδοξη χριστιανική, έχει τεράστια σημασία. Η σημασία της προαίρεσης και ο τρόπος περιγράφεται πολύ ρεαλιστικά από τον Ιερό Χρυσόστομο. Τέτοια είναι η φύση των μυστηρίων μας, αλλιώς διάκυμαι εγώ προς αυτά και αλλιώς ο άπιστος. Ακούω ότι έγινε ο Κύριος ενώ η δούλος και θαυμάζω την φροντίδα του. Το ακούει και ο άπιστος και το θεωρεί για τιμία. Ακούω ότι απέθανε και μένω έκπληκτος για τη δύναμή του, διότι αν και απέθανε δεν κατακρατήθηκε αλλά κατήργησε και το θάνατο. Το ακούει και εκείνος, εννοείται και ο άπιστος, και υποπτεύεται αδυναμία. Σε αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα του Ιερού Χρυσόστομου βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά πως ο τρόπος που προσεγγίζει κανείς την αλήθεια δίνει τη τεράστια σημασία έχει, αλλά και φανερώνει το ποιος πραγματικά είναι αυτός που τον προσεγγίζει. Στην ορθόδοξη παράδοσή μας, ο αυτονομημένος νους, δηλαδή η λογική του ανθρώπου στην κατάσταση της πτώσης, δεν μπορεί να δει καθαρά τα πράγματα του Θεού, γιατί είναι σκοτισμένος και πρέπει να καθαρθεί. Μόνο όταν καθαρθεί και έρθει η Αγία Ταπείνωση, τότε μόνο μπορεί να δεχθεί και τη διδαχή του Χριστού. Το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, το κήρυγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, ο λόγος της Εκκλησίας μας, δεν αποτελεί ιδεολογία, αλλά έχει σαν κύριο στόχο την εν Χριστώ κοινωνία, την προσωπική σχέση του κάθε πιστού με τον Χριστό μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα, που θα τον οδηγήσει στην εν Χριστώ δόξα. Πάνω στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν μπόρεσαν να το δεχθούν ούτε οι Ιουδαίοι ούτε οι εθνικοί της εποχής των Αποστόλων. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει ένα παράδοξο. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους,
μορία για τους Έλληνες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Απόστολος επισημαίνει κάτι. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το κήρυγμα στην ανθρώπινη φιλοσοφία. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμόσει το Ευαγγέλιο στον μεταπτωτικό, αυτονομημένο νου του ανθρώπου, ο οποίος είναι στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν κάνει το κήρυγμα φιλοσοφία, η οποία απολυτοποιεί το νου και σκοτίζεται από τις κατάστασεις αμαρτίας, αλλά αντιθέτως προσκαλεί σε μία άλλη πτυχή, σε μία άλλη διάσταση. Και ποια είναι αυτή? Ότι δεν έχει ανάγκη να στηρίξει την πίστη με ανθρώπινα επιχειρήματα, αλλά την θεμελιώδηνη πάνω ακριβώς στη Θεία Δύναμη. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινους εγγυητές, έλεγε ο πατήρ Αντώνιος ο Λεβιζόπουλος. Έχει ανάγκη, αλλά ως εγγυητή έχει τον ίδιο το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτονομηθεί δεν θα μπορέσει ποτέ να ικανοποιήσει τη δίψα της θεογνωσίας κατά τρόπο αυθεντικό και γνήσιο, όπως το ζούμε στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Γιατί απαιτεί τα πράγματα του Θεού να προσαρμοστούν πλήρως στις δικές του ανθρώπινες δυνατότητες, μέχρι εκεί που φτάνει η ανθρώπινη σκέψη. Όμως ο Θεός αποκαλύπτεται και γνωρίζει με τον τρόπο που είναι εφικτό και δυνατό να τον γνωρίσει ο άνθρωπος, και μάλιστα τον γνωρίζει με προϋποθέσεις που αναφέραμε, γιατί για να φτάσει κάποιος στην αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει σύν της άλλης και ταπείνωση του νοός. Μία ακόμα βασική προϋπόθεση για την αληθινή θεογνωσία και συνιστά το μεγάλο δράμα προκειμένου διαφόρων ερτικών ομάδων είναι ότι ενώ έχουν εκτραπεί και ενώ κηρύσουν ένα άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι Ευαγγέλιο αλλά είναι ένα σύστημα πλάνης, πολλές φορές αυτό το σύστημα πλάνης το παρουσιάζουν σαν διδαχή του Χριστού. Η διδαχή του Χριστού ταυτίζεται απολύτως με τη διδαχή του σώματός του, με τη διδαχή του μυστηρίου της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Ζούμε σε μια εποχή στην οποία παρατηρείται ότι υπάρχει διαταραχή των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Μεταξύ των ανθρώπων που συζούν σε μια κοινωνία, μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, υπάρχει διαταραχή των σχέσεων των ανθρώπων με ευρύτερες κοινωνικές τάξεις, με την κοινωνία γενικότερα και ακόμη και μέσα στην Εκκλησία. Και επειδή υπάρχει αυτή η διαταραχή των σχέσεων, γι' αυτό αναπτύσσονται διάφορα ψυχολογικά και θα έλεγα ψυχιατρικά προβλήματα. Οι άνθρωποι σήμερα πάσχουν από πολλά ψυχικά και ψυχολογικά προβλήματα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αναπτυχθεί πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά μάλλον στις ημέρες μας και σε πολύ ένταση και η σύγχρονη ψυχολογία και η σύγχρονη κοινωνιολογία και φυσικά και η ψυχιατρική. Σε κάθε εποχή υπήρχαν βεβαίως τέτοια θέματα, δεν είναι μόνο η σημερινή μας εποχή, αλλά στην εποχή μας αυτά έχουν αυξηθεί. Και ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί αυτά τα ψυχολογικά, τα ψυχιατρικά προβλήματα, τα συναισθηματικά προβλήματα, γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη και κατάθλιψη. Για το θέμα της θλίψεως και κυρίως της καταθλίψεως θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω σαν συνέχεια αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Μπορούν να προσδιοριστούν όλα αυτά τα προβλήματα σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, χάθηκε ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ των ανθρώπων. Χάθηκαν οι σχέσεις και οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων. Χάθηκαν οι συνάψεις, θα λέγαμε, μεταξύ των ανθρώπων. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η παράδοση που λειτουργούσε μέσα στον τόπο μας και αυτή συνέδεε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Υπήρχε η επιρροή της παραδόσεως και των παραδοσιακών αρχών και βλέπουμε ότι τώρα όσο περνάνε τα χρόνια μειώνεται αυτή η επιρροή της παραδόσεως και όλων των παραδοσιακών αρχών. Θα λέγαμε ότι όπως όταν κατασκευάζουμε ένα οικοδόμημα χρησιμοποιούμε ασβέστη, χρησιμοποιούμε τσιμέντο για να ενώσουμε 2-3 διαφορετικά πράγματα, σίδερα με πέτρες και τα λοιπά, νομίζω κάτι τέτοιο παρατηρείται και μέσα στην κοινωνία μας. Δηλαδή χάνεται ο συνεκτικός δεσμός, χάνονται οι παραδοσιακές αρχές, γίνεται μια αποσάρθρωση της παραδόσης που λειτουργούσε όλο αυτό τον καιρό, όλα τα χρόνια και τους αιώνες μέσα στην κοινωνία μας και γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη διαταραχή. Αναπτύσσονται διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, διάφορες νέες ιδέες, παρατηρείται μια οικολογική συρρήκνωση ακριβώς επειδή οι άνθρωποι περιορίζονται μέσα στα σπίτια τους, τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν και κυρίως εννοώ στις αστικές πόλεις, στις αστικές κοινωνίες, μια οικολογική συρρήκνωση, παρατηρείται ένα συναισθηματικό διαζύγιο, δηλαδή συζούν οι άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι αλλά σαν να έχει χαθεί ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ τους και η αγάπη. Παρατηρείται μια βία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία δεν ανέφερα τώρα επηρεάζουν τους ανθρώπους, ιδιαίτερως δε επηρεάζουν τα παιδιά, γιατί μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και όταν δεν βλέπουν αυτή την αγάπη, τότε αυτό δημιουργούνται ψυχολογικά τραύματα στην ψυχή των παιδιών. Ένας όρος που επικρατεί σήμερα στην ψυχιατρική για να εκφράσει τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι η διαταραχή. Όταν λέμε διαταραχή εννοούμε την απορρίθμιση της κανονικής λειτουργίας του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος λειτουργεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο συναισθηματικός του κόσμος και όταν υπάρχει και η σχέση μάλλον και μεταξύ των ανθρώπων και όταν υπάρχει αυτή η διαταραχή τότε αυτό πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ακούμε σήμερα συχνά να επικρατεί ένας όρος που λέγεται διπολική ταραχή. Διπολική είναι δύο πόλοι και διαταραχή. Πρόκειται για μια διαταραχή του συναισθήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις, την μανία και την κατάθλιψη. Δηλαδή από τη μια μεριά, τη μια στιγμή μπορεί να εκφραστεί η μανία, η επιθετικότητα, από την άλλη μεριά αμέσως η κατάθλιψη. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Όταν υπάρχει υπερδιέγερση στον συναισθηματικό κόσμο, τότε εκδηλώνονται τα μανιακά στοιχεία. Και όταν μιλάμε για μανιακά στοιχεία και κυρίως σύγχρονη ψυχολογία, εννοεί την υπερβολική κινητική δραστηριότητα του ανθρώπου, την έντονη παρορμητικότητα ενός ανθρώπου, μανιακές ιδέες και παραστάσεις, ακόμη δε και επιθετικότητα. Έτσι, από τη μια μεριά παρατηρούνται όλα αυτά τα μανιακά στοιχεία, και όταν σταματήσουν αυτά τα στοιχεία τα μανιακά, τότε έρχεται η κατάθλιψη. Δηλαδή έχουμε δύο πόλους. Αυτό σημαίνει διπολική διαταραχή. Άλλοτε αισθανόμαστε ότι μας κυνηγούν, μας εχθρεύονται και αυτό μας κάνει επιθετικούς, και άλλοτε αυτό μας ρίχνει σε μια θλίψη και κυρίως σε κατάθλιψη. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν μεικτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έχουν μεικτό χαρακτήρα. Εκεί που εκφράζεται η μανία, εκεί εκφράζεται αμέσως και μετά η κατάθλιψη. Άρα λοιπόν η κατάθλιψη είναι ένα πολύ βασικό νόσημα πολλών ανθρώπων στην εποχή μας. Η σύγχρονη ψυχολογία, να έρθουμε τώρα λίγο να δούμε τι σημαίνει κατάθλιψη, μελέτησε πάρα πολύ το θέμα αυτό και το φαινόμενο της κατάθλιψης. Παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως μελαγχολία. Δηλαδή, αλλά υπάρχει και μια ορολογία, διαμορφώνεται κάθε εποχή και μια ιδιαίτερη ορολογία. Όταν μιλούσαν παλαιότερα για ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μια τέτοια θλίψη εσωτερική, λεγόταν αυτός, έλεγαν ότι αυτός πάσχει από μελαγχολία. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η ορολογία και λέγεται κατάθλιψη. Λοιπόν, αυτή η κατάθλιψη είναι μια παθολογική θλίψη που νιώθει κάποιος άνθρωπος, που μπορεί να τον οδηγήσει μέχρι την αυτοκτονία ή ακόμη και σε ψυχώσεις. Όταν μιλάει η ψυχιατρική για ψυχώσεις, εννοεί την απώλεια με την πραγματικότητα ή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτό είναι η ψύχωση. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος πάσχει από αυτήν την κατάθλιψη και τον οδηγεί σε τέτοια ψυχιατρικά γεγονότα. Τώρα, τα συμπτώματα. Όταν κανείς έχει μέσα του αυτό που η ψυχολογία και η ψυχιατρία ονομάζει κατάθλιψη, όταν λοιπόν έχει κάποιος την κατάθλιψη, σημαίνει δεν ενδιαφέρεται με κάτι ευχάριστο, αισθάνεται απόγνωση γενικότερα από τη ζωή του και από οτιδήποτε κάνει, έχει συναισθήματα ενοχής, ισχυρά συναισθήματα ενοχής, τρώει λίγο, οπότε αποφεύγει την τροφή, γενικά αποσύρεται από τη ζωή. Έχει έναν ανίδωνο βίο, τον ημεΐτα, που σημαίνει έναν βίο χωρίς ευχαρίστηση. Δεν χαίρεται τίποτα για τη ζωή του. Όταν βλέπουν οι άνθρωποι και κυρίως οι ψυχίατροι ένα τέτοιο φαινόμενο, τότε λέει αυτός πάσχει από την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη κατά την ψυχολογία προέρχεται από δυσάρεστες καταστάσεις οι οποίες επικρατούν στο περιβάλλον. Μπορεί να οφείλεται ακόμη δε και σε οργανικά αιτία, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μητέρες που γεννάνε, και όταν γεννάνε κατά τη διάρκεια της λοχίας παρατηρούνται τέτοια καταθλιπτικά φαινόμενα. Μπορεί να προέρχεται από διάφορες κοινωνικές συνθήκες, όπως δηλαδή είναι η ανεργία, ή από θανάτους αγαπητών ανθρώπων και από διάφορα άλλα αίτια. Οι ψυχολόγοι όταν συναντούν και βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από την κατάθλιψη, συναισθούν αλλαγή περιβάλλοντος. Πρέπει να αλλάξει περιβάλλον, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Και συνιστούν να γίνονται ταξίδια, δηλαδή μετακινήσεις, να υπάρχει επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, να υπάρχουν ευχάριστες ασχολίες. Και βεβαίως όταν αυτό έχει και συμπτώματα οργανικά και σωματικά, τότε συνήθως προτρέπουν οι ψυχίατροι, προτρέπουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν και μια αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή, οπότε χορηγούν και μια τέτοια αγωγή, διότι βλάπτεται το σώμα, αλλά και προσφέρουν και ψυχολογική υποστήριξη.

είναι διάχυτο σήμερα αυτό το πνεύμα της καταθλίψεως. Όταν λέμε κατάθλιψη εννοούμε την συστηματική θλίψη. Άλλο η θλίψη, δηλαδή όταν στεναχωριόμαστε για ένα γεγονός το οποίο συνέβη στη ζωή μας, το οποίο πέρασε, είναι πρόσκαιρο, και άλλο κατάθλιψη που είναι μια μόνιμη κατάσταση μέσα στη ζωή, μέσα στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου. Θα έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μέχρι τώρα μίλησα για την κατάθλιψη από πλευράς ψυχολογίας και ψυχιατρικής. Να δούμε τι είναι η λύπη, τι είναι η θλίψη και η κατάθλιψη κατά την πατερική παράδοση. Γιατί με τα θέματα αυτά ασχολήθηκε έντονα και η πατερική παράδοση, οι λεγόμενοι ησυχαστές πατέρες, αλλά και όλοι είναι ησυχαστές πατέρες, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τα ψυχικά προβλήματα του ανθρώπου. Οπότε όταν ανοίξει κανείς διάφορα τέτοια κείμενα, εκτός από την Αγία Γραφή, που και εκεί γίνεται λόγος για τη λύπη, για τη θλίψη κτλ. Και κυρίως αν ανοίξει πατερικά κείμενα, ησυχαστικά, νηπτικά, τα οποία εκφράζουν αυτή την παράδοση, θα δει ότι με αυτό που λέμε κατάθλιψη σήμερα, ασχολήθηκαν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Ένα γεγονός το οποίο το συναντούσαν στη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκαν οι ασκητές. Συνήθως όμως μπορεί να συναντήσει κανείς μια διαφορετική ορολογία. Είπα προηγουμένως ότι αυτό το φαινόμενο παλαιότερα λεγόταν μελαγχολία, πλευράς ψυχολογίας, τώρα λέγεται κατάθλιψη. Αλλάζει η ορολογία. Αυτό το βλέπουμε και στην πατερική παράδοση. Έτσι, αυτό που σήμερα η ψυχολογία λέει θλίψη και κατάθλιψη, η όλη παράδοση της Εκκλησίας το λέει λύπη ή ακηδεία. Έτσι, όταν μελετήσει κανείς την ακηδεία από ησυχαστική συνεπτικής πλευράς, τότε θα δει ότι έχει όλα τα γνωρίσματα της ονομαζομένης σήμερα κατάθλιψης από ψυχολογικής και ψυχιατρικής πλευράς. Η λύπη είναι μια φυσιολογική κατάσταση που αναφέρεται σε κάτι πρόσχερο, σε κάτι το οποίο έγινε στη ζωή μας και μας δημιούργησε ένα πρόβλημα. Η ακηδεία είναι μια πνευματική αρρώστια που είναι μια κατάσταση διάρκειας και έχει σωματικά συμπτώματα, όπως επίσης έχει άγχος, ανασφάλεια. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια, όση ώρα έχουμε στην υπόλοιπη εκπομπή, θα δούμε αυτά τα δύο γεγονότα κατά την πατερική παράδοση. Δηλαδή θα δούμε τι σημαίνει λύπη και τι σημαίνει ακηδεία. Από τη διδασκαλία επιλέγω έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Όσιο Κασιανό το Ρωμαίο. Όσιος Κασιανός έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, μόνασε σε διάφορα μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου, είχε πολλούς μαθητές και μοναχούς δηλαδή, και γνώρισε πολλούς μοναχούς. Ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πήγε στη Δύση, έκτισε μοναστήρι στη Μασσαλία και έγραψε κείμενα, μεταξύ των οποίων περί 8 λογισμών, και συνδέει τους λογισμούς με τα πάθη. Γιατί έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι πρώτα έρχεται ο λογισμός, γίνεται μετά η αιχμαλωσία του νου, γίνεται ο συνδυασμός, γίνεται η επιθυμία, ακολουθεί η αμαρτία και συνέχεια το πάθος. Οπότε έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το μελετήσει και σήμερα ένας ψυχολόγος και ένας ψυχίατρος, ένα κείμενο περί 8 λογισμών της κακίας. Μεταξύ των 8, οι δύο είναι, ο πρώτος είναι περί λύπης και περιγράφει τι είναι αυτή η λύπη, και το δεύτερο είναι περί ακηδείας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε κατάθλιψη. Θα σας διαβάσω μερικές παραγράφους, μερικές φράσεις μάλλον, από αυτά τα δύο, για να δείτε τι μεγάλη σημασία έδωσαν οι πατέρες που ασχολήθηκαν με αυτόν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Γράφει ο Όσιος Κασιανός πρώτα για τη λύπη. Λέει, ο αγώνας εναντίον της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή του πνεύματος της λύπης, το οποίο σκοτίζει την ψυχή από κάθε πνευματική θεωρία και την εμποδίζει από κάθε αγαθή πράξη. Εδώ φαίνεται

εμένα. Γενικότερα η λύπη παραλύει την ψυχή και δημιουργεί την απελπισία, γράφει. Γενικά η λύπη, αφού ανακατώσει όλες τις σωτήρες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο να είναι σαν ανόητη και ηλίθια, δένοντάς την με το λογισμό της απελπισίας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ τη λύπη, η οποία είναι αυτό που λέμε θλίψη, και μετά τον φέρνει στην απελπισία, που είναι αυτό που είναι και ο ορισμός της κατάθλιψης. Προχωρεί πιο κάτω για να πει, όπως ο σκόρος τρώει το ρούχο και το σκουλίκι τρώει το ξύλο, έτσι η λύπη κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Πείθε τον άνθρωπο να αποφεύγει κάθε καλή πνευματική συναναστροφή και δεν επιτρέπει ούτε από γνήσιους φίλους να δέχεται συμβουλή, ούτε καλή και ειρηνική απάντηση να δίνει σε αυτούς, αλλά αφού καταλάβει όλη την ψυχή, τη γεμίζει με δυσαρέσκεια, πλήξη και μελαγχολία. Και τότε την βάζει να αποφεύγει τους ανθρώπους, γιατί γίνονται σε αυτήν αίτη ταραχής. Και δεν επιτρέπει στην ψυχή να εννοήσει ότι όχι απ' έξω, αλλά μέσα της έχει την αρρώστια, η οποία τότε φανερώνεται όταν έρθουν οι πειρασμοί και με τη δοκιμασία τη φέρνουν στην επιφάνεια. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να βλαφτεί ο άνθρωπος από άλλον, εάν δεν έχει μέσα του αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Και γι' αυτό ο δημιουργός των πάντων και ο ιατρός των ψυχών, ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς τα τραύματα της ψυχής, δεν παραγγέλει να αποφεύγουμε τις συναστροφές των ανθρώπων, αλλά να κόβουμε τις αιτίες της κακίας που είναι μέσα μας και να γνωρίζουμε ότι η υγεία της ψυχής δεν κατορθώνεται με το χωρισμό από τους ανθρώπους, αλλά με τη διαμονή και εξάσκηση με τους εναρέτους ανθρώπους. Βλέπετε εδώ, κάνει μια τέλεια περιγραφή, όπως θα την έκανε και ένας σύγχρονος ψυχολόγος, αλλά με πολύ καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, οι πατέρες διεισδύουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ερευνούν τι ακριβώς γίνεται μέσα εκεί και μετά τα περιγράφουν. Βεβαίως, οι πατέρες ασχολήθηκαν και με άλλα θέματα. Γι' αυτό λέμε κοινωνικοί πατέρες, ησυχαστές πατέρες, όλοι οι πατέρες είναι ησυχαστές, αλλά επειδή ακριβώς ασκούσα μια ποιματική διακονία μέσα στην κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό ασχολήθηκαν περισσότερο με τα κοινωνικά θέματα. Όχι δεν ήξεραν τα εσωτερικά, αλλά οι μοναχοί, οι ησυχαστές γνώριζαν πάρα πολύ καλά την κατάσταση του ανθρώπου. Και λέει εδώ ότι μοιάζει η λύπη σαν το σκόρο που αποφεύγει τις συναντήσεις, τρώει την ψυχή του ανθρώπου, την κατατρώει σαν το σκουλίκι που κατατρώει το ξύλο, και εκείνος ο οποίος διακατέχεται από τη λύπη αποφεύγει τους ανθρώπους, δεν επιδιώκει να έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους και πέφτει σε μελαγχολίες. Γι' αυτό και προτείνει, για να θεραπεύσει κανείς τον εαυτό του από τη λύπη, να μην αποφεύγει τις συζητήσεις με εναρέτους ανθρώπους. Επομένως, όταν έχει κανείς αυτή τη θλίψη, τη λύπη, τότε θα πρέπει να συναντά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους περιεχόμενο και έχουν τη δυνατότητα να τους βγάλουν από αυτή την ομιχλώδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μετά λέει, όλος ο πόλεμός μας ας είναι εναντίον των παθών που είναι μέσα μας, γιατί αν αυτά με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία, εύκολα μπορούμε να ζήσουμε. Εδώ πολλές φορές εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, λέμε δεν μας αφήνει ο άλλος να γιάσω. Θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, από τα πάθη που υπάρχουν δίπλα μας. Όχι. Λέει εδώ ο Όσιος ότι αν δούμε τον εαυτό μας και θεραπεύσουμε τα πάθη μας, τότε μπορούμε να συζήσουμε και με τα άγρια θηρία. Και μάλιστα αναφέρει εκεί το μακάριο Ιώβ, ο οποίος έλεγε τα άγρια, στο βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη, τα άγρια θηρία θα γίνουν ειρηνικά μαζί σου. Και πρώτα λοιπόν να αγωνιστούμε εναντίον του πνεύματος της λύπης που φέρνει την ψυχή στην απελπισία, για να το εξορίξουμε από την καρδιά μας, γιατί αυτό το πνεύμα δεν επιτρέπει στον Κάη να μετανοήσει και τα λοιπά. Και λέει στη συνέχεια ότι μία μόνο λύπη πρέπει να έχουμε, τη λύπη για τις αμαρτίες μας. Είναι η κατά Θεόν λύπη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και να ζητάμε από τον Θεό την δια της μετανοίας την συγχώρεση. Μόνο αυτή τη λύπη να έχουμε και όχι άλλες λύπες από ανθρώπινα πράγματα.

Η θεραπεία της λύπης, επιμένει στη συνέχεια να πει, ότι γίνεται με την προσευχή, με την ελπίδα στο Θεό, με τη μελέτη βιβλίων και κυρίως της Αγίας Γραφής και με τη συναστροφή εναρέτων και ευλαβών ανθρώπων. Αυτή είναι η λύπη.

Ο Άγιος Όσιος, δηλαδή Κασιανός ο Ρωμαίος, αναφέρεται και στην ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει αδιαφορία. Και όταν λέμε ακηδεία, εννοούμε αυτό που είπα προηγουμένως, την κατάθλιψη. Όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καταθλίψεως, όπως τα περιγράφουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, τα βλέπουμε στην ανάλυση που κάνουν οι πατέρες, τα βλέπουμε στο πνεύμα της ακηδείας. Γι' αυτό το θέμα γράφει ο Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ο αγώνας μας εναντίον της ακηδείας, που ενώνεται και βοηθά το πνεύμα της λύπης, δεινός και βαρύς δαίμονας αυτός, και μάλιστα πολεμά και τους μοναχούς. Βλέπετε εδώ, λέει ότι αυτή η κατάθλιψη, αυτή η ακηδεία, αυτό πολεμά και τους μοναχούς, και μάλιστα λέει προκαλεί στους μοναχούς ατονία, φόβο, μίσος εναντίον του τόπου όπου ασκείται, και μίσος εναντίον των αδελφών που είναι μαζί του και εναντίον κάθε εργασίας. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ακηδείας, της καταθλίψεως: ατονία, σωματική και ψυχική, φόβος, μίσος εναντίον των ανθρώπων και του τόπου, και δεν θέλει να εργάζεται, εναντίον της εργασίας. Διακατέχεται, λέει, απολογισμούς μεταβάσεως από ένα τόπο σε άλλο τόπο, και ακόμη πολλές φορές αισθάνεται και πείνα και θέλει συνέχεια να τρώει, και άλλες φορές δεν θέλει να τρώει, σε μια ασυτεία, δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή. Και λέει μετά στη συνέχεια, αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να νικηθεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και με τη μελέτη των θείων γραφών και την υπομονή στους πειρασμούς. Αφού περιγράφει την κατάσταση της ακηδείας, ακηδεία κατέσχεμε όπως λέγει ο ψαλμοδός, υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε, και μάλιστα επιδιώκουμε και την απομόνωση. Δεν είναι δημιουργική απομόνωση, γιατί όταν κανείς απομονωθεί για να προσευχηθεί, να διαβάσει, αυτό είναι καλό. Αλλά όταν απομονώνεται απλώς, δεν θέλει τίποτα να κάνει και πέφτει σε ρεβασμό και σε μια κατάσταση απραξίας, παντελώς απραξίας, αυτό είναι ακηδεία. Και τότε, λέει, δεν μπορεί αυτό το πνεύμα να νικηθεί και να θεραπευτεί παρά με την προσευχή και την αποχή από την αργολογία και μελέτη των θείων λόγων και την υπομονή στους πειρασμούς. Γιατί αν δεν τον βρει, για τον μοναχό μιλάει, και αυτό εννοείται και για τον χριστιανό, αν δεν τον βρει ασφαλισμένο με αυτά τα όπλα, τότε αφού τον κατατρυπείς με τα βέλη του, τον κάνει άστατο, συνεχώς μετακινείται, ονειροπόλο, ράθυμο, άεργο, και τον οδηγεί να επισκέπτεται πολλά μοναστήρια και να μην φροντίζει για τίποτε άλλο παρά που γίνονται τραπέζια και συμπόσια. Και λέει μετά ότι αυτό θεραπεύεται με την εντατική εργασία. Γι' αυτό και στο μοναστήρι υπάρχει το εργόχειρο, και ο ηγούμενος, η ηγουμένη, ο γέροντας ή η γερόντισσα δίνει, αναθέτει διάφορα διακονήματα, και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινείται και το σώμα, δηλαδή, γιατί όταν κινείται το σώμα, τότε παρακινείται και η ψυχή. Οπότε χρειάζεται να γίνεται εργασία και σωματική. Και λέει μετά, αναφέρει ένα παράδειγμα, ο Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος, κάτι λέει, ένα λόγο το οποίο του είπε ο Αββάς Μωυσής. Αφού είχα καθίσει, λέγει ο ίδιος ο Κασιανός ο Ρωμαίος, είχα καθίσει λίγο καιρό στην έρημο, με πείραξε ο δαίμονας της ακηδείας. Βλέπετε εδώ, εμείς κατηγορούμε την κοινωνία, κατηγορούμε την οικογένεια, ότι έχουμε αυτήν την μέσα μας την κατάσταση της απελπισίας, της θλίψεως, της μεγάλης, της καταθλίψεως, έχουμε μέσα μας, διότι φταίνει οι άλλοι. Εδώ φαίνεται ότι γίνεται και με τους μοναχούς και με τους πατέρες. Ήταν στην έρημο άλλος και τον πείραξε, λέει, ο δαίμονας της ακηδείας. Τότε επισκέφτηκε ο Κασιανός ο Ρωμαίος, επισκέφτηκε τον Αββά Μωυσή και το είπα: χθες ενοχλήθηκα πάρα πολύ από την ακηδεία και εξασθένησα υπερβολικά. Βλέπετε, επηρεάζει το σώμα. Και δεν γλίτωσα από αυτή παρά όταν σηκώθηκα και επισκέφθηκα τον Αββά Παύλο. Τότε σε αυτά μου αποκρίθηκε ο Αββάς μου εσείς. Έχε θάρρος, δεν ελευθερώθηκες από την ακηδεία, αλλά μάλλον παραδόθηκες και υποδηλώθηκες σε αυτήν. Να γνωρίζεις, λοιπόν, ότι τώρα
θα σε πολεμήσει ακόμη ως περισσότερος λιποτάκτη, αν στο εξής δεν φροντίσεις με την υπομονή και την προσευχή και την εργασία των χεριών σου να παλέψεις εναντίον της και να την νικήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζουμε ότι θα θεραπευτούμε με το να μετακινούμαστε από τόπο σε τόπο και να έχουμε συζητήσεις με διαφόρους ανθρώπους. Λέω όχι, αυτό ίσως υποδηλώνεται κανείς περισσότερο σε αυτήν. Αλλά εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να νικήσει αυτή την κατάθλιψη, την ακηδεία θα λέγαμε, είναι η υπομονή την οποία έχει στη ζωή του. Η προσευχή, να προσεύχεται συνεχώς, και η εργασία των χεριών, το διακόνημα το οποίο θα κάνει και ενεργοποίηση του σώματος και βεβαίως να παλέψει εναντίον αυτού του πνεύματος. Βλέπετε λοιπόν ότι η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Έχουμε μια πολύ δυνατή παράδοση και όταν διαβάζουμε και την Αποστολική παράδοση και την Πατερική παράδοση και την Ησυχαστική παράδοση, τότε ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Το θέμα δεν τελείωσε, θα συνεχίσω και στην άλλη εκπομπή για να μιλήσω για την απόγνωση και την απελπισία. Χαίρετε.